0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησε.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
4: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
12: Τηλέφωνο 2610 642 399.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
11: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
14: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
15: Τηλέφωνο 2610 527 588.
16: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
17: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
18: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
17: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
19: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
20: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
21: Ο Γιάννης Σίνερ κατέκτησε το τουρνουά Wimbledon αφού επιβλήθηκε το Αλεξάνδερ Σβέρεφ με 3-1 σετ. Αυτός είναι ο πέμπτος τίτλος για τον Ιταλό σε Grand Slam. Ο Diego Forlán είναι ο διάδοχος του Μαρσέλο Μπιέλσα στον πάγκο της Εθνικής Ουρουγουάης για ένα διάστημα μέχρι τον επόμενο Μάρτιο, αφού μετά ακολουθούν εκλογές στην Ομοσπονδία. Επόμενη ενημέρωση από το BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί. Έθρισε ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
22: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
23: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
24: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
23: Και όταν φεύγεις.
24: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ.
1: Του Σαμπάκη!
0: Ναι, Μαρία Ζαφυράτου.
2: Ναι, Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Και Πάνο Ρήλο, το τρίο Στούτζες είναι εδώ και θα σας πάει μέχρι τις 10. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό, χωρίς ρήματα ανάμεσα.
2: Μέρες είχαμε να βρεθούμε. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Μου έλειψες, Μαρία Ζαφυράτου.
2: Μου έλειψες, Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Και μπράβο σου.
2: Εντάξει, του Ρήλου δεν το έλειψα, ούτε μου έλειψε γιατί βρεθήκαμε την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη.
2: Καλά ήταν.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν ένας έχει το καλοκαίρι πάνω του, είναι η Μαρία. Είναι η Μαρία με ντύσιμο γαρίδα. Έχει ντυθεί γαρίδα, αλλά όχι αυτό πετά στο κεφάλι.
2: Όλο. Το πετά όλο, εννοεί, ναι.
0: Και εγώ και ο Πάνος Ρήλος είμαστε οι λευκοί άνθρωποι που δεν του έχει δει. Εντάξει. Ό,τι με είδε μένα από το αυτοκίνητο.
2: Έχει λίγο μπεζήσει.
0: Ναι, από το αυτοκίνητο.
2: Έχει μπεζήσει.
0: Όχι, που περπατάω με το σάκο σαν το Φρόντο στα θέατρα από το απόγευμα. Με στον ήλιο. Τι κάνετε, πώς είστε? Στη Βέρεια εμένα με πιέσε ο ήλιος. Σε ποτάμι. Λες και ήμουνα ξωτικό. Με βρήκε ένα σε ένα ποτάμι να κάθομαι και να πίνω καφέ στον ήλιο. Μέσα στο ποτάμι.
2: Μπράβο.
0: Τι κάνεις εσύ εδώ? Του λέω, έχω παράσει το βράδυ. Α, γι' αυτό είσαι εδώ. Δεν σκόπευα να είμαι σε ένα ποτάμι της Βέρειας, εκτός αν είχα τάμα.
2: Τάμα να βρεθεί σε ποτάμι.
0: Ξέρω εγώ, πήγαινε στο τάδι. Τάμα να πάρουμε πρωτάθλημα φέτος που ξεκινήσαμε καλά στα φιλικά.
2: Μπράβο. Πάρα πολύ δυνατά.
0: Ναι. Κάτι είπε,
3: Γιατί
0: τίποτα, μίλανε. Και ποια μίλανε, δεν πιάνει τίποτα. Και ο Παΐσιος γιόρταζε χτες. Άρχισε να πας εκεί, να πεις, να ευχηθείς. Τίποτα. Δεν
3: πήγα να προσκυνήσω την τέτοια, τη ζακέτα.
0: Πήγαν, εντάξει, ο καθένας σας προσκυνήσει ό,τι θέλει. Εγώ έχω προσκυνήσει παλτά. Ωραία το είπα.
2: Εμείς να το πούμε. Πολύ ωραία το γύρισε.
0: Είναι ψιδέρκεια.
2: Πολύ ωραία.
3: Μεγάλη τρίπλα.
0: Ναι.
3: Τρίπλα και βάλε.
0: Ναι. Μπαπέ και πάρε απέναντι και χάστο. Τι γίνεται, Μαρία, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εντάξει, από τότε που έχουμε να βρεθούμε, αποκλείστηκε η Βραζιλία. Δηλαδή δεν σε έχω γλεντήσει για
0: τίποτα. Τίποτα. Πήγα άθλια. Όχι, όλη η Βραζιλία. Μέχρι να διώξανε τον Αντζελότη, σκεφτήκανε. Δηλαδή για να καταλάβεις τι υπάρχει. Αλλά επιβεβαιώθηκα για τον Μαγουλάκια. Για τον άνθρωπο χασιά φέρε άλλο ένα κιλό. Ναι. Ο Νεϊμάρ έπνιξε τον πόνο του σε τουρνουά πόκερ.
2: Και τι να κάνει.
0: Εμφανίστηκε με τις μαγουλήθρες του στο τουρνουά πόκερ.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας.
0: Ναι. Εκεί που έκλαιγε. Απορώ πως δεν έκλαιγε για το φλόπ. Τι έβγαλε στο φλόπ. Αν έβγαλε ριγάδες με το καπελάκι του γίγαντας. Πέταξε μια αρμάθα κλειδιά όπως κάνουν οι κορυδαλιώτες. Τις κορυδαλιώτες, οι φίλοι μου στις καφετέριες. Ναι. Έρχονται με το μηχανάκι και πετάνε. Τόσα πολλά κλειδιά που έχει τον γκαράζ, το μαγαζί, το μηχανάκι, το αμάξι, του πατέρα μου, το εξοχικό και το άλλο μαγαζί και ένα πορτολέον το πετάνει, του κάνει το τραπέζι, άφροντος προσοχή το.
2: Και φιστίκια γίνεις.
0: Ναι.
2: Τι τα άλλα που τα ξεπλουδίζεις έτσι με το...
0: Α, μπράβο. Στη μέμο, όχι ελευθερίας.
3: Αράπικα λέγονται τα φιστίκια, τι να κάνουμε που τα ξεπλουδίζεις.
0: Ο Νόλαν θα σε ξεφτυλίσει.
3: Μπα, αλλάξουμε τις ορολογίες τώρα.
0: Λοιπόν, τι είδατε τελευταία? Το Νορβηγία-Αγγλία. Ένας χαμός γίνεται εκεί, παραπονάκια για διαιτησία η Νορβηγία. Αλλά δεν τα εκφράζουν 100%. Τα λένε έτσι από κάτω.
2: Καλά, δεν ήταν και πάρα πολύ από κάτω.
0: Δηλαδή,
2: για τα σύρματα που είχαν απλώσει εκεί πέρα.
0: Βρήκε λέει μπάλα, κούμπησε η μπάλα.
2: Ναι.
0: Και άμα κούμπησε η μπάλα, αυτό φταίει που βαγες γκολ. Τέλος πάντων, εντάξει, την πήρε.
2: Δεν θα έπρεπε να κουμπίσει η μπάλα, αν με ρωτάς.
0: Ναι, στο βόλεϊ παλιά, στον τάφο του Ινδού, ήταν πόντος για μας.
2: Τι είπαγε στο ταβάνι.
0: Ναι, αυτό περιμέναμε. Ναι. Μπαμ, πόντος.
2: Ναι.
0: Όσο πιο κοντό το γήπεδο, τόσο πιο σίγουρο.
2: Γενικά, πάντως, πάρα πολλά παράπονα για διαιτησία, αλλά στον υπερθετικό βαθμό. Σκάνδαλα, όλο σκάνδαλα, σκάνδαλα. Ναι. Σκάνδαλα στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτος, της Αγγλίας με την Νορβηγία. Δεν είναι ότι έγινε ένα λάθος, είναι σκάνδαλα όλα.
0: Όλα. Αυτό, νοήματα, ξέρω εγώ, σημειώματα, ιστορίες, σημειολογικά συμβολισμοί, φασαρίες, ανακοινώσεις. Έχει. Πάνε, μιλάνε πρόεδροι, αδικηθήκατε, αυτά. Έχει ένταση το παγκόσμιο.
2: Πολλούς ρατσιστικούς έτσι,
0: ναι,
2: χαρακτηρισμούς.
0: Έχουμε τέτοια φασαρίες, ακόμους.
2: Βρυσίδια.
0: Εγώ βαρέθηκα να σου πω την αλήθεια.
2: Πολύ ένταση.
0: Εγώ βαρέθηκα. Άντε να τελειώνει το Μουντιάλ, να ξεκινήσει η Super League. Να ξεκινήσουν τα σοβαρά πρωταθλήματα εδώ πέρα με επίπεδο.
3: Προηγούνται τα ευρωπαϊκά.
2: Ναι, τα προβληματικά και αυτά. Στην αρχή του παγκοσμίου κυπέλου που ήταν, ξέρω, τα Καποβέρντε, τα πράσινα κροτήρια, τα κουρασάο και αυτά. Ήταν πιο ωραία.
0: Ήταν λίγο παιχνίδια χωρίς σύνορα. Ήταν λίγο παιχνίδια χωρίς σύνορα.
2: Τώρα που έχουν ζωρίσει λίγο και έχουν σφίξει τα πράγματα.
0: Βρίζουνε, τα ναζγί, ρατσιστικά, μαϊμούδες, τέτοια, αυτό. Έπρεπε να κάνει την ωραία Ελένη αυτή. Είναι όλα μαζί.
2: Ήρθε και ο Ινφαντίνο και λέει, παιδιά, καλά πήγε. 64 ομάδες την επόμενη φορά.
0: Μπράβο. Θα πάμε εμείς.
2: 25 εμείς.
0: Θα πάμε. Δεν το ξέρω, βγήκαμε 70 πίσω. Τι να πω, στενακορημένοι είμαστε. Πιστεύω το επόμενο κεφάλι ψηλά. Θα πάμε, κάνουν τα πάντα.
2: Οι 64, ρε Ινφαντίν. Οι 64.
0: Μα πήγε τόσο καλά.
3: Θα δώσει εισιτήρια στην Ευρώπη.
0: Μα πήγε τόσο καλά αυτό το παγκόσμιο κύπελο σε χορηγούς, σε λεφτά, σε εισιτήρια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ασύλληπτα καλά. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με οποιοδήποτε παγκόσμιο κύπελο. Και σου λέει ο Τσάρλι, εγώ θα κάνω μόνο εκπομπές. Λέω ο Τσάρλι, ο Ινφαντίνο, θα βγάλω και 64. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα αποφασίσω πότε θα είναι κόκκινη, πότε δεν θα είναι κόκκινη, πότε θα την παίρνουμε πίσω, πότε θα τη δίνουμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Αυτό.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, εγώ στου 16, όταν πάνε στου 16, βρίσκω μετά παρακάτω και θα πάνε. Πριν είχα κυδευτεί με τη Βραζιλία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχω βρει όλη τη διαδρομή. Τώρα έχω προβλέψει Γαλλία, Αγγλία τελικό. Και να το παίρνει η Αγγλία.
2: Να το πάρει η Αγγλία, λες.
0: Ναι, ήρθε η ώρα. Αυτό λοιπόν.
2: Εγώ
0: Μπέκαμ,
2: βλέπω
0: Αμερική,
2: τον ίδιο τελικό.
0: Γαλλία-Αργεντινή.
2: Ναι, απλά δεν ξέρω αν θα το πάρει η Αργεντινή.
0: Δύσκολα. Ξεδύσκολα εδώ που είμαστε.
2: Ναι.
3: Γιατί αν περάσει η Αργεντινή, πάλι δύσκολα θα περάσει.
0: Δηλαδή, αν βάλει πώ έχει περάσει η Αργεντινή.
2: Πέρασε.
0: Ναι,
2: μετράει.
0: Πήγε ο άλλο και βούτυξε, έφαγε δεύτερη κίτρινη. Μια χαρά το πήγαιναν οι Ελβετοί το μάτσο. Πολύ δυνατή ομάδα.
2: Έχω ξενερώσει λίγο. Γιατί. Όχι, όχι, όχι. Γιατί δεν έχει περάσει ένα outsider εντός εισαγωγικών. Ένα ρε παιδί μου, πέρασαν όλοι.
3: Πέρασαν όλοι.
2: Αγγλία,
3: δεν
2: Γαλλία,
3: έσπασε τίποτα.
2: Ναι, δεν έσπασε.
0: Έτσι είχα προβλέψει και
2: δεν
0: εγώ.
2: Δεν πέρασε μια Νορβηγία, δεν πέρασε μια Ελβετία, ένα Βέλγιο, κάτι.
0: Λοιπόν,
2: δεν πέρασε κανένα.
0: Τιμή και δόξα στο Τζου Βέλεν, τον Νορβηγό θεατή που ήταν ο μόνος και έχει γίνει viral που δεν κάνει μέσα σε χιλιάδες κόσμο το κουπί. Γιατί λέει δεν το κάνετε, ό,τι πιο ηλίθιο έχω δει, έτσι είπε.
2: Είναι.
0: Δεν θέλω να βλέπω να κάνουμε αυτό το πράγμα.
2: Είναι ο Μπουρνάς των Νορβηγών.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ δεν το κάνω αυτό.
0: Είναι η Ισλανδία που το κάνει και εμείς το υιοθετήσαμε. Είναι λάθος της ιστορίας μας. Δηλαδή.
2: Ότι δεν τραβούσανε κουπί.
0: Οι Νορβηγοί. Δηλαδή,
2: μόνο πανιά είχαν.
0: Όχι, τα τζετ. Είπαν ότι είχε μόνο πανιά. Οι Νορβηγοί είχαμε μόνο πανιά. Δεν είχαμε τρία.
2: Και άμα δεν είχε αέρα, τι έκανες. Έβαζαν προς τη μηχανή.
0: Όχι, το. Ξέρω εγώ τι λέγανε οι Βίκοι.
2: Σμπρόχνανε. Κατεβαίνανε και σμπρόχνανε.
0: Ηλίθιο. Να τελειώνουμε. Μπράβο, είμαι με αυτόν τον Πάρτι Πούπερ.
2: Και στο κοινοβούλιο το κάνανε, το είδε.
0: Παντού.
2: Ναι.
0: Παντού. Στο κάνουνε και τώρα το κάνω και είναι έτσι και ο Μπέλικαμ. Αυτά.
2: Και εμείς στα αρχαία χρόνια δεν τραβούσαμε κουπί.
0: Τρώμαξε. Και εμείς στα αρχαία.
3: Λέω, δεν περάσαμε. Τραβάμε κουπί, νομίζω.
0: Θα πει, λέω, και εμείς.
2: Η τρία πώς πήγε, ας πούμε, από εδώ εκεί. Από
0: και εμείς τα αρχαία χρόνια.
2: Όχι τρία, τέτοια πώς τη λένε. Ποια τρία, μωρέ. Πήγε, ας πούμε, από εδώ εκεί. Από
0: και εμείς τα αρχαία χρόνια.
2: Όχι τρία, τέτοια πώς τη λένε. Ποια τρία, μωρέ.

0: σε γήπεδο.
1: Δύο, τρεις.
0: Και με το μήνυμα, ρε Μαρία, αν ήξερε τι σημαίνει υπερθετικό βαθμό, δεν θα ξυπνήσω 6.30 το πρωί να πάω κοδόμη. Καλημέρα, Άλκης. Μη λες τέτοια πράγματα.
2: Ρε Άλκη, και εγώ ξύπνησα 6 ώρα το πρωί.
0: Μη λες τέτοια πράγματα.
2: Δεν πήγα κοδόμη. Είναι
0: εξελίξη κι εσύ. Ο άνθρωπος θέλει να καταλάβει τι γίνεται εδώ στο παγκόσμιο κύπελο.
2: Πάμε διάλογο. Είναι αργό, μωρέ, ναι, και είπα την τρία.
0: Το σλάνγκ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά, φαίνεται ότι δεν είμαστε εφοπλιστές, γιατί δεν το έχουμε με τα καράβια. Η αργό ήταν του
1: Ιάσονα.
0: Του Τζέισον.
1: Ωστόσο.
2: Πριν τον Οδυσσέα ήταν.
0: Φίλε, εγώ δεν θυμάμαι. Τώρα, εγώ είμαι στον πρώτο καφέ με τρεις ώρες ύπνο. Τι μου λες τώρα, να σου πω για το Χάλαντ.
1: Λοιπόν, υπάρχει σε διάφορα αγκία, ρε παιδί μου, έχουν βρεθεί έτσι απεικονίσεις του πλοίου του Οδυσσέα και τραβούσανε κοπή.
2: Τι τραβούσανε.
1: Ήταν στη σειρά. Πώς είναι τώρα στη. Ο Χάλαντ.
0: Ο Χάλαντ, εντάξει.
1: Και η παρέα του. Έτσι ήταν και αυτή. Και ήξερες εσύ, επειδή είσαι και από την Κέρκυρα, περίπου ότι. Για το Ποντικονήσι, ο μύθος λέει ότι ήταν το καράβι που έδωσαν οι Φαίακες στον Οδυσσέα, τσαντίστηκε ο Ποσειδώνας, και λέει από πού και ως πού.
0: Και το κόρησε.
1: Εγώ κάνω το οθόν.

0: Έχω το authority για να δίνω πλοία από εδώ και από εκεί. Τσαντίσκι και ωραίο.
1: Δεν είχαν τα δικαιώματα.
0: Δηλαδή. Ακριβώς, λέει, ναι. Το πέτρωσε και το έκανε ποντικονίση. Και μετά πήγε η Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Ποντίκια.
0: Ναι, ορίστε. Είδατε, μαθαίνετε. Ξεστραβωθείτε.
1: Είπε ο Ποσειδώνας, τι κάνετε εκεί
0: τι
1: πέρα.
0: Τι κάνετε εκεί.
1: Πω εγώ.
0: Έχετε πάρει άδεια πρωτοκόλλου αυτό, αριθμό.
1: Δανεικό το νησί, δικό μου. Ένα είναι ένα ψιό. Και τι λέγανε δηλαδή οι Νορβηγοί, με τη θάλασσα, πλάτια, με τα πλοία. Σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζει.
0: Με το στρώμα ναι. μου μόνο.
1: Ακριβώς. Τι ωραίο είναι να κάνουν οι άλλοι κουπί και να είσαι εσύ από πάνω. Hey, να κάνεις αυτό.
0: Κάποιος πρέπει να δίνει τις εντολές.
1: Hey,
0: να διαβάζω, ας πούμε, εδώ πέρα. Είδες, όλα έχουν μια συνέχεια και μια συνέπεια, μια αλληλουχία.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το βρω. Όσα παίρνουν, λέει, οι άνθρωποι στις κρουαζιέρες.
1: Δηλαδή.
0: Και λέει χαοτική διαφορά ανάμεσα σε καμαριέρα και καπετάνιο. Σόπα! Ότι. Δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε.
1: Πάντα σκέφτομαι Γιάννη Καπετάνιο.
0: Δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε το επάγγελμα του καπετάνιου, αλλά είναι λογικό να υπάρχει χαοτική διαφορά ανάμεσα σε αυτόν και τις καμαριέρες. Άρα okay. κάποιος δίνει τις εντολές, κάποιος τραβάει το κουπί.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν γίνεται. Να και εδώ ας πούμε που έχουμε το Βάιο. Mm-hmm. Δίνει τις εντολές, τραβάμε το κουπί.
1: Σκέφτομαι να κάνει και αυτό. Ο Τσόχος έχει ένα πιο μικρό. Θα μου κάνει τάκλιν. Καλημέρα. Σας ακούω τρώγοντας πανακόριζο. Δώστε πόνο.
2: 8 και 20 πανακόριζο.
1: Χθες παγωμένο. Ωραίο το σπανακόριζο.
0: Με τον καφέ.
1: Μπορεί να ήθελε λίγο super food.
2: Πριν τον καφέ.
0: Τι ωραίο, ρε. Θα
1: ωραίο. Λεμονάκι τώρα πρωί.
0: Θα χάσει 3 κιλά ο τύπος.
1: Αυτό θέλει. Θέλει να βγει. Πώς θα βγει fit στην παραλία.
0: Αυτό, ναι, ναι,
1: χωρίς
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: το μάχη.
0: Summer body.
1: Θα τον πάει σφυρίχτρα. Εντάξει. Μέσα αυτή τη βάρκα είμαι μοναχός, τραγουδής Οδυσσέας. Την Τριήρη που το γίνεις από την Τρία. Μάλιστα. Το Οδυσσέα δεν είχε όνομα, ήταν no name. Εγώ σου λέω λεγόταν Αγία Θοδώρα 2.
0: Όχι, δεν υπάρχει όνομα. Δεν είχε όνομα. Το καράβι λέει το Οδυσσέα. Σώπα ρε.
3: Τι λέτε.
0: Το καράβι το Οδυσσέα.
1: Εντάξει ρε φίλε, δεν υπάρχει η ταβέρνα του Κυριώργη.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι όνομα. Δηλαδή δεν έγραφε το καράβι. Το καράβι το Οδυσσέα. Ενώ η ταβέρνα γράφει η ταβέρνα του Κυριώργη.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Τι μου θύμισες, είχαμε φιλόλογο Κερκυραίο στην Ιγουμενίτσα που μας το έλεγε 15 φορές το χρόνο το story με το ποντικονίσι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Το ξέρει, Εύα.
1: Μυθολογία.
0: Ξύπνετε.
1: Τα μυθολογία πιο
0: μέλη. Μυθολογία. Τώρα γιατί προσβάλλεις τώρα τους 12 θεϊστές.
1: Αφού
0: εσύ είπε ο Ποσειδώνας το έκανε.
1: Ο Ποσειδώνας, εντάξει.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Το πέτρωσε.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάει ποτέ εκεί.
0: Στο ποντικονίσι.
1: Ναι. Δεν έχω πάει. Τόσα χρόνια είμαι εκεί, έχω βαρεθεί, δεν έχω πάει.
0: Το Ποντικονίσι δεν είναι κοντά στο αεροδρόμιο. Όχι.
1: Δεν έχω πάει, δεν είναι δεν κοντά. Είναι, θέλει, βαρκούλα, δεν πας κολυμπώντας.
0: Όχι, να πας να...
1: Ο Γιαννιώτης.
0: Όχι ρε, λέω να το δεις από
3: καλά δεν είναι και ανοιχτή θάλασσα,
0: ναι.
3: φίλοι.
1: Εντάξει ρε φίλε, δεν έχω πάει. Κάποιοι λένε ψέματα.

0: Παιδιά, επειδή ήμουν Θεσσαλονίκη, δεν με πήρε και εμένα ο ΠΑΟΚ.
1: Επειδή μου στέλνανε μηνύματα. Πήρε ο Σμάν, πάει για το Λιόπουλο, αν θα πάρει εμένα. Δεν είναι.
2: Όχι, όχι. Εσύ είσαι, είπαμε. Ισχύει έτσι, 12 Σεπτέμβρη.
1: Πώ δεν ισχύει. Πλησιάζουμε και στο sold out. Είσαι από το Λαγονίσι. Σωστό. Σωστό. Από εκεί είμαι.
2: Λοιπόν, το καράβι του Δισέλεγχο ήταν η Πινελόπη Α και μέχρι πριν από 10-15 χρόνια έκανε δρομολόγια από τη Ραφίνα, να ξέρει. Όντω.
0: Και από τη Ραφίνα σε 2 ώρες και 20 λεπτά στη Σύρο. Βίζει κανείς με το μέσα. Πετάει πάνω στη θάλασσα. 1:50.
2: Τι έχουν κάνει. Τι έχουν κάνει με τα καράβια που φτάνει σε 2,5
0: λεπτά. Σε 20 λεπτά. Μύκονο.

0: Μετά την. Την βουλευτήνα, τι ήταν αυτή από την Παραγουάη.
1: Γερουσιαστή.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων,
1: συνεχίζει εδώ κάθε μέρα.
0: Καλά, κάθε μέρα
1: τον λέει. Τι έκανε, λέει ο Μπιπ γιος. Πέρασε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γελάνε οι άλλοι από κάτω.
0: Μα γι' αυτό συνεχίζει.
1: Okay.
0: Έχει γίνει και παγκοσμίως γνωστή.
2: Ωραίος.
0: Τώρα ήρθε η σειρά του Μαριάνο Ραχώη.
1: Τι θέλει ο Ραχώη τώρα.
0: Πρώην επικεφαλής του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος. Πέφτω από τα σύννεφα. Άλλοτε πρωθυπουργός της Ισπανίας από το 2011 έως το 2018.
1: Χαρακτήρισε. Ραχώη, ήταν...
0: Ναι, ναι, ναι, τώρα Ραχώη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προκάλεσε ντόρο η Ισπανία και η Γαλλία με τις δηλώσεις του για την εθνική Γαλλία, στην οποία χαρακτήρισε εξαιρετική ομάδα χωρίς Γάλλους.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ ο Γιαμάλ είναι Ισπανός, ας πούμε.
1: Ο Λαμίν Γιαμάλ, βέρος Ισπανός.
0: Από μέσα.
1: Δεν είναι από το Μαρόκο.
2: Όχι.
1: Όχι, όχι. Είναι βέρος Ισπανός ο Γιαμάλ. Θέλεις μήπως, κύριε Ραχώη,
0: να κάνω.
1: Όχι αυτό. Να δώσω μια εντολή να δεις που θα πάνε οι Βάσκοι και που θα πάνε οι Καταλανοί, αν μπορούσαν να φύγουν από σένα. Θες μήπως.
0: Έτσι θα γίνουν 64 οι ομάδες.
1: Θες μήπως. Τέλος πάντων τώρα.
0: Η Μαδρίτη, η Βαρκελόνη.
2: Τρεις
0: Ισπανοί.
1: Οι Άγγλοι τα βάλανε τον Ολίζε προχτές. Κάναν άρθρο. Επειδή ο Ολίζε ήταν οριακά να διαλέξει την εθνική Αγγλίας. Αλλά η μητέρα του είναι Γαλλίδα και επέλεξε λίγο πριν. Πάρει μια απόφαση. Επέλεξε την εθνική Γαλλίας γιατί έτσι λέει, είχε δηλώσει, θα έχω ευκαιρία να πάρω το παγκόσμιο κύπελλο. Και τώρα είναι κοντά η Αγγλία. Θέλουν να του την πούνε, ξέρεις, να δουν αν θα γίνει αυτό. Εντάξει, χαλαρώστε, ποδόσφαιρο παίζουμε. Ναι. Δεν πάμε στον πόλεμο. Τι πράγματα.
0: Μα αυτό σου λέω, πάρα πολλά είναι νεύρα, αυτό. Πάρα πολλά
1: είναι, λέει, έτσι, η εθνική Γαλλία και είναι έτσι και πήραν έτσι και η Αργεντίνη. Γενικά υπάρχει μια ρατσιστική έξαρση στους οπαδούς της Αργεντινής. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Πάρα πολλά περιστατικά. Όπου αμέσως κάνουν ήχους από μαϊμούδες, και... αυτά, ιστορίες, το σκίτς.
0: Και όχι ήχους απλά.
1: Όχι, ευθέως και γελάνε μεταξύ. Λοιπόν, γενικά έχει έντονο ρατσιστικό πρόσημο αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Και say no to racism λένε μετά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μαζεύεται, δεν γιατρεύεται, δεν τιμωρείται. Δεν πρόκειται ποτέ να απαλλαγούμε από κάτι τέτοιο.
0: Όσο τα αφήνει, τα πλώνει.
1: Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να απαλλαχθείς. Δηλαδή, κόβεις ένα ρατσιστή που μιλάει έτσι και βγαίνουν άλλοι 30. Τα παιδιά του, τα εγγόνια του, η οικογένειά του, η ατμόσφαιρα που υπάρχει μέσα στα σπίτια. Όλα αυτά συντηρούν το ρατσισμό.
0: Και όταν βγαίνουν τώρα άνθρωποι, πολιτικοί.
1: Από τον κόσμο
0: που έχουν, ναι.
1: Δεν γεννήθηκαν μόνοι τους. Ο κόσμος είναι ρατσιστής σε μεγάλο κομμάτι και οι αιρετοί άνθρωποι. Βγαίνουν και αυτοί και σε αυτούς απευθύνονται. Δηλαδή το ένστικτο που χτυπάνε είναι αυτό. Τι να πω, δεν γλιτώνουμε, δεν γλιτώνουμε. Πραγματικά το λέω ότι δεν γλιτώνουμε. Και βάλε μετά και τη ζήλια που ο άλλος προβάλλεται, βγάζει πολλά λεφτά και αυτό κάποιος εντός εισαγωγικών τους νομιμοποιεί να τους λένε ότι θέλουν. Στο δικό τους το κεφάλι, έτσι. Και εγώ σου λέω, το καράβι του Οδυσσέα το λέγανε Χριστό.
0: Έτσι. Λέει κάποιος, καταλάβατε ότι με το σχόλιο του Γιαμάλ πέσατε στην ατζέντα του κάθε καθάρματος Ραχώη.
1: Όχι, δεν λέμε αυτό, κάνεις φίλε λάθος. Μου. Κάνεις πολύ ούτως μεγάλο
0: άλλως,
1: λάθος.
0: Έτσι όπως έχει εξελιχθεί, δημιουργή, έχει δημιουργηθεί, έχει. Όχι, όλος ο κόσμος.
1: Ναι,
0: όλος
1: ο πλανήτης, ρε παιδιά,
0: ναι.
1: Είναι.
0: Τα DNA και αυτά. Είναι πλέον πολύ πιο συχνές και μεγαλύτερες. Είναι λογικό να έχει πάρει αυτή τη μορφή το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό.
1: Δηλαδή,
0: όπως είναι όλος ο κόσμος.
1: Αν θες να είσαι ρατσιστής, τι εννοούμε, ναι. Αν θες να είσαι ρατσιστής Ραχώη και να είσαι 100% σε αυτό, λες δεν έχει Γάλλους, αλλά και εμάς ο Γιαμάλ δεν είναι Ισπανός. Πες το. Γιατί δεν το λες, αφού θες να είσαι αυτός. Εμένα δεν με νοιάζει τι είναι ο καθένας. Παίζουμε μπάλα. Και δεν κρίνω τους ανθρώπους από την καταγωγή, αλλά από τον προορισμό. Τι φάση έχει αυτό στο κεφάλι του και τι θέλει να κάνει. Δηλαδή παίζουμε ποδόσφαιρο. Επέλεξε ένα σε ηλικία 18 χρόνων και ο Χάλαντ θα μπορούσε να είναι Άγγλος. Έχουν γίνει ερωτήσεις. Έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας μικρός. Στους μικρούς. Και μετά επέλεξε την Νορβηγία. Ένα συμπαθέστατο, ένα φοβερό παιδί.
0: Καλά. Υπάρχουν περιπτώσεις και για τη δική μας εθνική.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που θα μπορούσαν κάποια παιδιά να μην φοράνε τη φανέλα της Εθνικής και να φοράνε τη φανέλα του Βελγίου, ξέρω
1: ναι,
0: εγώ. Άλλες φανέλες.
1: Ο Καρέτσας, ας πούμε.
0: Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό.
1: Δηλαδή και τι έγινε. Θα πάμε να πούμε. Α, τελικά ναι, έτσι, α. Τελικά άλλο. Αφήστε να παίξουμε μπάλα, ρε παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιες ρίζες. Και βλέπω αυτά τα post, από πού είναι ο καθένας. Ωραία. Να φύγουμε από την Αθήνα, η Αρτινή. Από πού είσαι, Ριλό, από πού είναι οι γονείς σου.
2: Ο πατέρας μου είναι από τη Σύρο.
1: Να πας στη Σύρο.
2: Τι δουλειά έχεις. Δεν μπορεί να
1: πας εκεί πέρα. Ωραία, να πας στη Σύρο. Τι δουλειά έχεις στην Αθήνα, το πες. Γιατί μένεις Αθήνα. Τράβα μαρμάρες, εσένα σε συμφέρει.
2: Και εμένα με συμφέρει, φίλε, να με ρωτάς.
1: Ναι, ρε φίλε, σε συμφέρει. Εγώ έχω μόνο την Άρτα το χωριό. Το ίδιο χωριό, ίδιο δρόμο.
2: Εγώ δεν έχω τίποτα σε Σύρο.
1: Ναι, ναι. Πάμε τώρα, πάμε τώρα. Πολιτική ενημέρωση. Πάμε σιγά σιγά, πολιτική ενημέρωση. Είναι έτσι αυτό, είναι τα άσα. Αν δούμε ποδόσφαιρο, να κάνει ένα μια τρίπλα, βάλει ένα γκολ. Λες και θα πάρουμε το μανιάκι.
0: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Η Ιταλία, λέει κάποιος που είναι ρατσιστική χώρα, δεν έχει μαύρους. Είναι θέμα επιλογών. Ο Μπαλοτέλη τι ήταν,
0: ρε.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Γύρισε της Nova Mix.
13: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: 10, 9, 8, 7. 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
20: Δεξιά.
19: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
20: Εγώ, δεξιά.
19: Γιατί εσύ,
20: αριστερά.
19: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
20: Δεξιά.
19: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Μόνο θέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
21: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, αυτά είναι ωραία μηνύματα. Καλημέρα από τη δροσερή Λιουμπιάννα.
1: Τι ωραία, ρε φίλε. Σίγαρε Ντόνσιτς.
0: Μια χαρά θα ήταν να ήμασταν στις δροσιές.
1: Έχει τρίποντο αυτός.
0: Ναι, εύκολα.
1: Ο ακροατής σίγουρα έχει χέρι δυνατό.
2: Στην Μελβούρνη που μας ακούνε έχει ακόμα περισσότερο κρύο. Δροσιά. Έχει αρχίσει το κρύο εκεί. Εντάξει, καλημέρα και στον Χρήστο. Καλημέρα και στην Μαρία. Στο Δάκη, στο Μίλτο. Από Μπουρνάζη. Μίλτος από Μπουρνάζη. Ο Πάνος λέει έχει ένα εξαιρετικό σατανικό γέλιο.
1: Ένα πολύ άσχημο. Με συγχωρείς.
2: Όχι, πες,
1: Πολλά. Ένα με εδώ δικό μας παρελθόν. Ο Μανού έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ο παίκτης της ΑΕΚ. Για όσους θυμούνται εκείνο το γρήγορο.
0: Δεν παίκτη. Κόσα, την Μπενφίκα,
1: ναι. Στα δεξιά. Ο Εντίνιο έκανε ένα βίντεο. Με πιάσανε τα κλάματα. Και αυτός παίκτης της ΑΕΚ. Έφυγε από τη ζωή, λοιπόν, έκανε ένα βίντεο και αν το δείτε τον ευχαριστεί γιατί έκανε τα πάντα ο Μανού για τον Εντίνιο, τον βοήθησε πάρα πολύ και αυτόν και την οικογένειά του και φρόντιζε τη γυναίκα του που ήταν 8 μηνών έγκυος. Όταν ήταν μακριά ανησυχούσε για μας, λέει, και πήγαινε και φρόντιζε τη γυναίκα μου, φαγητά, όλα τα πάντα. Βοηθούσε, ήταν ένα στήριγμα. Είναι πολύ μεγάλο το βίντεο που έχει κάνει ο Εντίνιο με δάκρυα στα μάτια. Τι να πω, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και άλλες απώλειες. Ο παίκτης 25χρονος της Νοτιοαφρικής που έπαιξε στο Μουντιάλ.
2: Ναι, με το που
1: έχασε τη ζωή του με το που γύρισε. Σε τροχαίο κι αυτός.
0: Κατάθλιψη. Ναι. Αυτοκτόνησε.
1: Α, δεν το διάβασα.
2: Είχε χάσει και τη γιαγιά του, λέει, πριν από λίγο καιρό.
1: Δεν το είδα. Ναι. Άλλο αυτό με την κατάθλιψη που πας παίζεις μπάλα όλα καλά, νομίζουν ότι είναι όλα καλά.
2: Νομίζουν οι άλλοι ότι είναι όλα καλά.
1: Ναι, σου λέει, βγάζεις λεφτά από αυτό που αγαπάς. Ναι.
2: Σιγά και εγώ τα λεφτά.
1: Άλλο ύπουλο σπορ αυτό, πάρα πολύ ύπουλο και η ασθένεια της εποχής μας, μεγάλη ασθένεια της εποχής.
2: Και δεν έχει κανένα... Έτσι,
1: δεν υπολογίζει λεφτά.
2: Όχι, δεν έχει κανένα σημάδι για αυτό που το βλέπουν από έξω.
1: Εκπληκτικό το βίντεο αυτό που είναι χαρακτηριστικό. Είναι ένα βίντεο με τους δύο παδούς.
2: Ναι.
1: Με την κατάθλιψη. Όπου δείχνει έναν λυπημένο παδό.
2: Έναν χαμηλών τόνων, ναι, έτσι.
1: Δεν έχει
2: και
1: πολύ κέφι.
2: Ότι είναι, ναι,
1: και ο άλλος γελάει.
2: Πανηγυρίζει αυτό.
1: Και λέει η κατάθλιψη δεν την αντιλαμβάνεσαι. Και όλη, αλήθεια, και εγώ την πρώτη φορά που το είδα, νόμιζα ότι μιλάει για τον οπαδό που δεν χαμογελάει. Και τελικά ήταν ο άλλος που γελούσε που μετά ήταν άδεια η θέση. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, να συζητάμε, να πηγαίνουμε σε ειδικούς. Ο ειδικός δεν είναι η μάνα μας, ο πατέρας μας, ένας φίλος μας. Τύπου, έλα μωρέ, μη στεναχωριέσαι.
2: Πιες λίγο νερό.
1: Ναι.
2: Δεν κοιμάσαι πολύ.
1: Ναι.
2: Ξεκουράσου λίγο.
1: Κάνε ένα τρίτο παιδί.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Φάει κάτι.
1: Ναι.
0: Επίσης, την Παρασκευή πεθαίνει η Άννα Μαρία Πανταζόνια, αθλήτρια του ΠΑΟ, 15 χρονών.
2: Ήταν
0: σε τροχαίο ατύχημα με το μπαμπάτσι. Και το Σάββατο φεύγει ο 25χρονος πολίστας του ΠΑΟΚ, επίσης Στάθης Λαλιάς, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα με τον καρκίνο και...
1: Δε, είναι άσπρο αυτό. Διάβαζε και το έβλεπα το ένα πίσω από το άλλο και λέω τι έχει
0: απίστευτα
1: γίνει.
0: Πράγματα.
1: Τι έχει γίνει.
0: Για το φίλο που έχει κερδίσει μια μπλούζα από τα δώρα που μοιράζει ο Τσούτσικας, θα καλέσεις μετά τις 11 στα γνωστά τηλέφωνα 95 79 283 4 ή 5. Θα μιλήσεις με τη γραμματεία, πεις το όνομα του πόνιμου σου και θα σε κατευθύνει η Μάντα
1: και θα σου πει να μην κέρδιζες.
0: Ας πρόσεχες.

0: Πάμε για στιγμή Μουντιάλ.
1: Πάμε, πάμε, πάμε.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Να πούμε λίγο για τον Λιονέλ Μέση.
3: Να πούμε λίγο.
1: Στα 39 του χρόνια κάνει τις καλύτερες εμφανίσεις που έχει κάνει ποτέ με την Εθνική Αργεντινής. Έχει ασύλληπτα στατιστικά.
3: Και το θέμα είναι εξής, τι σκεφτόμασταν για το Μέση πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Εντάξει,
3: μωρέ, και μπορεί να είναι και το τελευταίο. Και δεν τον νοιάζει και έχει πάρει και το προηγούμενο.
1: Ναι, αλλά τον νοιάζει.
3: Ναι, αλλά τον νοιάζει. Έχει φτάσει τις 10 assist.
1: Με το corner στον Αλβάρες, νομίζω, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μαζί με τον Εμπαπέ έχει τα περισσότερα γκολ. Έτσι, 8. Είναι ο παίκτης που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες. Είναι πρώτος στη λίστα των expected assists. Έχει τα περισσότερα σουτ ανά 90 λεπτά και τα περισσότερα σουτ στο στόχο ανά 90 λεπτά.
1: 40 χρόνια.
3: 39.
1: Ναι, εντάξει.
3: 39. Μην το κάνεις. 39,5.
1: Όχι, είναι 40 χρόνια.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 40 είναι.
3: 40. Ναι. 40 χρόνια.
1: Και κρατάμε αυτό από το παγκόσμιο κύπελλο αυτή τη στιγμή,
3: Ναι.
1: Και βλέπουμε το επόμενο διήμερο.
3: Και ήταν αυτός που κέρδισε το παιχνίδι με την Αίγυπτο, έτσι, ξεκάθαρα.
1: Όλα τα έχει κερδίσει.
3: Ναι, όλα, ήταν όλα. Πολύ χαρακτηριστικό αυτό το μάτς.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Υπέροχο, υπέροχο μήνυμα. Είναι Ισραηλινό ρομπότ ο Μέση. Τότε που πήγε στο τείχος των δακρύων, τον αντικαταστήσανε με κλόνο. Αν προσέξετε, είναι πιο ψηλός από τότε. Είναι αλήθεια ότι παίζει. Παίζει αυτό, το διαβάζω παντού. Αυτό, ότι δεν είναι ο Μέση, ότι είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή, ρε παιδιά, αυτός ο άλλος είναι παιχταράς. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, αυτός ο άλλος είναι παιχταράς. Τον αντικατέστησαν και το κατάλαβαν έτσι. Ότι παίζει μπάλα αυτός, κατάλαβες.
0: Μέχρι στιγμής τα ρομπότ που έχουν φτιάξει είναι σαν τον Biden. Δεν είναι κανένα ρομπότ της προκοπής. Τι μας δείχνουν εμάς.
1: Τελευταία εξέλιξη των ρομπότ, γιατί τα παρακολουθούμε αυτά τα τεχνολογικά το τελευταίο καιρό. Ένα που χόρεψε ζεϊμπέκικο. Ένα που άρχισε να κλωτσάει παιδάκια. Πάρα πολύ δικό μου.
0: Αυτό που πήγε να το πέναλτι και πέσε κάτω.
1: Και πέσε κάτω. Το έχουμε δει αυτό. Έγινε ο πρώτος γάμος μεταξύ δύο ρομπότ.
2: Να ζήσουν τα παιδιά.
1: Καλές μπαταρίες, εύχομαι.
0: Εύχομαι να είναι πάντα power bank δίπλα του.
1: Μια πρίζα να τους στηρίζει πάντα.
0: Τι να πω,
1: ο Ρόμπερτ και η Ματίλντα.
0: Γιατί η
3: Ματίλντα. Τι Ματίλντα, εγώ είμαι ρομπότ. Και η Ρομίνα η κουμπάρα μου, Ρομίλδα Ξεντάι.
1: Παντρεύτηκαν στην βιβλιοθήκη Πούσκιν.
0: Στη βιβλιοθήκη μέσα.
1: Της Μόσχας. Ο Ρόμπερτ παρουσιάστηκε ως υπάλληλος γραφείου και μπλόγκερ, ενώ η Ματίλντα ως μπαλαρίνα. Και γνωρίστηκαν τα παιδιά.
2: Στους πίτσες.
0: Πραγματικά.
1: Στο Σύνταγμα.
2: Τα πεθερικά νομίζω έχουν απαιτήσει.
0: Να σου πω να δω λίγο την παλάμη. Έχει μεγάλη βίδα, ε.
1: Τα δαχτυλίδια μετέφερε ένας ρομποτικός σκύλος. Φυσικά. Φυσικά του είχαν βάλει και παπηγιόν ξύλινο.
0: Εννοείται.
1: Γιατί αλλιώς, αν του βάζανε μεταλλικό, θα πάθαινε ηλεκτροπληξία. Ενώ ο τελετάρχης λέει του ανακήρυξε ρομποσύζυγους, συγγνώμη, επικαλούμενος πλήρη συμβατότητα, επιτυχημένο συγχρονισμό των συστημάτων του. Και πάντα δυνατό WiFi να έχετε, παιδιά.
0: Εύχομαι πάντα το στικάκι σου να μπαίνει στην υποδοχή. Δηλαδή τι.
1: Ναι. Ποτέ καμία σκουριά να μην μπει ανάμεσά σας.
0: Να μην μπει σκουριά. Ναι, ναι. Κανένα μικρό ρομποτάκι. Εύχομαι καλά. R2D2 να βγάλετε.
1: Τοξικά λογισμικά να μην σας χωρίσουν.
0: Πάντα να έχετε αντιβάιρους πάνω σας.
1: Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Ωραίο. Ωραίο. Ωραίες ευχές. Ποιος τους πάντρεψε.
1: Δεν είναι καλά ο κόσμος.
0: Ο παπαντισέπτικον. Καλά, ο Bubble Bee τι έφτιαξε, ρε.
1: Δεν είναι καλό ο κόσμος. Δεν είναι καλό ο κόσμος αυτό.
0: Η ανταλλαγή υγρών μπαταρίας. Μάλιστα. Δεν ρωτάς, ρε Ρόμπερτ, πριν κάνεις τη βλακία. Δεν βλέπεις το ρόμποκο πέθανε και τον βάζανε να δουλεύει. Έχουν βγει οι ρομπότ, λέει, με φλέβες και αδένες. Μην πας στο φως, φίλε μου. Άστο.
1: Και η Κίνα λέει έχει φτιάξει drones. Θυμάσαι που λέγανε ότι υπάρχουν τα περιστέρια που δεν είναι κανονικά περιστέρια.
2: Είναι drone.
1: Που έχουν μέσα
0: κάμερες
1: και τα λοιπά. Φτιάξανε μύγες τώρα.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Μύγες drones.
0: Θα βαράς κουνούπι και θα.
1: Αυτό. Λέω, όσο δεν έχουν φτιάξει κατσαρίδες, μια χαρά είμαστε.
0: Θα φτιάξουνε. Αφού φτιάξανε μύγες, δεν θα φτιάξουν υπτάμενες κατσαρίδες drones. Γενικά η τεχνολογία και με τη συστοιχία των drones, όπου το ένα με το άλλο συνεννοείται και κάνουν μια συγκεκριμένη ενέργεια, έτσι έπαθε ένας στρατιώτης που έχει το F-16 στην Αμερική. Είδες που στο Ιράν τον κατέριψαν. Δεν νόμιζα ότι είναι εξωγήινο. Όχι, είχαν φτιάξει drones πάνω από το Ιράν,
1: ναι,
0: που έφτιαξε φτερά αυτό όλο μαζί και το κυνήγησε τώρα πλέον. Ο ίδιος πήγε και λέει: παιδιά, καταλαβαίνετε τι έπαθε. Και λένε τώρα οι Αμερικάνοι ότι μάλλον Ρώσοι και Κινέζοι συνεργάζονται με το Ιράν. Για τέτοια τεχνολογία. Γιατί τα drone δηλαδή συνεννοούνται το ένα με το άλλο, όπως βλέπουμε σε κάποια show. Πώς έκανε τον Κριστιάνο Ρονάλντο με drone στη Μαδέρα.
1: Εκπληκτικό.
2: Πολύ καλό.
0: Ναι, αυτά είναι drones όμως. Αλλά για να φτάσει σε σημείο να είναι η ίδια, κάποιος τα χειρίζεται.
2: Απλώς περνάει από πρόγραμμα αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια, ρε. Ρυθμίζεται με HDMI πίσω. Τριγωνική κίνηση. Οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι άσχετοι.
2: Δώσε μου δύο πύρο.
0: Εκ του θαλασσέως. Είτε γυρί να φοβείτε τον άντρα. Πάτα τον πάν. Οι κουκουβάγες πως γυρνάνε έτσι το κεφάλι, λέει, είναι όλα ύποπτα, λέει κάποιος. Μήπως είναι screenshot, λέω εγώ. Ποιος ξέρει. Βίων μπαταριός παρτών.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τα δωραγά μου βίδες αυτό.
0: Ναι. Καλά, σου πήρα ένα router, θα τρελαθείς. Άμα θέλω να ζω, έχει κάρτα αλλαγής. Άμα θέλουν να στο πάνε. Ο Ρομπόλης θα μπορούσε να το κουμπά. Πώς θα είμαστε ρομπότ όλοι? Και κάποια στιγμή ο άνθρωπος θα είναι και ρομπότ μαζί. Θα τελειώσει η ανθρώπινη. Θα τελειώσει η ανθρώπινη ύπαρξη, πιστεύω. Θα μας κάνουν όλους ρομπότ. Θα έχουμε δηλαδή διάφορα πάνω μας από ρομπότ.
1: Ναι, αλλά για να υπάρξουν
0: να καλυφθούν ασθένειες και τα λοιπά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι.
0: Κάποια στιγμή, αν συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω σίγουρα αυτά θα εξελιχθούν. Θα αποκτήσουν συναισθήματα, ρομποτοσυναισθήματα. Όλοι εγώκεροι, ας πούμε, ψυχροί. Δεν ξέρω. Και κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, αφού εκεί βαδίζουμε μόνοι μας.
1: Πόσο χρηστές ρομπότ.
0: Καλά, εννοείται.
1: Πάρε το πρωτάθλημα το 2020.
0: Τότε θα το πάρω. Πάλι θα βγει καλύτερο ρομπότ η ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Θα πιάνει σήμα στο Βοτανικό.
0: Σίγουρα. Κάποιο πρόβλημα θα έχουμε. Τι το φορές ρε το σαπάκι εδώ για τα τελευταία βίντεο ένσημα.
1: Θα τρέχει ρε.
0: Θα τρέχει εμένα το ρομπότ. Το Παναθηναϊκό ρομπότ. Βάζει δύο δοντάκια μπροστά σου.
1: Γιατί δεν λες ρε ότι πρώτη ΑΕΚ στην Ελλάδα έκανε το drone show όταν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα?
0: Δεν το έχω δει σε γάμο ρε φίλε. Έχω δει drone show σε γάμο. Στον Άγιο Στέφανο.
1: Πολλές αυτά που πάνε χαμένα.
0: Στον Άγιο Στέφανο σε κτήμα drone.
1: Γιατί είχε τα...
0: Ναι.
1: τα ονόματα του ζευγαριού και αυτά. Ναι. Μπράβο, μπράβο.
0: Ήταν πιο μπροστά.

0: αλλά υπάρχουν τα arthropods. Έχουν μηχανικούς τένοντες και φλέβες και μπορούν να αναπαραστήσουν, λέει, κάθε ανθρώπινη έκφραση και κίνηση. Το ίδιο κάνουν και με συνθετικό δέρμα. Για ποιο λόγο ρωτάω εγώ?
1: Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους.

0: Ρομποτρίνη, ο εφιάλτης στο σταθμό φόρτισης. Λοιπόν, εδώ η μπαταρία είναι χάλια. Ούτε αντισέπτικο δεν την τρώει.
1: Ωπα Μαριό, πέρυσι τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού έγινε drone show. Ωπα Μαριό. Σε σκέφτηκα με κομπολόι και να λες σαν χριστιανός ορθόδοξος αυτή την κοινωνία σαν τη Μαριό. Έτσι όπως είσαι.
2: Να σου πω την αλήθεια, και
1: εγώ θυμόμαι
2: και εγώ θυμόμαι ότι είχε κάνει Ολυμπιακός κάτι, κάτι αντίστοιχο. Τέλος πάντων δεν είχαμε εμείς την πρωτοπορία σε αυτό, ενώ ως χώρα γενικότερα. Mm.
1: Λοιπόν, είχαμε μια φωτιά χτες στο πάρκο Γουδί.
2: Στο Μπάντμιντον.
1: Ναι. Κάηκε το θέατρο Μπάντμιντον σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Έγινε μεγάλη μάχη να μην επεκταθεί στον εξωτερικό χώρο του πάρκου γενικά. Είχαμε 38.
3: Γίνεται χαμός εκεί πέρα από
1: 38 πυροσβέστες, 10 υδροφόρα, 2 βραχιονοφόρα, δεν έχω ιδέα τι είναι. Υπήρχε όχημα, αυτό το έμαθα, αναπνευστικών συσκευών με βοηθητικά για τον κόσμο κτλ.
2: Είχε πάρα πολύ καπνό.
1: Εθελοντές, πάρα πολλοί εθελοντές και μπράβο στους ανθρώπους. Και οι υδροφόρες του Δήμου Αθηναίων Ζωγράφου Παπάγου Χολαργού. Γιατί φλέγονταν οι πάνω όροφοι, σε εγκατάλειψη είναι οι εγκαταστάσεις εκεί στο μπάντμιντον.
2: Φίλε, ήμουνα μεσοπέλαγα και μου έσκασε 112. Αλήθεια σου λέω. Καλά. Ήμουνα στο καράβι και έσκασε το 112. Και με κοιτούσε. Εν τω μεταξύ έσκασε σε μένα.
3: Μόνο.
2: Ναι. Και με κοιτούσαν όλοι. Λέω, παιδιά, φωτιά στο μπάντμιντον. Αυτό. Πού? Αυτό. Και εγώ ήμουνα.
1: Ποιο νησί είναι αυτό. Μέσα. Και να ακουστεί και αυτό όμως το καράβι. Είχε βιολιά.

Ότι είμαι παντού, ακριβώς δίπλα στο λεωφορείο, κάθεται αυτή τη στιγμή ο Τσουβέλλας. Ποιος είσαι τελικά? Εξωγήινος λέγεται η παράσταση. Ένας λέει, πού ήσουν χτες εκεί που καθόμασταν να παίξω από το θέατρο και τώρα είσαι εκεί το πρωί και σε ακούει. Ποιος είσαι? Είμαι αυτός που είναι στο λεωφορείο. Εγώ είμαι.

0: Λοιπόν, έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη για την αθλητική ενημέρωση. Mm-hmm. Να πούμε πραγματάκια και να πάμε.
1: Έχουμε πολλά να πούμε. Mm-hmm. Περίμενε. Καταρχάς, να πούμε.
0: Μετά θα μας πεις για τη Σέριφο πώς πέρασες, γιατί έχουμε μηνύματα.
1: Χάλια, παιδιά, χάλια, μην πάτε.
0: Κατάλαβα.
2: Πηγαίνω μόνο εγώ.
1: Γινότανε χαμός. Θα τα πούμε μετά όμως. Λοιπόν, έχει μπει το καλοκαίρι, έχει έρθει και η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρούτα φρέσκα, φρέσκα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι στα Lidl, δίνουν και full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Γιατί στα Lidl ξέρουν από φρεσκάδα.
2: Και.
0: Και. Έχετε έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά και τις ακούτε. Εσύ που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζει αυτή η σκέψη. Το τσέκαρες στο σπίτι. Είναι καλυμμένο το αυτοκίνητο. Τι έγινε με εκείνη την εκκρεμότητα. Μας μιλάνε οι έγνοιες. Το θέμα είναι να μην έχουν τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Ασφαλίζεις εύκολα online αυτοκίνητο, μηχανή, σπίτι. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησης. Και έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Εκεί οι πληροφορίες. Ερχόμαστε.

0: Αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 9. Στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη.
1: Πάτρασπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίς. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας, Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
9: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Sport FM Patras.
0: GR, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: Η Winsport FM 94,6.
12: Ατλακούλ! Ατλακόλ!
13: Τι έπαθε εσύ αυτός?
12: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
14: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
15: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
16: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
17: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
18: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
19: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
21: Bwin Sport FM 94,6.

0: χτυπιόμασταν λίγο, χτυπιόμασταν. Ζαφυρά του.
1: Τσουβέλα.
0: Ρίλο. Τα από εδώ.
2: Α, και τους τα από εκεί.
0: Τους από εκεί. Με διέλυσε. Πήγα ένα τίτλο εκπομπή. Πρέπει να πει πάντα. Α, το πούμε μετά τον ταμπάκ.
3: Όχι.
0: Είναι απ' έξω, παίρνει λιγότερα λεφτά. Δεν ακούει. Γεια σου, ρε ταμπάκο. Ο ταμπάκο είναι ο μόνο που ομορφαίνει μεγάλωνοντα. Είναι ο μόνο γκριζοκροταφάκια, coach's corner. Κάνουμε μεγάλη ανταλλαγή στιλιστικών απόψεων. Επηρεάζουμε ο ένας τον άλλον. Μαθαίνω πράγματα σε χρωματισμούς από τον ταμπάκο, γιατί είναι γήινος. Δεν του αρέσουν οι υπερβολές. Θέλει.
1: Είναι όμως τη λεπτομέρεια. Θα κάνει με τη λεπτομέρεια, θα κάνει το τσικ τη διαφορά.
0: Και ο άνθρωπος. Ο Μαρτσουλιώνης. Εγώ δεν ήξερα ότι ξέρει τόσο μπάσκετ. Και φάουλ και παραγωνιά και βάλ και τη βολή.
1: Λοιπόν, έχουμε δώρο. Συγκεντρωθείτε. Συγκεντρωθείτε. Λοιπόν, έχουμε ένα άλμπουμ Panini. Adrenaline.
0: Τι είναι αυτό, δηλαδή.
1: Δεν είναι ταυτοκόλλητα. Είναι κάρτες. Και ένα box με τις κάρτες μέσα.
0: Έλα ρε
1: Μαρία. Πώς φαίνεται. Δεν σου δίνουμε το άλμπουμ και μετά τράβα να βρεις τα τέτοια.
0: Το βαζέχα.
1: Έτσι. Λοιπόν, μέσα από το, από το Viber. 6-9-88-9-4-6-9-4-6 6-9-88-9-46-9-46 όπως είναι 94,6. Δεν είναι εύκολο.
0: Παιδιά, μην αρχίσετε εδώ τηλέφωνα.
1: Όχι, δεν παίρνουμε τηλέφωνα. Πώς το λένε, Πανίνι και το όνομα τεπώνυμό σας. Αυτό. Το τηλέφωνο το βρίσκουμε. Και θα δίνουμε ένα κάθε μέρα.
3: Εντάξει. Αυτή τη βδομάδα.
1: Ναι. Mm.

0: Όταν έλειπες, εμένα με βοήθησε ο Ταμπάκος Μαρία, γιατί με στήριξε και μου είπε για τον Nations League. Μπήκε εδώ και μου τα εξήγησε όλα.
1: Και τα κατάλαβες?
0: Όχι. Αλλά εκείνη την ώρα το πάθαινα με τη χημεία. Δηλαδή με τη χημεία στο σχολείο.
1: Λες στην αρχή, το έχω.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Μπράβο ρε.
0: Άμα ακολουθήσεις το πρώτο.
1: Από την αρχή.
0: Ναι.
1: Άμα τα πας καλά στο πρώτο μάθημα και το ακολουθείς από την αρχή. Τα καταλαβαίνεις το θέμα. Θα παρακολουθήσω από την αρχή.
0: Ναι.
1: Μαρία, μην μας δίνεις tips για Σέριφο, λέει, να τα βρούμε μόνοι μας. Εγώ μέσα Αυγούστου που δεν θα έχει και καθόλου κόσμο. Λέει. Ο Κάλιο Ντρογκμπά, παρά του ρε, αγαπημένος. Έχω να πω ότι στη Σέριφο, που πήγα αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Που υποτίθεται ότι είναι. Εντάξει, μέσα Ιούλη. Α, προς τα μέσα Ιούλη. Γινότανε χαμός.
0: Χαμός. Ναι.
1: Χαμός. Και σκεφτόμουν, οι άλλοι που θα πάνε τον Αύγουστο, που θα πάει ο τριπλάσιος κόσμος, πώς θα την παλέψουν, ας πούμε, στη χώρα που δεν είναι και καμιά μεγάλη χώρα.
2: Να σας ρωτήσω τώρα και τους δύο. Ναι. Έχετε βρεθεί Σαββατοκύριακο στην Αθήνα τον τελευταίο καιρό?
0: Έχω ρε φίλε με τις παραστάσεις, όχι.
2: Όχι.
0: Λείπω δίμηνα.
2: Αύγουστος.
0: Λείπουν όλοι.
1: Α, ναι.
0: Εχθές,
1: ναι.
0: Ερχόμουν 1:15 από Λιβαδιά. Κολλημένο στην κίνηση. 1:15 τη νύχτα. Από Λιβαδιά για
1: Αθήνα. Ότι επέστρεφε κόσμος.
0: Ναι,
2: παιδί μου, είναι Αύγουστος.
1: Βέβαια,
0: έχω να πω. Είναι απίστευτο αυτό.
1: Ότι εγώ γύρισα γύρω στις 10 η ώρα σπίτι. Τη Νέα Σμύρνη, έτσι. Βρήκα να παρκάρω έξω από το σπίτι.
0: Δεν ξέρω. Και εκτός ότι έχουν φύγει κιόλας.
1: Φεύγουν, πολύ φεύγουν. Αλλά εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και λέω, τι θα γίνει, λέω, τον Αύγουστο. Πώς.
2: Θα έχει κόσμο στην Αθήνα τον Αύγουστο. Εγώ το πιστεύω.
1: Ότι πάνε τον Ιούλιο, ας
2: πάνε
1: πούμε.
2: Πάνε και τον Ιούλιο.
0: Πολλοί
2: επίσης επιλέγουν τα κοντινά τριημεράκια αντί για 10-15 μέρες που δεν βγαίνουν κιόλας.
0: Εντάξει, δεν βγαίνουν και οικονομικά και βολεύει κιόλας, δηλαδή, το τριημεράκι.
2: Κοντινές αποστασούλες, ναι.
0: Okay.

0: Λοιπόν, τσούβι Αλάνι.
1: Για πάντα στο
2: ναι. Λιμάνι, ναι.
1: 22 του μήνα στη Σαλαμίνα. Φιλανιχτός είναι ο χώρος. Είναι το Ευρυπίδιο, το τεράστιο θέατρο. 22 Τετάρτη είμαι Σαλαμίνα.
3: Ναι.
1: Θα είσαι, λέει, την Πέμπτη. Θα είμαι, φίλε, από τη Σαλαμίνα. Παίρνας απέναντι, έρχεσαι. Θα είμαι Πέμπτη το πρωί στην εκπομπή, γιατί με ρώτησε.
3: Α.
1: Τετάρτη όμως ο χώρος είναι το τεράστιο θέατρο της Σαλαμίνας. Αυτό. Mm-hmm. Το Ευρυπίδιο. Κάπως έτσι. Εννοείται, θα πάω στον Κάκια πριν.
3: Καλά, ναι. Μαρία, τον Αύγουστο λέει στη Σέριφο: παρκάρουμε 25 λεπτά με τα πόδια εκτός χώρας. Παιδιά, και αυτό το Σαββατοκύριακο που μου λέγε, είχαν παρκάρει σχεδόν τα πόδια εκτός χώρας. Παιδιά, και αυτό το Σαββατοκύριακο που μου λέγε, είχαν παρκάρει σχεδόν

0: Γεια σου, Πρόεδρε. Με το γρήγορο διόρυγμα. Δηλαδή, ξεκίνησα την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή, 8 η ώρα, 10 που στο δελτίο ειδήσεων, ας πούμε, ναι, με τη Σοφία Θεοδωράκη.
1: Μάλιστα.
0: Ήμουν στην ξαπλώστρα. Κατάλαβα.
1: Ναι. Άνετη.
0: Και λες, ωραίο. Ναι, ναι, ναι.
1: Είδες, δεν προλάβαινα να πάω και ξαφνικά.
2: Είναι η αθλητική ενημέρωση.
1: Λουκουμάδες, Συριανό Λουκούμι. Αυτός από τη Σύρο πάει πάντου. Πάμε, πάμε.

0: 4,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
1: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Το Σαββατοκύριακο που θα είσαι?
1: Θα είμαι το Σάββατο στην Κατερίνη.
0: Α.
1: Στο Πλατανόδασο. Δεν θα είμαι κάπου την Κυριακή. Παρασκευή έχω γάμο. Αρκούδα παντρεύεται. Αρκούδα.
0: Ναι, με το καλό. Με το καλό.
1: Γάμο βάφτιση. Οπότε πάμε Κατερίνη στο Πλατανόδασο. Ένα χαμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Κυριακή πίσω στο γιατάκι μου, που λέει ο πατέρα μου. Πίσω στο σπίτι. Κυριακή.
0: Μπράβο.
1: Δευτέρα έχουμε το μεγάλο event με του άχαστου.
2: Βέβαια. 20.
0: Έχει γίνει sold out αυτό.
1: Έχει φτάσει 14.000 εισιτήρια, μείναν άλλα 1.000 εισιτήρια.
0: 15
1: είναι το όριο που έχουμε βάλει για ασφάλεια και για να μπορέσουν όλοι στο parking 5 έξω από το Telecom Center. Εγώ θα είμαι μέσα 12 Σεπτεμβρίου. Εκεί, στον περιβάλλοντα χώρο. Στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Κάποιος έχει επέτειο γάμου, λέει, με τη γυναίκα του και θέλει να την πάει για έναν ρομαντικό δείπνο. Λέει, πείτε καμιά πρόταση.
1: Τι ρομαντικό
0: δεν
1: μας
0: δίνεις τώρα πληροφορίες. Καταρχάς, πού είσαι?
1: Πού είσαι?
0: Είσαι Αθήνα?
1: Τι λεφτά διαθέτεις?
0: Ναι, τι εννοείς ρομαντικό δείπνο?
1: Τι είναι αυτό?
0: Δηλαδή, τι της αρέσει? Τι αρέσει εσένα, τι αρέσει εκείνη?
1: Φωτομπουλάδες περισσότερο.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω καθένα.
0: Ρομαντικό δείπνο είναι, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι, ο ρομαντισμός για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικός. Άλλο το θεωρεί πολύ μελό όλο αυτό. Άλλο. Ναι.
0: Ρομαντικό δείπνο είναι για μένα, ας πούμε, και την Κυριακή τελικός, πώς το λένε, παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ψήσουμε.
0: Αυτό, ναι. Είναι ρομαντικό για μένα αυτό.
1: Δεν είσαι ο μέσος όρος, Μαρία.
0: Το ξέρω. Ρωτώ για ένα φίλο, Σέριφ, ότι κόσμος παίζει, Μαρία. Τι εννοείς, τι κόσμος παίζει?
1: Έχει γυναίκες σαν αυτό, ρωτάς.
0: Ωραίος κόσμος.
1: Υπάρχουν γυναίκες μόνες, πάνε παρέες. Πες του, φτιάξτε το κέφι να πάει.
0: Είχε, όχι, δεν είχε κοριτσοπαρέες και τα λοιπά. Είχε παρέες.
1: Παρέες, ναι. Τι πάνε από κοριτσοπαρέες? Δηλαδή, ναι. Όταν έχουμε κοριτσοπαρέες,
0: είναι πιο εύκολο. Ότι είναι πιο εύκολο. Ξέρω εγώ, μωρέ. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακού, ακού, ακού. Έρχονται. φύγει, φέρτη. Είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Αύγουστο έχω κλείσει να πάω με την Έτσι στη Λευκάδα. Έχουμε καμιά πρόταση για κανένα μέρος που θα φάμε σοβαρό κρέας. Σοβαρό κρέας θα φας εδώ στην Αθήνα.
1: Παιδιά, στην Αθήνα θα βρείτε τα καλύτερα κρέατα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Δεν θα βρείτε τα καλύτερα κρέατα, ούτε σε νησιά, ούτε εδώ.
2: Στη Βιωτιά δεν θα βρεις.
1: Θα βρεις, αλλά είναι μια ώρα το φέρουν εδώ. Δεν είναι ανάγκη να ξενιτευτείς.
0: Είμαι ερωτευμένος με υπάλληλο φαρμακείου, την Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Όχι, με την Ελένη είναι ερωτευμένος.
1: Ναι, εγώ χαιρετάω και την Ελένη.
0: Μαρία, λέει, θέλω βοήθεια.
1: Ναι, πάει, Προζάκ. Πες τη.
0: Ξεκίνα τα χάπια.
1: Μεζουλίτ. Ξεκίνα.
0: Απλά, ναι, μπράβο. Έτσι. Κρεμούλη, αντιλιακά. Γιατί τώρα στα φαρμακεία μπορείς να πάρεις τα πάντα.
1: Πήγαινε και κάνε τον άντρα. Γεια σας. Γεια σας. Θα σου πω τι εννοώ.
0: Και κάνε.
1: Θα ήθελα να σε άλλη στον 20. Και φύγε. Δημιούργησε φασαρία. Είναι για
2: διέγερση.
1: Να πηγαίνει καλύτερα.
0: Α, ναι.
1: Και φύγε. Πάρ' το και φύγε. Άστος με την απορία όλους.
0: Αυτό δεν είναι καλό όμως.
2: Δεν είναι καλό.
1: Γι' αυτό το λέω. Για να μην γίνει κάτι. Γιατί κάποιο ο οποίο στέλνει ημέρα το ευνόημα με την τάδε τι να κάνω, δεν πρέπει να γίνει κάτι. Όταν στέλνει κάποιο ραδιόφωνο τι να πω σε αυτήν που είναι εκεί, ναι, δεν πρέπει να γίνει κάτι. Οπότε προστατεύοντας την Ελένη, τώρα Μαρία, του λέω τι να κάνει για να μην έχουν κάποιο.
0: Επίσης, μην πηγαίνει και κάνει το γηπά ετό στο φαρμακείο, εκεί δουλεύει.
1: Ναι.
0: Και μην το κάνετε αυτό γενικότερα σε μαγαζιά που δουλεύουν
1: επίσης,
0: και οι κοπέλες, ναι, και τα αγόρια, ναι, και οι άντρες, ναι, ναι, ναι, και τα λοιπά. Τις καφετέρειες, μην κάνετε τους γαμπρούς.
1: Επειδή φοράει η ρόμπα λευκή, δεν είναι πορνοτενία επίσης, μην μπερδεύεσαι. Γιατί ο καθένας έχει
0: εκεί
1: ένα μοντέλο σε κεφάλι. Είναι εκείνη την ώρα κάποιος, γεια σας, να σας δείξω εδώ πέρα. Κοιτάξτε, λίγο πριν πας εσύ, έχω έρπιτα ζωστή. Κοιτάξτε, έβγαλα πίον εδώ στην κοιλιά. Τι μπορώ να κάνω, κύριε, κατεβάστε την μπλούζα. Εδώ. Εδώ κοίτα, εδώ σαπίζω και πέθανε και η γυναίκα μου. Κρίμα. Στο διάολο να πάει. Έχει τέτοια. Λίγο πριν πας εσύ δηλαδή. Κύριε, γεια σας, μπορώ να σας απασχολήσω λίγο? Μάλιστα.
0: Πονάω από εδώ, εδώ.
1: Όχι,
0: από εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω βγάλει εδώ στον νύχι κάτι. Κοιτάξτε εδώ πέρα τον νύχι μου. Τι μπορώ, εδώ, μέσα από το πέδιλο.
0: Κοίτας, έχει φτάσει στον αστράγαλο.
1: Μέσα από το πέδιλο. Αυτό εδώ πέρα ξαφνικά. Εκεί που δεν ήξερα μπάλα, άρχισα να κλωτσάω πράγματα. Τι μπορώ να πάρω?
0: Έγινα
1: ρομπότ.
0: Κρέμα,
1: τι κρέμα μπορώ να πάρω? Κυρία Ελένη, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Έχω βουβονοκύλι, να σας δείξω λίγο τι κρέμα είναι από κάτω. Μετά θα πάω.
0: Σήκωσα κάτι τελάρα.
1: Ναι. Και όπως είμαι, πετάγεται έτσι από πίσω ένα πράγμα. Και έχω και σύριγγιο. Θα σας δείξω για την κίστη μου. Κόκκιγκος. Λοιπόν, λίγο πριν πας εσύ όλα αυτά τα πράγματα. Λίγο πριν πας εσύ όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνεις. Πάρτε μου λίγο την πίεση, παιδιά, πεθαίνω. Πάρτε
0: αυτό
1: μου
0: ναι,
1: την πίεση.
0: Πάρε μου την πίεση.
1: Α, να πάει φαρμακείο να ζητήσει το μεγαλύτερο νούμερο προφυλακτικά. Ναι,
0: oh,
1: ναι.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: ναι, ρε. Ναι. Που...
1: Μήπως να τα φουσκώσει, να τα κάνει αλογάκι.
0: Ναι, όχι, να το φουσκώσει και μετά τα φύγει.
1: Σε πέτυχε. Γιατί ρε τσούγα αδερφή σου είναι η Ελένη και δεν θέλει να τα φτιάξει ο άνθρωπος. Είναι φίλη μου, ρε. Τι θες. Όταν κάποιος θέλει δημόσια, τι να κάνω με αυτή, δεν πρέπει να είναι με αυτόν τον άνθρωπο. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Επίσης, αυτό με τα προφυλακτικά το έχουν στείλει τρεις. Αλήθεια πιστεύετε δηλαδή ότι, ότι θα τρέξει άλλη από πίσω.
1: Όχι, όχι, έχω κάτι καλύτερο.
0: Θα κάνει το Λαμπραντόρ.
1: Λοιπόν, γεια σας.
0: Γεια, γεια σας.
1: Έχετε κρέμα για χλαμίδια ή κονδυλιώματα? Γιατί είμαι ιδιαίτερα δραστήριος τελευταία στα νησιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και η Σέριφος έχει κόσμο τελικά.
0: Και τι θα κάνουν τον Αύγουστο, δεν ξέρω που θα παρκάρουν.
1: Δεν ξέρω που θα παρκάρουν αυτοί που έρχονται με τα SUV. Πολλοί, είστε πολλοί όλοι. Παιδιά, βάλτε το μέσα στο
0: φέρμα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, παιδιά, μην το πατήσετε.
1: Ευτυχώς έχουμε και παγκόσμιο κύπελο και χαλαρώνετε. Εντάξει, ηρεμήστε λίγο. Είμαι με την Ελένη, τι θες, ποια Ελένη.

0: βλέπω ότι έφυγε από τη ζωή στα νέος ο Σαμ Νίλ, Μαρία, δεν θα τον θυμάσαι με το όνομα.
1: Σίγουρα όχι.
0: Πρωταγωνιστής Jurassic Park και Peaky Blinders, αν τον θυμάσαι. Ο Σαμ Νίλ έφυγε, υπάρχει ένα σοκ τώρα στο Hollywood. Έφυγε από τη ζωή πολύ ξαφνικά ο Σαμ Νίλ.
1: Έκανε τον αστυνομικό.
0: Τον αστυνομικό.
1: Peaky Blinders, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφυγε σε ηλικία. Εντάξει, ο άνθρωπος φαινόταν σε καλύτερη φάση από τα 78 χρόνια. Φαινόταν πιο νέος. Έφυγε απότομα, έδινε κρυφά μία μάχη. Πολύ καλός ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Ο Σαμ Νίλ έχει παίξει σε πολλές ταινίες. Τις πολλές φορές ακούσε ένα ονοματεπώνυμο και λες ποιος είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Και τον έχεις βάλει στο μυαλό σου με μια σειρά, με μια ταινία. Και αυτό σε στεναχωρεί περισσότερο. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια, λέει, έκλεισε την πόρτα. Είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι. Το σίδερο το έβγαλες από την πρίζα, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει στο Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Θα αλλάζαμε μετά.
1: Καλά, ναι, απλά μην μπερδευτούμε.
0: Μία ακόμα εβδομάδα με την Μπιγούν στο πλευρό μας. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο το ζει στην Μπιγούν με extra, extra large αποδόσεις καθημερινά. Price boost, build a bet και στο live και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος της Ελευσίνας και στο ύψος του Ασπροπύργου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρούροι της επανάστασης του Ιράν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.

0: Έλα, έλα, γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε break. Πρέπει να μιλήσουμε.
1: Εντάξει, παίζει και πολύ ωραία μουσική ο Πάνος. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω μια μικρή θλίψη, συγγνώμη, μου αρέσει σε διακόψα. Που σιγά σιγά. Εντάξει. Λέω μπούχτισα μπάλα, αλλά. Ξέρεις, δεν έχει σήμερα μάτς. Όχι, δεν έχει παιχνίδι σήμερα και. Οκ.
0: Και δεν έχει τι να κάνει.
1: Έχω, αλλά δεν έχει. Και αύριο έχει μόνο
0: και άλλο ένα την Τετάρτη. Και μετά πάλι την Κυριακή.
1: Και μετά την Κυριακή θα περάσουν τρεις μέρες χωρίς αγώνα. Και είχαμε συνηθίσει να είμαστε σε γάμους και βαφτίσια με κινητά ανοιχτά.
0: Εντάξει, μετά θα αρχίσουν τα προκριματικά του Europa, του Conference.
1: Αλλά...
0: και θα είναι και μεσοβδόμαδα. Ναι. Και μετά θα αρχίσουμε να τσακωνόμαστε. Μην νομίζεις, ένα έτσι να κάνεις.
2: Τσακ.
0: Να το ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Δεν νομίζει, ναι, μην νομίζει δηλαδή ότι δεν θα πάρει και πολύ. Δεν θα έχει και κανένα μεγάλο κενό. Εντάξει, είχε συνηθίσει βέβαια το κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα.
1: Ήθελα.
0: Ήθελες. Ήθελες να ξαναγίνει το παγκόσμιο κύπελο και ας είναι και στις 4 ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι, το παίρνω.
0: Είδες.
1: Είπα βλακεία.
0: Είπες βλακεία, το ξέρω. Λοιπόν.
1: Αναιρώ εμένα.
0: Δίνουμε ένα άλμπουμ Πανίνη. Adrenaline και μία κούτα με τις κάρτες Πανίνη. Έτσι,
1: ωραίο,
0: ένα
1: ωραίο.
0: Box ολόκληρο.
1: Ωραίο.
0: Θα δίνουμε ένα κάθε μέρα. 6-9-88-946-946 στο Viber. Τη λέξη Πανίνη και το ονοματεπώνυμό σας. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για το μεγάλο τυχερό. Ένα κάθε μέρα. 6-9-88-946-946. Καλημέρα, να πας Μαρμάρι, ο δρόμος είναι καλός. Οδηγώντας, ναι, είναι μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι. Και τώρα που φτιάξανε και το δρόμο από Στήρα Μαρμάρι, είναι ακόμα καλύτερα.
1: Έκαναν.
0: Ναι, επιτέλους.
1: Διορθώσεις.
0: Όχι, άνοιξαν καινούριο δρόμο.
1: Ναι. Σε πόση ώρα πάω Μαρμάρι, δηλαδή.
0: Από τα Στήρα σε 20 λεπτά.
1: Όχι, με τα μάξι, δεν θέλω να πάρω.
0: Από πού?
1: Εσύ θα μου πεις.
0: Θέλω να πω, μπορείς να πας από Χαλκίδα.
1: Από Χαλκίδα.
0: Από Χαλκίδα ένα τριωράκι.
1: Ωραία.
0: Αν δεν έχει κίνηση στο Κηφισό.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Αυτό. Αν

0: κάποιος πιστεύω ότι θα το πάρει η Αγγλία, γιατί δεν υφίσταται πλέον η κατάρα της Ελισάβετ.
1: Δηλαδή, γιατί είχε...
2: Η Ελισάβετ σήκωσε κύπελο το 66.
0: Γι' αυτό. Ότι τέλος, ναι, okay. γι' αυτό. Λοιπόν, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αγγλία και λένε εδώ πληροφορίες ότι θα φορέσει η φανέλα που θα μοιάζει πολύ με αυτή που φορούσε ο Μαραντόνα στο παιχνίδι με την Αγγλία. Η ομάδα του Μαραντόνα, τέλος πάντων η Αργεντινή. Και υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτή την, τη φανέλα. Τη διάβαζα πολύ πρόσφατα. Οι κανονικές φανέλες που είχε πάρει η Αργεντινή τότε για το Μουντιάλ στο Μεξικό ήταν πολύ βαριές.
1: Okay.
0: Για τις καιρικές συνθήκες.
1: Και τώρα είναι καλύτερα, ας πούμε.
0: Πρόσεξε. Και είχε πει ο Μαραντόνα, παιδιά, δεν μπορούμε να παίξουμε με την Αγγλία με αυτές τις φανέλες. Θα λιώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν υπήρχαν άλλες φανέλες. Και είχαν στείλει έναν άνθρωπο από την Εθνική Αργεντινής. Είχε πάει σε μια διπλανή πόλη, ξέρω εγώ. Είχε πάρει φανέλες. Τις είχε φέρει, τις είχαν δοκιμάσει και ήταν οκ. Okay. Πήρε λοιπόν, ξέρω εγώ πόσες έπρεπε να πάρει, 20. Και βάλανε γυναίκες και τις ράψανε μία-μία.
1: Έλα.
0: Με τα σήματα, με το ένα, με το άλλο. Ήταν όλες δηλαδή του χεριού.
1: Αυτές δεν πρέπει να πουληθούν.
0: Ναι. Μα είχε ήδη πουληθεί.
1: Δημοπρασία.
0: Ναι, είχαν δώσει εκατομμύρια νομίζω για μία τέτοια φανέλα. Οπότε θα παίξει με μία παρόμοια και αυτή η Εθνική Αργεντινή.
1: Θα περιμένω πώς και πώς θα μάθεις, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη βέβαια θα τα βλέπουμε μαζί στο Secure με κινητό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το δω.
0: Τι ώρα είναι? Είναι
1: 10 το βράδυ.
0: 10 είναι και τα 2.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm. Νομίζω 10 είναι και τα 2. Την Τρίτη άχαστος.
0: 10
1: Γαλλία, Ισπανία.
0: 10 είναι και ο τελικός. Και θα κάνουν και αυτή την αηδία.
1: Ποια, με το 30 λεπτό. Με το,
0: όχι, όχι. Πέρα από αυτή. Θα κάνουν 2 αηδίες.
1: Ναι, 2 αηδίες.
0: Θα κάνουν 2 αηδίες. Με το τρίτο τέταρτο. Ποιος μας νοιάζει ποιος θα είναι τρίτος τέταρτος, μωρέ.
1: Ας παίξω.
2: Εντάξει τώρα, εδώ είναι παγκόσμιο κύπελο.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Εγώ χάρηκα στην Ευρωλίγα που δεν υπάρχει.
2: Ναι, δεν είναι Ευρωλίγα που δεν έχει σημασία τι θα βγει τρίτο τέταρτο.
1: Ρε φίλε, αν κερδίσει κάτι. Το λέγαμε τον Ταμπάκο. Αν κερδίσει κάτι, έχει νόημα.
0: Ποιο βγήκε τρίτο στο προηγούμενο Μουντιάλ?
1: Εγώ μόνο θυμάμαι την Ιταλία με την Αγγλία 2-1 με το Σκυλάτσι. Εγώ μόνο αυτό θυμάμαι τρίτο. Αυτή δεν ήταν.
2: Την Τουρκία με την Κορέα.
1: Όχι. Τώρα μου το θύμισε εσύ. Αλήθεια στο λέω. Όχι, μπέσα στο λέω. Δεν το λέω για να επιχειρηματολογήσω.
2: Τρίτη χώρα στον κόσμο τώρα, τι να κάνουμε.
1: Και οι Κροάτες κάπου ήταν τρίτη. Με Σούκερ τότε. Νομίζω ναι.
2: Κάπου. Και οι Κροάτες έχουν φτάσει βέβαια, γιατί φτάσανε τελικό.
0: Τρίτη είχαν έρθει και οι Βούλγαροι το 94.
2: Νομίζω πως ναι.
0: Ποιο θυμάται του τρίτου.
1: Ναι, Μαρία, τα θυμάσαι όλα, με κοροϊδεύει.
0: Ξαφνικά θυμόμαστε.
1: Όχι, για να θυμάται η Μαρία, κάτσε στον ήλιο ώρα με βιταμίνες. Ξέρω τι έχει γίνει. Τι νόημα έχει τώρα, εντάξει.
0: Έξι, τέταρτη Βουλγαρία. Είδες, δεν το θυμόμουν τελικά. Τέταρτη. Θυμόμουν ότι είχε φτάσει στους τέσσερις.
1: Τέταρτη.
0: Η Σουηδία τρίτη. Πω, πω, πω. 6-9-88-9-4-6-9-4-6.
1: Ποιος είχε βγει τρίτη, ερωτήματα.
0: Παιδιά, όντως υπάρχει αυτή η ιστορία με τις εθνικής Αργεντινής. Δεν ήταν βαριές, ήταν βαμβακερές. Ναι, και θέλανε να πάρουν, λέει, ναϊλόν λόγω ζέστης. Αυτό, εντάξει. Άρα παίζουμε χέρι στο μάτς, λέει κάποιος.
1: Εντάξει, γιατί όχι. Εντάξει, τώρα έχουμε το VAR, δεν μπορούμε, ξέρεις εσύ. Περιμένω να δω αυτό το παιχνίδι με μεγάλη ανυπομονησία. Στο άλλο ξέρω τι θα δω περίπου, στο Γαλλία-Ισπανία. Στο Αγγλία-Αργεντινή δεν έχω ιδέα.
0: Ξέρεις τι θα δεις στο Γαλλία-Αγγλία.
1: Βεβαίως. Το Γαλλία-Ισπανία θα προσπαθούν να έχουν τον έλεγχο οι Ισπανοί, η μπάλα και όλα αυτά. Και σε μία αντεπίθεση ξερή, σε λίγο χώρο, θα κάνει γκολ η Γαλλία. Και μετά θα είναι δύσκολο για τους Ισπανούς. Πόσο να σηκώσει το Μερίνο από το. Μερίνο, σήκω! Πάλι εγώ! Σήκω πάνω μου να βάλει ένα γκολ εδώ να φύγουμε. Έτσι πιστεύω θα γίνει. Ξέρω τι θα γίνει περίπου. Το άλλο, το Αγγλία-Αργεντινή. Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει. Κανείς δεν έχει ιδέα τι θα γίνει. Είναι πολύ απρόβλεπτα όλα.
0: Τελείως διαφορετικές ομάδες.
1: Δηλαδή, θα δούμε την Αγγλία να κατατροπώνει την Αργεντινή. Πολύ δύσκολη αντίπαλος για την Αργεντινή η Αγγλία. Πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχει δυσκολευτεί με ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας η Αργεντινή. Πάρα πολύ. Και τώρα παίζει με μια ομάδα δύσκολη σε κορμιά, σε στημένες φάσεις, στο ένας με έναν. Πολύ δύσκολη ομάδα για την Αργεντινή, η Αγγλία, έτσι όπως είναι τώρα. Γιατί παλεύει στο όριο η Αργεντινή. Εκεί.
0: Πάντως δεν είναι
1: αυτός φοβερό. Αυτός ο ήχος ακούγεται από την ομάδα.
0: Το ότι προκρίθηκε η Αγγλία και ο Τούχελ βγήκε και είπε δεν παίξαμε καλά. Δηλαδή,
1: εντάξει, τώρα προπονητής είπε έτσι για το επόμενο.
0: Γιατί, για να τους...
1: Μη χαίρεστε και πολύ αυτό.
0: Mm. Τι να μη χαίρεστε, παιδί.
1: Μη χαίρεστε και πολύ. Ο Τούχελ θέλει το τρόπε. Μη χαίρεστε και πολύ. Κύριε Αλέκο Τούχελ, δεν παίξαμε τίποτα. Και του Μπέλιχαμ, έλα εντάξει, καραγκιοζηλίκια τώρα. Α το να λέει τώρα. Τι να κάνω, είπε ο θείος έτσι με το τρακτέρ.
2: Έχει και θέματα η Αργεντινή στην άμυνα γενικότερα.
1: Ρε φίλε, δεν έχει και ύψος. Mm. Τώρα εδώ παίζει ρόλο αυτό.
2: Και το τέρμα δεν είναι και το πιο αξιόπιστο.
1: Εντάξει, φέτος. Γενικά είναι ο γκόλιθος. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο το ματσάρισμα των παικτών με την Αγγλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή, για να περάσει η Αργεντινή πρέπει να κάνει κι άλλη υπέρβαση για μένα. Όποια και να είναι η φανέλα, όποιος και να είναι ο Μέση, ό,τι και να έχει κάνει. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή δυσκολεύτηκε ασύλληπτα με την Αίγυπτο.
2: Με το ακροτήρι.
1: Με την Ελβετία πάρα πολύ. Το μάτς πήγαινε. Δηλαδή η δεύτερη κίτρινη εκεί έκρινε όλο το παιχνίδι που βούτυξε ο άνθρωπος. Γιατί και γι' αυτό ακούστηκαν πολλά. Βούτυξε να πάρει κάρτα και πήρε δεύτερη κίτρινη. Ο Εμπολό. Ποιος. Mm-hmm. Δηλαδή γίνεται πάλι στην παράταση. Πάλι στο όριο.
0: Ναι, δεν έχει περάσει καλά. Δεν έχει περάσει.
2: Και δεν έχει παίξει και με πολύ χαλάρα. Δύσκολη ομάδα.
1: Αυτό εννοώ. Ναι. Δηλαδή η Αγγλία έκανε φοβερό μάτς με το Μεξικό με 10 παίχτες, 100.000 οπαδοί. Ναι. Δηλαδή στο Μεξικό. Περνάει την Νορβηγία που ξέρεις, έχει τον κόσμο δίπλα. Είναι η ομάδα έκπληξη που την αγαπάνε όλοι κτλ. Βρίσκεται πίσω στο σκορ. Το γυρίζει. Την παράταση. Θέλω να δω αυτό το παιχνίδι. Έχει πολλούς παράγοντες απρόβλεπτους που δεν μπορώ να έχω στο μυαλό μου κάτι, μια εικόνα. Στο Γαλλία, Ισπανία έχω μια εικόνα του τι μπορεί να συμβεί. Αυτά.
0: Πάμε σε break.
1: Πάμε.

0: 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Και με το μήνυμα ουκεμπολό το F.
1: Ουκεμπολό.
0: Συνεχίζουμε για λίγα λεπτά ακόμα. Λίγα λεπτά έχετε και εσείς στη διάθεσή σας για να στείλετε μήνυμα στο Viber 6988-946-946 να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ Panini με ένα κουτί με τις κάρτες Adrenaline.
1: Η κούτα αντί για κουτί δεν είναι adrenaline. Πιο επίσημη.
0: Τι?
1: Έχει πάρει και μια κούτα, είναι πιο μεγάλη
0: μια
1: κούτα από το
0: ναι,
1: κουτί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε κάθε διοργάνωση παίζω την Αγγλία να κερδίσει, λέει κάποιος. Φέτος δεν την έπαιξα. Ορίστε, μπορεί να έχει ελπίδες τότε η Αγγλία. Παιδιά, ορίστε. Εκεί καταλαβαίνετε κάποιος ότι μπορεί να πάρει τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και η Αγγλία ναι. θα φορέσει τη φανέλα του 86.
1: Αλήθεια.
0: Πολύ φουτιά στις αναμνήσεις και στο παρελθόν τώρα. Και τι συνέστημα είναι αυτό τώρα.
2: Και είναι και μεγάλη κόντρα των δύο χωρών.
0: Ναι.
2: Αυτά.
1: Φόκλαντ, ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport. Καταρχάς να πούμε για όσους δεν το έτσι, πήρατε χαμπάρι αυτό το Σαββατοκύριακο ότι ο Πάολο Μαλντίνι έχει αναλάβει τεχνικός διευθυντής στην Εθνική Ιταλίας.
1: Και ο Φορλάν πήρε την Ουρουγουάη. Πρέπει ένας τρελός να έχει την Ουρουγουάη.
0: Και ο Φορλάν την Ουρουγουάη. Που μου έδειξε μια φωτογραφία. Ο Τσούβι δεν έχει αλλάξει καθόλου.
1: Ναι, ίδιος, ίδιος,
0: μαλλί, ίδιο, όλοι τα λοιπά. Λοιπόν, το ρεπορτάζ θέλει, λέει ότι ο Μαλντίνι θέλει Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο.
1: Τέλειο.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλειο, να παίξει εκεί την παλίτσα του, την πασούλε, μια χαρά. Εντάξει. Είναι ένας άνθρωπος που θα τον σεβαστείς και θα πας δίπλα του στο σχέδιό
0: του. Ωστόσο, οι Ιταλοί είναι από τις χώρες που δεν βάζουν πολύ εύκολα ξένο ομοσπονδιακό.
1: Δηλαδή, αν Αντσελότη αν φύγει από τη Βραζιλία, δεν πρέπει να αναλάβει την Εθνική Ιταλία να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Ή ο Γκασπερίνη δεν μπορεί να αναλάβει την Εθνική Ιταλία να έχει το μαλλί του Γιοβάνοβιτς.
0: Όχι.
1: Να, είναι υποτιμάται.
0: Ο Κόντε. Να πάει ο Κόντε.
1: Ναι.
0: Που επίσης έχει αναφερθεί πολύ το όνομα του πολύ έντονα. Ο Γκουαρδιόλα πιστεύω ότι θα το κάνει το sabbatical.
1: Δεν θα κουραστεί. Πάει άμεσα, βέβαια,
0: δεν θα πάει άμεσα.
1: Θα πάρει 6 κιλά στην Ιταλία ο Γκουαρδιόλα.
0: Ποιο θα πάει στην Ιταλία και δεν θα πάρει 6 κιλά, ρε παιδιά.
1: Να μην είσαι τεχνικό ομάδα.
0: Κλείνω εισιτήριο και παίρνω 2 κιλά, πλάκα μου κάνει.
1: Ισχύει. Στο βάζει μέσα αυτό. Για ζυγιστείτε. Το θέμα δεν είναι. Να είσαι και ο εκλέκτορας. Δηλαδή να μην είσαι κάθε μέρα προπόνηση. Να πηγαίνεις να βλέπεις και ταξίδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάω Μπολόνια να δω δύο παίχτες.
0: Να οι μορταδέλες. Άλλοι κάνουν το μετρητό. Αυτές είναι οι μορταδέλες φέτες που φεύγουν.
1: Πάω κάτω Νάπολη να δω ένα παίχτη.
0: Πίτσα.
1: Κάτσιο Πέπε Γκρίτσια.

0: Δεν θέλει ο Βάιος να μιλά σε Pearl Jam, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος, χωρίς να ξέρω.
1: Έχετε προσέξει, λέει, ότι μέχρι τώρα οι φανέλες των ομάδων σε κάθε μάτς γράφουν στο γιακά την ημερομηνία διεξαγωγής και αλλάζουν.
0: Δεν το ξέρω.
2: Αυτό χρόνο.
1: Ναι. Και στο προηγούμενο Euro. Αυτό. Δεν ξέρω αν είναι και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά γίνεται. Ναι.

0: αυτό, θα κάνουμε κληροσούλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, αρχίζω εγώ και μου λέτε ένα stop.
0: Stop.
1: Λοιπόν, ο Νίκος. Περίμενε. Κούντος.
0: Εδώ είμαι.
1: Θα τον βρω. Περίμενε. Θα τον βρω. Θα τον βρω γιατί ήρθαν και τα άλλα μηνύματα.
0: Έχω άλλε εγγραφέ στο τραπέζι. Δεν ήθελα να έρθει για δουλειά. Δεν ήθελα.
2: Λοιπόν,
0: δεν ήθελα.
1: Ο Νίκος. Του οποίου το. Κούντο. Να το.
0: Αφού τον σημείωσε.
1: Να το. Του οποίου το τηλέφωνο τελειώνει σε 982. Εντάξει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κερδίζει το.
1: Κερδίζει ένα άλμπουμ Πανίνι. Και ένα.
0: Και την κούτα.
1: Κουτί με κάρτες μέσα. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Εντάξει. Ένα ωραίο νοσταλγικό δώρο. Που. Εντάξει, έχει να κάνει με αυτούς τους παίκτες, αλλά περισσότερο με την παλιά διαδικασία, ρε παιδί μου, που είχαμε την αγωνία να τους βρούμε. Όλο αυτό είναι μια επίκληση στο συνέστημα, ωραία.
1: Τώρα είναι πιο δύσκολο.
0: Είναι
1: πιο δύσκολο γιατί είναι περισσότερες οι ομάδες. Και τώρα που λέει ο Ινφαντίνο θα τις κάνει 64 τις ομάδες, θα πρέπει να ξεκινάνε από τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι να μαζεύουν τις κάρτες. Αλλά ευτυχώς που είμαστε εμείς εδώ. Και αύριο θα έχουμε ένα άλμπουμ και γενικά μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε ένα άλμπουμ.
0: Θα πηγαίνεις με κουκούλα στα βέβαια, φίλε, να σε πω λίγο κάτι. Τι έγινε?
1: Έχεις δύο φακελάκια να μου δώσεις, παρακαλώ πολύ.
2: Λοιπόν, το τραγούδι είναι το Rear View Mirror των Pearl Jam.
1: Στημένες σκληρώσεις, τα ξέρω εγώ, με βίσμα μόνο κερδίζεις. Ναι, φίλε, ας πρόσεχες. Ας διάβαζες. Αφού
0: έστειλε 5 ευρώ, Νίκος.
1: Ας ήσουν φίλος μας.
0: 5 ευρώ, Νίκος.
1: Ταξί. Καλημέρα, Νίκο.
0: Δεν του δώσαμε ταξίδι, ρε φίλε. Τι να τα κάνει η Ελένη τα Πανίνι, λέει. Να τα πάρω. Μήπως είναι, λέει, κάπως πολύ πιο απλά τα πράγματα. Αργεντινή το πήρε το 86. Αργεντινή θα το πάρει και τώρα. Χωρίς λόγο, έτσι, μόνος του.
1: Και τι έγινε το 86?
0: Είναι σε 6, όπως και το 26.
1: Α.
0: Το βλέπετε.
1: Ναι, αλλά η Αργεντινή το έχει πάρει και το προηγούμενο.
0: Δεν με αρέσει αυτό. Αργεντινή το πήρε το 22, Αργεντινή θα το πάρει και το 26. Τελείωσε.
1: Μαρία, πες μας εμπειρία, λέει, με αστυπάλια. Δεν έχω πάει ακόμα, παιδιά. Μην πάτε, γενικά δεν, μακριά. Μακριά, μακριά.
0: Μαρία Σαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ. Περίμενε. Αυτό πάντα.
1: Θα συντονιστείτε λίγο.
2: Μου άφησε κενό τώρα, εγώ φταίω.
0: Είδες.
2: Εγώ φταίω.
0: Πάνος Ρήλος.
2: My bad. Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Ή από εδώ.
3: Του Σαραφάκη.
0: Ωραία. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη με το δελτίο. Πρώτα, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Το Art Take The Road Show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά προσέξτε με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Καλά λέει ο άνθρωπος. Και η Αγγλία τον πήρε το 66.
0: Ναι.
1: 6 και 6.
0: Ποιος το πήρε το 62?
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαίρι στην Big Win με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αύριο πάλι εσείς, εμείς από Πέμπτη.
0: Τα λέμε. Άντε,
2: παλαιό το λόθος.
1: Ω, μεταγραφή.
0: Σαλαμίνι.
1: Άστος ο Μαλτίνι του Φορεφέρ.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφθορεί.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το γλασέ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Πάτρα.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
11: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
10: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
12: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
15: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.

Καλημέρα. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε. Ακόμα μια Δευτέρα. Ας περιμένεις ποια Δευτέρα θα είναι η τελευταία, έτσι. Όχι τη ζωή μας, έτσι εννοείται. Των εκπομπών. Θα έρθει και αυτή η ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και είστε συντονισμένοι στο Sport FM πάντα στο 96,3. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 11. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος. Απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος.

Ελπίζω να περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο. Ήταν καλός ο καιρός. Ήταν ιδανικός για μπάνιο. Πόσους λαγοκέφαλους έπιασε το εκεί οι δύο νεαροί? 312 λαγοκέφαλους. Απίστευτο, έτσι. Σε λίγο θα λέμε για τους ψαράδες, έτσι. Ωραία, οικονόμες που πέφτουν. Δεν μπαίνουν κάτι, νομίζω. Κάποιος μου είπε ότι τους δώσαν από 5 ευρώ. Τι 5 ευρώ, ρε παιδιά? Πιάσανε 312 λαγοκέφαλους και θα πάρουν 5 ευρώ. Κάπου το γράψαν στο TikTok ότι πήρανε 5 ευρώ. Τέλος πάντων. Πού φτάσαμε, πού καταντήσαμε να κυνηγάμε λαγοκέφαλους? Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Καταρχήν είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Είναι της Οσίας Σάρας και του Οσίων Ηλιοφώτων. Δηλαδή γιορτάζει ο Ηλιόφωτος, πάρα πολύ σπάνιο όνομα. Και η Σάρα και η Μάρα θα γιορτάζει κανονικά, αλλά τέλος πάντων η Σάρα και η Μάρα που λέμε. Η δύση του ηλίου είναι 12 λεπτά πριν τις 9. Ένα λεπτό κατέβηκε από την Παρασκευή που το είπαμε. Αρχίζει και μικραίνει η μέρα πλέον, τέλος αυτό που ξέραμε. Και η Σελήνη 28,3 ημερών. Έχουμε μέρες μέχρι την επόμενη Πανσέλινο.

Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

Καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, από όπου μας ακούτε, στην Αύπακτο και στο Αντίριο και φυσικά Καλάβρη, τα Χαγιά και στις γύρω περιοχές. Ξυπνήστε, η ώρα έχει πάει 10 και 12, είναι καιρός να σηκωθείτε όσοι κοιμάστε. Υπομονή σε όσους δουλεύουν, κυρίως σε οικοδομή. Έτσι εδώ δεν είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα τώρα με τη ζέστη. Και φυσικά περαστικά σε όσους είναι άρρωστοι, να το πούμε και αυτό.

Λοιπόν, θέλατε ζέστη και καύσωνα? Δεν έρχεται ακριβώς καύσωνας, έρχεται λίγο παραπάνω ζέστη. Σήμερα πάντως στην Πάτρα μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα έχει αυτή τη ζεστούλα που μας έχει ταλαιπωρήσει αυτές τις μέρες. Όχι πάρα πολύ έντονα, ρε παιδί, μα κάτσει τον ήλιο, έχει θέμα. Και τα υψηλά ποσοστά υγρασίας που παραμένουν. Γιατί η Πάτρα ούτως ή άλλως είναι μια πόλη η οποία έχει υγρασία. Πάντως καθαρός ουρανός. Μέχρι 22 θα πέσει η θερμοκρασία το πρωί. Αύριο μία από τα ίδια, να ανέβει λίγο μέχρι τους 34. Και από την Τετάρτη 15 Ιουλίου και μετά, το είχαμε πει, μετά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου θα έχουμε μία αύξηση. Βλέπω εδώ οι θερμοκρασίες από Πέμπτη και Παρασκευή και Σαββατοκύριακο θα ανέβουν στους 37 βαθμούς. Όχι όμως 40, δεν θα φτάσουμε 40, τουλάχιστον ακόμα. Δεν ξέρω αν πολλοί, ρε παιδί μου, σας αρέσουν τα σαραντάρια, γιατί βρίσκεται και αφορμή για να πάτε για μπάνιο. Εχθές, ας πούμε, η πιο υψηλή θερμοκρασία που σημειώθηκε ήταν στην πόλη της Καρδίτσας, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 39,2 βαθμούς. Και η Λάρισα, που παραδοσιακά, ρε παιδί μου, έχει υψηλές θερμοκρασίες, εχθές είχε 37,6, που σημαίνει ότι αν στη Λάρισα έχει 37,6, στην Πάτρα δεν ξεπέρασε τους 34. Αναλογικά, έτσι, γιατί η Λάρισα πάντα έχει ζέστη. Λοιπόν, αυτά, κάτι υπομονή, έτσι δείχνει να κυλάει ο καιρός. Αλλά και ο Αύγουστος πάντα φαίνει καύσονες. Για να δούμε μήπως τους γλιτώσουμε φέτος. Γιατί δεν γλιτώνουμε που δεν γλιτώνουμε από τους λαγοκέφαλους, θα γλιτώσουμε από τη ζέστη.

Λοιπόν, για το Μουντιάλ. Καλά, εκεί ο Ιφαντίνο το έχει τερματίσει. Πια θέλει να βάλει 64 ομάδες στο επόμενο Μουντιάλ. Και δεν τις βάζετε όλες, παιδιά. Όλες, χωρίς προκριματικά, χωρίς τίποτα. Βλέπουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ αγώνες. Εντάξει, νομίζω ότι λίγο ξεφεύγουμε τώρα με τις 64 ομάδες. Αν περάσει και αυτό, τι να πω. Ήδη είναι κάποιοι που είπαν ότι κούρασε λίγο, γιατί φέτος έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Ήδη φέτος ήταν, παιδί μου, λίγο κουραστικό. Τουλάχιστον φτάσαμε στα ημιτελικά, νομίζω, με τις ήταν οι τέσσερις καλύτερες, έτσι όπως αποδείχτηκε, ομάδες, και να δούμε ποιος θα περάσει τώρα στο τελικό. Έχουμε Γαλλία-Ισπανία αύριο στις 10 το βράδυ, ματσάρα. Τι να πω τώρα γι' αυτό, δεν είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη, αν και προχθές σας έρωσα την Ισπανία άσο και over 1,5. Τώρα το Γαλλία-Ισπανία θα δούμε. Ίσως να πω αύριο τώρα κάτι γι' αυτό. Αν έπαιζα βέβαια κάτι σε αυτό το παιχνίδι, θα έπαιζα goal-goal, είναι η αλήθεια, γιατί πιστεύω θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες, γιατί και οι δύο ομάδες σκοράρουν. Αλλά αν έπαιζα κάτι, θα ήταν αυτό. Γεια σου Νάσο. Θα έπαιζα αυτό. Έτσι. Το άλλο κάτι θα ήταν αυτό. Γεια σου Νάσο. Θα έπαιζα αυτό. Έτσι. Το

του Μέση. Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω αν θέλουν για να σπρώξουν το Μέση. Γιατί και η Αργεντινή είναι καλή ομάδα. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Και αυτό το παιχνίδι θα το παίζα γκολ-γκολ. Βέβαια, όλα αυτά, να ξέρετε, είναι οριακά. Δηλαδή, μπορεί να πάμε και σε χ και σε παρατάσεις και τα λοιπά και σε πέναλτι. Όλα μπορούν να συμβούν, ειδικά σε ημιτελικούς. Για να μην κρυβόμαστε τώρα. Από εκεί και πέρα, ο καλύτερος θα κερδίσει και θα το ευχαριστηθείτε κι εσείς και οι κοπέλες σας και όλοι. Να ισχάσουμε, μου λέγε μια κοπέλα, να ισχάσουμε. Δεν μπορώ άλλο το Μουντιάλ. Και τη λέω, ωραία, θα τελειώσει το Μουντιάλ. Και τι θα κάνεις? Μου λέει, θα βγαίνουμε έξω. Γιατί τη λέω, κόπηκε και η έξοδος τώρα. Δεν τη βγάζει στα γόρη της, είδατε. Την έχει και μέσα στο σπίτι να βλέπει Μουντιάλ. Μου λέει, έχω μάθει όλους τους παίκτες και όλους τους σπίκερ. Εντάξει, δεν θα σου βγει σε κακό. Μια χαρά. Θα βλέπετε και μαζί παιχνίδια και ελληνικού πρωταθλήματος. Βάλετε να δείτε και ελληνικό πρωταθλήμα. Δείτε θέαμα που δεν έχει.

Λοιπόν, τώρα εσείς θέλετε να ακούσετε για την Παναχαϊκή. Να πούμε και για την Παναχαϊκή. Αφού θέλετε να πούμε για την Παναχαϊκή, να πούμε. Έρχεται καταιγισμός, λένε ανακοινώσεων. Τσουνάμι, βάλω να το πω έτσι. Τσουνάμι ανακοινώσεων. Ήδη ανακοινώθηκε το τεχνικό επιτελείο. Ήδη ανακοινώθηκε ο προπονητής ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Εντάξει, να πεις τώρα δεν το ξέραμε. Δεν το ξέραμε, αλλά έτσι με αυτό το επίσημο τρόπο και με αυτή τη φωτογράφηση, νομίζω δεν είχε γίνει ποτέ. Αν και να σας πω και την άποψή μου. Το λέω καλοπροαίρετα, για να μην πείτε πάλι το είπα κακοπροαίρετα, το λέω καλοπροαίρετα. Νομίζω εντάξει είναι λίγο υπερβολικό όλο αυτό με τη φωτογράφηση όλων όταν η ομάδα είναι εκεί που είναι. Λέω εγώ τώρα έτσι, έχουμε περάσει όλα αυτά που έχουμε περάσει και οι φίλαθλοι κυρίως και την ταλαιπωρία. Το να φωτογραφείς ως μοντέλο εσύ και όλοι και τέλος πάντων νομίζω ότι είναι περιττό, αλλά άντε να πεις να το δεις με θετικό μάτι και να πεις ότι είναι κάτι το διαφορετικό. Ας το δω έτσι, να μην το δω αλλιώς. Ας το δω με τη θετική του πλευρά, ότι είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά θα μπορούσε να είναι και, ξέρετε, να είχε αποφευχθεί. Τέλος πάντων, τα μεγάλα λόγια τα λένε οι πράξεις το Μάιο, είπε ο Σπύρος Αντωνόπουλος, με αφορμή, τέλος πάντων, την ανανέωση συνεργασίας. Είπε ότι ξεκινώ από εκεί που τελείωσα. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ποδοσφαιριστές που την περσινή σεζόν κράτησαν την Παναχαϊκή στις εθνικές κατηγορίες. Το ποδόσφαιρο δεν έχει ήρωες, αλλά έχει ανθρώπους που λειτουργούν σαν ήρωες και τα παιδιά αυτά ανοίγουν σε μια κατηγορία. Επίσης, είπε ότι η Παναχαϊκή σιγά σιγά μπαίνει σε μια κανονικότητα. Γίνεται από όλους όσα απαιτούνται, ώστε η παρουσία της ομάδας στη νέα χρονιά να συνάδει με τη μεγάλη ιστορία. Τα μεγάλα λόγια του καλοκαιριού, καλό είναι να τα κρατάμε για το Μάιο, όταν οι πράξεις μιλούν από μόνες τους. Και κλείνοντας, είπε: οφείλουμε όλοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό ώστε να αποδώσει η μεγάλη προσπάθεια των νέων ανθρώπων που διοικούν την Παναχαϊκή και να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας. Καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες στην Παναχαϊκή. Να θυμίσουμε ότι στη θέση του προπονητή της φυσικής κατάστασης, καθώς και στο επιτελείο, εντάσσει τον Νίκο Σογκόρτζης, ο οποίος έχει μια εμπειρία από τη στιγμή που ήταν και στον Μπας Γιάννηνα. Στο επιστημονικό κομμάτι παραμένει ο Μάκης Παρασκευόπουλος ως επιστημονικός σύμβουλος φυσικής κατάστασης. Στο διοικητικό αθλητικός διευθυντής ο Κώστας Κωνσταντινίδης, γενικός αρχηγός ο Γιάννης Ψαράς, τεχνικός διευθυντής ο Γιώργος ο Μακροστεργίου και team manager ο Πέτρος Κωστόπουλος. Αυτά. Άντε, καλή επιτυχία παιδιά, ό,τι καλύτερο, πραγματικά σας ευχόμαστε και να ανέβει η ομάδα εκεί. Α, ξέχασα να πω ότι ο άμεσος συνεργάτης του Σπύρου Αντωνόπουλου είναι ο Φίλιππος Σκηνάς και προπονητής θερματοφυλάκων ο Δημήτρης Ακελαρόπουλος, για να μην τους αδικήσω, έτσι προς Θεού. Σύντομα και η Παναχαϊκή θα έχει την καινούρια ιστοσελίδα της. Υπάρχει ένα σχετικό μήνυμα ότι είναι ότι θα γίνει τέλος πάντων υποκατασκευή, τόπα. Θα είναι σύντομα διαθέσιμη, θα έχει ενημέρωση, θα έχει φωτογραφίες, θα έχει βίντεο, θα έχει καθημερινή τέλος πάντων ενημέρωση. Ποιος θα την κάνει δεν ξέρω, κάποιος θα βρεθεί και έτσι θα μαθαίνετε τα νέα και γρήγορα και έγκυρα. Αν και πλέον στην εποχή που ζούμε όλα τα site πια μεταφέρουν πρώτη τις ειδήσεις. Αυτά ό,τι αφορά το τεχνικό επιτελείο. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά τι γίνεται στα αυτά που

ενδιαφέρον και τον κόσμο, που είναι οι επίσημες ανακοινώσεις για τους ποδοσφαιριστές. Σούλης, Πατάπης, Μεγιάδο, Ναμπή, Μουστακόπουλος, Βασιλούδης, Φιρινίδης και Βολάκης είναι οι βασικοί στόχοι και όπως όλα δείχνουν έχουν συμφωνήσει. Ο Φιρινίδης ήταν πέρσι στα Τρίκαλα και αγωνίστηκε ως δεξιός μπακ, ενώ σε ό,τι αφορά. Ναι. Σε ό,τι αφορά το 29χρονο Βολάκη, θα καλύψει τη θέση του αριστερού μπακ όσο και του εξτρέμ και προέρχεται από την Αγία Νάπα στην Κύπρο. Παραμένουν ανοιχτές υποθέσεις Παπατόλιου και Βασιλόγιαννη. Γίνονται συζητήσεις και λογικά μέσα στην εβδομάδα θα κλείσουν και αυτοί, είτε θετικά είτε αρνητικά. Ενώ η ομάδα ανακοίνωσε και τα φιλικά της. Θα παίξει δυνατά φιλικά με Πύργο, Καλυθέα, Εγάλεο και Εθνικό. Κάπου έπεσε στο μάτι μου και ένα καινούριο παίχτη. Α, ναι, το έγραψε ο Γιώργος Σωτηρόπουλος στο Μόνο Μπάλα για τον Διαμαντή. Να δω πώς λέγεται το παλικάρι. Ναι, Απόστολος Διαμαντής, 26 ετών, κεντρικός αμυντικός. Έχει μεγάλη πορεία σε επίπεδο Super League, καθώς ήταν στο ΠΑΟΚ, στο Βόλο, στον Όφη, τον Πανσεραϊκό, αλλά και ο Ηρακλής. Πέρσι ήταν στην αναγέννηση Καρδίτσα στο πρώτο μισό. Στο δεύτερο ήταν στα Χανιά, όπου πήρε βαθνέλα βασικού. Για να δούμε λοιπόν αν είναι ο συγκεκριμένος ο παίχτης που θα συμφωνήσει με την Παναχαϊκή, ο Απόστολος Διαμαντής. Καλές κινήσεις. Κινήσεις που δίνουν πρωταθλητισμό, κινήσεις που δίνουν να ξεφεύγουν λίγο και οικονομικά. Μακάρι, παιδιά, να λειτουργήσει θετικά όλο αυτό και η ομάδα να επιστρέψει στη Super League 2 και έπειτα να βάλει το στόχο της σιγά σιγά να πάει στα σαλόνια.

Διαβάζω και μία είδηση ότι μια ισχυρή φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του πρώην θεάτρου μπάντμιντον μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί προκάλεσε την κινητοποίηση μεγάλων δυνάμεων της πυροσβεστικής, καθώς η φωτιά ήταν δίπλα στα γραφεία της ΕΠΟ. Μάλιστα. Ευτυχώς, εντάξει, δεν επεκτάθηκε. Απλά έπεσε η οροφή του παλιού θεάτρου εκεί. Άρα κινδύνευσε και, τα γραφεία της ΕΠΟ. Όχι τίποτα άλλο, θα έπαιρναν φωτιά και θα τρέχαμε τώρα για άλλα θέματα και άλλα ζητήματα. Έχουν που έχουν τα δικά τους εκεί στην ΕΠΟ. Γιατί και εδώ θα έχουμε εξελίξεις. Δεν ξέρω πότε θα γίνει κάποια στιγμή το μπραβ. Έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός είναι μόνος του και οι άλλοι τρεις είναι ενωμένοι. Ο ΠΑΟΚ, ο ΙΑΚ και ο Παναθηναϊκός είναι ενωμένοι, είναι μαζί.

Πάντως βρίσκουν παλιά στελέχη του ελληνικού ποδοσφαίρου, πάντα βρίσκουν θέση και πάντα θα είναι μέσα στο προσκήνιο. Να λοιπόν, η ΠΑΕ Μαρκό ανακοίνωσε την πόσο άλλοτε πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Βασίλης Ογκαγκάτς, αναλαμβάνει σύμβουλος διοίκησης και μάλιστα ότι η ομάδα θέτει υψηλούς στόχους. Μάλιστα, για τη Super League 2, έτσι εννοείται. Καθήκοντα συμβούλου διοίκησης. Άντε βγάλε εδώ τι είναι αυτό το πόστο. Καλά, ξέρουμε τι είναι αυτό το πόστο, αλλά θα είναι τώρα στη Μαρκό τώρα αυτό το πόστο. Τι χρειάζεται πραγματικά. Είναι ένας άνθρωπος βέβαια που ξέρει απ' έξω για να κατατά το ελληνικό ποδόσφαιρο και στα χέρια του ήταν το Euro, έτσι θα το πούμε και αυτό. Ναι, μεν με τα λάθη που είχαν γίνει τότε και τα λοιπά, αλλά πήρε Euro ο συγκεκριμένος. Άρα σημαντική επιτυχία για τη Μαρκό.

Αυτό που μου αρέσει στη Βέχρο είναι ότι έχει λύση για να βάψεις τα πάντα. Τύχη με Smaltoplast, ξύλα με Smaltoxil, θερμοπροσώψεις με το επαγγελματικό Profiber Elastic, πλακάκια με Tile Renopaint και όταν έχεις τόσες επιλογές από μία ελληνική εταιρεία 75 και πλέον χρόνων, η απόφαση για ανανέωση γίνεται εύκολη. Βέχρο και τελείωσε.

Νέα σελίδα στο ελληνικό ταεκβοντό. Ολοκληρώθηκε το Σάββατο οι πρόορες εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε άριστο κλίμα, είναι η αλήθεια, χωρίς την παραμικρή ένταση, η ένσταση, η αμφισβήτηση της διαδικασίας. Οι αρχαιρεσίες αποτέλεσαν την κατάληξη των εξελίξεων που είχαν δρομολογηθεί από τις 12 Ιουνίου, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με 14 ψήφους υπέρ και 8 κατά αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την προσφυγή σε πρόορες εκλογές. Υπέρ της πρότασης είχε ταχθεί και ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ του 2000, ο Μιχάλης Ομουρούτσος, μαζί με ακόμα 13 μέλη του ΔΣ, υποστηρίζοντας ότι η ανανέωση της λαϊκής εντολής από τα ίδια τα αθλητικά σωματεία αποτελούσε τη μοναδική θεσμικά ισχυρή λύση για την αποκατάσταση εμπιστοσύνης και της ενότητας στον χώρο του αθλήματος. Δικαίωμα ψήφου είχαν χθες οι 244 άνθρωποι των σωματείων τους, με 204 αθλητικά σωμάτια, ενώ 242 είχαν δηλώσει συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση. Τελικά προσήλθαν στις κάλπες 231 ψήφοι και η συντριπτική πλειοψηφία ανέδειξε νέο πρόεδρο, ποιον άλλον, τον Μιχάλη Μουρούτσο, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη να οδηγήσει την Ομοσπονδία στη νέα εποχή. Είδα και πολλούς εδώ ιδιοκτήτες σχολών να ανεβάζουν θετικά σχόλια για τον Μιχάλη Μουρούτσο, ο οποίος θα είναι πιθανόν αύριο τηλεφωνικά και στην εκπομπή μας. Δεν ξέρω αν προλάβουμε και σήμερα, αν τον βρούμε. Όπως και να είναι, μπαίνει σε μια νέα εποχή του ταεκβοντό από έναν άνθρωπο που το ξέρει απ' έξω και ανακατοτά. Και το γεγονός ότι τον εξέλεξαν τα σωματεία με τόσο μεγάλο ποσοστό, κάτι σημαίνει. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να γυρίσουμε, μήπως βρούμε το Μιχάλη Μουρούτσα, αλλιώς θα κοιτάξουμε να τον καλέσω αύριο. Πάμε, Θόδωρε, ακούμε το τραγουδάκι και πάμε καπάκι στο διαφημίσεις.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτα στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, μέχρι τις 11 μαζί. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Πάμε παρακάτω να πούμε στο Πόλο ότι μια πολύ σημαντική στιγμή για τον Ηλία Αγγελόπουλο, τον πατρινό πολίστα, ο οποίος ετοιμάζεται να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα συνδυάσει εκεί σπουδές και μπορδαλτισμό σε ένα κορυφαίο επίπεδο στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ένα από τα πιο ιστορικά και ισχυρά πανεπιστημιακά προγράμματα υδατοσφαίρισης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Berkeley. Και έτσι ο Αγγελόπουλος θα συνεχίσει την πορεία του σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα του κόσμου. Ο Αγγελόπουλος που αποχαιρέτησε το σύλλογο του Εισβουλιαγμένης με τον καλύτερο τρόπο, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος εφήβων K18, πετυχαίνοντας μάλιστα και 2 γκολ στον τελικό της 12ης Ιουλίου. Και είναι πολλοί αυτοί οι αθλητές φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε να σπουδάσουν σε κολέγια της Αμερικής. Ακόμα ένας λοιπόν, ο Αγγελόπουλος, αυτή τη φορά στο Πόλο που έχει 46 συμμετοχές στην Α1 Εθνική με 67 γκολ, στην Α2 Εθνική έχει 15 συμμετοχές με 11 γκολ, μία συμμετοχή στο Κύπελλο Ελλάδος και 3 γκολ, άρα συνολικά 72 συμμετοχές, 81 γκολ, και μάλιστα ο Αγγελόπουλος γίνεται ο δεύτερος αθλητής από τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών και την Πάτρα που ανοίγει το δρόμο προς το Αμερικανικό Πανεπιστημιακό Πόλο μετά τον Απόστολο Γεωργαρά, ο οποίος έκανε το αντίστοιχο βήμα πέρσι, το περσινό καλοκαίρι. Καλή επιτυχία σε ένα από τα καλά παιδιά του χώρου, τον Ηλία Αγγελόπουλο.

Λοιπόν, εντυπωσιακή παρουσία για, ναι, για πατρινούς αθλητές με τη συμμετοχή τους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία σε μια διοργάνωση έτσι με πάρα πολύ έντονο ελληνικό χρώμα και υψηλού επίπεδου. Η ελληνική αποστολή κατέκτησε συνολικά 20 μετάλλια, επίδοση που την έφερε στην πρώτη θέση των μεταλλίων, παρακαλώ. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές αυτής της διοργάνωσης των Βαλκανικών Αγώνων βρέθηκαν και 4 αθλητές από την Πάτρα, οι 3 κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο.

Οι τρεις από τους τέσσερις αθλητές είναι από το σωματείο του Πέλοπα που συνεχίζει, τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, την πάρα πολύ καλή δουλειά που γίνεται στο στίβο. Η Μυρτό Βαλαχά κατέκτησε την τρίτη θέση στα 1500 μέτρα με χρόνο 4:27.41, σημειώντας μια σημαντική διεθνή διάκριση. Η Ευγενία Ιπατσαλά, ακόμα ένα κορίτσι, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα 3000 μέτρα, τερμάτισε με 9:53.02 και κατέγραψε νέο ατομικό ρεκόρ, ενώ σπουδαία επίδοση σημείωσε και ο Νίκος Μπηλιανός στα 1500 μέτρα με χρόνο 3:53.17 και βελτίωσε την ατομική του επίδοση, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις. Τώρα στην αποστολή, αλλά χωρίς να ανέβει στο βάθρο, αυτό δεν σημαίνει κάτι βέβαια, ήταν και ο Γιάννης Μάριος Μητρόπουλος του Αρίωνα, ο οποίος βέβαια και σπουδάζει στην Αθήνα, αλλά αγωνίστηκε με τον Αρίωνα. Κατέλαβε την πέμπτη θέση στο μήκος με άλμα με 7:20. Συγχαρητήρια και στους τρεις πατινούς αθλητές, οι οποίοι βέβαια, αν ήταν εδώ στο Πανελλήνιο Ρεπορτάζ μας στις Σέρρες, θα είχαμε και περισσότερα μετάλλια, παρότι μια χαρά τα πήγαμε και εκεί. 6 μετάλλια, 6 επιτυχίες, βασικά πολλές επιτυχίες, αλλά 6 μετάλλια για τους αχαιούς στο Πανελλήνιο Πορτάρμα Στίβου νέων ανδρών, νέων γυναικών K23 που είχαμε στις Σέρρες.

Να πούμε ότι η διοργάνωση ολοκληρώθηκε μαζί με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Συνθέτων K20 και όλοι οι αθλητές που συμμετείχαν, γιατί είχαμε 75 συμμετοχές στην Αχαΐα, τα πήγανε εξαιρετικά. Κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου για τον Ελισέο Μπαρδάκη της Ολυμπιάδας Πατρών στα 10.000 μέτρα βάδιν. Ο αθλητής της Ντίνας Μπορνιβέλη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου με χρόνο 46-52-80.

Επίσης είχαμε μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Αλέξανδρο Διαμαντίσκουρτη, ο οποίος το Σάββατο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 1500 μέτρα και χθες, παρότι ήταν αντίξωες οι συνθήκες γιατί έριξε πολύ νερό, παιδιά, χθες την τελευταία μέρα των αγώνων έριξε για το νερό στις αίρες. Το είχαμε και ζωντανή μετάδοση. Ο Σκούρτης λοιπόν κατάφερε χθες να πάρει το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα, ένα εντυπωσιακό διήμερο για τον πατρινό αθλητή της Ολυμπιάδας. Επίσης σπουδαία παρουσία έχει και νεαρή Αθανασία, η Νάσια, αν θέλετε, Οικονομοπούλου του Κούρου Πατρών, η οποία αγωνίζεται σε μια μικρότερη κατηγορία ως κορασίδες, αλλά κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο έπταθλο νεανίδων με νέο ατομικό ρεκόρ 4.721 βαθμοί. Η νεαρή αθλήτρια έχασε την πρώτη θέση για μόλις 35 βαθμούς, αλλά το μέλλον δείχνει ότι θα είναι γεμάτο με προοπτικές για τη συγκεκριμένη αθλήτρια. Μπράβο στον Οικονομοπούλου. Χάλκινο μετάλλιο είχαμε επίσης και ασημένιο βασικά για τον Ανδρέα Γεωργίου του Αθηνόδωρου Αιγίου στα 1500 μέτρα, ενώ τρίτη θέση στη σφαιροβολία για τον Κωνσταντίνο Κοτσόπουλο του Αρίωνα. Άρα συνολικά οι αρχαίοι αθλητές συγκέντρωσαν 6 μετάλλια. Αν δεν έλειπαν Βαλαχά, Πατσαλά, Μπηλιανός και Μητρόπουλος, η οποία ήταν με την εθνική ομάδα στους Βαλκανικούς Αγώνες των Εφήβων, τα μετάλλια θα ήταν, ο απολογισμός αν θέλετε, ήταν πολύ υψηλός. Τώρα ξεχώρισε επίσης η τέταρτη θέση Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου της Ολυμπιάδας στα 10.000 μέτρα βάδιν, η τέταρτη θέση της Κρυσίλντα Κεραμά του Αρίωνα στο έπταθλο, αλλά και όλες οι συμμετοχές ήταν πάρα πολύ σημαντικές και οι περισσότεροι βελτίωσαν τα ρεκόρ τους. Μπράβο στα παιδιά και ό,τι καλύτερο να πούμε, έτσι, υγεία να έχουμε. Θα ασχοληθούμε και μέσα στην εβδομάδα με κάποια από αυτά τα παιδιά.

Επίσης στο Πόλο να πούμε μια πολύ σημαντική επιτυχία για τους έφηβους του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. 7η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης των Εφήβων. Στη Θεσσαλονίκη διεξήχθη αυτή η διοργάνωση με απολογισμό μία νίκη και δύο οριακές ήττες. Οι νεαροί πολίστες του ΝΟΠ άφησαν πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, παρότι δεν κατάφεραν να κάνουν την υπέρβαση. Η πιο καθοριστική στιγμή για αυτούς ήταν ο προημιτελικός βασικά απέναντι στα Χανιά. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε ισόπαλος 10-10 και η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι Χανιώτες επικράτησαν με 4-2. Στη συνέχεια στον αγώνα κατάταξης ο ΝΟΠ ιτήθηκε σε λεπτομέρειες από τον ΠΑΟΚ με 14-13 και στο τελευταίο αγώνα για τις θέσεις 7-8 οι έφηβοι πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και μετά το ισορροπημένο πρώτο μισό 8-8 ανέβασαν την απόδοσή τους και επικράτησαν δίκαια του Ιωνικού με 20-14, εξασφαλίζοντας την 7η θέση σε όλη την Ελλάδα. Μπράβο σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν.

a big disgrace, waving your banner all over the place. We... Είχαμε μεταγραφή και για τον Απόλλωνα Πατρών, ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Ηλία Καλημέρη, ακόμα ένας παίχτης στον Απόλλωνα, να λοιπόν που δυναμώνει ο Απόλλωνας. Ο 24χρονος έχει ύψος 2,6, μάλιστα, γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2002, αγωνίζεται στη θέση του σέντερ και ενισχύει έτσι την θέση, τη γραμμή των ψηλών αν θέλετε, για τον Απόλλωνα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Έχει πολλές εμπειρίες ο Καλημέρης, δεν είναι ένας τυχαίος. Έχει παίξει κατά το παρελθόν στον Προμηθέα 14, στον Ηρακλή Κοζάνης, στους Διόσκουρους Κοζάνης, στο Αγρίνιο και το Πανελλήνιο. Πέρσι ήταν στον Εθνικό Λιβαδιάς, αλλά συνέχεια αποκτήθηκε από τον Έσπερο Λαμίας, έχοντας κατά μέσο όρο 11,3 πόντους και 6,3 rebound. Αυτά. Ακόμα μία μεταγραφή λοιπόν για τον Απόλλωνα που συνεχίζει απτόητος την προετοιμασία του και το σχεδιασμό της νέας χρονιάς.

Καλά είσαι. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό Win1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

Η Αθλητική Ένωση Γλαύκος Έσπερος ανακοίνωσε ότι παραμένει ο νεόφυτος ο Γιώργος στην ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν στην Elite League. Η διοίκηση προχωρά σε κινήσεις σε ό,τι αφορά τον περσινό κορμό και μετά την απόκτηση βέβαια του Πέτρου του Στεμπάρη η ομάδα συμφώνησε με τον νεόφυτο. Ο 22χρονος γκάρτ ούτως ή άλλως είχε πάρα πολύ καλή αγωνιστική πορεία πέρσι, βοήθησε πάρα πολύ στο αμυντικό κομμάτι και να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει η Αθλητική Ένωση Γλαύκος Έσπερος, έτσι, για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον.

Να πω για το βόλεϊ ότι ανακοινώθηκε και επίσημα, γιατί εντάξει, οι περισσότεροι αν δεν το είχαν πληροφορηθεί, εμείς το ξέραμε, ότι ο νέος προπονητής της Ολυμπιάδας θα είναι ο Νίκος Ρουμελιώτης. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος που δεν το ήξερε. Αναλαμβάνει λοιπόν την ευθύνη της αντρικής ομάδας μετά την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Άκη Δαρίο και αναλαμβάνει και την ευθύνη όλων των αναπτυξιακών τμήματων αγοριών του συλλόγου, και έτσι η διοίκηση Ολυμπιάδας δείχνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία της για μια συνολική και οργανωτική αναβάθμιση, και η επιλογή του Νίκου Ρουμελιώτη αποτελεί μια κίνηση με μακροπρόθεσμο πλάνο. Τώρα από εκεί και πέρα, στις πρώτες δηλώσεις του, ο Νίκος Ρουμελιώτης είπε ότι ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη. Για μένα σήμερα δεν ξεκινούν οι δηλώσεις, αλλά η δουλειά. Με πολλή προσπάθεια, συνέπεια και σεβασμό στην ιστορία της Ολυμπιάδας, στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε μια ομάδα αντάξια του συλλόγου. Τα λόγια τελειώνουν εδώ. Από σήμερα μιλάει το γήπεδο.

0: παραμύθι σου.
1: Στα άλλα μπασκετικά είχαμε την ανανέωση συνεργασίας του Αντώνη Πανόπουλου με την Αχαγιά 82, μετά τον Παναγιώτη τον Τανάρη και τον Ανδρέα Οικονομόπουλο. Ακόμα ένας παίκτης, Αντώνης Πανόπουλος, συνεχίζει στην Αχαγιά 82, που θα συμμετάσχει του χρόνου στην National League 1. Σε ό,τι αφορά την National League 2, παραμένει στην Αθλητική Ένωση Ροητίκων ο Ανδρέας Βουνάς, ο κορυφαίος και MVP της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων την περσινή σεζόν, που χάρισε το double και την άνοδο φυσικά στη National League 2, ενώ ο Γιάννης Οντούλες παραμένει στην Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού, όπως ανακοίνωσε η ομάδα. Να ισχάσουμε και εμείς, να ισχάσει και αυτός, να μην γυρνάει όλη τη μέρα με ένα μηχανάκι που τον βλέπω. Σε ό,τι αφορά την Α1 SKI, πρώτη μεταγραφή για τα Αραχοβίτικα εν ώψη της νέας χρονιάς, με την απόκτηση του Παναγιώτη Ζαχαρίου από την ΚΟ, ένας αθλητής με μεγάλη ικανότητα στο σκοράρισμα, τόσο κοντά όσο και μακριά από το καλάθι, λέει η ανακοίνωση. Από τον Προμηθέα έρχεται ο συγκεκριμένος παίχτης.

Και κλείνουμε με την ΝΕΠ. Η εφηβική ομάδα πόλο της ΝΕΠ νίξε με σκορ 19-18 τον Όφη και κατέλαβε την 5η θέση στη Silver League του αντίστοιχου πανελληνίου πρωταθλήματος. Προπονητής ήταν ο Θανάσης Κοντάκος, βοηθός προπονητή ο Παναγιώτης Ορφανός, ενώ την αποστολή συνόδευσε ο Νίκος Πολίτης.

Ξεχάσαμε να αναφέρουμε και τη νέα διοίκηση του Πανηγυαλίου, η οποία φαίνει στην Προεδρία γυναίκα, γυναίκα πρόεδρος στον Πανηγυάλιο, η Ελισάβετ Πίκουλα, η Μπομποτσιάρη, θα είναι η πρόεδρος, αντιπρόεδρος ο Γιώργος Ομπέσκος, Γενική Γραμματέας η Αντιγόνη Κτενίδου, ταμείας η Ελένη Πίκουλα, γυναίκες βλέπω πολλές. Γενικός Αρχηγός ο Γιάννης ο Γεωργιάδης, έφορος υλικού ο Νεκτάριος ο Βαλτσαμίδης, μέλη, απλά μέλη ο Ανδρέας ο Νιγιάννης, ο Χρήστος ο Κοσαράς και η Βασιλική Τριανταφυλοπούλου και ένα πνευματικό μέλος ο Γιάννης ο Γαλανόπουλος.

Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Θα τα πούμε εννοείται αύριο πάλι στις 10 το πρωί. Εδώ κάθε μέρα 10 με 11. Ο Αλεσάνδρο την κοινή κανονικά το απόγευμα 6 με 8 να σας πει τα τελευταία νέα για την Παναχαϊκή. Κάτι θα έχει απόψε. Δεν αποκλείεται να τρέξουν εξελίξεις και νωρίτερα, δηλαδή να έχουμε κάποια ανακοίνωση παίχτη εντός της ημέρας. Έτσι, λογικά κάτι θα υπάρχει. Δεν μπορούν να μας αφήσουν έτσι. Ευχαριστώ το Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πάλι εδώ αύριο για οτιδήποτε προκύψει www.sportfmpatras.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζίων.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
9: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένω. Να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
8: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
9: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
14: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
17: Τηλέφωνο 2610 642 399.
18: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
19: Κάνει το βλασέ.
20: Δεν είναι offside.
21: Το σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Σπόρ FM Πάτρα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Τάνια.
13: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
12: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
13: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
12: Διάλεξε εσύ στην Pizza El Greco. Είναι όλα τέλεια.
13: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
12: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
14: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
15: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Sport FM Patras

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
7: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
7: Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος

0: Mundial παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
9: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
10: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
11: Πάντα σαν καινούριες.
9: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ.
13: Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις.
12: Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports.
13: Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπηλείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα, στην πάτρα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
6: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά τη τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Βούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Τώρα για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Για δεδομένη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τζιρόνα για τον Ζοέλ Ρόκα γράφουν στην Ισπανία με δημοσίευμα να κάνει λόγο για αντίληψους 5 εκατομμυρίων ευρώ συμπόνους. Ο 28χρονος Γκαϊθκα Λαραθάμπαλ που έμεινε ελεύθερος από την Καζαπία, νέο όνομα για τη θέση του δεξιού μπακ. Στη λίστα για τερματοφύλακα ο Ορλάντο Χιλ της Σαν Λορέντσο τη στιγμή που είναι πιθανή πρόταση από Αγγλία για τον Τζολάκη. Εντός της ημέρας ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο εξετάσεων ο Βίκτορ Κρίστιανσεν και εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, ο Παναθηναϊκός θα επισημοποιήσει την απόκτηση του δανού αριστερού μπακ. Ανακοινώθηκε η επέκταση του συμβολέου του Κότσαρη ως το 2028. Επιστροφή στις προπονήσεις για το τριφύλι με τον Φακούντο Πελίστρι να βγάζει μέρος του προγράμματος. Απόψε στις 8.30 στο Δημαρχείο Αθηνών η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Για 2 με 3 προσθήκες στο ρόστερ θα κινηθεί η ΑΕΚ σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Πιθανότατα στόπερ η επόμενη μεταγραφή, ενώ η Ένωση εξετάζει την αγορά και για μέσο επιθετικό. Μου λείπουν τα πάντα, δήλωσε ο Άμραμπατ, ο οποίος επισκέφθηκε την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Χατζηδιάκου από τον ΠΑΟΚ. Απόψε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Άλλη, ενώ από χθες βρίσκεται στην πόλη ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Ευχαριστούμε για την προσφορά και το πάθος. Το μήνυμα του δικεφάλου του Βορρά στον Γιώργο Γιακουμάκη. Θα έχετε ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, η απάντηση του Έλληνα επιθετικού. Ψηλά στη λίστα του Άργια Goalkeeper παραμένει ο Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος πάντως φέρεται να έχει πρόταση και από σύλλογο της Κύπρου. Προτεραιότητα η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για τους κίτρινους που αναζητούν 2 στόπερ πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Ιταλία. Παίκτης του Πανατολικού είναι ο Θανάσης Προδρομίτης. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε με την ομάδα του Αγρινίου συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ενίσχυση για την Καλαμάτα που απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Αλμπαθέτε τον ηλικίας 24 ετών επιθετικό Τζιοβάνι Μπολίβαρ από τη Βενεζουέλα. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Πρώτο σερβίς, όχι πριν τις 7.30, κάλυψη από R2 Sport. Ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαξε ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, αποχωρώντας από την ΕΦΕΣ μετά από 8 σεζόν. Την απόκτηση του Τζάστιν Ρόμπινσον μέχρι το 2028 από την Παρή επισημοποίησε η Μπαρσελόνα. Διέψευσε ο Γιώνας Βαλανσιούνας στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει υπογράψει στη Ζάλγκυρης Κάουνας. Πολύ κοντά στην Manchester United φέρεται να βρίσκεται ο Γιούρι Τίλεμανς. Σύμφωνα με όσα γράφουν στο νησί, οι επαφές της αγγλικής ομάδας με την Aston Villa είναι σε προχωρημένο στάδιο και ο 29χρονος Βέλγος Άσος θα μετακινηθεί έναντι 41 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει η ρήτρα του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, 6 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ με Κώστα Γεζόλου, Γιώργο Σαράγια και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας διαδικής νότητας, στον πήγμα Super FM. Στέφανος Ωραιόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής και Μάνος Μουσουράκης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σε μια εβδομάδα που θα μάθουμε το παγκόσμιο πρωταθλητή στο τέλος της, Γιώργο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα μάθουμε το ζευγάρι του τελικού. Φίλε, συμβαίνει κάτι τρομερό.
1: Δεν μπορώ να προβλέψω
0: κάτι. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Τι?
0: Θα χάσω και τους δύο ημιτελικούς.
1: Γιατί?
0: Στον πρώτο ημιτελικό θα είμαστε στον αέρα πηγαίνοντας στη Βιέννη.
1: Κάτσε, ο πρώτος ημιτελικός είναι αύριο.
0: Ναι, βράδυ. Θα είμαστε στον αέρα και θα πηγαίνουμε στη Βιέννη. Στο δεύτερο ημιτελικό θα είμαστε στον αέρα και θα γυρνάμε στη Βιέννη. Τετάρτη βράδυ. Oh. Η μόνη μας ελπίδα να έχει WiFi το αεροπλάνο.
1: Πω.
0: Και να κάτσει ένας, να βάλει ένας, γιατί άμα το βάλουμε όλοι, κατάλαβε τι πάει. Κολλάει. Μπας και τους δούμε. Τρομερό, ε.
1: Στον τελικό έχει τίποτα, κάνει ταξίδι, κάτι.
0: Τελικό έχει. Στον τελικό θα είμαι στην Άντο, θα το δω με την ησυχία μου.
1: Πω, πω, φοβερό. Τι τραβάμε.
0: Πώς τα είδες τα παιχνίδια τώρα, για πάμε λίγο να τα πούμε.
1: Περίεργα, πολύ. Περίεργα ματσόλα.
0: Εγώ είχα ένα γάμο το Σάββατο. Είδα. Την Αργεντινή την έχω δει, έχω δει highlights μόνο. Είδα την Αγγλία με την Νορβηγία προς το τέλος.
1: Νορβηγή, πολύ καλή. Ναι. Πολύ καλή η Νορβηγή, ίσως και να μπορούσαν να περάσουν κιόλας. Ναι. Καλά, εγώ κάθε και δει και την Αργεντινή και ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω από την Ιαπτινίστα και από όλα αυτά.
0: Καλιά.
1: Όχι, καλό ήταν το match, αλλά εντάξει, τώρα πήγε με 7 το πρωί τελείωσε.
0: Ναι.
1: Ήταν ζώρικο.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι. Ειδικά πώς το λένε, το Αγγλία-Αργεντινή δεν μπορώ να το πιάσω πουθενά. Και οι δύο βρίσκουν τρόπους να περνάνε, βρίσκουν δύο γκολ συνήθως ένα μάτς, αλλά δεν έχουν καλή απόδοση, κανείς από τους δύο.
0: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Εγώ από τα highlights που είδα, η Ελβετία είχε φάσεις.
1: Ναι, ναι, είχε φάσει η Ελβετία.
0: Και αν δεν έμενα με 10, δεν ξέρω τι θα γινόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι μου φάνηκε τουλάχιστον τα χαλιά σου.
1: Και το momentum με το που έβαλε τον γκολ ήταν για την Ελβετία. Πολύ. Ήταν πολύ για την Ελβετία. Αλλά. Έχει Αργεντινή πρόβλημα στο τέτοιο μουρσί. Δεν έχει. Τα center four τώρα βάλαν στο γκολ πάλι. Δηλαδή ο Λαουτάρο και ο Άλβαρες.
0: Ναι.
1: Οι Άγγλοι έχουν τον Μπέλιγχαμ σε τρομερή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Σε τρομερή κατάσταση. Αλλά παίζουν και αυτοί λίγο φοβικά. Κατάλαβε ναι. Με το που σοφαρίζουν, με το που προηγηθούν, παίζουν πίσω πολύ. Ναι. Αυτή την άλλη μεριά και η Ισπανία και η Γαλλία είναι ένα κλικ παραπάνω και από Αγγλία και από Αργεντινή. Και ναι. Η Ισπανία και η Γαλλία. Αυτό θα είναι ημιτελικός πολύ καλός και πολύ αμφίρροπος.
0: Ναι.
1: Γιατί θα αρχίσουν οι Ισπανοί να πάρουν την κατοχή και όπου τη χάνουν θα φεύγουν οι Γάλλοι στο ξέφωτο και βλέπω.
0: Κοίτα, οι Γάλλοι είναι η καλύτερη ομάδα από όλους.
1: Και οι Ισπανοί μου αρέσουν όμως.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα κλικ πάνω οι Γάλλοι. Διότι έχουν. Μπροστά, ό,τι καλύτερο.
1: Εντάξει, υπάρχει. Αυτό που έχουν μπροστά δεν υπάρχει.
0: Αλλά είναι και μια ομάδα που αμυντικά στέκεται μια χαρά.
1: Δεν τρώει φάση εύκολα.
0: Μπράβο. Η λογική λέει ότι θα το πάρει η Γαλλία. Αλλά επειδή είναι μουντιάλ και επειδή είναι νοκάουτ παιχνίδια, δεν ξέρει τι μπορεί.
1: Ναι. Είναι πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο. Δηλαδή μπορεί να δει τώρα το οτιδήποτε.
0: Στο Αργεντινή-Αγγλία λε υπάρχει ο Μέση. Αλλά και από την άλλη υπάρχει ο Κέιν. Υπάρχει
1: και ο Μπέλιγχαμ ειδικά. Ο Μπέλιγχαμ είναι σε διαστημική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Ηγέτης τώρα, τι να λέμε.
0: Όντως, ο Μπέλιγχαμ έχει βγει μπροστά τώρα.
1: Έχει βγει μπροστά.
0: Και έχει βάλει κρίσιμο γκολ.
1: Και είναι και εμάς τώρα το Αργεντινή-Αγγλία που έχει πολύ background τώρα.
0: Έχει
1: πολύ background και οι σχέσεις τους τώρα και με όλα όσα έχουν γίνει γενικότερα και σε πολιτικό επίπεδο και σε όλα αυτά. Είναι. Μην έχει και ξύλο έξω το γήπεδο ανάμεσα Αργεντινούς και Άγγλους, έτσι όπως είναι η κατάσταση.
0: Ναι, είναι επικίνδυνο.
1: Θα έχει τόσο εκεί πέρα. Σε βλέπω να το βλέπεις στο replay TV μετά. Αλλά.
0: Ένας μου λέει εδώ να το κλείσω το Facebook στο αεροπλάνο και να το δω μετά. Τι να δω, φίλε μου, όλοι θα λένε το σκορ μέσα στο αεροπλάνο. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Και είναι άσχημο μετά να το δεις και να ξέρεις πώς είναι το σκορ. Δεν είναι ωραίο. Τι να πω.
0: Διαιτητικές αποφάσεις πώς είδες.
1: Εντάξει, σε όλα τα μάτσα έχει κάτι να πεις. Από τη στιγμή που.
0: Συγγνώμη.
1: Το θέατρο είναι τώρα πολύ αστείο θέατρο που έχει κάνει ο Εμπολό.
0: Ο Εμπολό καλά κάνει και παίρνει και την κάρτα.
1: Γιατί
0: αυτά θα τα δούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα να συμβαίνουν. Έτσι. Τα λέω γιατί βλέπω ο χειμώνας να είναι δύσκολος. Εδώ τι έχει γίνει τώρα. Τον έχει φωνάξει επειδή είναι δεύτερη κίτρινη κόκκινη.
1: Ναι. Και επειδή έχει δώσει κάρτα λάθος στον άλλον. Έχει δώσει λάθος κάρτα στον Παρέδες.
0: Ναι.
1: Και του λέει να δεις ο άλλος πρέπει να πάρει κάρτα.
0: Μπράβο, πίσω είναι δεύτερη κίτρινη. Γιατί τον έχει φωνάξει. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αν ήταν δεύτερη κίτρινη του άλλου δεν τον φώναζε. Ο Παρέδες κίτρινη πήρε, δεν πήρε κόκκινη.
1: Ναι, κίτρινη πήρε.
0: Έχει αλλάξει το VAR πλέον. Εξετάζονται και οι δεύτερες κίτρινες.
1: Και άμα κάνει λάθος ο διαιτητής μια κίτρινη κάρτα γενικότερα.
0: Ναι.
1: Κάνουμε εμείς μια μονομαχία και την πάρεις εσύ ενώ πρέπει να την πάρω εγώ, πάλι το φωνάζει για να
0: αυτό,
1: το
0: αλλάξει. Ναι, αυτό, ναι, αυτό ναι. Υπήρχε. Επίσης και στα corner υπάρχει για να το συνεννοήσει.
1: Ναι, και στα corner είναι λίγο περίεργο.
0: Είναι γρήγορο. Δεν πάει να το δει, του το λέει από αυτό.
1: Θέλω να σου πω ότι
0: κάνει λάθος,
1: άμα σου φέρει ένα παίκτη, βγει μπάλα corner, αλλά δώσει out ο διαιτητής, δεν του λέει δώσε corner. Μόνο στα corner επεμβαίνει. Όταν δείχνει ο διαιτητής corner και δεν είναι corner, του λέει ξέρω εγώ είναι out.
0: Αυτό
1: είναι λίγο περίεργο και θα χαθούμε λίγο με αυτά. Παρεμβαίνει πλέον τάσο πάρα πολύ και το χαλάει λίγο αυτό νομίζω.
0: Κοίτα, όμως μετά, ναι, αλλά μπορεί ακόμα λάθος μπορεί να μπει ένα γκολ.
1: Ναι, ναι, αλλά και αυτό με τη δεύτερη κίτρινη, καλό είναι.
0: Καλό είναι,
1: γιατί μπορεί να αλλάξει όλο το μάτς από μια δεύτερη κίτρινη.
0: Επίσης, ήταν ξεκάθαρο φάουλ στον Χάλαντ.
1: Ναι, ναι, και εγώ συμφωνώ. Τον έσπρωξε, τι να κάνουμε.
0: Αυτόν έσπρωξε.
1: Είτε λίγο είτε πολύ, τον έσπρωξε. Τον έβγαλε εκτός θέσης.
0: Τι, με τα χέρια παίζουμε. Τι να κάνουμε.
1: Τον έβγαλε. Δεν πάνε ο άλλος και στόπερ και δυνατό παιδί για τέτοια. Δεν έχει σημασία. Τον έσπρωξε. Δηλαδή, εγώ διαφωνώ πολύ με αυτά που λένε ότι εντάξει και χαλαρό πρόξιμο και τέτοια.
0: Δεν υπάρχει χαλαρό πρόξιμο και φίλε, τον βγάζει εκτός πορείας με τα δύο του χέρια και είναι φάουλ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το κάνει και επιδεικτικά, πώς να σου το πω.
1: Ναι. Έχει κακές διαιτησίες στο Μουντιάλ γενικότερα. Έχει κακούς διαιτητές. Αν δεν εξαιρέσει μερικούς Ευρωπαίους που είναι και καλύτεροι διαιτητές, όλοι οι υπόλοιποι είναι. Ακόμα και στο Γαλλία-Μαρόκο. Το πέναλτι κερδίζει η Γαλλία, δεν τον βρίσκει τον Εμπαπέ. Ο στόπερ του Μαρόκου που πέφτει για τάκλι. Ναι. Πατάει το πόδικά του, ξέρεις.
0: Αυτό αλλά... το είδα και εγώ, εσύ, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, δεν τον βρίσκει.
0: Μου φάνηκε και εμένα.
1: Δεν τον βρίσκει, δεν τον βρίσκει. Αλλά οκ. Okay. Θα πεις ότι δεν είναι καθόλου στο αποτέλεσμα, ήρθε 2-0 το μάτς. Αλλά...
0: Ναι.
1: Άμα αρχίσουμε τώρα με κόρνερ, με κάρτες, με αυτά, έχει να γίνει στην Ελλάδα. Δεν τελειώνουν τα μάτς, Τάσο. Ερχόμαστε εδώ με Δευτέρη, με τις φάσεις μία-μία.
0: Ναι. Αυτό τις προτάσεις μου κάνετε. Ευχαριστώ πολύ, ρε παιδιά, να είστε καλά. Αυτό το ότι πληρώνουμε το ξέρουμε και μάλλον αυτό θα γίνει. Και αυτό θα γίνει για το παιχνίδι. Να πληρώσουμε και να έχουμε ένα καλό WiFi. Έλα.
1: Το μάτς του Παναθηναϊκού τι ώρα είναι?
0: 7.
1: Τετάρτη. 7 είναι. 7 Ελλάδας.
0: 7 Ελλάδας, ναι.
1: Ναι. Και φέγεται καπάκια δηλαδή.
0: Φέγουμε καπάκια. Την ώρα του αγώνα δηλαδή είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα?
1: Θες να ξεκινήσεις?
0: Ξεκινάω εγώ. Καταρχάς, πάμε. Ο Στέφανος έχει δίκιο, διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Προχωράτε, βλέπω. Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
11: Ναι.
10: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
14: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
14: Εγώ. Δεξιά.
11: Γιατί εσύ.
14: Αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
14: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
14: Αριστερά.
11: Δεξιά.
14: Αριστερά.
11: Δεξιά.
14: Αριστερά.
11: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
16: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός στις 9 παρουσιάζει την νέα του εμφάνιση στο Δημαρχείο Αθηνών. Τρεις εμφανίσεις θα είναι, η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη. Η πρώτη θα είναι πράσινη, η δεύτερη άσπρη, η τρίτη μαύρη. Το πώς θα είναι θα το δούμε το βράδυ.
1: Αντίτας είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αντίτας. Και ό,τι άλλο υπάρχει επίσης θα το δούμε. Να πούμε ότι το πρωί έγινε προπόνηση. Ένα μέρος προπόνησης ακολούθησε ο Πελίστρη, ο οποίος μπαίνει σιγά σιγά μετά την άδεια που είχε λόγω το ότι πήγε με την εθνική του ομάδα στο Μουντιάλ. Το ότι έγινε στην προπόνηση, οκ, μην πούμε πάλι τα ίδια. Αυτοί που έπαιξαν πάντως ακολούθησαν πρόγραμμα πάνω από ένα μήχρονο που ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Αύριο θα έχει άλλη μία ακόμα προπόνηση το απόγευμα, 4:30, και μετά η ομάδα θα πετάξει για τη Βιέννη για το παιχνίδι με τη Rapid την Τετάρτη στις 7 ώρα Ελλάδας. Το Μάσο Σαββάτου ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όσοι πήγαν το χάρηκαν, διότι είδα μια λεωφόρο γεμάτη, μια λεωφόρο που έβγαζε υγεία, με τον κόσμο πραγματικά να διψάει να δει μια ομάδα που θα αρχίσει να τον πείθει στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός, με ξέρει το πρώτο τέταρτο που δεν ήταν καλός και που είχε προβλήματα πολλά απέναντι στο pressing της Γκρασκόπης, βρήκε την άκρη, έσπασε το pressing και όταν το έσπασε και άρχισε να κάνει φάση, Γκρασκόπης μαζεύτηκε, σταμάτησε να περσάει τόσο ψηλά. Είχε τις φάσεις του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο με το δοκάρι του Γιάγκουσιτς, με τον Ντετέι που δεν είχε ένα καλό τελείωμα μετά από κόρνερ, μετά από ένα γύρισμα του Ντετέι που δεν μπορούσε ο Ζαουρί να σκοράρει. Όμως τα γκολ που δεν έβαλε στο πρώτο τα έβαλε στο δεύτερο. Τα γκολ τα οποία μπήκαν μετά από μια ωραία ατομική προσπάθεια του Γιάγκουτς, το σουτ που κάνει βρίσκει σε αντίπαλο και αλλάζει πορεία, αλλά η ενέργεια είναι πολύ καλή. Το δεύτερο και το τρίτο ήρθαν σαν αποτέλεσμα της καλής εμφάνισης του Παναθηναϊκού που άλλαξε πρόσωπα, αλλά η εικόνα του ήταν το ίδιο καλή, με pressing ψηλά, με χτίσιμο του παιχνιδιού πάσα-πάσα, είτε όταν ανεβαίνει πολύ ψηλά ο αντίπαλος με μεγάλη του πένια, όχι προς το center forward, προς το απλά για back κυρίως. Ένα παιχνίδι υπομονής που θα έχει φέτος ο Παναθηναϊκός, το οποίο όμως θα γίνεται ξαφνικά γρήγορο. Αυτό είναι, αυτό έχω καταλάβει, αυτό θέλει ο Νίστρουπ. Μέχρι να βρουν να αλλάξουν κάποιες πάσεις, οι αμυντικοί, τα back, μέχρι να βρουν όμως την κατάλληλη στιγμή, την κατάλληλη πάσα και να βρουν έναν συμπαίκτη τους σε καλή θέση για να περάσουν στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Το γκολ του Ζαουρί μπήκε από ένα πλάγιο το οποίο έκανε συγκεκριμένες κινήσεις τρεις παίχτες του Παναθηναϊκού. Πήγαν προς τον Καλάμπριο που το εκτελούσε, δημιουργήθηκε ένα χώρο στον άξονα, τον αξιοποίησε ο Τσάπρας. Την έδωσε την μπάλα στο Ζαουρί και αυτός σκόρε. Αυτό ακριβώς το πλάγιο το είχαμε δει στην προετοιμασία με αυτόν τον τρόπο να το εκτελούν οι παίκτες, μετά από εντολές του Μόλκερ, του βοηθού του Νίστρου που είναι ειδικός για τις θυμένες φάσεις. Και το τρίτο γκολ νομίζω ότι είναι ένα γκολ το οποίο θα θέλει να βλέπει ο Νίστρου, με 10 πάσες, με 8 παίκτες να έχουν αλλάξει την μπάλα μεταξύ τους. Οι μόνοι που δεν συμμετέχουν είναι τα δύο στον τεμπάκο του Μπάκιο Κάτρης και ο Ραστόντρο, ο οποίος όμως κάνει μια κίνηση στο πρώτο δοκάρι και φαίνεται την μπάλα να περάσει από κάτω και έχει μαζί του και αμυντικό και αφήνει το Ταμπόρδα μόνο του. Ο Ταμπόρδα φυσικά όταν βρίσκεται στην περιοχή έχει μια τρομερή ευκαιρία στο σκοράρισμα. Ήταν καλή γενικά η εικόνα του Παναθηναϊκού. Έδειξε ότι σίγουρα η ομάδα αποκτάει ταυτότητα και φιλοσοφία που αρμόζει σε μια ομάδα με το μήνυμα του Παναθηναϊκού. Έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα και στο χτίσιμο του παιχνιδιού και θα γίνουν λάθη εκεί. Το λέω από τώρα γιατί δεν θα πάνε όλα καλά. Θα γίνουν λάθη, θα δεχθεί γκολ έτσι ο Παναθηναϊκός μέχρι να το μάθει καλά. Όμως θα βάλει και γκολ με αυτόν τον τρόπο, γιατί θα σπάει το pressing και θα βρίσκει την αντίπαλη ομάδα σε αδυναμία στην άμυνα. Αλλά αυτό που ικανοποιεί πιστεύω τον κόσμο γενικά είναι ότι βλέπει μια ομάδα επιτέλους η οποία έχει μια φιλοσοφία, παίζει ένα επιθετικό παιχνίδι. Μια ομάδα που μπαίνει στο γήπεδο και ακόμα σε φιλικό το αντιμετωπίζει σαν επίσημο και δίνει τα πάντα. Αυτό το pressing που κάνουν οι παίκτες και η ανάξεις της μπάλας όταν τη χάνουν, η προσπάθεια που κάνουν είναι πολύ μεγάλη από όλους τους παίκτες. Το είδαμε και από τον Γιάκου να το κάνει στο πρώτο ημίχρονο, το είδαμε και από τον Παντελίδη να το κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Και φυσικά με τις προσθήκες που θα έρθουν, που χρειάζονται, όπως του Οκταριού, ο Παναθηναϊκός και του δεύτερου στόπερ, ο Παναθηναϊκός θα φτάσει στην. Και να δούμε, θα γίνει και με το εξτρέμ, στον Κρίστο Μεταγραφό. Να πούμε ότι μόλις ενημερωθήκαμε ότι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλα τα ιατρικά τεστ και πριν από λίγο επέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Για την ανακοίνωση εκκρεμούν κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες μεταξύ των συλλόγων. Είναι δανεικός με οψιόν αγοράς, η οποία φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια. Είναι υποχρεωτική αγορά μόνο να πιάσει το 50% των αγώνων σε συμμετοχές. Οι συμμετοχές του όμως να είναι πάνω από 45 λεπτά. Είναι πολύ καλό το νέο αυτό, γιατί διότι ο Κρίστος είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής, επέμενε πάρα πολύ. Υπήρχαν ενδιασμοί στο σύλλογο και στο Παναθηναϊκό για τον τραυματισμό που είχε πέρσει. Όμως ο Νίστρουπ διαβεβαίωσε και τον Στέφανο Κοτσόλη ότι έχει μιλήσει με το ίδιο το παιδί, που του έχει πει ότι πλέον το έχει ξεπεράσει αυτό, δεν έχει κανένα θέμα. Έκανε και κανονικά προπονήσεις με την Λέστερ, δεν ήθελε να μείνει άλλο εκεί. Λογικό ότι η Λέστερ παίζει πλέον β' εθνική. Δική μας, γάμα εθνική δική μας.
1: Ναι, τρίτη κατηγορία.
0: Γι' αυτό πήγε και στην Πολώνια πέρσι. Β' δεν έπαιζε πέρσι. Γι' αυτό έπαιζε
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ήθελε πάρα πολύ το παιδί να έρθει στον Παναθηναϊκό. Πιστεύει πάρα πολύ στον Νίστρουπ, με τον οποίο έχει παίξει μαζί του σαν προπονητής στην Κοπεχάγη. Ο Νίστρουπ θεωρεί ότι είναι ένας παίκτης που θα δώσει απόλυτη ισορροπία στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι. Παναθηναϊκός, το καλό νέο ήρθε από την Ιταλία. Ο παίκτης πήγε σε ένα εξειδικευμένο κέντρο, ειδικό σε αυτού του είδους τραυματισμού στο γόνατο, το οποίο άνοιξε το πράσινο φως το Σάββατο. Και από τη στιγμή που άνοιξε το πράσινο φως από την Ιταλία, ήταν τυπικό το θέμα, δεν υπήρχε περίπτωση εδώ. Γιατί εκεί ήταν το θέμα του, στο γόνατο, να δούμε αν θα μπορούσε να τα απεξέλθει. Οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν ότι δεν θα έχει πρόβλημα μες στην σεζόν, γι' αυτό λέμε εξειδικευμένο κέντρο. Και περιμένουμε τώρα να δούμε από αύριο που θα μπει στις προπονήσεις, αφού κάνει τα εργομετρικά του, να δούμε πότε θα είναι διαθέσιμος. Πιστεύω θα είναι άμεσα διαθέσιμος, δηλαδή εγώ πιστεύω θα είναι στη λίστα το αγώνα με την Πάξη. Για το Μάστι βγαίνει, επειδή έχει να κάνει το εργομετρικά, δεν ξέρω αν θα προλάβει να πάει με την αποστολή. Μπορεί και να προλάβει όμως. Εάν είναι με την αποστολή, θα παίξει για ένα διάστημα. Οπότε ολοκληρώνεται και αυτή η μεταγραφή του αριστερού μπακ. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τον παίκτη που ήταν πρώτος στόχος. Ήταν επιθυμία του προπονητή. Κάνει το χατήρι του προπονητή και παράλληλα διασφαλίζει ο ίδιος σαν σύλλογος τα συμφέροντα του συλλόγου, παίρνοντας τον παίκτη δανεικό και βάζοντας έναν όρο να τον αποκτήσει μόνο να πιάσει τις μισές συμμετοχές. Που όμως θα είναι πάνω από ένα ημίχρονο, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι καλά. Και ολοκληρώνεται και αυτή η μεταγραφή. Έλα, Γιώργο.
1: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα τελευταίο δημοσίευμα που, από την Ισπανία. Είπαμε πολύ έγκυρο δημοσιογράφο που νομίζω λίγο πολύ είχε φανεί τις τελευταίες ημέρες, γιατί δεν είχαμε νεότερα, σχετικά με τον Αντώνιο Κορδόν. Αναφέρει ότι ο Ματέο Μουρέτο ότι ο Κορδόν δεν θα πάει τελικά στον Ολυμπιακό και εξετάζει άλλες περιπτώσεις. Η πρόταση που του είχε γίνει επί της ουσίας στο ραντεβού που είχε εδώ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν να αναλάβει ο CEO
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmaster.
2: Στην αθλητική ενημέρωση.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters.

0: Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από την παραλία Σπροπύργος και τη λίμνη Κουμουνδόρου, στην κάθοδο της Κηφισού από τη μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα, τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης από σαλμονέλα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο καλό λιμάνι του Δήμου Καλονή στη Λέσβο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά στη Θεσσαλονίκη. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά.

0: παρουσία του Πρωθυπουργού για μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αγοράκι 4 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί εχθές το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Bwin Sport FM.

0: Όπως καταλάβατε, μπήκε στο στούντιο ο Κώστας Κυριζόγλου, άρτη αφιχτής από το Ασπονίσι. Ένα τραγούδι αφιερωμένο από τον Σταύρο Χοροθήμη, το διευθυντή προγράμματος, στον Κώστα Κυριζόγλου. Ναι. Μπαίνεις μέσα και λες τι γίνεται. Είδες ύποπτη εισηγή, ε.
1: Βγήκα και σε μια διαδικτυακή εκπομπή και το είπα κιόλας. Λέω σαν. Ελπίζω λέω να μην είμαι σαν βίντεο κλιπ του Γαλάτη. Από τέτοια. Ναι. Λοιπόν.
0: Πώς πέρασες, Κωνσταρά μου.
1: Ωραία, πολύ ωραία, παιδιά. Ήταν καλύτερα από ό,τι περίμενα. Δεν έχω ξαναπάει. Πρώτη φορά πήγα.
0: Πού α, ναι.
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτη φορά. Εγώ είχα πάει πολλά χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Κόσμο είχε φουλ.
1: Εντάξει. Λένε ότι δεν είχε τόσο φουλ.
0: Ναι. Εσύ
1: είχε. Είχε κόσμο. Είχε κόσμο. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο νησί. Εντάξει. Θέλει προσοχή βέβαια λίγο να τι θα αποφύγει, ενώ για να μην γυρίσει άφραγκο. αλλά έχει.
0: Δηλαδή, φίλε,
1: αλλά μπορεί να τη βγάλει. Μπορεί να τη βγάλει.
0: Αν μην πα σε παραλίε που η ξαπέστα ναι, 500 ευρώ
1: είναι. Ναι, είναι κάποιε παραλίε που δεν είναι και για μα.
2: Πάντω έχει ωραίε παραλίε γύρω-γύρω.
1: Πάρα πολλέ. Φοβερέ παραλίε.
0: Φοβερέ.
2: Δηλαδή όλο ο ντόρο που γίνεται δική είδα γύρω-γύρω τη παραλίε και όλα αυτά.
1: Και το φαγητό είναι λίγο τσιμπημένο, λίγο, όχι τόσο όσο περίμενα δηλαδή, αλλά πολύ ποιότητα. Δηλαδή είναι.
2: Έφαγε καλά, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, πολύ ποιότητα. Πολύ ποιότητα. Να είμαστε καλά. Είδαμε και το πρωτάθλημα το κατά σύμπτωση το Σάββατο που ήρθε στη Μύκονο. Ήταν και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Και πώς, τι είναι η ψυχολογία του οπαδού, ρε παιδί μου. Ήταν εκεί ο πρόεδρος ΣΑΕΚ. Δεν πρέπει να ξαναγίνει άλλο καλοκαίρι αυτό. Και δεν του είπε ένας, παιδί μου, πρόεδρε μεταγραφές, φέρε αυτόν, φέρε εκείνον, φέρε ετάλλον. Δηλαδή τόσο ηρεμία, ας πούμε, στον κόσμο της ΑΕΚ όπως αυτό το καλοκαίρι δεν υπάρχει. Είναι απίστευτο.
2: Σου φαίνεται περίεργο, ε.
1: Ναι, ρε, εσύ. Εντάξει, τώρα είναι μεταγραφές πάντα, είναι το όπιο του λαού. Αλλά εδώ, εντάξει, φαίνεται υπάρχει εμπιστοσύνη. Να πούμε για το χθεσινό φιλικό. Είδαμε κάποια πράγματα ενδιαφέροντα, δηλαδή αυτά μπορείς να δεις σε τέτοια παιχνίδια, γιατί είναι πολύ νωρίς. Πρώτο μάτς για την ΑΕΚ, μια εβδομάδα προπονήσεων, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα ή τέτοια πράγματα. Απλά φαίνεται ότι η ΑΕΚ βαδίζει σε έναν δρόμο που τον έχει ξεκινήσει από πέρυσι, ενώ στον τρόπο παιχνιδιού της, στο αγωνιστικό της πλάνο. Και οι παίχτες το έχουν αφομοιώσει και το αφομοιώνουν. Είδαμε δηλαδή στο δεύτερο ήμουν μια εντεκάδα εντελώς πειραματική και ανάγκης, επειδή υπήρχαν και κάποιες απουσίες όπως του Γιώβιτς, όπως του Ζήνη. Και παρόλα αυτά έπαιξε ένα κανονικό παιχνίδι. Τέλος πάντων με τα λάθη, η ποιότητα σίγουρα ήταν πιο κάτω από αυτή του πρώτου ημιχρόνου, από τους παίχτες που έπαιξαν στο πρώτο ημίχρονο. Όμως είδαμε ένα αγωνιστικό πλάνο που είναι πολύ ενθαρρυντικό. Επίσης είδαμε τους δύο νέους παίχτες που αποκτήθηκαν για βασική, εν δυνάμει βασική, δηλαδή και ο Καϊρίνεν και ο Ζούπκοφ. Και οι δύο φέρνουν στοιχεία στην ΑΕΚ, τα οποία φαίνονται, ανεξάρτητα ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι. Φέρνουν στοιχεία στην ΑΕΚ που τα χρειαζόταν και βλέπουμε και για ποιο λόγο ήρθαν. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ενδιαφέρον είχαν και δηλώσει του Νίκολετς που είπε για 2 ή 3 μεταγραφές που θα γίνουν ακόμη. Και να δούμε αν τελικά όντως η τρίτη μεταγραφή που θα γίνει θα είναι center back ή έχει αλλάξει κάτι με τον Γεωργίεφ να μένει εκεί center back και μήπως η ΑΕΚ πάρει δεξί back τελικά. Αυτό έχει πιο λίγες πιθανότητες, απλά το λέω γιατί ο Γεωργίεφ μέχρι τώρα σε όλες τις προπονήσεις και στο μάτς είναι στόπερ. Παίζει ο Νερός ο Χριστακόπουλος στο δεύτερο δεξιμπάκ που δεν νομίζω να είναι. Πάει πολύ καλά το παιδί. Έχει κερδίσει τον Νίκολιτς σε σχέση με όλους τους άλλους νέους. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι ο παίχτης που θα είναι η δεύτερη λύση πίσω από τον Ρώτα. Οπότε αν αλλάξει κάτι με τον. Με τον Γεωργίεφ θα γίνει μεταγραφή δεξιού μπακ. Αυτά σήμερα, εντάξει, στην Ολλανδία απλά να πούμε σαν είδηση ότι ήταν και ο Άμραμπατ στο γήπεδο, πήγε να δει τους παλιούς συμπαίχτες, ανθρώπους από την ΑΕΚ που γνωρίζει και έτσι, και επειδή είναι ένα παιδί που έχει έτσι πολύ πλάκα και είναι πολύ αγαπητός, Ήταν μια ωραία έτσι, ένα ωραίο πρωινό. Πέρασαν οι παίχτες με τον, Άμπραμα. Αυτά.
2: Λοιπόν, πριν πάμε σε break, πλησιάζουν οι μεγάλες μέρες του Μουντιάλ και ξέρω που θα είσαι στις 14 και στις 15 Ιουλίου και στις 19. Όχι, δεν είμαι medium, αλλά ξέρω που θα είναι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά το αποκορύφωμα του Μουντιάλ στο The Hellenicon Sports Park, έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες στους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 Ιουλίου με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Γιαννό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: πρωινό. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα!
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: Παίξτε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επιστρέφουμε, κύριε.
4: Να σχολιάσει ο κύριος Κέτσα το Μουντιάλ που δεν ήταν εδώ.
3: Δεν είπα, δεν είπε, πες την άποψη για το Μουντιάλ. Δεν είπαμε.
4: Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα πάντα.
5: Όλα τα παιχνίδια της Αργεντινής είναι.
3: Το Μουντιάλ λοιπόν.
5: Μέχρι το τέλος σου βγάζει την Παναγία. Να πω ότι για την Νορβηγία δεν θα πω για αυτά τα διαιτητικά. Θεωρώ ότι ήταν φάουλ του.
4: Ναι, και εμείς αυτό είπαμε. Ναι.
3: Φάουλ, καθόλου. Ναι,
5: θεωρώ ότι ήταν φάουλ.
3: Αυτό σπρώχνει.
5: Επειδή έγινε πολύ τέτοιο. Πολύ,
4: πολύ κουβέντα.
5: Είδα πάρα πολλού που είπαν ότι είναι ανύπαρκτο.
3: Ποιο είναι ανύπαρκτο, ρε φίλε. Τι κάνω, αμυντικός με τα δύο χέρια σπρώχνει τον επιθετικό.
5: Και έχει αλλάξει αυτό πάντως. Γιατί παλιά όταν ήταν πριν την εκτέλεση δεν δίνονταν φάουλ.
4: Ναι.
3: Γιατί ήταν πριν την εκτέλεση αυτό.
5: Ήταν πριν την εκτέλεση. Δεν δίνονταν φάουλ.
3: Όπα, όπα, περίμενε. Είσαι σίγουρος ότι δεν έχει εκτελεστεί.
5: Ναι.
4: Μα γι' αυτό πήγε και γι' αυτό, άμα είδε, ξανά έδωσε κόρνερ στη φάση μετά πάλι.
5: Ακριβώς.
4: Δεν έδωσε φάουλ επιθετικό, έδωσε κόρνερ.
5: Είναι μια αλλαγή αυτή και η δεύτερη αλλαγή είναι η αποβολή του παίχτη της Ελβετίας.
3: Ότι αυτή η αλλαγή είναι πολύ σωστή αλλαγή.
5: Ναι, διότι πάρα πολύ σωστή, συμφωνώ.
3: Πρέπει οι δεύτερες κίτρινες κάρτες πλέον να τις εξετάσουν.
5: Όχι μόνο οι δεύτερες.
3: Όταν κάνει θέατρο κάποιο. Και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να τιμωρείται. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Ναι, και όχι μόνο οι δεύτερες. Και άμα είναι λάθος η κάρτα σε έναν παίκτη, που μπορεί να επηρεάσει το μάτς αυτό μετά.
3: Ναι.
5: Γιατί όχι, εγώ είμαι πολύ υπέρ. Είμαι πολύ υπέρ το να τιμωρείται πολύ σκληρά το θέατρο, παιδιά.
3: Ναι, ναι.
5: Είμαι πάρα πολύ υπέρ. Ναι. Γιατί εκτός των άλλων είναι και αντιεπαγγελματικό και το βλέπουμε. Δηλαδή και αυτό που έκανε ο παίκτης Ελβετίας, παιδί μου, ήταν ολόκληρη.
3: Μπολό,
5: ναι.
4: Τρομερό.
5: Μιλάμε για παράσταση.
4: Ηθοποιός.
5: Κανονική παράσταση.
4: Έκανε άλμα, χτύπησε το πόδι του, κουτρουβάλισε 10-15
5: ναι,
4: μέτρα.
5: Και αυτό
4: ήταν...
5: πρέπει να κοπεί. Πρέπει να κοπεί. Τώρα έτυχε, ήταν άτυχος γιατί είχε δεύτερη. Είναι μια φάση που είχε ξαναγίνει. Απλά εκεί ήταν πρώτη κίτρινη και δεν.
4: Αλμυρών, στη ναι. Πρεμιέρα ήταν.
5: Και αυτό εντυπωσιακό θέατρο, Πατάει ο άλλος το χορτάρι.
4: Σε live λες τώρα τον
5: ναι, ρε φίλε, και ο άλλος έκανε κανονική, πώς το λένε, αναπαράσταση τέτοιου πατήματος στο πόδι. Απίστευτο.
3: Η Ελβετία ήταν πολύ καλή. Έκανε φάση.
5: Κοίτα, στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Εγώ δεν το έχω δει.
5: Πολύ καλή.
4: Στο δεύτερο με το που μπήκε και τον γκολ, λέω τώρα μπλέξαμε.
5: Όχι, στο δεύτερο ήταν πολύ. Δηλαδή η Αργεντινή εξαφανίστηκε από το γήπεδο όταν ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο. Για αυτά που έχουμε δει φέτος από την Αργεντινή, είχε μια αμυντική λειτουργία καλή.
4: Ναι, ναι.
5: Για αυτά που έχουμε δει φέτος, λέω και πάλι.
4: Στο δεύτερο έδωσε πολλούς χώρους.
5: Στο δεύτερο έδωσε χώρους, τον γκολ είναι τώρα εντάξει, μιλάμε. Κάνουν οι άλλοι το 1-2 τώρα μέσα στην περιοχή και περπατάνε όλοι.
4: Ναι, βγαίνει σε θέση να πλασάρει ο άλλος άνετος, περπατώντας.
5: Είχε και πάσα και σουτ. Δηλαδή, ό,τι ήθελε να κάνει μπροστά στο τέρμα, έτσι.
4: Πραγματικά.
5: Τέλος πάντων.
4: Να δούμε τι θα δούμε.
3: Ο Χάλαντ δεν ήταν καλός, κάνω λάθος.
4: Όχι, Χάλαν, το βάλαν στη τσέπη του οι Άγγλοι.
5: Εντάξει, ήταν εγκληματία πάντω και ο άλλο που δεν το
4: είχε. Ω όρλο στην κόντρια επίθεση που βγαίνουν
5: δεν μπορεί, δηλαδή δεν μπορεί σε τέτοιο παιχνίδι, σε τόσο κρίσιμη φάση να είσαι τόσο
3: γοητευτικό.
4: Είναι στο 0-1 είναι αυτό. Στο 1-0 είναι.
5: Θα γινόταν 2-0.
4: Θα γινόταν 2-0.
5: Βγαίνουν 2-1 και είναι ο Χάλαν μόνο του.
4: Και δεν του πάει ο όρλο και πάει να τελειώσει μόνο του.
3: Αυτά είναι λάθη.
4: Και ο όρλο τώρα να παίζει ένα αθλητικό. Δεν είναι κανένα άπειρο ή τίποτα τέτοιο. Δηλαδή. Πάρα πολύ καλή ομάδα πάντως, παιδιά. Είναι Νορβηγία, πολύ ωραία ομάδα.
3: Πολύ καλή ομάδα.
4: Πολύ ωραία.
3: Ομάδα προπονητή.
4: Και θα μπορούσε να περάσει κιόλας. Πραγματικά. Δηλαδή,
3: Μα και εδώ που έφτασε είναι μεγάλη επιτυχία.
4: Εννοείται.
3: Ζήταμε τώρα. Στους 8 δεν έφτασε.
4: Ναι, ναι. Εννοείται. Τι...
5: Εντάξει, απλά και ο Μπέλιχαμ είναι τρομερός παίκτης. Δηλαδή.
4: Ναι, το λέγαμε. Ναι, ναι. Και έτσι,
3: το λέγαμε πριν ότι ο Μπέλιχαμ και ο Κέιν κάνουν τη διαφορά.
5: Ναι, ναι.
3: Στην Αγγλία ο Μπέλιχαμ την έχει πάρει από το χεράκι.
5: Τρομερή ποιότητα.
4: Και παρότι δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, ούτε η Αγγλία τους έχει βάλει σε ένα τέτοιο Τούχελ που μαρκάρουν όλοι. Δηλαδή, παίξανε στο τέλος μισή ώρα πίσω από την μπάλα.
3: Ναι, αυτό το είδα και εγώ. Μου έκανε εντύπωση το πίσω από την μπάλα.
4: Βέβαια, είχαμε μετά κάτι μπηχτές, έτσι. Γιατί βγήκε ο Τούχελ, είπε ότι δεν μ' άρεσε καθόλου εμφάνιση και σπεράσαμε. Και βγήκε ο Μπέλιχαμ και έλεγε: Α μην του άρεσε, δεν πειράζει. Εμάς μας κάνει που μα περάσαμε. Είχαμε κάτι.
5: Εντάξει, και είπε και ότι
3: είναι κλεισμένοι. Τόσο καιρό σε ένα ξενοδοχείο.
4: Ναι, ναι. Όλο ταξίδια νεύρα από εδώ.
3: Τώρα και λογικό είναι κάποια στιγμή, άμα κάτι κάποιο δεν ακούσει, να πει και, να πει και κάτι. Καταλάβει.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Συμβαίνουν αυτά. Το δημάσιο στο γήπεδο, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Τώρα τι γίνεται, εδώ σε θέλω. Τώρα τι γίνεται, κύριε Κέτσε.
5: Νωρίς ήταν ακόμα, κάτσε. Αύριο
3: θα πάω. Εγώ πείτε, έχω πάθει. Το είπα στο Ζωνάκα. Χάνω και του δύο ημιτελικού, στον αέρα θα είμαι.
5: Τι λέω.
3: Βγαίνω για βγαίνει και θα γυρνάω από βγαίνει. Άστο, φιλέ.
5: Μισό λεπτό. Τόσο αργά θα πάτε αύριο.
3: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα είμαι στην εκπομπή κανονικά. Τηλεφωνικά, αλλά θα είμαι.
4: Κέτσε. Και την Τετάρτη έχει ένα φοβερό μάτσε Γνατία Πετροκούμπ να δώσουμε στην Offbet. Το ξέρει τώρα, θα δώσουμε
5: προσπαθικά
4: Champions League. Όχι, την Τετάρτη. Είναι το, η μέρα του Αγγλία-Αργεντινή.
5: Α, βέβαια, έχει ματσάρες. Ω, ματσάρες.
3: Όχι, εγώ ψηφίζω Αγγλία-Αργεντινή.
5: Champions League, κορυφαία διοργάνωση.
4: Ο Τάσος θα είναι στην
3: Ουγγαρία.
4: Θα είναι Ουγγαρία, δεν θα το ρωτήσουμε τι θα πούμε.
3: Θα βγω, για μισό
4: θα μάθει το μάτς ημέρας. Εκείνη τη στιγμή.
5: Άσε τώρα, μην βλέψουμε.
3: Δεν θέλει να το καρφώσουμε τίποτα.
4: Τίποτα, μακριά, μακριά.
3: Τι βλέπεις τώρα, Αγγλία-Αργεντινή. Παράταση.
4: Ξύλο πολύ.
5: Δεν βλέπω
4: ξύλο
5: τώρα.
4: Πολύ, και έτσι.
5: Κοίτα, δεν έχουμε κάνει πρόκληση στα πέναλτι. Δεν ξέρω τώρα.
3: Ω, πρόβλεψη. Καλή.
5: Ποτέ.
4: Όχι ποτέ.
5: Σε αυτό το μουντιάλ.
3: Α, σε
5: γιατί
3: το
5: σε
3: μουντιάλ.
5: Κάθε μουντιάλ.
4: Στο
5: γιατί
4: προηγούμενο έκαναν παράδοση. Α, ναι,
3: και λέω κι εγώ.
5: Σε κάθε μουντιάλ υπάρχει ένα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα. Αλλά θα δούμε. Μέχρι Τετάρτη έχουμε μέρες.
3: Και το άλλο.
4: Όπω το άλλο είναι. Πολύ αμφίροβα. Είναι και τα δύο πολύ αμφίροβα.
5: Πώς θα χάσει η Γαλλία, αρέσει.
3: Και εγώ αυτό σκέφτομαι.
4: Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ.
5: Ε?
4: Γιατί θα τους πάρουν την μπάλα οι Ισπανοί. Θέλουν την μπάλα οι Γαλλοί. Θα τους την πάρουν οι Ισπανοί. Και...
3: Αφήγει ο Μπαπέ, φίλε μία. Θα την πιάσει το μελάσιο.
5: Μα μόνο ο Μπαπέ είναι. Μα αυτό είναι.
3: Απαντού φεύγουν αυτοί.
5: Πιάστο τον Μπαπέ, φεύγει ο Τεμπελέ.
4: Φεύγει ο Λίσε.
3: Δηλαδή. Και ο Λίσε, αυτή παικτάρα.
4: Εντάξει. Και αριστερά έχουν. Άμα δεν είναι καλά ο Ντουέ, παίζει ο Μπαρκολά βασικός. Δηλαδή τη Παναγία στα μάτια.
3: Η λογική, σύμφωνα με την εικόνα των ομάδων, είναι ότι θα το πάρει η Γαλλία. Αλλά επειδή μιλάμε για Μουντιάλ και είναι νοκάουτ παιχνίδια.
5: Έτσι. Ποτέ δεν ξέρεις.
4: Παιδιά, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η Γαλλία θα περάσει πάνω.
5: Ναι, okay. Καλά, δεν μπορεί να είσαι και βέβαιος. Μωρέ, τώρα Ισπανία είναι.
4: Ναι,
5: δεν
4: ναι,
5: είναι
4: και...
3: Ορίστε, κάποιος που συμφωνεί μαζί σου έχει βρει και το αποτέλεσμα. Λέει μεγάλο διπλό τη Πετροκούμπ.
5: Έτσι. Σωστός. Σωστός.
4: Ρε τι γίνεται.
3: Ξεκινάμε μηνύματα. Μετά τη φλιαρία μας έπιασε. Με το Μουντιάλ. Πάμε να διαβάσω τα μηνύματάκια σας. Αν γνωρίζω αν έχει γίνει κάποια προσέγγιση για τον Γκουστάβο Χάμερ της Sheffield United. Όχι φίλε μου, δεν ξέρω κάτι. Είναι ένα half οκτάρι. 14 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Σαν να έχω λίγη το συμβολό, δεν ξέρω κάτι. Δεν αποκλείω να έχει προταθεί. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω καθόλου. Κύριε Νικολογιάννη, θυμάστε που γράφαμε για τον τερματοφύλακα της Παραγουάης στην επόμενη του αποκλεισμού της Εθνικής Γερμανίας. Ο Ρόνιος, εννοεί τον Ολυμπιακό, του έκανε πρόταση. Είναι καλύτερη του η κότσα και Σάβες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στο θέμα, φίλε μου, που θα σου απαντήσω και θα καταλάβεις τι συμβαίνει. Ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, του έκανε πρόταση επειδή σου φύγει ο Τζολάκης.
4: Ο Ολυμπιακός θέλει τερματοφύλακα για πρώτο, αν φύγει ο Τζολάκης. Αυτό είναι για πρώτο, δεν είναι για.
3: Ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας είναι για πρώτο. Ο Παναγιώτης πρώτο έχει τον Μπένια. Έχει βρει τερματοφύλακα εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι μια χαρά τερματοφύλακας. Δεν θα πάρει τον τερματοφύλακα της Παραγουάης για να πάρει τη θέση του Κώστα και του Τσάβης που είναι δεύτερος και τρίτος. Έτσι. Αν θα μπει ο Κρίστιαν από άλλους προπονείς, αν κάνει και τα εργομετρικά, πιστεύω θα μπει, ναι. Οπότε θα το δούμε να αγωνίζεται. Με τη Λέστερ έκανε κανονικά προετοιμασία. Παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Εάν προλάβει, κάνει τα εργομετρικά, δεν το αποκλείω να τον πάρει και στη Βιέννη. Βέβαια, δεν ξέρω, χωρίς με μία προπόνηση μπορεί και να τον πάρει. Αλλιώς στα επίσημα. Θα τον δηλώσει τη λίστα.
5: Από τη Βιέννη πετάτε αμέσως μετά το μάτς.
3: Ναι.
5: Και είναι τι ώρα το μάτς?
3: 7 Ελλάδας. Mm-hmm. Τι ώρα με φιλικό της Τετάρτης? 7 φίλε μου. Τις ώρες τα παιχνίδια με την Πάξη, ε. Νομίζω το έλεγα είναι 9, αλλά δεν τα έχω σίγουρα. Θα σας τα πω.
5: Ωραίο αγχολητικό Γιώργο αυτό, ε. Να δούμε το Παναθηναϊκό πριν την Αργεντινή.
4: Ναι. Λίγο για ζέσταμα.
5: Ναι, ναι. Ωραίο.
3: Αν έρθει, λέει ο Φαντρόκελ, ποιος φεύγει. Ο Τουμπάου πάλι με Μπράουν. Καλά, ο πάλι με Μπράουν θα φύγει σίγουρα, παιδιά. Από ό,τι βλέπω, δηλαδή δεν φαίνεται να. Δεν είναι ακόμα στη διάθεση του προπονητή. Δεν το βλέπω. Ο Ίγκασον θα μπορούσε να φύγει, αλλά έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Δύσκολο να βρει 1,1 από οπουδήποτε. Για το Τουμπά δεν βλέπω να έχει. Δεν τον βλέπω. Δηλαδή, μόλις έρθει το αριστερό στόπερ, θα παίζει αυτό. Και ο Τουμπά δεν θα παίζει. Ο Πάλμε Μπράουν πιστεύω θα φύγει και δίνω πολύ πιθανότητα να φύγει και ο Τουμπά. αν έχει αλλάξει τη θέση του πρόεδρος για το Φαντρόκυλεν. Μέχρι τώρα όχι, Μιχάλη, αλλά όσο περνάει ο καιρός μπορεί αυτό να αλλάξει. Αν περνάει σήμερα από εργομετρικά ο Πελίστρη, πότε θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί με Νίστρουπ. Ο Πελίστρη, εντάξει, και πήρε μια άδεια επειδή ήταν με την εθνική του στο Μουντιάλ. Πιστεύω μόλις γυρίσει η ομάδα από τη Βιέννη θα μπει στις προπονήσεις και σιγά σιγά θα είναι διαθέσιμος. Ο γιος στο Μαϊάμι, τάσε 3-0 στην επιστροφή μου στο γήπεδο. Άρα Γιωργάρα, γουρλή μεγάλη, τι να κάνω, σπαθιά να καταπιώ, σωστά. Μεγάλη συγκίνηση, φυσικά πήγα στη Θέα 13, φοβερή βραδιά, δεν μπορώ να περιγράψω συναισθήματα. Το καταλαβαίνω, Γιώργο, μου έτσι αισθάνθηκαν όλοι όσοι βρέθηκαν στη λεωφόρο. Διότι μπορεί και κάποιοι από όλους όσους βρέθηκαν και δημιούργησαν μια τρομερή ατμόσφαιρα, να μην έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα-δύο παιχνίδια που θα γίνουν ακόμα, και δεν είναι το τελευταίο παιχνίδι αυτό. Και σαν γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός, το λέω δεδομένα, διότι σίγουρα θα γίνει ένα παιχνίδι αποχαιρετιστήριο στη λεωφόρο με μια ξένη ομάδα. Έτσι. Αυτό θα γίνει λίγους μήνες πριν μπει η ομάδα στο Βοτανικό. Άρα το μάτς του με την Κρασκόπας δεν ήταν το τελευταίο. Τώρα, αν θα δώσει και άλλο εκεί παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, δεν το ξέρω. Μπορεί όμως κάποιος που πήγαν να μείνει.
6: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters, και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Τάνια.
15: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
14: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
15: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
14: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
15: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
14: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
16: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
17: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
18: Τι σε έκαιγαν από επιθυμία? Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
19: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
20: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ουσιαστικά ο Βίκτορ Κρίστιανσεν που πέρασε τα ιατρικά τεστ και το απόγευμα θα ανακοινωθεί ο δανεισμός του από τη Λέστερ. Επισημοποιήθηκε η επέκταση του συμβολέου του Κότσαριο στο 2028. Επιστροφή στις προπονήσεις για το τριφύλι με το Φακούντο Πελίστρι να βγάζει μέρος του προγράμματος. Απόψε στις 9 στο Δημαρχείο Αθηνών η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Για δεδομένη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τζιρόνα για τον Ζωέλ Ρόκα γράφουν στην Ισπανία με δημοσίευμα να κάνει λόγο για αντίληψους 5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους. Προτάθηκε αλλά δεν απασχολεί τους Πειραιώτες ο 28χρονος δεξιός μπακ Γκαΐθκα Λαραθάμπαλ που έμεινε ελεύθερος από την Καζαπία. Δεν επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους ο Αντώνιο Κορδόν όπως υποστηρίζει ο Ματέο Μορέτο. Διατεθειμένος να αγωνιστεί οπουδήποτε του ζητήσει ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε πως είναι ο Μάρτιν Γεωργίεφ. Η θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά φυσικά παίζω όπου θέλει ο προπονητής μου, τόνισε μιλώντας στους εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία ο Βούλγαρος Άσος. Μου λείπουν τα πάντα, δήλωσε ο Άμραμπατ, ο οποίος επισκέφθηκε την αποστολή της ομάδας. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Χατζηδιάκου από τον ΠΑΟΚ. Απόψε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Άλλη, ενώ από χθες βρίσκεται στην πόλη και ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Ευχαριστούμε για την προσφορά και το πάθος. Το μήνυμα του δικεφάλου του Βορρά στον Γιώργο Γιακουμάκη. Θα έχετε ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, η απάντηση του Έλληνα επιθετικού. Ψηλά στη λίστα του Άρη για goalkeeper παραμένει ο Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος πάντως φέρεται να έχει πρόταση και από σύλλογο της Κύπρου. Προτεραιότητα η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για τους κίτρινους που αναζητούν δύο στόπερ πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Ιταλία. Παίκτης του Πανατολικού είναι ο Θανάσης Προδρομήτης. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε με την ομάδα του Αγρινίου συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ενίσχυση για την Καλαμάτα που απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Αλμπαθέτε τον ηλικίας 24 ετών επιθετικό Τζιοβάνι Μπολίβαρα από τη Βενεζουέλα. Για την τρίτη αγωνιστική του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα, η Εθνική Νέων κοντράρεται στις 7 με την Ισπανία. Βέλγιο-Κροατία το άλλο μάτς του τρίτου ομίλου. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30 κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαχτσε ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών αποχωρώντας από την ΕΦΕΣ μετά από 8 σεζόν. Την απόκτηση του Τζάστιν Ρόμπινσον από την Παρί μέχρι το 2028 επισημοποίησε η Μπαρσελόνα. Διέψευσε ο Γιώνας Βαλαντσιούνας στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει υπογράψει στη Ζάλγκιρις Κάουνας. Σοκ στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο για το θάνατο του διαιτητή Ρομπ Ντίπερνικ, ο οποίος ήταν βαρ του Ντάνι Μάκελη σε μάτσα ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τον περασμένο Απρίλιο είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου, για τις οποίες αθωώθηκε μεν, αλλά είχαν ως αποτέλεσμα να μην βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο, αν και αρχικά ήταν στη λίστα της FIFA. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι reporters.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή τη Ρεπόρτη Κοσχιζόλου, Γιώργο Σανάκη, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα τη κορυφαία του αθλητισμού, στον πύργο τη κορυφαία. Πάνω μπορεί να στηρίζουμε στον ήμουν και επιλογή μουσική. Κωνσταντίνα Πανούση και Μάνο Μουσουράκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε Γιώργο, είναι η σειρά σου.
1: Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, λέει αυτό που γίνεται στον Ολυμπιακό φέτο λέγεται εκποίηση παρουσιακών στοιχείων. Ψάχνετε να το φρίζει για να την καθίσει το Τζολάκι χωρί ακόμα να έχουν έλθει προσφορέ. Γιάννη. Φίλοι μου, Γιάννη. Μια ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε θέση άμα της φύγει ένας ποδοσφαιριστής. Και για τον Τζολάκη, εφόσον έρθει η πρόταση και θέλει ο ίδιος να πάει και δεν μπορεί να τερνηθεί, ο Ολυμπιακός είναι υψηλή, είναι αναγκασμένος ο Ολυμπιακός να έχει backup για τερματοφύλακα, αναγκασμένος να έχει backup για stopper, αναγκασμένος να έχει backup για center four, για δεξί back, για half, για οτιδήποτε. Έτσι δουλεύουν οι ομάδες. Πρέπει να έχεις έτοιμες τις εναλλακτικές επιλογές εφόσον κάποιος σου πουληθεί. Έτσι λειτουργούν τα κλαμπ. Λοιπόν, θα πουλήσουμε, λέει, τον Πιρόλα και θα μείνουμε με τους τρεις που έχουμε, λέει. Οκ. Okay. Λοιπόν, έπρεπε να έχουμε ένα κόφτη, λέει, πάνω από το πάνω ράφι. Δώσαμε σε θέση που είχαμε ήδη 3, λέει, 6 εκατομμύρια πέρυσι. Δεν καταλαβαίνω, τέλος πάντων, το μήνυμα. Τα φιλικά, Γιώργο, δίνει για συμπεράσματα, αλλά με αισχύει το γεγονός ότι η ομάδα στο κομμάτι της δημιουργίας δείχνει να συνεχίζει από εκεί που τελείωσε. Καταλαβαίνω τον ενδιασμό σου που έχεις, φίλε μου, αλλά για παράδειγμα, δες ότι, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε ο Ολυμπιακός με βασικό τον Μασούρα σαν δεύτερο φορ, που μπορεί να μείνει στην ομάδα ή και να μείνει, θα έχει περιορισμένο χρόνο, τον Γκλέιτο και τον Γκλέιτον βασικό. Στο ένα άκρο και στα δύο άκρα είχε το Ροντινέ και το Φορτούνι. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε διαφορετικά. Που ήταν καλύτερος, είχε μέσα τον Ζέλσον, τον Αντρέ Λουίζο, τον Τζικίνιου και τον Γιάρμτσου, κορυφή. Παιδιά, δοκιμάζονται πράγματα αυτή τη στιγμή από τον προπονητή. Ότι δεν δημιουργήσει ο Ολυμπιακός, ναι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά εγώ προς το παρόν δεν προβληματίζομαι από τίποτα, γιατί μιλάμε για δύο φιλικά παιχνίδια στις πρώτες 14 μέρες προετοιμασίας. Δηλαδή, τα φιλικά είναι για τον προπονητή για να δοκιμάσει τι θέλει. Έπαιξε αριστερό μπακ βασικό στο πρώτο ημίχρονο, ο Ορτέγκα, και δεξί μπακ ο Σιόζος. Αυτά τα δύο παιδιά μπορεί να μην είναι καν στην ομάδα του χρόνου. Την νέα σεζόν ο Ορτέγκα είναι πολύ πιθανό να πουληθεί. Ο Σιόζος, ο 17χρονος, είναι πολύ πιθανό να παίζει στη ΓΑΠΑ 19 ή στην Β' ομάδα. Αν θα μείνει ο Μασούρας, θα το δούμε. Ανάλογα τι θα γίνει και με τους Έλληνες. Δεν συγκεντρώνει τις πιθανότητες με το μέρος του, αλλά δεν θα το μπορώ να το αποκλείσω και να πω ότι 100% φεύγει. Ο Καλογερόπουλος, λέει, ήταν πέρυσι, λέει, στους 4ο στόπερ με το Champions League μέσα και φέτος ελεύθερος το κάνει δανεικός. Αφού δεν ανανέωσε το παιδί και θέλει να πάει κάπου να παίξει, πήγε στην Ιρενβέργη. Ομάδα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Με προπονητή Κλόζε. Και στα extreme θέλουμε αναβάθμιση και φέρουμε κάποιον ρόκα. Τέτοιους έχουμε, λέει. Δεν έχουμε στάνταρ. Δίνουμε και το Λουίσιο ότι να είναι. Ο Θεός να έχει καλά το Ροντινί και το Φορτούνι. Παιδιά, ο προπονητής ήθελε το ρόκα. Γιατί να μην έρθει ο ρόκα, αφού τον ήθελε ο προπονητής και επέμενε για αυτόν. Άμα δεν ερχόταν ο ρόκα, θα λέγαμε δεν φέρανε παίχτη που ήθελε ο προπονητής. Τώρα που ήρθε ο ρόκα, δεν μας άρεσε ο ρόκα. Κάθεσε να δούμε το ρόκα στο γήπεδο και μετά θα τα πούμε. Μπορεί να είναι μια περίπτωση που θα βγει στην ομάδα. Μπορεί να είναι μια περίπτωση που δεν θα βγει αντίστοιχα. Όταν δεν έρχονται παίχτες που θέλει ο προπονητής, τότε στη η διοίκηση. Όταν έρχονται παίχτες που θέλει ο προπονητής, τότε δεν είναι καλή παίχτες που θέλει ο προπονητής. Ας περιμένουμε να δούμε και να δούμε αν θα φταίει κάποιος ή όχι στο τέλος. Λοιπόν, ο Ντόι, λέει, για τον Ολυμπιακό θα ήταν καλύτερη λύση θέση του Γκαρσία. Είναι Έλληνας, νεότερος, περισσότερα τρεξίματα και καλή περσινή σεζόν να ζουν απαξιώνονται οι Έλληνες παίχτες. Δεν ξέρω και αν ο Ντόι θα ήθελε να γυρίσει για να είναι τέταρτο-πέμπτο η επιλογή και να μην παίζει καθόλου. Στην Ριβάβη τουλάχιστον παίζει ο Ντόι. Από πού βγαίνει, λέει, ότι ο Ρόκα είναι αυτός που θα κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό, να παίξει από τον Τζιρόνα χωρίς νούμερα, λέει ο Αντρέας. Δεν είπα. Παιδιά, καθίστε λίγο, θα σου πω κάτι. Δεν μου έχετε στείλει και άλλα μηνύματα. Εγώ δεν θα σχολιάσω το τι λένε ή γράφουν άλλοι συνάδελφοι. Και δεν είναι και η δουλειά μου αυτή να σχολιάσω το τι λέει ο καθένας. Εγώ λέω τη γνώμη μου και για αυτά να μου πείτε, σε αυτά που θα πω. Τη γνώμη μου ή κάτι που ξέρω ή που δεν ξέρω. Αλλά όχι να μου λέτε γιατί έγραψε αυτός εκείνο, γιατί λέτε ότι ο Ρόκα θα κάνει τη διαφορά και τα σχετικά. Μου στείλατε και μου λέτε γιατί ότι κόπηκε, μας κοροϊδεύετε, ότι κόπηκε ο Στάνιτς γιατί θα χαλάσει τα αποδυτήρια με τα λεφτά που ζήταγε. Είπα εγώ ποτέ ότι θα χαλάσει τα αποδυτήρια άμα ζήταγε ο Στάνιτς 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, πρέπει να προσθέσει Έλληνες Ολυμπιακός, λέει, γιατί δεν προτιμάει κάποιον από Βρουσάη, Σάγια, Καλικογιάννη, Βίχο, Αθανασίου, Γιαννούλη. από όλους αυτούς που λες, το Γιαννούλη θα τον ήθελε ο Ολυμπιακός 100%. 100%. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Θα δούμε για την περίπτωση Λυκογιάννη ή Σάγιακα μετέπειτα. Λοιπόν, πρέπει επιγόντως να πάρετε, λέει, τερματοφύλακα Τσανάγκα, γιατί ο Γιάγκουσης δεν πιάνεται. Γιατί θα το μαρκάρει ο τερματοφύλακας του Γιάγκουσης, τι εννοείς? Καλώς παίξει ο Γιάγκουσης, δεν λέω, αλλά που δεν έχει σχέση με τον τερματοφύλακα που μου λες και ότι δεν πιάνεται. Ποιος παίχτης, λέει, Μαρία, αυτό που μου στέλνεις τώρα δεν το διαβάζω καν. Θυμάσαι που γράφαμε, λέει, για τον τερματοφύλακα της Καϊράτ, μήπως να του κάνουμε και αυτού πρόταση με την πρόταση που κάναμε στον Παραγουανό Σαν Λορέτζο και ό,τι κάτσει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Πείτε ό,τι θέλετε, λέει, δεν φταίτε εσείς για την κατάσταση. Προσπαθείτε όμως να μας πείσετε ότι όλα πάνε ή θα πάνε καλά. Είναι έως και προσβλητικό για την νοημοσύνη μας, λέει ο φίλος ο Αντρέας. Λέω, Αντρέα, να δούμε πρώτα και τις κινήσεις όταν ολοκληρωθούν. Ακόμα έχουμε 13 Ιουλίου. Να κάνουμε Ολυμπιακό σε επόμενες κινήσεις, να δούμε πώς θα είναι και στα φιλικά, στα επίσημα. Γιατί σε 20 ημέρες ο Ολυμπιακός παίζει στις 4-5 Αυγούστου, παίζει τα πρώτα του ευρωπαϊκά. Να δούμε πώς θα είναι η ομάδα και μετά θα δούμε αν θα τα έχει πάει καλά ως τώρα σε μεταγραφές ή όχι. Λοιπόν, μετά το Ζώτα, λέει, ξαφνικά μετά το Ζώτα για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει θέμα στάνετς, ενώ λέει ο πόρτερ του Ολυμπιακού λέγατε ότι κλείνει. Πρέπει να λέει την αλήθεια, λέει ο Σπύρος από το Περιστέρι. Παιδιά, και ο μάνατζερ εδώ ήρθε για να ολοκληρώσει συμφωνία, αλλά μέχρι να πέσουν υπογραφές, λες και βλέπετε πρώτη μεταγραφή να χαλάει, ενώ πάει ο ταχός για deal, να χαλάει μια μεταγραφή. Δυστυχώς δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός και δεν ασχολείται πλέον με την περίπτωσή του. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, okay. Έχει Ολυμπιακός το Ζώτα μεσοεπιθετικά και θα πάρει και το Ρόκα, οπότε αφήνει λίγο ένα μεσοεπιθετικό για να πάει σε ένα χαφ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 του μήνα από τις 12 έως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα. Ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από τα Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
8: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ. Δεξιά.
10: Γιατί εσύ?
11: Αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
15: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
14: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
15: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
14: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφή. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
15: Φτάσαμε κιόλας.
14: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η Winsport FM 94,6.
17: Επιστρέφουμε, κύριε.
18: Κέτσε. Ο Κέτσε.
17: Κέτσε, έλα.
19: Λοιπόν. Ένας φίλος λέει ένα περίεργο με την εθνική, για την Αργεντινή, ότι είναι Αργεντινή, λέει, γιατί έχει αυτόχθονες, ενώ οι άλλες δεν έχουν. Φίλε μου, διαφωνώ με αυτό που λες. Δεν είμαι για αυτό. Ο τελευταίος λόγος που θα ήμουν με την Αργεντινή είναι αυτός. Ούτε καν το έχω σκεφτεί τώρα που το λες εσύ το σκεφτώ.
18: Για ποιο λόγο είπε και έτσι?
19: Ότι και καλά οι άλλες εθνικές έχουν και παίχτες που έχουν καταγωγή από άλλες χώρες, ενώ Αργεντινή. Μπλακίες. Το πλάνο ότι ποδόσφαιρο μια φάση γκολ και μετά πίσω δεν θα πιάνει κάθε χρόνο. Δεν έπαιζε η ΑΕΚ πάντως έτσι, αν λες για την ΑΕΚ, φίλε μου. Ούτε η Αργεντινή. Τεράστιο λάθος η ΑΕΚ να μην ανανεώσει τον Πινέδα πριν φύγει. Ζόρισαν τα πράγματα τώρα. Στην ΑΕΚ ψάχνουν ήδη αντικαταστάτη. Πιστεύουν θα γυρίσει το χαρτί και πάμε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί, φίλε μου. Καταρχάς, τι τεράστιο λάθος. Δηλαδή, τι με το ζόρι να τον ανανεώσει πριν πάει στο Μουντιάλ. Έχει δει πολλού παίξει πριν πάνε στο Μουντιάλ να ανανεώνουν. Και το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρω πού ήταν σε αυτά. Η ΑΕΚ πάντα έχει, πάντα κοιτάει την αγορά για όλες τις θέσεις. Αλλά όπως είπα και χθες και ο Νίκολης, τον θεωρεί παιχτσά και τον περιμένει να γυρίσει. Είναι εύκολο να βρούμε αντιπινέδα, λέει ένας φίλος, δεν τον βλέπω να γυρίζει από το Μεξικό. Γιατί θα κόψει το ποδόσφαιρο? Δεν σε καταλαβαίνω, φίλε. Πραγματικά. Και τρίτο μήνυμα για Πινέδα, τα ρεπορτάζ βγαίνουν να μας λέτε με τρόπο ότι ο Πινέδα τέλος πάει Μεξικό, απλά ψάχνουμε τον τρόπο. Τέλος πάντων. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που λέγεται για το Μεξικό δεν είδα κανένα να έχει καμιά σοβαρή πρόταση ή πολύ περισσότερο να καταθέτει τα λεφτά της ρήτρας. Ούτε βλέπω τώρα. Το βλέπω δύσκολο κάποιος να δώσει τα 8 εκατομμύρια και να δώσει και στον Πινέδα αυτά που το δίνει η ΑΕΚ, ας πούμε, ή παραπάνω. Αλλά ας περιμένουμε. Αυτός που στάθηκε καλύτερα από τους νέους ήταν ο Ψηρόπουλος και μάλιστα ο Σχάφ. Ελπίζω ο κόσμος να βλέπει περισσότερο από εμάς. Εντάξει, φίλε, τώρα δεν μπορείς να πεις κάτι. Αναγκαστικά έπαιξε εκεί το παιδί. Θεωρώ ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Είναι όμως ένα παιδί που και πέρυσι τον έπαιρνε πολύ συχνά στις προπονήσεις και σίγουρα έχει μέλλον. Αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμη. Αν σε ρώταγαν Σούπερ Μάριο και Ριμπάλτα σε ποια ελληνική ομάδα να δώσουν τον ιδανικό του Φερνάντες, ποια θα πρότεινες Γιάννης? Ή το Βόλο, γιατί εκεί έκανε φοβερά παιχνίδια, ή τον Άρη, γιατί είναι ψηλό επίπεδο ομάδας. Οι Ψηρόπουλος και Σταγκόπουλος δείχνουν έτοιμοι για το μάτς με Όφη. Επιτέλους θα δούμε Έλληνες παίξεις στην 11. Δεν βλέπω να παίζουν αυτοί οι δύο, φίλε μου. Το βλέπω δύσκολο. Μακάρι τα παιδιά να κάνουν τόσο μεγάλη πρόοδο μέχρι τότε. Αν έρθει ζώο Μάριο τον Αύγουστο, θα είναι προετοίμαστος. Δεν κάνει προετοιμασία. Είναι μεγαλούτσικος, σε 3 μήνες έτοιμος και αν ρίσκο Γιάννης. Εντάξει. Φαντάζομαι αν τον πάρει το ζώο Μάριο, δεν θα τον θέλει και για μέσα και. Οκ, ο Αύγουστος πλησιάζει. Έχουμε. Έχει φύγει ο μισός Ιούλιος. Ας δούμε τι θα γίνει καταρχάς, αν θα φύγει από την Μπεσίκτας και μπορεί να έρθει και γρηγορότερα. Αν έρθει. Αν έρθει, έτσι, γιατί μπορεί να πάρει άλλον παίχτη. Αλλά δεν το θεωρώ ρίσκο. Πιστεύω ότι γρήγορα και πέρυσι αρκετοί παίχτες δεν κάνανε προετοιμασία και μια χαρά πήγανε μέσα στη χρονιά. Αυτά.
11: Συνεχίζω εγώ. Λοιπόν, Ελένα Σούλης εδώ. Μετά, επιτέλους μετά από 15 χρόνια διοίκηση αλλαγούς, βλέπουμε ποδοσφαιρική λογική και πλάνο. Θα πετύχει, είναι δευτερεύον. Έτσι είναι η μπάλα. Άλλες φορές το πλάνο πετυχαίνει, άλλες όχι. Νομίζω για φέτος ότι είναι πολύ σημαντική όλη η οργάνωση που γίνει στην ομάδα και με την παρουσία του Στέφανο Κουτσόλη. Θα επαναλάβω, θα ακολουθώ να το λέω. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έβαλε σε μια μεγάλη τάξη τα πράγματα στο Παναθηναϊκό και η παρουσία του κ. Μπαλντίνη, ο οποίος βοηθάει σε διάφορα μέτωπα. Π.χ. τώρα βοήθησε πάρα πολύ στο να πάει σε αυτό το εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία, ο Κρίστενσεν, όπου προβλέπει εάν ένας παίκτης μπορεί μέσα στην σεζόν να βγάλει τραυματισμό με αυτό που είχε την περασμένη σεζόν. Πολύ εξειδικευμένο. Και άλλα στελέχη έχουν στον Παναθηναϊκό, όπως ο κύριος Γιουρέλης. Γενικά βλέπω και φυσικά η επιλογή του Νίστρουπ, που είναι μια ποδοσφαιρική, με ποδοσφαιρικά σωστά κριτήρια, σε αντίθεση με τις επιλογές των προηγούμενων προπονητών, όπως είχαμε πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο που είχα πει για τον Ράφα Μπενίτεθ, που δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Λέω δυστυχώς γιατί μακάρι να πηγαίνουν, αλλά δυστυχώς δεν πήγαν όπως τα περιμέναμε εδώ πάνω από την αρχή. Και πολύ σωστά λες ότι υπάρχει ένα σωστό πλάνο. Το αν θα πετύχει είναι δευτερεύον. Εγώ λέω ότι αν αυτό το πλάνο διατηρηθεί, η επιτυχία θα έρθει. Μπορεί να μην έρθει φέτος, θα έρθει του χρόνου. Είναι θέμα χρόνου μετά. Έτσι. Αν θα προβληθεί η παρουσία στις φανέλες στο YouTube, ναι, θα υπάρχει η παρουσία στις φανέλες στο YouTube. Όποιος θέλει μπορεί να τη δει. Τι τραυματισμό στο γόνατο είχε ο Κρίστενσεν? Δεν είχε χιαστό και τέτοια. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε, αλλά δεν είχε ρίξει χιαστό και κάτι άλλο. Ρετάσου, γιατί μπλέκουμε καμένες περιπτώσεις πάλι τζογαρίσματα του υπου Ρενάτου. Καμία σχέση η περίπτωση του Ρενάτου με τον Κρίστενσεν. Θα πρέπει να σου το εξηγήσω. Ο Ρενάτου τα τελευταία πολλά χρόνια έχει ένα μόνιμο πρόβλημα που βγάζει συνέχεια μυϊκούς τραυματισμούς. Δεν είναι ένας χρόνος, είναι πολλά χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο το παιδί αυτό δεν μπορεί να παίξει. Έτσι. Δεν μπορεί να βγάλει την αξία του στο γήπεδο. Ο Κρίστενσεν είχε μια χρονιά μόνο την περσινή. Όλες τις προηγούμενες χρονιές είναι γεμάτες. Γιατί λες παίκτες ταλαιπωρημένοι με πρόσφατους μακροχρόνιους τραυματισμούς. Χάθηκαν οι παίκτες. Ο συγκεκριμένος παίκτης λοιπόν τον ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής. Είχε τη διαβεβαίωση από τον παίκτη ότι είναι καλά. Προπονείται κανονικά με τη Λέστερ. Ο προπονητής πιστεύει ότι ο συγκεκριμένος παίκτης θα βοηθήσει πάρα πολύ γιατί έχει τρομερή ισορροπία και στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι. Ο Κοτσόλης πολύ καλά έκανε και τον άκουσε τον προπονητή με δύο προϋποθέσεις. Η μία να βάλει τους δικούς του όρους, ο Παναθηναϊκός, πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν παίξει, φεύγει και ο Παναθηναϊκός στο Γενάρη θα βγει καλοκαίρι και ο Παναθηναϊκός στο Γενάρη θα πάρει άλλο αριστερό μπακ. Άρα για τρεις μήνες, αν θα υπάρξει εκεί μια έλλειψη, για δύο μήνες, όχι για παραπάνω. Και το δεύτερο είναι να τον περάσει από ένα κέντρο που πραγματικά θα έβλεπαν αν το πρόβλημα το έχει ξεπεράσει ή όχι. Και οι δύο όροι έγιναν δεκτοί και από τη στιγμή που έγιναν δεκτοί και πέρασε και αυτές τις κριτές στην Ιταλία, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι τζογάρισμα. Τζογάρισμα θα ήταν αν για το συγκεκριμένο παίκτη έδινες 4 εκατομμύρια ευρώ και δεν σου έπαιζε και μετά έκλεισε τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Δεν είναι τζογάρισμα. Είναι μια πίστη του προπονητή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή που όσοι το ξέρουν λένε ότι είναι top επίπεδου παίκτης. Εγώ δεν τον έχω δει να παίζει, έχω δει μόνο κάτι highlights. Είναι γρήγορος, είναι πολύ καλό αμυντικά κλπ. Στα highlights αυτό φαίνεται, αλλά άμα δεις ολόκληρα παιχνίδια, δεν μπορείς να. Και παίξεις εθνικής Δανίας έτσι, πριν το τραυματισμό του. Αν θα παίζει αριστερό στόπερ ο Κρίστιανσον, όχι. Αριστερό μπακίνι θα πάρει ο Παναθηναϊκός αριστερό στόπερ. Πάμε για δεκάρι, όχι. Ο Παναθηναϊκός δεκάρι έχει το Γιάνκοσιτς, τον οποίο πήρα μια γεύση το Σάββατο, ένα παίκτη ο οποίο. Τέλος πάντων, εγώ τα έλεγα, αλλά ήμουν ο κακός της παρέας εδώ. Γενικά, ερχόντουσαν μηνύματα ότι κάνω πόλεμο στον προηγούμενο προπονητή. Έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν ο συγκεκριμένος παίκτης να μην μπαίνει ούτε 5 λεπτά συμμετοχής. Ότι είχε μονή με τον συγκεκριμένο παίκτη. Και αποδείχθηκε ότι το παιδί έχασε 6 μήνες και έχασε και το Μουντιάλ. Γιατί θα πήγαινε, ήταν στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας. Έκανε υπομονή όμως το παιδί, μεγάλη υπομονή. Και μακάρι λέει να είναι ο Γέσεν απίστευτο παίκτη. Ο Γέσεν είναι απίστευτο παίκτη. Δεν ξέρω αν θα έρθει όμως, φίλε μου. Αν δεν είναι στο Γέσεν, θα έρθει ένα παίκτη ο οποίο πανεκκό θέλει να πάρει ένα παίκτη εκεί που θα κάνει διαφορά στη θέση 10. Χαρακτηρίζει κάτι για το χαρακτήρα του προπονητή και λες ότι είναι για να γελάμε. Ακόμα και αν πιέζει ο προπονητή, σοβαρή ομάδα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να μπλέξει με τόσο προβληματικέ περιπτώσει. Κάνει πολύ μεγάλο λάθο, φίλε μου. Δεν ξέρω αν διοικεί κάποια ομάδα εσύ και με τέτοια ευκολία. Οι σχέσεις χτίζονται σε κάποιες ομάδες. Όταν προπονητής σου ζητάει ένα παίκτη και βλέπει και σου λέει ότι ο παίκτης είναι καλά, πηγαίνετε τον και κάνετε τον ό,τι εξετάσεις θέλετε και θα δείτε ότι είναι καλά. Αποδεικνύεται στην πράξη. Και βάσει τους δικούς σου όρους, δεν παίρνεις κανένα ρίσκο και έχεις την πιθανότητα, αν σου βγει ο παίκτης, να τον πουλήσεις μετά.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. Ότ κουτήρ.
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας... Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες...

0: Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play!
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ.

0: Sky 100,3.
1: Παραμένει πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από την Ελευσίνα έως τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα και στην έξοδο από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Αχαρνές μέχρι Μεταμόρφωση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην ανακοίνωσή του, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ φύλακες του θαλάσσιου περάσματος, τονίζοντας ότι το νέο καθεστώς θα έχει άμεση ισχύ. Νωρίτερα, το Ιράν διεμήνυσε πως δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επέμβουν στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, αναφέροντας πως οποιαδήποτε προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ να κάνουν διευθετήσεις για τη διέλευση μέσω των στενών εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ενόπλες δυνάμεις του Ιράν θα συναντήσει ισχυρή αντίσταση. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή έως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς εισαγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ θα κινηθούν και οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max

0: Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
2: Αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: θέλεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριε, το match της ημέρας από την Novibet, Djurgården Halmstad. 12η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Σουηδίας. Η Djurgården στην ένατη θέση με 16 βαθμούς. Η Halmstad τελευταία με 6. Απλά να σας πω ότι ο Άσος είναι υπερβολικά χαμηλά. Τώρα για να σας...
2: Με κομμέτε έναν Άσο το περιμένω στο μάτς, Κώστα.
3: Καμός.
4: Τι ώρα είναι, ρε Κώστα.
1: 8 η ώρα.
2: Θα το δει, θα το δει.
1: Και ο Τάσος μπορεί να δει ένα ημίχρονο πριν την παρουσίαση της
4: φανέλας. Ναι, σωστό. Ή μπορεί να έχει το κινητό μαζί να βλέπει και κλειδαρίδες και κλεφτές ματιές. Εντάξει, θα πούμε Djurgården και over.
2: Over σκέτο.
1: Εγώ θα πω Djurgården και under.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, κύριε Γιώργο, μηνύματα.
1: Λοιπόν, τον Γκαρθία και τον Ζέσον, τι τους κρατήσαμε, πραγματικά τι να πει κανείς για αυτή τη διοίκηση. Παιδιά, τον Γκαρθία δεν θα έχει βασικό ρόλο. Ο Ζέλσον θα έχει βασικό ρόλο γιατί είναι καλύτερα εξτρέμ στην Ελλάδα, κατά την άποψή μου. Και ταιριάζει απόλυτα στο παιχνίδι του προπονητή. Και στο φιλικό προχθές το είδαμε. Τι να συζητάμε τώρα για τον Ζέλσον. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, μου λέει Γιώργος, ο Αντρέας προσωπικά με κάθε ειλικρίνεια είναι αισιόδοξο. Εσά τι μεταγραφέ εκεί είναι γνωστά. Λέει βρουσάει δεξιά κτλ. Έχει καμία διαφορά στο παιχνίδι στα φιλικά. Αντρέα, δεν θα. Το ξαναλέω. Εγώ στα φιλικά τα βλέπω λίγο για να. Γιατί μας έλειψε να βλέπουμε λίγο την ομάδα, όχι για να κρίνω στα πρώτα δύο φιλικά τι έγινε. Το ότι, ειδικά στο δεύτερο φιλικό δεν ήταν καλή εικόνα, ναι. Αλλά δεν, παιδιά, βλέπουμε δεκάδες που δεν θα τις δουν ποτέ μαζί, ούτε στην προπόνηση θα ξαναπαίξουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές μαζί. Δηλαδή, σας είπα, έπαιζε δεξί μπακο Σιόζος, δεξί Στόπρο Κουτσίδης, αριστερό Κάρμο, αριστερό μπακο Ορτέγκα. Αυτή η τετράδα δεν θα ξαναπαίξει ούτε σε προπόνηση μαζί από όταν ξεκινήσει η σεζόν. Είναι απλό, είναι απλό. Για τις μεταγραφές που λες, Βρουσάη δεν νομίζω ότι θα έρθει. Βρουσάη, δεν πιστεύω βασικά. Για τις μεταγραφές, παιδιά, περιμένω να δω τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με κάποιες καλές κινήσεις και περιμένω και ανάλογη συνέχεια, η καλύτερη. Και καταλαβαίνω ότι θα δαπανηθούν αρκετά χρήματα στη συνέχεια. Το θέμα είναι να δαπανηθούν σωστά. Να έρθουν οι παίκτες που ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα και θα τη βελτιώσουν σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Να τη δώσουν περισσότερη δημιουργία, να τη δώσουν περισσότερα γκολ, να τη δώσουν άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ο Άμραμπατ, που είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να την παλέψει, είναι μια περίπτωση που μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Δεν λέει κανείς όμως ότι είναι μια εύκολη μεταγραφή. Όταν ακούς Άμραμπατ, όταν ακούς Μπρόζοβιτς, Φρόιλερ, τέτοιους ποδοσφαιριστές, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά αν σου κάτσει μια από αυτές τις μεταγραφές, μπορεί να σου αλλάξει πάρα πολύ όλη την ομάδα. Αγαπητέ Τσανά, καλή στις δύσκολες ερωτήσεις, δεν απαντά, σε όλες απαντά, φίλοι μου. Πώς στο μπάσκετ λέμε λιγότερα έσοδα έχουν 3 εκατομμύρια λέει συμβόλαιο και στο ποδόσφαιρο όχι. 3 εκατομμύρια έχει ο Λκαμπή πάντως.
2: Καλά, είναι και τριπλή παίχτες, εντάξει.
1: Επίσης, ναι, έχει, το ρόστερ είναι 28 παίχτες, για παράδειγμα. Και στο μπάσκετ είναι 14-15. Έχει διαφορά. Ούτε σημαίνει ότι στο μπάσκετ όλοι παίρνουν 3 εκατομμύρια. Λοιπόν. Που βρισκόμαστε λίγο με ρόγα και τι υπόλοιπε μεταγραφέ. Θα χάφει παίζει ακόμα λίγο ο Μπρόζοβιτς και ο Άμπραμπατ και τα μαλλού. Παιδιά είναι η περίπτωση που ο Ολυμπιακός έχει προσεγγίσει για να δει αν μπορεί να κάνει κάποια από αυτές. Θέλει να πάρει ένα χάφ τελείως διαφορετικού και πολύ υψηλότερου επίπεδου ο Ολυμπιακός. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό έχει πέσει και όλο, όλο το βάρος εκεί. Σε αυτή τη θέση του χάφ. Για το Ρόκα είμαστε, Γιώργο, να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Λοιπόν, πες ότι ξεκινάει αύριο, λέει, Champions League, ποιοι θα παίξουν οι περσινοί. Συνήθως τα προκριματικά, παιδιά, και ο μεγαλύτερος όγκος της εντεκάδας είναι οι περσινοί παίκτες. Ρωτήστε και, ας πούμε, και ο Κέτσε πέρυσι που παίξει ΑΚ, οι περισσότεροι παίκτες ήταν οι περσινοί. Τις προηγούμενες σεζόν, έτσι είναι. Δεν μπορείς να ολοκληρώσεις όλες τις μεταγραφές και να έχεις καινούργια δεκάδα, γιατί καταρχάς δεν θα έχει καν προλάβει να δέσει, μπορεί να μην έχουν προλάβει να μάθουν τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Έτσι είναι. Δεν λέει κανείς να παίξουν 11 στους 11 περσινούς, θα παίξουν κάποιοι καινούργια, αλλά δεν μπορείς να πας στα προγραμματικά του Champions League με 7 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Δεν έχεις καταλάβει, λέει, ακόμα το πρόβλημα είναι να διαλέγει ο Μεντιλίμπερ ποδοσφαιριστές, μόνο όταν βρήκε έτοιμους παίχτες πέτυχε. Okay, αφού πέτυχε, μόνο τότε. Επίσης, παιδιά, οι ομάδες που αναλαμβάνουν οι προπονητές, έτοιμες ομάδες είναι. Κανείς δεν έφτιαξε ομάδα από την αρχή. Δείτε το. Έτοιμη ομάδα, συσσαγωγικά, βρήκε ο Μεντιλίμπαρ. Μόνο που βέβαια δεν είχε καμία σχέση με αυτό που παρουσίασε στη συνέχεια και πήρε το ευρωπαϊκό και μετά το double. Ο Νίκολης, έτοιμη ομάδα, βρήκε, έβαλε 2-3 παίκτες, 4 καινούριους, πήρε πρωτάθλημα. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Δεν αλλάζει ένας προπονητής με το που έρχεται 30 παίκτες, φτιάχνει καινούργια ομάδα. Δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας. Πότε μαθαίνουμε αντίπαλο για τη Champions League. Θέλω την Bodo Glimt για ρεβάνση. Η Bodo Glimt η Lyon θα είναι στα play-off εφόσον προκριθεί ο Ολυμπιακός. Γιατί πρώτα έχει να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Νομίζω είναι σε την άλλη εβδομάδα η κλήρωση, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Όπου θα μάθει ο Ολυμπιακός την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στα προκριματικά του στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αυτά. Και ένα μήνυμα άκυρο τελείως απλά γιατί δεν το ήξερε ο φίλος. Λέει: παιδιά, οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι φέτος μετά το Μουντιάλ. Όχι, οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι σε 2 χρόνια, το 28 έχει. Είχε το 24, τώρα έχει το 28. Συνεχίζει ο Κέτσε.
2: Με το γύρο πάνε οι Ολυμπιακοί.
1: Ναι.
2: Για να μην μπερδεύεστε. Τι γίνεται με τη φανέλα, πότε θα τη δούμε και την έχουμε από τα διαρκεία, αν τελείωσε. Με τα διαρκεία. Η φανέλα της ΑΕΚ. Συνήθως λέω και πάλι ότι η ΑΕΚ φορά τη νέα της φανέλα στο πρώτο της επίσημο παιχνίδι. Τώρα, αν φέτος αλλάξει κάτι και κάνει κάποια παρουσίαση τύπου Παναθηναϊκού που έχει σήμερα παρουσίαση, δεν το ξέρω. Έχει να γίνει πολλά χρόνια στην ΑΕΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα διαρκεία, έχουν μείνει κάποια, αλλά είναι τα πολύ ακριβά από ό,τι γνωρίζω. Και ακριβά και πολύ ακριβά. Τα περισσότερα έχουν φύγει, υπάρχει τεράστια αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Αυτό, Κώστα, που δεν πιστεύεις κανέναν, είναι ένα παίχτη μικρής ηλικίας που πραγματικά με ξεπερνάει. Είναι ένα κουτί Ευρωπαίοι που πιστεύετε μικρούς. Και εμένα, και εγώ πιστεύω σε πολλούς Έλληνες παίχτες μικρούς. Στον Κοστούλα, ας πούμε, στον Τζίμα, στον Μουζακίτη, στον. Και άλλους. Δηλαδή, τώρα στον Κάτρι του Παναθηναϊκού. Στην ΑΕΚ δεν βλέπω κάποιον ακόμη. Και μακάρι να δούμε σύντομα. Αλλά και η ΑΕΚ έχει τον Καλοσκάμι που είναι ένα παίχτη που έχει μια προοπτική. Τώρα, αν είναι ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 19, το ένα μας ένα φιλικό, ένα ημίχρονο και να λέμε ότι θα παίζει βασικό στην ΑΕΚ, εγώ είμαι τελείως αντίθετος. Και επειδή έχω δει πολλούς μικρούς όλα αυτά τα χρόνια σε προετοιμασίες και μετά όταν άρχισαν τα κανονικά παιχνίδια δεν υπήρχαν πουθενά, κρατάω πάντα μικρό καλάθι. Αν ο Γεωργίεφ εξελιχθεί σε καλό δεξί μπακ, θα κάνει μεγάλη διαφορά με τη σωματοδομή και την ταχύτητά του. Μπακ τέτοιου τύπου είναι εξαιρετικά σπάνια. Πράγματι, έχει εντυπωσιακή σωματοδομή και είναι αρκετά γρήγορος για το ύψος του και για την κατασκευή του, τέλος πάντων. Τι να σου πω, μακάρι, θα δούμε. Σύντομα θα δούμε. Θα ξέρουμε. Δεν άκουσα από την αρχή. Οι τρεις μεταγραφές που ανέφερε χθες ο Νίκολης, αν ξέρεις ποια θέση είναι, ευχαριστώ. Είπα και πριν, φίλε μου, να το ξαναπώ ότι η μία ενός αμυντικού λέγαμε ότι θα πάρει σίγουρα στόπερ. Και τώρα ακόμη αυτό είναι το πιθανότερο. Απλά κρατάμε και μια μικρή επιφύλαξη γιατί βλέπουμε τον Γεωργίου θα χρησιμοποιείται συνέχεια σε center back. Μήπως αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό και έρθει αμυντικό σε άλλη θέση, πλάγιος back, δεξί back. Ο άλλος θα είναι ένας επιθετικός στο στυλ του Ζωμάριο, μπορεί και ο ίδιος. Για τρίτη μεταγραφή, ας περιμένουμε την προετοιμασία να δούμε τι έχει δύο προπονητής, γιατί είπε 2-3. Οπότε η τρίτη ίσως και να μην γίνει και ποτέ. Αλλά νομίζω θα κρυθεί από την παρουσία παιχτών, κάποιων παιχτών στην προετοιμασία και από το αν θα φύγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως ο Ηλίας, ο Λιούμπισιτς. Πότε έχει το πρώτο ευρωπαϊκό η ΑΕΚ και με ποιον και η χθεσινή είναι σοβαρή. Δεν το ξέρω τι εννοείς με το σοβαρή. Το πρώτο ευρωπαϊκό είναι την πρώτη, τρίτη, τετάρτη μετά το 15 Αύγουστου. Στα play-off. Για να δούμε αν έρθει και τίποτα άλλο. Δεν ξέρω ακριβώς για τα διαρκείας και δεν ξέρω αν θα τα ανακοινώσει. Πέρυσι δεν τα έχει ανακοινώσει όπως πολύ σωστά γράφεις. Δεν ξέρω αν θα τα ανακοινώσει φέτος. Πώς είδες στο Ζαχαμπό, είδα ένα παίχτη που τεχνικά είναι καλός. Αλλά το ότι τον έβαλε στην επίθεση, να σου πω την αλήθεια, δεν το βλέπω σαν πολύ έτσι θετικό για αυτόν. Καθότι είναι παίχτης που για το κέντρο. Οπότε ας περιμένω όμως και τα επόμενα παιχνίδια για να δούμε. Γιατί δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί δημοσιογράφοι θέλετε να βάθμιζε στο αριστερό μπακ. Εντάξει. Και εγώ θεωρώ ότι το αριστερά μπακ της ΑΕΚ δεν είναι στο επίπεδο που είναι η άλλη αμυντική της ΑΕΚ. Δηλαδή ο Ρώτα, η κεντρική αμυντική, ο Στρακώσα. Αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, αν αποφασίσει ο Νίκολιτς να πάει με αυτούς δύο, εγώ το στηρίζω σαν επιλογή. Τα ίδια λέγατε για τον Γιόνσον και τελικά ο Νίκολιτς δικαιώθηκε. Δεν έλεγα ποτέ εγώ για τον Γιόνσον, φίλε μου. Ποτέ. Είναι ένας παίχτης που πολύ καλός παίχτης, δεν τέριαζε στο πλάνο του προπονητή και πολύ σωστά δεν έπαιξε και δικαιώθηκε απόλυτα ο Νίκολας, όπως γράφεις. Αριστερό μπακ θες, λέει ένας άλλος φίλος. Η δήλωση του Γεωργίου είναι μια προτίμηση που κρύβει γκρίνια, δυσαρέσκεια για θέση που προορίζεται. Είπε ο άνθρωπος ότι είναι στόπερ. Εντάξει, η βασική του θέση είναι στόπερ. Δεν το βλέπω, το αντίθετο βλέπω. Δεν βλέπω ένα παιδί που να γκρινιάζει ή να δυσαρεστείται. Αντιθέτως, στην ίδια συνέντευξη που διάβασες, είπε ότι παίζω όπου θέλει ο προπονητής και τον εμπιστεύεται με τον προπονητή. Αυτά.
0: Εγώ. Και κλείνουμε. Mm-hmm. Ωραία. Η Λέστο, την οποία πήραμε τον Κρίστερσεν, θα πέσει στη League One της Αγγλίας. Τη δει δηλαδή την τάξη κατηγορία της Αγγλίας και κάνει 4-5 εκατομμύρια, ναι, τόσο κάνει, φίλο μου. Η Λέστο τον πήρε 14 εκατομμύρια από την Κοπεχάγη πριν 2 χρόνια. Και η τρίτη κατηγορία της Αγγλίας δεν έχει καμία σχέση με την τρίτη κατηγορία της Ελλάδας. Αυτή είναι η τιμή του. Βιάζομαι, λέει, απλά για την κουβέντα θα πω, λέει, και εντάξει, λέει, τη σκέψη λες. Μου φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει την ποιότητα σε επαφές να παίξει αυτό που θέλει ο κόουτς, Μάριος. Μάριο, ο κόουτς έχει πει άλλη, έχει κάνει άλλη δήλωση. Έχει πει ότι πιστεύει ότι με αυτό το ρόστερ μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει. Και το βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται κάποιοι παίχτες με τις επαφές, με αυτό που λες. Είδαμε στο παιχνίδι με την, και τον Καμαρά και τον Τζεριβέγια στο κομμάτι αυτό να αποδίδουν και το πώς έσπαγε μπάλα και έβγαινε είτε από τον άξονα είτε από το πτάκα. Και με τον Γιάνγκους. Τάσο αυτό ο Παντελίδης, τι παικτούρα είναι, τώρα τον είδα στο φιλικό. Όπως ξέρει ο Μπάρα, αυτό ο παίκτης είναι τρομερός και θα εξελιχθεί σίγουρα. Ο Παντελίδης έχει την ταχύτητα, έχει την, τον γκολ που είναι μεγάλη ιστορία και πιστεύω ότι τον αξιοποιήσει ο προπονητής. Και μου λέει ένα φίλο να μην είναι αδικό το Παντελίδη, να υπερχάζει, δεν θέλουμε άλλο εξτρέμ. Για μένα θέλησα στη θέση του Πελίστρη, εφόσον ο Πελίστρη δεν αλλάξει εικόνα. Δεν είπα για τον Παντελίδη, απλά στη θέση του Πελίστρη θέλει. Έναν εκεί παίκτη να έχει. Γρήγορο ποδόσφαιρο, πίεση σταθερή, δουλεμένη. Μην κρεμάσαι τον τροποποντή σε δύσκολα βράδια. Χρόνια έχουμε να δούμε το ίδιο Παναθηναϊκό. Λέει ο Στέργιος Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα δείχνει μια πολύ μεγάλη βελτίωση σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Με αυτό το άναρχο πράγμα που βλέπαμε. Τους παίκτες να κάνουν γιόμες για το. Πιο παλιά να κάνανε αναγιώμες για τον Ιωαννίδη, τα τελευταία χρόνια αυτό βλέπουμε. Ο συγκεκριμένος προπονητής είναι άλλος προπονητής, ένας προπονητής ο οποίος παίζει με κάτω την μπάλα, θετικό ποδόσφαιρο, με καλή αμυντική λειτουργία, σύγχρονος προπονητής και νομίζω ότι τουλάχιστον ο Στέλιο θα παρουσιάσει μια ομάδα που θα γουστάρει ο κόσμος να την βλέπει. Τώρα το τι θα πετύχει θα το δούμε στο τέλος. Και 100% συμφωνώ μαζί σου και θα έρθουν δύσκολα βράδια ότι ο Παναθηναϊκός, ο προπονητής χρειάζεται στήριξη από όλους. Στα δύσκολα βράδια που θα έρθουν, το θεωρώ δεδομένα θα έρθουν δύσκολα βράδια. Ο τραυματισμός που είχε ο Ντέσσερ θα το επιτρέψει να επανέλθει 100%. Έτσι λένε όλοι. Και ο ίδιος και ήδη έχει ξεκινήσει προπονήσεις ατομικά και σε λίγες μέρες θα μπει και με την ομάδα. Λέει ένας φίλος εδώ, πότε έβαλε 25 γκολ ο Ντέσσερ για να βάλει γκολ τώρα στο 31 του. Έβαλε στην περίοδο 24-25 29 γκολ σε 55 παιχνίδια. Φίλε μου, μάλλον ενημερωμένος δεν είσαι, θες να απαξιώσεις, οι αριθμοί όμως δεν σε δικαιώνουν. 22 γκολ την περίοδο 23-24, την αμέσως προηγούμενη, σε 54 παιχνίδια. Να μην συνεχίσω. Έτσι, να μην συνεχίσω. Σε ποιο νούμερο έχω φτάσει στη διαρκεία μέχρι στιγμής. Θέλουμε να φτάσουμε το νούμερο των 20.000. Δεν έχει πει ο Παναθηναϊκός θέλει να φτάσει το νούμερο των 20.000. Έχει φτάσει γύρω στα 11 με 12 αυτή τη στιγμή. Ο γιος του Μαϊάμι, Τάσο, όπως είπες, καλή μεταγραφή είναι ο Κοτσόλης. Ξέρει τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός και τι πρεσβεύει και ότι όλα θα γίνονται προς το συμφέρον της ομάδας. Στην επίθεση, πώς βλέπεις, μια χαρά μα βλέπω τον Παναθηναϊκό στην επίθεση. Πιστεύω ότι ο Ντέσσερ με το που θα έρθει η Γιώργο θα είναι ο βασικός φόρτης της ομάδας. Θα μπει και πιο καλά ο Αντίνος όσον αφορά τον γκολ, διότι όλα τα άλλα τα κάνει. Δουλεύει πάρα πολύ για την ομάδα, καλύπτει πίσω, τρέχει, κάνει κάποιες τρίπλες, αξιοποιεί την τεχνική του. Το γκόλ το θέλουμε να είναι περισσότερο. Στην Ολλανδία που ήταν περισσότερο φρέσκο και τώρα φαίνεται ότι έχει βγει μια κούραση, η Σοπονής γκόλ έβαζε. Και στο πρωτοφιλικό έβαλε δύο.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά,
4: κάνει το γλασέ,
5: Δεν είναι offside.
6: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
10: Καλά, τόσο πίσω, εις αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο.
4: αυτοκίνητο, δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιο άλλο. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρο.
5: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία για αγορά ή ενοικίαση, δέκτε GPS, γεωδετικού σταθμού, κορβάτε, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρη, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
13: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
14: Πάντα σαν καινούριες.
12: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
15: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
17: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
16: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
17: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
16: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.

Σπαρβάτρα 96,3, Αλεξανή στο μικρόφωνο, αδόν Σμαγενόπλου στο ρύθμι του ήχου. Καλό απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τρέχει μεταγραφική περίοδο. Η Βαναγάκη άρχισε να ανακοινώνει μεταγραφέ. Ανακοίνωσε τον Βασίλη Σούλη. Βεβαίω θα ακολουθήσουν και άλλε μεταγραφέ που έχουν ήδη χωριστικοποιηθεί. Ενώ σήμερα το απόγευμα, λογικά θα έχουν φτάσει στην Πάτρα αυτή την ώρα Ιωαννίδη και Κωνσταντάσιο, οι οποίοι θα είναι τα δύο επόμενα μεταγραφικά αποκτήματα, καθώ έρχονται για να υπογράψουν μεταγραφή. Προχώρησε όπω είχαμε αποκαλύψει και στην απόκτηση του Κωνσταντάσιου, ο οποίο μέχρι το βράδυ θα είναι και επίσημα ποδοσφαιριστή τη πατρινή ομάδο. Παίζουν αρκετέ ακόμη θέσει. Πάει ένα κεντρικό αμυντικό. Παπατόλιος ή Διαμαντής, ένας από τους δύο θα είναι, με προβάδισμα Παπατόλιου. Θα δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν και στον Παναγιάλιο κινούνται για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Αν και φαίνεται ότι θα περιμένουν και μετά τις 25 που θα μείνουν και περισσότεροι παίχτες από τη Super League 2 ελεύθεροι. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Φίλιππα Σταματάκη, ενώ είχε συνάντηση το Σάββατο με τον Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Φωτήλα, για το θέμα των γραφείων του Ατρομήτου και θα δούμε και το ρεπορτάζ στην συνέχεια. Ενώ φαίνεται να κλειδώνει αυτή την ώρα ότι η Αχαΐα δεν θα είναι σε όμιλο της Πελοποννήσου. Όλη η Πελοπόννησο μαζί πλην Αχαΐας, η οποία φαίνεται τελικά πηγαίνει απέναντι και θα φτάσει μέχρι την Ιγουμενίτσα. Την Πέμπτη πιθανότατα η επίσημη ανακοίνωση των ομίλων. Όλα όμως δείχνουν ότι η Αχαΐα είναι τελικά ο νομός που μένει εκτός Πελοποννήσου. Όλη η υπόλοιπη νομή της Πελοποννήσου θα είναι κανονικά στο και θα τα δούμε.

Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Ο Απόλλωνας Αθηναίων στην απόκριση του Λιά Καλημέρη. Ο Προμηθέας προχωράει και αυτός στις επόμενες κινήσεις του και βεβαίως συνεχίζει το δικαστικό αγώνα προσφεύγοντας το ΧΑΣΕΑΔ. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπορφιν Πάτρα 96.3 στο Facebook τα μηνύματά σας. 229 119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, κινητικότατη μεταγραφική περίοδο που υπάρχει. Η Μαρχαϊκή άρχισε πλέον μετά το τεχνικό επιτελείο που ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο. Ξεκίνησε πλέον και τις επίσημες ανακοινώσεις των μεταγραφών με πρώτη ανακοίνωση από τον Άσο. Αυτό επέλεξε η Μαρχαϊκή, την απόκτηση του Βασίλη Σούλη, η οποία βεβαίως ήταν γνωστή, όπως και άλλοι παίχτες που έχουν γράψει, αλλά ξεκινάει από τον Άσο. Επί της ουσίας, αυτή την ώρα με τον Βασίλη Σούλη να επιστρέφει και επίσημα η πρώτη επίσημη ανακοίνωση ποδοσφαιριστή για την περίοδο 26-27. Ο Βασίλης Σούλης λοιπόν επέστρεψε στην Παναγαϊκή με ένα εντυπωσιακό βίντεο. Η Παναγαϊκή καλωσόρισε τον Βασίλη Σούλη, ενώ λίγο αργότερα με ανακοίνωσή της τόνισε ότι ο Βασίλης Σούλης επιστρέφει λοιπόν και θα αγωνιστεί την περίοδο 26-27 στην Παναγαϊκή, έχοντας περάσει μετά από 5 χρόνια. Επιστρέφει, 20-21 έχει παίξει την Παναγαϊκή. Μετά από 5 χρόνια λοιπόν και με τελευταία ομάδα του Πύργου, ο Βασίλης Σούλης επιστρέφει και ουσιαστικά γυρίζει για να είναι ο βασικός goalkeeper της Παναγαϊκής. Τώρα αυτή τη στιγμή η Παναγαϊκή έχει 2 τερματοφύλακες με τον Γεωργόπουλο, πάει και για 3ο τερματοφύλακα. Θα δούμε ποιος θα είναι, θα πούμε όλη τη συνέχεια τι υπάρχει. Πάντως η πρώτη επίσημη ανακοίνωση μεταγραφής είναι ο Βασίλης Σούλης και αναμένονται και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις.

Στην Πάτρα, λογικά, αυτή την ώρα πρέπει να έχουν φτάσει Ιωαννίδης και Κωνσταντάσιος. Ο Ιωαννίδης εδώ και μέρες είχε συμφωνήσει με την Παναχαϊκή. Έρχεται σήμερα για να βάλει την υπογραφή του και να ανακοινωθεί και επίσημα, καλύπτοντας τη θέση του Σεντερφόρ. Ενώ η Παναχαϊκή προχώρησε και στην απόκτηση Κωνσταντάσιου, όπως είχαμε ανακοινώσει εδώ και αρκετές μέρες. Ο Κωνσταντάσιος λοιπόν έρχεται Πάτρα, συμπαίχτες με Ιωαννίδη, συμπαίχτες και με Μεγιάδο. Τρεις από τα Χανιά επί ουσίας έρχονται στην Παναχαϊκή. Ο Θανάσης Κωνσταντάσιος λοιπόν είναι ο τρίτος, ο οποίος υπό από τα Χανιά, που υπογράφει αυτή την ώρα και αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως από την Πατρινή ΠΑΕ.

Τώρα η Παναγική ψάχνει ακόμη, έχει λύσεις, να δούμε τι θα γίνει, αφού δεν έχει τελειώσει ακόμη και το θέμα της ανανέωσης. Ο Ορτέτζιος φαίνεται να κλειδώνει η παραμονή του στην ομάδα, είναι πολύ κοντά στον ανανέωση. Με τους υπόλοιπους ακόμη θα κριθεί τις επόμενες μέρες. Πιο μακριά φαίνεται με τον Μασούρα. Με τον Μασούρα φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι πιο πιθανό να χωρίσει την δρόμη παρά να μείνει, αλλά δεν αποκλείεται και αλλαγή πλεύσης τις επόμενες ώρες. Έχουν ήδη αποκτηθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές. Να πω ότι δεν έχει αποκτηθεί βεβαίως ο Βασιλόγιαννης, ο οποίος η Παναγιακή κρατάει στάση αναμονής. Μία μέρα είναι κοντά, μία μέρα ο Βασιλόγιαννης ψάχνει, λέει ότι μιλάει και με άλλες ομάδες. Η Παναγιακή, αν δεν κλείσει ο Βασιλόγιαννη, τα περιμένει, θα ψάξει μία ακόμη περίπτωση εξτρέμ. Ενώ στο κέντρο της άμυνας φαίνεται ότι Παπατόλιος και Διαμαντής είναι οι δύο υποψήφοι. Ο Θανάσης Παπατόλιος είναι ο επικρατέστερος. Αυτός φαίνεται ένα από τους δύο θα πάρει. Το ξεκαθαρίζω ότι δεν θα πάρει και τους δύο. Ένα από τους δύο θα πάρει. Με επικρατέστερο τον Παπατόλιο. Αν δεν προκύψει συμφωνία που είναι κοντά πάντως με τον Παπατόλιο, τότε θα κινηθεί για την απόκτηση του Διαμαντή που έπαιζε στον Πανσεραϊκό. Με μικρούς επί της ουσίας φαίνεται ότι έχει προχωρήσει σε αποκτήσεις και μικρών ποδοσφαιριστών. Δηλαδή ο Φιρινίδης είναι ένας παίκτης που εκ των πραγμάτων αυτήν την ώρα έχει αποκτηθεί. Ο Βουλάκης και αυτός είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αποκτηθεί. Σίγουρα έχει Παναχαϊκή, έχει προχωρήσει στην απόκτηση του νεαρού αμυντικού χαφ Μάντζα, ο οποίος μάλιστα έχει εξαιρετικό βιογραφικό και είναι από τους παίκτες που προχωρίζονται ακόμη καλύψουν μία από τις δύο θέσεις μικρού. Ο Μάντζας λοιπόν είναι ένας ακόμη μικρός ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει υπογράψει στην Παναχαϊκή. Εξετάζει τώρα και άλλες περιπτώσεις. Βέβαια τώρα έχοντας πάρει τρεις μικρούς, επί ουσίας άλλον ένα θα πάρει. Δεν θα πάρει. Έχοντας κρατήσει και παίκτες από τον περσινό κορμό, νομίζω ότι με ένα μικρό ακόμη τελείωσε. Έχει παγώσει για την ώρα περίπτωση του Μαυρουδί από τον Ηρακλή. Αυτός ήταν ο ευσεβής πόθος σε μικρό. Ο κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή, Λάζαρος Μαυρουδής, που και αυτός ενδιαφέρει την Παναχαϊκή. Ενώ ήταν κοντά τις τελευταίες ώρες ότι θα έχουμε τις εξελίγει. Φαίνεται τελευταίο διάστημα ότι έχει παγώσει, αλλά η Παναχαϊκή παρακολουθεί την και να είναι ο τέταρτος μικρός που θα αποκτηθεί. Δεν θα πάρει τους μικρούς, έχει πάρει ήδη μικρούς. Μόνο αυτόν από τη στιγμή που έχει αποκτήσει και το Μάντζα, πάει μόνο για ένα μικρό ακόμη και μετά όλοι οι υπόλοιποι θα είναι έμπειροι ποδοσφαιριστές. Εννοείται βέβαια ότι έχουν κλείσει ο Μουστακόπουλος, ο Ναμπή, όλοι αυτοί οι παίχτες, ο Βασιλούδης, όλοι αυτοί έχουν υπογράψει. Απλά αναμένεται να ανακοινωθούν και επίσημα από την πατρινή ομάδα.

Λοιπόν, έτσι έχουν τα θέματα τα μεταγραφικά. Επαναλαμβάνω ότι φτάνουν αυτή την ώρα και ο Ιωαννίδης με τον Κωνστανάσιο που θα υπογράψουν και θα ανακοινωθούν. Ο Μεγιάδο και αυτός έχει ήδη υπογράψει την Παναγιακή, όπως ο Ναμπή, όπως ο Βασιλούδης, όπως ο Μουστακόπουλος. Αυτοί οι παίχτες έχουν αποκτηθεί. Τώρα μένει να πάρει ακόμη 3-4 ποδοσφαιριστές για να ολοκληρώσει το ρόστερ. Το ρόστερ στο 90% αυτή τη στιγμή είναι συμπληρωμένο και με τους παίχτες που έχουν μείνει από την περσινή περίοδο. Μένουν όμως ακόμη 3-4 πινελιές και βεβαίως κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει και μετά τις 25 όταν θα μείνουν και ελεύθεροι ποδοσφαιριστές από τη Super League 2 που δεν θα βρουν δηλαδή ομάδες για να αγωνιστούν. Λοιπόν, ο Μπίλε εδώ Μεσούλη Γεωργόπουλο και τον Άφηρο Κρικίδη λέει από Καμπανιακό μεσομετοχές και ομάδες Αλέξη λέει δεν βγαίνει σε ζώνη. Θέλει έναν ακόμη έμπειρο δίπλα στο να σταθεί του Σούλη ώστε να έχουμε τετράδα. Κοίταξε, δεν ξέρω ακόμη για τον πιτσιρικά τον Κρικί θα το πάρει γιατί η Παναγιακή συζητά και την περίπτωση του Αναστασόπουλου από τον Άρη Πατρών. Αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά στον Αναστασόπουλο, τον τερματοφύλακα του Άρη Πατρών αυτήν την ώρα. Άλλωστε ήταν και άνθρωποι της Παναγιακής, τον πρότεινε και ο Μάικς Παρασκευόπουλος. Μίλησε με καλά λόγια και στον Σπύρο Αντωνόπουλο. Άρα εκ των πραγμάτων παίζει περίπτωση στον Αναστασόπουλου. Δεν νομίζω ότι η Παναγιακή πάει να πάρει άλλον έμπειρο τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Αν πάρει δηλαδή και Αναστασόπουλο, νομίζω ότι δύσκολα θα προκύψει άλλος τερματοφύλακας στην πορεία. Θα το δούμε όμως, εντάξει, είναι και θέμα το τι θα γίνει μετά τις 25 Ιουλίου, έτσι. Τότε θα δούμε πώς θα γίνει.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει ο Κώστας Λάπας, είπε λέει την Παρασκευή, λέει σε ραδιόφωνο ότι η Αχαΐα θα είναι στην Πελοπόννησο. Εγώ, Νίκο, θα σου πω ότι αυτά που μαθαίνω δεν είμαστε στην Πελοπόννησο. Και όχι απλά το μαθαίνω, εγώ το έχω μάθει και ομάδα, να ξέρει. Ότι η Αχαΐα είναι η μόνη ομάδα που φεύγει από την Πελοπόννησο. Ο μόνος νομός που φεύγει από την Πελοπόννησο φαίνεται ότι είναι η Αχαΐα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα, η Αχαΐα φαίνεται ότι είναι έξω από την Πελοπόννησο. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει πλέον από όλα τα ρεπορτάζ που υπάρχουν, από την ενημέρωση που έχουν ανεπίσημα οι ομάδες, από την ενημέρωση που έχει ανεπίσημα και η ΕΠΣΑ, φαίνεται ότι η Αχαΐα είναι ο μοναδικός νομός που φεύγει από την Πελοπόννησο. Και πιθανόν δεν είναι ούτε η Ηλία μαζί. Για την περασμένη εβδομάδα λέγανε ότι ήταν και η Ηλία μαζί. Η Ηλία φαίνεται ότι πάει στον όμιλο της Πελοποννήσου. Όλη η Πελοπόννησο, η Κόρινθος μένει Πελοπόννησο, γιατί δεν θέλει να πάει η Αθήνα, και φεύγει πιθανότατα η Αχαΐα. Και πάμε τώρα στον μάλλον στην απέναντι όμιλο. Δηλαδή με Παναγρηνιακό, με Φωκικό στον όμιλο, με Άρτα. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να φτάνουμε μέχρι την Κέρκυρα, άλλες λένε ότι η Κέρκυρα δεν θα είναι μέσα. Παίζονται κάποια θέματα. Είναι 11 ομάδες αυτό τον όμιλο. Μένει να δούμε ποια είναι η 12η. Αν θα είναι η Κέρκυρα, αν θα είναι κάποια άλλη. Είναι δεδομένο ότι ο όμιλος είναι απέναντι για την Αχαΐα. Από αυτά τουλάχιστον που ξέρω, που μαθαίνουν και οι ομάδες. Γιατί οι ομάδες αυτό τον όμιλο πλέον μαθαίνουν πλέον όταν παίξουν. Ότι όλη η Αχαΐα, μόνο η Αχαΐα φεύγει την Πελοπόννησο, όλοι οι υπόλοιποι νομοί μένουν σε ένα όμιλο της Πελοποννήσου. Το είπαμε ότι όλοι οι νομοί δεν βγαίνουν. Όλοι οι νομοί. Και μάλλον επιλέγουν να διώξουν την Αχαΐα από την Πελοπόννησο. Θα δούμε την Πέμπτη, μάλλον θα ανακοινωθούν οι όμιλοι, ο ακριβής αριθμός ομάδων, και οι όμιλοι αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη, αλλά το πιθανότερο είναι ότι η Αχαΐα πλέον πάει για απέναντι. Ταξίδια απέναντι. Και με Φωκικό μέσα. Ο Φωκικός είναι οριστικά όταν είναι μαζί με την Αχαΐα. Αυτό είναι πλέον, έχει κλειδώσει για το Φωκικό ότι έρχεται με Αχαΐα. Θα δούμε μέχρι την Πέμπτη, αλλά επαναλαμβάνω ότι όλες τις πληροφορίες μου και οι πληροφορίες των ομάδων αυτό λένε ότι πιθανότατα πάμε σε ένα τέτοιο όμιλο, ώστε να βγει και όμιλος Πελοποννήσου με τις υπόλοιπες ομάδες.

Λοιπόν, θα περιμένουμε μέχρι την Πέμπτη. Από ό,τι λένε, την Πέμπτη θα είναι εκ των πραγμάτων, θα υπάρξει σίγουρα ανακοίνωση. Σίγουρα οι ομάδες, αυτό που μαθαίνω ότι είναι πάνω από 116 που έχουν δηλώσει συμμετοχή, δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό, αλλά πιθανότητα και την Πέμπτη να ανακοινωθούν και οι όμιλοι. Φαίνεται ότι είμαστε ήδη στην τελική ευθεία των ομίλων να ανακοινωθούν. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων τώρα οι περισσότερες ομάδες ξέρουν θα πάνε. Απλά δεν ξέρω αν είναι στον όμιλο θα πάει. Πιθανότατα θα είναι μία από τα δύο νησιά. Η μία ανησιό, δηλαδή η Ζάκυνθο και η Κεφαλονιά. Η μία πιθανόν να συμπληρώσει τον όμιλο της Πελοποννήσου γιατί είναι 11 ομάδες. Η άλλη πιθανότατα να ακολουθήσει την Αχαΐα στον όμιλο που θα πάει απέναντι. Αυτά τουλάχιστον προκύπτουν τις τελευταίες ώρες, έτσι όπως ακούγονται στο ρεπορτάζ, στις πηγές της Αθήνας. Αλλά επαναλαμβάνω και η ανεπίσημη ενημέρωση των ομάδων και ανθρώπων της ΕΠΣ Αχαΐας είναι αυτή, ότι η Αχαΐα πάει τελικά απέναντι. Αυτό γνωρίζουν όλοι, αλλά ας περιμένουμε την Πέμπτη να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.

Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει, πώς θα πάνε τα πράγματα στις μεταγραφές και το τι θα συμβεί. Άλλος φίλος εδώ, ο Κώστας, λέει τι άλλο θα δούμε, λέει η Αχαΐα να πηγαίνει απέναντι. Παίζει και αυτό, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό. Το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό, ότι μας ετοιμάζουν για απέναντι. Νομίζω ότι αυτή είναι και η ενημέρωση που έχουν οι ομάδες. Άλλοι λένε τώρα ότι θα είναι και η Κέρκυρα, ότι δεν θα φτάσουμε η Κέρκυρα, θα πάμε μέχρι τον Άρη Σοφά, Άρη Φιλιατών. Δεν ξέρω ακριβώς ποιες ομάδες. Η Άρτα είναι μέσα, η Πρέβεζα είναι μέσα, ο Τελικράτης είναι σίγουρα μέσα σε αυτό τον όμιλο. Πιθανόν λόγω ότι μπορεί και τα Γιάννη, άλλοι λένε ότι τα Γιάννη μπορεί, ναι, μπορεί, όχι. Ακριβώς δεν ξέρει κανείς. Ο Φωκικός σίγουρα, Παναγριακός, ο Τηλικράτης, αν πάνε σε αυτόν τον όμιλο, η Άρτα, η Πρέβεζα, αυτές έρχονται σίγουρα σε αυτόν τον όμιλο, ο Άρης Φιλιατών σίγουρα, και περιμένουμε να δούμε τις επίσημες ανακοινώσεις.

Λοιπόν, ο Μπιλ με Φορ λέει τι γίνεται, φάιν, λέει Έλληνα, έμπειρο ή ξένο. Διαφορά ακόμη δεν έχει ακουστικά για τρίτο Φορ. Θα υπογράψει ο Ιωαννίδης σήμερα, θα υπογράψει, έχει μία ο Καμπεράι, έχει ήδη δύο Φορ. Πιθανό να πάρει και ένα τρίτο, αλλά ακόμη δεν έχει ακουστεί κάτι για τρίτο σεντρεφόρ. Είναι από τις περιπτώσεις που ψάχνονται, θα εξαρτηθεί και από την περίπτωση του Βασιλόγιαννη, αν τα αποκτηθεί και αυτός. Εντάξει, μπορεί να. Δεν έχει ακουστεί πάντως ένα καινούριο όνομα τώρα στη θέση των φόρ. Αυτή τη στιγμή η Βανχακή ψάχνει περισσότερο σε θέσεις που έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη να γεμίσει. Έτσι. Ή το 90% του ρόστερ είναι κλεισμένο αυτή τη στιγμή. Στη μεσαία γραμμή έχει πληθώρα παιχτών, θα πάρει σίγουρα στην επίθεση ακόμη. Ψάχνει για ένα-δύο winger να πάρει. Θα δούμε τώρα να τα πάρει και τρίτο σεντρεφόρ. Ακούω αρχικά έχει αποφωθεί, θα πάρει και τρίτο. Τώρα δεν ακούγεται πάντως στις τελευταίες ώρες κάποιο όνομα. Δεν αποκλείω όμως, επειδή θα μείνουν και καλοί παίχτες ελεύθεροι, στην πορεία ότι θα γίνουν και άλλες επιλογές.

Ο Γιώργος λέει τελικά, ο φίλος μου Γιώργος Αλέξης, καλησπέρα, λέει τελικά, του λέει, τους αρέσει τίποτα, λέει, στους πατρινούς ή όχι. Μήπως θέλουν να πάρουμε, λέει, το 49χρονο Κριστιάνο για το Σούλι, Εντάξει, είπα, γιατί ο Σούλι αυτή τη στιγμή, ο Σούλις έχει αποκτηθεί βασικός. Έτσι ξεκάθαρο, ο Σπύρος Αντωνόπουλος τον πιστεύει πάρα πολύ, έχει αποκτηθεί βασικός. Κράτσε τον Γεωργόπουλο επίσης τον πιστεύει, παίζει πολύ κοντά έφερε του Αναστασόπουλο από τον Άρη Πατρών, δεν ξέρω, δεν ακούγεται ότι θα πάει και για άλλο να εμπειρωτώ να το φυλάξει. Βέβαια δεν μπορώ να ξέρω τι θα συμβεί, έτσι. Μένουν ακόμη, είναι αρκετές μέρες μεταγραφική, είναι ανοιχτή μεταγραφική περίοδο, να πας ώρα και στιγμή τώρα. Θα δούμε. Έχει πάρει ήδη πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα θα έρθουν κι άλλοι, έτσι. Δεν έχω τελειώσει μεταγραφές. Ψάχνει αυτή τη στιγμή, ψάχνει σίγουρα αριστερό μπακ. Έχει πάρει ένα μικρό, τον Φερινίδη. Τώρα ψάχνει και έναν ακόμη, γιατί δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μασούρας. Έχει ακόμη πολλές κινήσεις να γίνουν.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει διαμαντής με χίλια, λέει παράπα από το αλλιώς. Εντάξει, τώρα αυτά, Νίκο, τα αποφασίζει ο προπονητής. Ένα ψήφο θα πάρει, έτσι. Εάν είναι Παπατόλιος, δεν θα είναι διαμαντής. Εάν δεν πάρει Παπατόλιο, θα πάρει διαμαντή. Είναι δύο παίκτες που όντως αυτοί είναι για το κέντρο εκεί στην, και 5 και 6 μπορεί να φέξει αμυντικά χαβ. Ένας από τους δύο θα αποκτηθεί. Ήδη έχει αποκτηθεί ο Πατάπης, έχει κάνει και άλλες κινήσεις, οπότε πάει και για έναν ακόμη ποδοσφαιριστή. Άρα εκ των πραγμάτων ένας θα αποκτηθεί. Έχει ένα μικρό προβάδισμα ο Παπατόλιος, θα δούμε αν που θα καταλήξει. Είναι απόφαση του προπονητή τώρα, έτσι. Έχει δύο καλές επιλογές. Ποια θα αποφασίσει ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ποια θα επιλέξει ώστε είναι η καλύτερη, με ποιον θα τα βρει ο τεχνικός διευθυντής. Γιατί η Παναχαϊκή λειτουργεί με βάση το πλάνο που έχει η ίδια. Έτσι. Ο προπονητής εισηγείται, ο τεχνικός διευθυντής κάνει τις οικονομικές συζητήσεις και από εκεί πέρα καταλήγει στο ποιον θα πάρει.

Ο άλλος φίλος μου, ο Γιώργος, λέει καλύτερα απέναντι, λέει, από τα νησιά. Δεν το συζητάμε. Στα νησιά δεν φαίνεται να πηγαίνει πάντως η ΑΧΑΗ, αυτό είναι το βέβαιο. Φαίνεται ότι έχει γλιτώσει αυτή την ταλαιπωρία της Ρόδου, αυτό είναι το βέβαιο. Φαίνεται ότι έχει γλιτώσει αυτή την ταλαιπωρία της Ρόδου και της Σάμου και όλα αυτά. Απομένει βέβαια όλα

Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: ο Παπατόλιος ούτε από τον δρόμο δεν πρέπει να περάσει. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω, δείξει Παναγιακή τώρα, εντάξει, έχει συζητήσει μαζί του, έχει προχωρήσει διαπραγματεύσεις, Γιάννη. Μιλάει όμως και με τον Διαμαντή, σου είπα και να πάρει και τους δύο, αποκλείεται. Έχει πάρει και τον Πατάπ, έχει κι άλλους, δεν μπορεί να. Και το Σταθόπουλο Κάλτσα, μπορεί να έχει 6 κεντρικούς αμυντικούς, εννοείται έτσι. Θα πάρει έναν. Ένα από τους δύο για να κλείσει την τετράδα. Ψάχνει και ένα μικρό αυτή τη στιγμή να πάρει Παναγιακή, κεντρικό αμυντικό, να έχει 4-5, εντάξει, δεν μπορεί να πάρει 6 παίκτες, να έχει τόσο περίσσευμα. Οπότε ένα από τους δύο θα περάσει. Δεν ξέρω, θα είναι απόφαση του Σπύρου Γαντωνόπουλου και του κυρίου Μακροστέριου ποιος από τους δύο θα έρθει. Ένας, όποιος θα είναι, θα δούμε.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Κορινθία, Αρκαδία, Αργολίδα, Λακωνία, Μεσσηνία, λέει: θεωρούνται γεωγραφικά Πελοπόννησος. Αγαία, Ηλία και νησιά Ιωνίου μαζί με την Λακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Κάπως έτσι είναι. Η Ηλία όμως μαθαίνει ο Νίκο ότι ενώ ήξερε από χτες ότι είναι μαζί με την Αγαία στον απέναντι όμιλο, τώρα μαθαίνω ότι υπάρχει ένα άλλο που η Ηλία δεν είναι μαζί. Ότι η Ηλία μένει στην Πελοπόννησο, στον όμιλο της Πελοπονίσου. Όταν όλοι οι υπόλοιποι έξι νομοί μαζί. Και μάλλον και Ζάκυνθος για να κλειδώσει ο όμιλος. Και η Κεφαλονιά, μάλλον ούτως ή άλλως η Κεφαλονιά δεν ήταν να αρχίσει στον όμιλο της Πελοποννήσου. Πιθανόν να αρχίσει στον όμιλο του Παϊχαΐα. Αυτό ακούγεται, έτσι. Ούτως ή άλλως τώρα από εκεί. Η Κορινθία έχει 4 ομάδες. Η Μεσσηνία έχει 3. Μόνο οι 2 αυτές έχουν 7 ομάδες. Έτσι. Αρκαδία 8, Λακωνία 9, η Αργολίδα 2, 11 και να πάει και Ζάκυνθος 12. Επί της ουσίας, δηλαδή, εδώ έχει κλειδώσει το όμιλος, αν είναι όντως έτσι όπως ακούγεται αυτή τη στιγμή. Με τη Ζάκη το κλείδωσε 12. Χωρίς τη. Ναι, ή πάει και η Ηλία. Ναι, είναι και η Ηλία. Αν πάει η Ηλία, είναι 12 με την Ηλία. Κλειδώνει δηλαδή ένας όμιλος ακριβώς χωρίς νησιά, χωρίς τίποτα. Και εγώ εκτός Αχαΐας. Η Αχαΐα, Νίκο, από ό,τι μαθαίνω. Θα το δούμε και συνέχεια, θα μιλήσουμε με ανθρώπους εδώ της περιοχής. Όλη αυτή την πληροφορία έχουν σήμερα. Αυτή που είχαμε μεταδώσει προχθές. Ότι μας πάνε για απέναντι.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα.

0: Αναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ενμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπορφήματο Index 3 στο Face να βγει μετά σα και με πάση για είναι λέει θα νόμιλο. Πιθανόν να είναι τώρα, δεν ξέρω ακριβώ. Θα δούμε πώ θα πάει από εκεί την κέντρα πλευρά. Θα πάμε πιο αριστερά. Θα δούμε τώρα ποιο. Πρέβεζα σίγουρα έμαθα μέσα. Πρέβεζα Λευκάδα σίγουρα. Άρτα σίγουρα. Και βλέπουμε τώρα. Ιγουμενίτσα σίγουρα, ο Άρης. Και βλέπουμε. Θα δούμε τώρα ποιος θα συμπληρωθεί και το όμιλος. Το πιθανότερο σενάριο πάντως παραλαμβάνω ότι είναι αυτό από ό,τι ακούγεται. Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα, Αλέξανδρε, εκπομπή. Όπως αντιδρά, λέει, Κορινθία, αντιδράς, λέει, και είπα να χαϊκέ, ευχαριστώ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δημήτρη, εγώ βλέπω ότι ομάδες δεν είναι αντίθετες να βάλεις αυτό το όμιλο, να ξέρεις. Έτσι, δεν είναι αντίθετες. Τώρα, το Λουτράκι από ό,τι έμαθα δεν θέλει να πάει στην Αθήνα. Έτσι, το Λουτράκι θέλει να μείνει σε όμιλο της Πελοποννήσου. Είναι διαφορετικά. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, τους ξύλωσε όλους ο Τζίκερ. Δεν άφησε τίποτα. Μέχρι τα δάπεδα έμαθα τους ξύλωσε. Αποδίκησε τους πάντες. Όλοι δικοί του άνθρωποι. Όλη τη δίκηση την ξύλωσε. Ζήτησε τις παρετήσεις του Σαββατοκυριακό. Θα βάλει δικά του άτομα. Εντάξει, επόμενο, βάζει τα λεφτά του. Επόμενο είναι ότι ζητάει και ζήτησε τις παρετήσεις όλων. Πάει με νέα άτομα. Εντάξει, θα πάνε πολλά άτομα που έχουν διατελέσει πιο παλιά στον Παναθηναϊκό, ό,τι έμαθα. Εντάξει, με το Λουτράκι θα μείνει τώρα στον όμιλο της Πελοποννήσου, από ό,τι φαίνεται. Οι ομάδες του ΑΧΑΙΕΣ δεν είναι αντίθετες, από ό,τι μαθαίνω. Η Παναθηναϊκή, ξέρετε και κάποιες μέρες ότι πιθανότητα θα είναι αυτός ο όμιλος. Και βλέπουμε, θα δούμε. Ο Γιάννης λέει και να πάμε πέραν τι έγινε, λέει μήπως θα βρούμε μεγαθύρια σιγά. Ναι, γι' αυτό λέω, Γιάννη, δεν είναι τόσο αρνητικές οι ομάδες να πάνε σε αυτόν τον όμιλο. Αυτό να πηγαίνει στα νησιά, η ΑΧΑΙΕ είχε φωνάξει να μην πάνε τρεις ομάδες να πάνε στα νησιά. Αυτό τους ενδιαφέρει, γιατί ήταν οικονομικά τα πράγματα και ήταν η δυσκολία οικονομική. Τώρα, εντάξει, δεν είναι πιο λογικά τα πράγματα. Εντάξει, το λογικό θα ήταν ένα όμιλο της Πελοποννήσου. Βέβαια, για ένα όμιλο της Πελοποννήσου κάποιος νομός πρέπει να φύγει. Τώρα δύο την άβο ότι φαίνεται. Αν θα βγει Κόρυνθος να πάει στην Αθήνα, που μάλλον δεν θέλει να πάει και τα μη Πελοπόννησο, και από την άλλη θα φύγουμε εμείς να πάμε στον απέναντι. Κάπως έτσι φαίνεται ότι θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Θα πάρουν ένα όμιλο που έχει αρκετές ομάδες. Η Κορινθία έχει τέσσερις, η ΑΧΑΙΕ έχει τρεις, κάποιος θα μετακινηθεί. Έτσι, από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε. Ο Νίκος λέει θα μας φάνε τα διόδια. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν πας απέναντι, έχει διόδια. Είναι πρόβλημα αυτό. Έχει πάρα πολλά διόδια για τέτοιες μετακινήσεις.

Λοιπόν, ο φίλος Μαντώνης λέει εδώ, ο Τσουκαλάς λέει καλά, έχουν υπογράψει όσοι ποδοσφαιριστές, μόνο το Σουλή βρήκαν ανακοινώσει. Εντάξει, ο πρώτος είναι. Θα υπάρχουν ανακοινώσει συνέχεια. Μέχρι το βράδυ μπορεί να ανακοινωθεί κι άλλος. Πάντως το βίντεο ήταν εντυπωσιακό. Οφείλουμε να το παραδεχτούμε έτσι. Το βίντεο που κυκλοφόρησε πριν την επίσημη ανακοίνωση και φαντάζομαι ότι έτσι θα γίνουν και όλες οι μεταγραφές. Ούτως ή άλλως θα λειτουργούν πολύ με τα social από ό,τι έχουν αποφασίσει. Έχουν δημιουργήσει αρκετές καινοτομίες. Θα υπάρξει καινούργια ιστοσελίδα. Ήδη έχουν κάνει πάρα πολλές κινήσεις. Ασχολούνται με πολλά θέματα. Δηλαδή και το γηπεδικό είναι ένα θέμα που τους απασχολεί πάρα πολύ. Το που θα βρουν χώρους για προπόνηση. Πληροφορήθηκα ότι ήδη ο Τάσος Παπαδόπουλος έχει συναντηθεί με τον δικηγόρο του ΨΑΠ. Με ενημέρωσαν από ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές από αυτούς που έχουν παίξει Παναχαϊκή, παίζαν πέρσι στην Παναχαϊκή, πρόπερση, ότι ήδη έχει γίνει κουβέντα με τον δικηγόρο του ΨΑΠ για τις προσφυγές. Ο δικηγόρος του ΨΑΠ έχει 21 παίχτες. Ότι η Παναχαϊκή προτίθεται να κλείσει τις προσφυγές. Να αρχίσουν να συζητάνε με τους παίχτες τι λεφτά ζητάνε στις διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις για κάτι λιγότερο βεβαίως, για να κλείσουν από νωρίς το θέμα των προσφυγών, να μην το έχει στο μέλλον. Δηλαδή έχουν αρχίσει και γίνονται με πάρα πολλά πράγματα, θέλοντας να κλείνουν ένα-ένα τα κομμάτια.

Ο Νίκος λέει: Είμαι Ορτέζιο, λέει Μασούρα Γουρίδη, λέει Σερμή, τι γίνεται. Επίσης λέει: Ο Κωνστανάσιος τι θέση παίζει. Ο Ορτέζιος είναι προς παραμονή. Είναι πολύ κοντά. Νομίζω θα ανανεώσει ότι θα είναι πάρα πολύ κοντά στην ανακοίνωση της ανανέωσης συνεργασίας τους. Με τους υπόλοιπους θα ξεκαθαρίσει, είναι θέμα ορών. Λοιπόν, ο Νίκος μου στέλνει εδώ ένα προσχέδιο. Αυτό είναι το πρώτο προσχέδιο, Νίκο, που μου στέλνει. Εντάξει, αυτό ήταν το πρώτο προσχέδιο που είχε γραφτεί. Ήταν το προσχέδιο που αυτό μας έστειλε στους ομίλους, έτσι, στα νησιά. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν πάμε στα νησιά. Αυτό με το προσχέδιο που έχει κυκλοφορήσει. Ναι, υπήρχε ένας όμιλος που έλεγε Ήπειρος Δυτική Στερεά, δηλαδή ότι Πας, Γιάννη, Θήλα, Κατσικά έχουν δύο ομάδες, η Άρτα και η Θεσπρωτεία έχουν τέσσερις. Βεβαίως δεν έχει δηλώσει συμμετοχή η Ανέζα από την Άρτα, οπότε είναι τρεις από εκεί. Πρέβεζα, Λευκάδα είναι δύο. Βρετανία δεν θα είναι, η Φωκίτα θα έρθει από εδώ. Νησιά Ιουνίου έχει δύο από Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν θα είναι Κέρκυρα μέσα, έτσι, γι' αυτό λέω. Και θα δούμε πώς θα πάει. Νίκο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις, έχουν διαφοροποιηθεί οι ομιλίες. Η Αχαΐα γλίτωσε ομιλίες. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν πάει η Ροδοκισά μου. Αυτό έχει τελειώσει. Δεν έχει τέτοια μετακίνηση. Με τους υπόλοιπους παίχτες αυτούς, Νίκο, θα υπάρχουν, δεν έχετε, σήμερα θα τελειώσει, ποιοι μένουν οριστικά. Με Μασούρα υπάρχει μια απόσταση αυτή τη στιγμή, κυρίως πραγματικά για την ώρα το έχει παγώσει το θέμα, δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, και ο Κωνστανάσιος παίζει μεσοεπιθετικός. Η καθαρή του θέση είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, 27 ετών είναι, με γεμάτες χρονιές. Μεσοεπιθετικός είναι, μπορεί να παίξει στα άκρα, αλλά η θέση του είναι μεσοεπιθετικός. Δηλαδή στο κέντρο Μαχακή είχε μίστορα, έχει πάρει πάλι ποσοστές, έχουν μείνει και παίχτες εκ των πραγμάτων. Νομίζω ότι υπάρχει πληθώρα τώρα στη μεσαία γραμμή ικανών και ποιοτικών παιχτών.

Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει καλησπέρα από Ιθάκη, λέει να είσαι καλά Μαρίνο, πότε θα έχουμε νέα σε ανακοινώσεις μεταγραφών. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί μέχρι το βράδυ να δικαιωθεί άλλη μεταγραφή, ούτως ή άλλως έχουν υπογράψει. Σε αυτή την ώρα είπα ότι υπάρχει κινητοποίηση στα γραφεία με τους δύο που έχουν έρθει για να τελειώσει τη μεταγραφή και βλέπουμε. Ο γεια σου Αλέξη λέει, σε ακούω από Νότιχαμ, καλησπέρα στο Νότιχαμ. Εδώ ο Δημήτρης λέει ποιους μικρούς έχει πάρει μέχρι τώρα. Μικρή επίσημα δύο είναι. Αν δεν κάνω λάθος, ο Φερινίδης και ο Μάντζας. Αυτοί οι δύο έχουν υπογράψει μέχρι τώρα. Φερινίδης και Μάντζας. Παίζει ακόμη ένας με δύο μικρούς. Νομίζω ότι έχει πάρει και ένα ακόμη μικρό ακόμη. Αν δεν κάνω λάθος. Το Μάντζα και άλλο ένα τον έχει πάρει. Και πάει για έναν τέταρτο μικρό που θέλει να είναι κεντρικός αμυντικός. Έπαιξε από ό,τι πληροφορήθηκα από Θεσσαλονίκη. Έπαιξε περίπου του Μαυρουδί. Δεν έχει προχωρήσει όμως. Δεν έχει φύγει από τον Ηρακλή. Είχε γίνει μια κουβέντα μου πάνω από τον Ηρακλή με την Παναχαϊκή. Δεν έχει προχωρήσει ακόμη περίπτωση. Άρα ψάχνει κεντρικό αμυντικό η Παναχαϊκή μικρό. Θα δούμε τι θα γίνει. Οπότε τους δύο Φερινίδης Μάντζας είναι κλεισμένοι. Ο Βολάκης δεν είναι μικρός. Ο Βολάκης είναι 21 ετών. Παίζει ως μεγάλος. Το Βολάκη το θυμάμαι ως αντίπαλος Παναχαϊκής με τον Παναθηναϊκό Β. Έτσι, έχει παίξει ως αντίπαλος με τον Παναθηναϊκό Β. Έχει πάει τώρα στην Κύπρο, στην Αγία Νάπα. Επιστρέφει στην Ελλάδα και έχει ήδη υπογράψει την Παναχαϊκή. Έχει αποκτηθεί και αυτός. Άρα, με μικρούς επί της ουσίας, έχει κρατήσει και 4 μικρούς από το περσινό ρόστερ και 2 που έχει αποκτήσει 6. 1 με 2 μικρούς ακόμη. Έχουν κλειδώσει σχεδόν. Σε 95% οι θέσεις των μικρών έχουν κλειδώσει η Παναχαϊκή. Δεν θα πάρει τώρα 1 ή 2, μέχρι και 8. Δεν μπορεί να πάρει και παραπάνω. Έτσι. Θέλει 4 σε κάθε παιχνίδι, 2 να παίζουν 2 στον πάγκο. Με 8 νομίζω ότι έχει βολευτεί μια χαρά.

Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, Αλέξ. Τελικά λέει: πήραμε παίκτες που είχε πάρει ο Δρόσος στα Χανιά, από ό,τι φαίνεται. Ναι, του είχε πάρει πέρυσι. Τρεις. Αυτή τη στιγμή τρεις έχει ο Δρόσος. Νομίζω ο Ιωαννίτης ήταν. Το Μεγιάδο τον είχε πάρει, ναι. Τον Κωνστανάσιο τον είχε πάρει, ναι. Και ο Ιωαννίτης τρεις. Τρεις από τα Χανιά. Και τρεις είναι παίκτες Παναχαϊκής. Είναι τελειωμένη υπόθεση αυτή. Έτσι. Οι δύο είναι εδώ τώρα. Τώρα το απόγευμα. Υπογράφουν κανονικά, θα πάρουν τις προκαταβολές. Έχουν δοθεί αρκετά χρήματα στις προκαταβολές. Έχουν μπει αρκετά πριμανόδου στις συμφωνίες που έχουν κάνει οι παίχτες για τη νέα περίοδο, για να υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο. Και συνεχώς γεμίζει το ρόστερ. Είπα στο 90% τώρα γεμίζει. Γιατί υπάρχουν και άλλοι παίχτες που θα ανακοινωθούν σιγά σιγά, που έχουν ήδη αποκτηθεί.

Λοιπόν, ο Νίκος 10 σφαίρα λέξη, μόνο λέει μη μείνουμε στα φρουφρού και αρώματα. Νίκο, αυτό η πορεία θα το δείξει. Έτσι. Μπορεί τώρα να είναι όλα. Η πορεία, η διάρκεια, η οικονομική συνέπεια, η οργάνωση, όλα αυτά τα βάλουμε στην πορεία. Και όλα τα κρίνονται και τα αποτελέσματα, έτσι, μην κρυβόμαστε. Εντάξει, το ξεκίνημα είναι καλό, είναι αρκετά αισιόδοξο. Βεβαίως, εντάξει, υπάρχει πάντα επιφυλακτικότητα. Τι θα γίνει στην πορεία. Αυτό όποιος και να ήταν θα υπήρχε για την πορεία. Έτσι. Η πορεία σιγά σιγά, βήμα βήμα, υπάρχει τώρα ένα διάστημα, θα ξεκινήσει η προετοιμασία, ήδη έχουν ανακοινωθεί και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια της Παναγιακής και προχωράμε.

Τάχ, με φιλικό παιχνίδι, πρώτο φιλικό παιχνίδι με πύργο. Ο πύργος, ο οποίος και αυτός προσπαθεί να ενισχυθεί για το πρωτάθλημα Super League 2. Παρευθόντως κάνει μεταγραφάρες η Ζάκυνθος αυτήν την ώρα. Στη Super League 2 η Ζάκυνθος έχει μπει δυναμικά στη μεταγραφική περίοδο και κάνει, παίρνει σπουδαίους παίχτες. Η Ζάκυνθος δείχνει ήδη χρήμα στην αγορά τις τελευταίες μέρες και παίρνει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Εντάξει, β' εθνική κατηγορία φέτος Super League 2 θα είναι πρωταθληματάρα. Όπως και να το κάνουμε, με 16 ομάδες που ενισχύονται όλες, άλλο πρωτάθλημα. Καμία σχέση με το πρωτάθλημα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Άλλο τώρα δύο όμιλοι των 10 ομάδων, άλλο τώρα ένας όμιλος των 16 ομάδων με πολύ καλές ομάδες, με ιστορικές ομάδες, με ομάδες που έχουν πάρει παίχτες Super League 1, με τη Λάρισα πλέον να μπαίνει δυναμικά για αυτή στο προσκήνιο. Από ό,τι μαθαίνω, ότι θα ανακοινώσει αυτή σπουδαίους παίχτες, θα είναι πρωταθληματάρα. Η Super League 2 του χρόνου θα είναι τρομερό πρωτάθλημα. Και να δούμε, έχει και ενδιαφέρον αύριο η συνεδρία Super League 1 για να καθορίσει και την προκήρυξη, έτσι. Αν θα περάσει για το επόμενο πρωτάθλημα η πρόταση Κηφισιάς, ότι για να αυξηθούν οι ομάδες στη Super League 1, να πέσει ένας και να ανεβούν τρεις από τη Super League 2 από το επόμενο πρωτάθλημα της Super League 2, που επίσης θα είναι γι' αυτό πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο για τις ομάδες.

Λοιπόν, θα δούμε. Ο Σάββας λέει ο Μακρύς έμεινε ελεύθερος από τον πύργο. Αν ο Μακρύς έχει μείνει ελεύθερος, ο Σάββας δεν το έχω δει. Έτσι. Σίγουρα ο Μακρύς απασχολεί ομάδες. Είναι αρκετά καλός παίκτης. Κοίταξε, ο Μακρύς, το έλεγε πριν από λίγο με κάτι φίλους, ότι αποκλείεται να μείνει στον πύργο ως τρίτος. Θεωρώ ότι δεν θα μείνει ο τρίτος φορ. Ήδη ο πύργος έχει πάρει φορ, πάει και για άλλο έμπειρο φορ. Να κάτσει ο Μακρύς ως τρίτος το βλέπω λίγο δύσκολο. Έτσι. Το πιθανότερο είναι ότι θα ζητήσει να φύγει. Δεν το έχω δει ακόμη αν έχει μείνει ελεύθερος. Ο Μακρύς που σίγουρα θα απασχολήσει ομάδες. Και σου λέω Σάββα πριν από λίγο το κουβεντίζαμε φίλο ότι είναι αδύνατο να κάτσει ο Μακρύς τώρα για τρίτος φορ. Έτσι, γιατί ο πύργος σίγουρα θα πάρει τώρα και έμπειρο εκεί. Όλες οι ομάδες ενισχύονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρει κι άλλο παίχτη.

Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα, ο Μακρύς έχει κλείσει ήδη σε ομάδα. Ναι, είναι κοντά, είναι κοντά. Δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά είναι πολύ κοντά. Είπα, ο Μακρύς αποκλείεται να κάτσει ως τρίτος. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει ως τρίτος φορ στον πύργο. Εντάξει, τώρα και γενικά, λέμε τώρα και εδώ στις ομάδες, μου λένε τώρα και η Παναχάκη, αν πάρει τρίτο φορ, κάποιος θα είναι στην εξέδρα. Δεν θα βγαίνει μετά. Αποκλείται να έχει την 23 σεντρεφόρ. Έτσι. Είναι ένα θέμα. Όταν έχει τρεις καλούς παίκτες, δεν μπορεί να ένας να χαραμίζεται στην εξέδρα. Μπορεί να υπάρχει έντονος συναγωνισμός. Ό,τι και να γίνει.

0: μυστήριο με στείλε.
1: Λοιπόν, θα δούμε. Πάντως δεν ξέρω αν ο Μακρύς έχει μείνει ελεύθερος, έτσι δεν το έχω δει ακόμη. Ο Σάββας μου το έγραψε, δεν το έχω δει ακόμη ότι αν έχει μείνει όντως το παιδί. Είχα διαβάσει ένα από μέρους ότι ήταν κοντά στην ανανέωση. Αλλά φαντάζομαι ότι βλέποντας το πύρος θα πάρει κι άλλον φόρ, ήδη πήρε ένα μαντά, παίρνει κι άλλον. Εντάξει, υποθέτω ότι θα ζητήσει να φύγει. Είναι λίγο δύσκολο. Να είσαι τώρα πρώτος κόρης στην ομάδα, να την έχεις ουσιαστικά οδηγεί στην άνοδο και να είναι δύσκολο να είσαι και στον πάγκο ακόμη. Γιατί η Β' Εθνική τώρα είναι και. Βλέπουμε τι μεταγραφές γίνονται αυτή τη στιγμή.

Θανάση λέει ο καλημέρης φίλε ο Απόλλωνας έχει περάσει τον Προμηθέα. Ναι. Έχει παίξει τον Προμηθέα 14, ναι. Αυτός ο καλημέρης που πήρε ο Απόλλωνας, ναι, έχει περάσει από τον Προμηθέα 14. Όχι, ξεκινήσει τον Προμηθέα 14, έκανε μία διαδρομή. Πέρυσι έχει κάνει καταπληκτική χρονιά με τον Έσφαιρο Λαμίας. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική κίνηση για τον Απόλλωνα, και η απόκτηση του καλημέρη. Είναι και ο πιο γνωστός από τους τρεις που έχει φέρει μέχρι τώρα, τουλάχιστον σε μένα, έτσι, μιλώ ψέματα. Ο Έσφαιρος έχει κάνει πολύ χάνη χρονιά στον Έσφαιρο Λαμίας. Είχε πάει και Εθνικό Λιβαδιάς. Είχε έρθει και σαν αντίπαλο με Εθνικό Λιβαδιάς, έτσι, στην Πάτρα. Είναι καλή μεταγραφή τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας ψάχνει παίκτες, ψάχνει και κατά καπνού να πάρει καλούς παίκτες. Θέλει να είναι φαβορί στον όμιλο. Ανεξάρτητα δεν ξέρω πού θα πάει το Sporting. Είναι ένα θέμα βεβαίως μεγάλο. Αν θα είναι το Sporting ή όχι σε αυτόν τον όμιλο. Αλλά ο Απόλλωνας θέλει να κάνει χειρές μεταγραφές.

Ο Μπιλ λέει, ο συνοδεινός Αλέξη έχει φύγει από Παναχαϊκή που ήταν πέρυσι. Ναι, το συνοδεινός έχει φύγει τώρα. Ο συνοδεινός είναι από τους πρώτους που έφυγε. Κατά αυτόν τον συνοδεινός είχε φύγει μετά τον τραυματισμό του επί της ουσίας. Γιατί τότε, εντάξει, είχε ένα θέμα σημαντικό ότι ο συνοδεινός ζήτησε να πάει σε δικό του γιατρό και φυσιοθεραπευτή. Η Παναχαϊκή του είχε επιτρέψει. Και ξαφνικά, πηγαίνοντας σε δικό του γιατρό και φυσιοθεραπευτή, ερχόμενος εδώ, η μαγνητική έδειξε ότι χειροτέρευσε πηγαίνοντας στους δικούς του γιατρούς. Και εκεί που υπολογίζονταν να κάτσει 1,5 μήνα έξω, ξαφνικά μάθανε ότι για 4 μήνες είναι off. Και από τότε επίσης η Παναχαϊκή τον είχε τελειώσει. Γιατί αφενός το επέτρεψε να πάει σε δικούς του γιατρούς αφού ήθελε τόσο πολύ και επέμενε, αλλά όταν γύρισε, επέστρεψε χειρότερα όταν πήγε στους δικούς του. Και από τότε έχει τελειώσει. Ναι, έχει τελειώσει. Δεν είναι, έχουμε πει τώρα ποιοι έχουν μείνει από το περσινό ρόστερ, τα παιδιά που έχουν παραμείνει, και μένουν ένα-δύο εκκρεμότητες, οι οποίες μέχρι αύριο και αυτές θα έχουν οριστικοποιηθεί. Θα ανακοινωθούν και οι μικροί που έχουν μείνει την περσινή χρονιά, και πάει ουσιαστικά σε μια καινούργια ομάδα. Είπα, από την περσινή ομάδα, για να είμαι ειλικρινής, φαντάζομαι ότι τα 9-10 ή τα 10-10 θα είναι καινούργιοι παίχτες. Έτσι όπως τη βλέπω τώρα την κατάσταση, τα 9, τα 10, 11 θα είναι καινούργια παίχτες 11.

Ο Σάββας λέει: Μούλας έφυγε. Ναι, έχει φύγει ο Μούλας, δεν το συζητάμε. Δεν υπολογίζονταν. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος ήθελε από εκεί να κρατήσει το Σταθόπουλο από τους κεντρικούς αμυντικούς. Κράτησε Σταθόπουλο. Δεν είχε επιλέξει κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή. Όποιους παίκτες ήθελε ο Σπύρος Αντωνόπουλος να τους κρατήσει, ουσιαστικά έχουν μείνει. Έτσι, και τον Νιφορόπουλο και τον Ορτέτζιο και τον Σταθόπουλο και τον Γεωργόπουλο, αυτούς που ήθελε, της ουσίας τους έχει κρατησμένο. Ένα-δύο ερωτηματικά είπα που δεν εξαρτώνται και από τις μεταγραφικές κινήσεις που θα γίνουν.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει με νηφόρα και βρατζή που θέλει Παναχαϊκή στο μπάσκετ, τι γίνεται. Αγώνας. Με νηφόρα είναι κοντά που δεν μαθαίνει. Και βρατζή θέλει. Πιέζει και τους δύο παίχτες. Ανήκει και τι Παναχαϊκή. Πάρα πολύ στο μπάσκετ. Νίκο, για ξέρεις, κοιτάει και άλλους παίχτες. Και το Χατζόπουλο είναι κοντά στην ανανέωση. Και με νηφόρα και βρατζή κοιτάει και άλλους παίχτες. Είπα ότι δείξερα τεχνική το παίρνει γερά πάνω της. Με μπάτζετ 200 χιλιάρικα και θα κάνει κινήσεις για το στο μπάσκετ. Με νηφόρα, από ό,τι μαθαίνω, είναι πολύ κοντά και προχωράει.

Λοιπόν, και επειδή παίρνουμε στην τελευταία εβδομάδα του Μουντιάλ, η Winmaster δίνει κάθε μέρα δώρα, θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο πως τα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Winmaster, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει και πλήρες σπορ, καζίνο και live καζίνο και πρόγραμμα πιστότητας για τους πελάτες έχει. Είπαμε, η Winmaster είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε μέρα δώρα. Πάμε διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
10: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
11: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
12: Άσε, στάζει.
11: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
12: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
13: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
14: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
15: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
16: Τηλέφωνο 2610 527 588.
17: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

Λοιπόν, προχωράμε στο Spotify, Patreon, 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας, 2-6-9-119, το τώρα. Λοιπόν, πριν πάμε συνεχίσουμε, επί του επιστηρίου, που με είδηση μέσα από ΕΠΟ, από μεγάλη πηγή της ΕΠΟ, με βρει τηλέφωνο τώρα, μας άκουγε και με ενημέρωσε. Οι όμιλοι ανακοινώνονται την 5η 16 του μήνα ή τη Δευτέρα 20 του μήνα. Αυτές είναι οι δύο ημερομηνίες. Η είδηση που προκύπτει είναι μέσα από την ΕΠΟ αυτή την ώρα ότι είναι πολύ λίγα τα κενά που υπάρχουν και μέχρι την Τετάρτη το βράδυ αναμένεται να καλυφθούν, να ξεκινήσουν με 120, να πάμε, γίνει μια προσπάθεια σε 120, δεν ανεβαίνει καμία ομάδα από καμία άλλη ένωση, καμία, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Έχει γίνει πρόταση στις ομάδες της Super League 1 να κατεβάσουν τις β' ομάδες, να αναπληρώσουν τα κενά των ομάδων που δεν θα συμμετάσχουν. Είναι 3 τα κενά, είναι 4 κάπου εκεί είναι τα κενά όλα τελικά. Και η ΕΠΟ έχει κάνει πρόταση λοιπόν στην Super League 1 να κατεβάσουν οι ομάδες Super League 1 τις β' ομάδες στη γ' εθνική κατηγορία. Αναμένεται αύριο μετά το διοικητικό συμβούλιο της Super League 1 η απάντηση της Λίγκα στην ΕΠΟ. Το πιθανότερο είναι ότι η Λίγκα θα δεχτεί να βάλει ομάδες β' στη γ' εθνική κατηγορία για να πέσουν τα παιδιά και αυτό θα ξεκαθαρίσει όμως οριστικά αύριο. Είναι ένα από τα θέματα που θα τη συνεδρία στη Super League 1 η πρόταση που έκανε η ΕΠΟ, τα όποια λίγα κενά υπάρχουν αυτή τη στιγμή να καλυφθούν από ομάδες, από τις β' ομάδες στη Super League 1. Είναι η πληροφορία που μου δόθηκε τώρα μέσα από την ΕΠΟ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεύτερο αυτό λοιπόν με την ΕΠΟ που μου δίνεται τώρα, γιατί δεν ανεβαίνει καμία ομάδα ξεκάθαρα. Μου είπαν ότι αν δεις επιλέξει τον ήλιο να ανατέλει από τη Δύση, μπορεί να ανέβει δεύτερη ομάδα από κάποια ένωση. Όχι, δεν θα ανέβει καμία, να τελειώσει αυτό το σενάριο, να κάνουν όλοι τον προγραμματισμό τους για το τοπικό πρωτάθλημα. Όσοι ανέβηκαν, ανέβηκαν, μόνο αν έρθουν ομάδες πλέον β' από τη Super League 1. Και το τρίτο, ρώτησα για τους ομίλους, μου είπε επειδή τις ακούσαμε. Εντάξει, μου είπε ότι πες το σενάριο που είπες. Αλλά καταρχήν είπε ότι η ΕΠΟ δεν στέλνει τις ομάδες της Αχαΐας στα Δωδεκάνησα. Να ξεκαθαρίσουμε το πιο βασικό. Ουδέποτε εμείς είπαμε ότι θα πάνε οι ομάδες της Αχαΐας στα Δωδεκάνησα. Δεν συνορεύει η Αχαΐα με τα Δωδεκάνησα. Για μας δεν υπήρχε θέμα. Αν κάποιοι για τους δικούς τους λόγους ήθελαν να πούνε ότι θα πάνε στα Δωδεκάνησα, είναι άλλο θέμα. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν και προς τις τρεις ομάδες ξεκαθάρισης που μας ακούνε αυτήν, δεν πάνε στα Δωδεκάνησα. Αυτό έχει τελειώσει. Ο όμιλος λοιπόν όντως αυτή τη στιγμή θα είναι ή Πελοπόννησο, ή αυτό που λες θα πάτε απέναντι. Με Φωκικό, Παναγριακό και μέχρι επάνω. Πού είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Πρέπει να φύγει, δύο νομίνα υποψήφοι να φύγουν αυτή τη στιγμή. Δύο κινήσεις, να λέμε τα πράγματα μα τώρα που θα ανακοινωθούν οι όμιλοι. Όπως το πες, οι επιλογές μας είναι δύο. Ή η Κόρινθος φεύγει και πάει στην Αθήνα, ή η Αχαΐα φεύγει και πάει απέναντι. Δεν εμπλέκεται άλλος νομός από την Αχαΐα. Μου το ξεκαθάρισαν. Άρα είστε ένας από τους δύο υποψήφιους νομούς να φύγετε. Αν δεν μείνετε στην Πελοπόννησο. Αν μείνετε, θα φύγει η Κόρινθος. Δύο νομοί είναι αυτή τη στιγμή. Κανένας άλλος νομός δεν φεύγει από την Πελοπόννησο. Τσεκαρισμένο και αυτό πλέον. 50-50. Γιατί στους υπόλοιπους νομούς μου είπαν της Πελοποννήσου αυτή τη στιγμή με Κόρινθο θα φύγετε εσείς. Είναι 13 οι ομάδες μου είπε. Βάλτε κάτω, είναι 13. Δεν είναι 12. Πρέπει να φύγει κι άλλος ένας. Θεωρώ ότι βάζουν Τζάκεδο και Κεφαλονιά μέσα. Δεν ξέρω. Μου είπε ότι είναι 13. Και η Αχαΐα να φύγει από την Πελοπόννησο, πρέπει να πάρουμε κι άλλη ομάδα μέχρι την Πέμπτη. Ξεκάθαρα όμως, δύο νομοί θα φύγουν. Είναι υποψήφοι να φύγουν. Ή η Κόρινθος ή η Αχαΐα. Δεν υπάρχει άλλος, είπε. Όντως παίζει το σενάριο που ανέφερες, θα πάτε απέναντι. Έτσι, δεν το λέμε όμως βεβαιότητα. 50-50 μόλις θα πούμε εμείς. Απλά να ξέρετε ότι έχετε 50% πιθανότητα να πάτε απέναντι, 50% να είστε εδώ. Θα το δούμε. Από ό,τι κατάλαβα όμως, μάλλον αυτό που είπαν το πιθανότερο σενάριο. Που ετοιμάζουν για τους ομίλους την Πέμπτη ή τη Δευτέρα 20 του μήνα οι όμιλοι. Επαναλαμβάνω. Οριστικά όχι νησιά η Αχαΐα, υποψήφια όμως ναι για τον όμιλο με απέναντι ομάδες. Αλλά θα δούμε τώρα ποια θα μετακινηθεί. Μία από τις δύο έψεις μετακινείται. Ή η Αχαΐα ή η Κορινθία μου πάνε.
Ξεκάθαρα από την Πελοπόννησο. Και το ΕΕΔΙΣ, επαναλαμβάνω, πρόταση που συνεδριάζει αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκα, β' ομάδες της Super League 1 να πλαισιώσουν τα κενά που υπάρχουν στην τρίτη εθνική κατηγορία για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με 120 ομάδες. Διαφορετικά, όσες είναι, ξεκινάμε, αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι αύριο η Λίγκα θα πει το ναι και θα καλυφθούν τα κενά από ομάδες β' της Super League 1.

0: Λοιπόν, ο Αντώνης λέει γιατί άλλαξε δείξη στον Παναγιάλιο. Ήταν ένα πράγμα της μήνα, αφού πέρυσι αυτό να γίνει. Αντώνη, Ελισάβετ Μποβοτσιάρη Πίπκουλα είναι πλέον νέα πρόεδρος. Έγινε αλλαγή εδώ και κάποιες μέρες. Ήταν προγραμματισμένο. Και μπαίνει μπροστά της η Ελισάβετ αυτή τη στιγμή, η οποία εντάξει είναι και ένα πολύ δυναμικό άτομο, για να οδηγήσει τον Παναγιάλιο. Απλά θα σου πω ότι ο Παναγιάλιος θα παίξει φέτος πανελλαδικά. Κράτα το αυτό. Πανελλαδικά. Θα έχει τεράστια προβολή. Έρχονται πολλές σημαντικές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες για τον Παναγιάλιο. Και επαναλαμβάνω, θα παίζει πανελλαδικά φέτος. Λοιπόν, πάμε Γιώργο Κουρλέση. Πάμε Ατρόμητο. Γιώργο, καλησπέρα. Ναι, ο Γενικός Διευθυντής του Ατρόμητου είναι στη γραμμή. Έχουμε Γιώργο. Δεν ακούω το Γιώργο. Ναι, Γιώργο, μας ακούς. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν άκουσες τις ειδήσεις που δίνω τώρα από το πιστηρίο από ΕΠΟ.
1: Ναι, να άκουσα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω την άποψή σου. Από ό,τι μου είπανε, πρόταση Super League 1, αύριο και Διοικητικό Συμβούλιο Λίγκα να αποφασίσει αν μπουν ομάδες Β. Δεν ξέρω αν μας αφορά εμάς και πολύ αυτό στον όμιλο.
1: Δεν μας αφορά εμάς. Αυτό που μας αφορά εμάς είναι στο ποιο όμιλο θα πάμε. Το πιο πιθανό από ό,τι βλέπω είναι να πάμε μέχρι ψηλά. Ψηλά εδώ Δυτική Ελλάδα, να φτάσουμε μέχρι Ήπειρο, το οποίο θα είναι και για μας σαν Ατρόμητος Πατρών πολύ ιστορικές ομάδες να έχουμε αντιπάλους.
0: Λοιπόν, από τις πληροφορίες που έχει ο Ατρόμητος, Γιώργο, θεωρείς ότι μάλλον έχουμε κλειδώσει, γιατί εγώ να μην σου κρύβουμε. Αν
1: εγώ δεν θέλω να πω ότι έχουμε κλειδώσει, εγώ θέλω να πω ότι πιστεύω θα πάω απέναντι. Ναι. Να κλειδώσουμε, εντάξει.
0: Ναι. Εμένα μου το έδωσαν τώρα σαν 50-50, βέβαια μου είπαν για μη σκοτώνεστε. Δύο έψευγουν. Ή Κόρινθος ή Αχαΐα. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Εγώ πιστεύω θα παίξουμε μέχρι πάνω.
0: Και ναι, ναι. Αν κατάλαβα καλά, Γιώργο, μην στο κρύβω, ότι πάμε απέναντι. Δηλαδή και εμένα αυτό. Ότι μου είπαν ότι δεν σας πήγαμε στα δωδεκάνησα. Αλλά εντάξει.
1: Μόνο που δεν ξέρω αν ο Μόση Ιωαννίνο είναι μέσα.
0: Ναι, αυτό δεν ξέρω ακόμη.
1: Αυτό ο Μόση Ιωαννίνο δεν ξέρω αν είναι ο Παζιάννη μαζί μας. Δηλαδή. Που για μας θα είναι πραγματικά, μακάρι να είναι. Θα είμαστε σε έναν όμιλο με πολύ ιστορικές ομάδες και θα είναι μεγάλη μας τιμή να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς. Θα είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για την ομάδα μας.
0: Αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι σίγουρα από ό,τι έχω μάθει είναι ο Παναγρινιακός, είναι ο Φωκικός, είναι η Πρέβεζα, είναι η Άρτα, είναι ο Τηλικράτης, είναι ο Άρης Φιλιατών. Αυτές οι ομάδες έχω δεδομένες πλέον. Και παίζεται, δεν ξέρω, για Κέρκυρα τι ακούς. Έχει δύο ομάδες η Κέρκυρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, και για την Κέρκυρα ακούω. Για την Κέρκυρα δηλαδή πιστεύω ότι θα βάλουν, δεν θα βάλουν το Ιωάννη και θα βάλουν την Κέρκυρα. Γιατί ο ονομό Άρθας είναι μία ομάδα, η άλλη δεν από την καταλάβει. Έχω ακούσει, δεν θα κατέβει.
0: Όχι, ανέστα δεν δήλωσε με το είναι σίγουρο.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα, άρα από ό,τι μου είπαν τώρα, ή την Πέμπτη ή τη Δευτέρα 20 μήνα η όμιλη.
1: Ό,τι και να προκύψει, καλώς να προκύψει. Γιατί μην ξεχνάμε, φαβορεί για το πρωτάθλημα είναι δύο ομάδες στην ομού, είναι η Παναχαϊκή και η Παναγιάλιος, που αυτές, σε όποιον όμιλο και να παίξουμε, θα είναι οι πρωταγωνίστριες και ένας από τους προαθλητές του ομίλου μας.
0: Λοιπόν, ο Ατρόμητος, πώς πάει ο προγραμματισμός, έχει κάνει αρκετές κινήσεις, τώρα σιγά σιγά αρχίζει και να
1: κάνουμε κινήσεις, κάθε μέρα κλείνουμε και παίκτες, συνεχίζουμε τον προγραμματισμό μας. Είμαστε μια ομάδα που εμείς έχουμε ένα προγραμματισμό, δηλαδή ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί που είναι να φτάσουμε. Και να κλείσει η χρονιά θετικά και στο οικονομικό και σε όλα. Δηλαδή, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να μπούμε σε μεγαλεπίβολες κινήσεις χωρίς να υπάρχει αυριανή μέρα. Υπάρχει πάντα η αυριανή μέρα στον Ατρόμητο. Τα τελευταία 6 χρόνια που είμαι εγώ, πάντα λειτουργούμε το ότι εμείς όταν κλείσει η χρονιά θα έχουμε κλείσει και δεν θα χρωστάμε ούτε ένα ευρώ. Έτσι θα κλείσει και φέτος η χρονιά. Ας είμαστε γάμα εθνικοί, θα λειτουργήσουμε, πάντα λειτουργούμε σε αυτό το στυλ. Δεν αφήνουμε δηλαδή εκκρεμότητες να υπάρχουν. Ένας άνθρωπος να πει δηλαδή ότι εμείς έχουμε υποχρέωση 1 ευρώ. Όχι, δεν υπάρχει αυτός άνθρωπος που είναι τελειωμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα. Ο Ατρόμητος κράτησε το μεγαλύτερο ρόστερ, το μεγαλύτερο ποσοστό του ρόστερ από την περσινή ομάδα.
1: Όλους, ναι, ναι.
0: Σχεδόν
1: ένα 80%. Ναι, ναι.
0: Κάνει επιλογές παιδιών από την Πάτρα. Από ότι βλέπουμε πολύ ταλέντο. Πάμε στην την περσινή φιλοσοφία, δηλαδή ότι.
1: Πάμε με την περσινή φιλοσοφία και θα έχουμε προχωρήσει ιδέα, θα προχωρήσουμε τώρα, θα ανακοινωθούν και κάποιοι έμπειροι ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τον κορμό, δηλαδή, ώστε να πλαισιώσουν αυτά τα παιδιά με κάποιους έμπειρους ποδοσφαιριστές, οπότε η ομάδα να είναι μια πολύ καλή και ανταγωνιστική και με. Δηλαδή να δώσουν το δικαίωμα σε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να δείξουν το ταλέντο τους, η Αχαΐα να δείξει το ταλέντο τους, δηλαδή τα παιδιά θα έχουν στον Ατρόμητο να δείξουν το ταλέντο τους ότι μπορεί να σταθεί μια ομάδα με νέα παιδιά στην. Όπως πήραμε το πρωτάθλημα πέρσι, να σταθούν και στη ΓΑΜΑ Εθνική το ίδιο.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Ατρόμητο με παίκτες εκτός Αχαΐας ή το ρόστερ θα παρατηρήσετε εντός των τυχών.
1: Όχι, όχι. Το ρόστερ εκτός Αχαΐας θα υπάρξει από κάποιες άλλες συγκυρίες, δηλαδή που μπορεί να υπάρξουν παίκτες από. Εντάξει, έχουμε παίκτες από άλλους νομούς, αλλά έχει τύχει και είναι εδώ. Αλλά είναι από αλλού. Αλλά αυτό που θα να πάρουμε εμείς παίχτη, δηλαδή μεγάλο παίχτη, όπως είναι τα άλλα συμμαθεία, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, όχι. Να νοικιάσουμε σπίτια και τέτοια, όχι. Αν εννοείται κάτι τέτοιο, όχι.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Αν θα πάρουμε, όχι, αν ο Τρόφιμος θα πάρει παίχτες, θα πάρουν όμως αυτό.
1: Όχι. Δεν μπαίνουμε έτσι παίχτες εμείς, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Πάμε τώρα στα μεγάλα θέματα. Το Σάββατο έγινε μια συνάντηση στο ιστορικό γραφείο του Ατρομήτου με την παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού, του κ. Ιάσονα Φωτήλα. Τι βγήκε από αυτή τη συνάντηση, τι επιδιώκει ο Ατρόμητος και αν θα δούμε γραφεία που δεν θα έχει ούτε η Super League 1.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κτίριο, το πιο ιστορικό κτίριο της Ζαρουχλαϊκά, που είναι η Διευθυνσία του Ατρομήτου Πατρών. Ήταν στον συνεδρισμό του ΛΑΦΚΟ το 1890, έχει αρχίσει και φτιαχνότανε. Και από το 1992 ανήκει ολοκληρωτικά στον Ατρόμητο Πατρών. Το 25%, 30% του κτιρίου λειτουργούν ήδη τα γραφεία μας. Το άλλο είναι νοικιασμένο, το οποίο θα φύγει ο κύριος που είναι αυτή τη στιγμή εκεί και θα γίνει η ανακαίνιση όπως προβλέπετε και θα γίνει ένας νέος χώρος, θα γίνει ένας χώρος πολιτισμού του Ζαρουχλαϊκών και το σπίτι του Ζαρουχλαϊκού και του κάθε Ατρομητέου. Δηλαδή θα είναι μια λέσκη ποδοσφαιρική και στον Παντάρι θα υπάρχουν γραφεία δηλαδή της ομάδας, έτος συνεδριάσεων κτλ. Τα οποία δεν θα μπούμε σε άλλη διαδικασία, δηλαδή το κτίριο θα ανήκει κανονικά σε όλη τη συνοικία των Ζαρουχλαϊκών.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό ήταν ο σκοπός με τον Υπουργό.
0: Η ανταπόκριση υπουργού ποια ήταν, Γιώργο μου, και τι βλέπεις ότι πλέον πάμε, ότι όντως θα γίνει αυτό το που θέλει ο Ατρόμητος, θα είναι γραφεία που θα...
1: Εμείς δεν περιμένουμε από το την εκάστοτε πολιτικιακή εξουσία. Εμείς έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας, έχουμε το διαμαντή, το αρχιτέκτονα που είναι σε τέτοια κτίρια. Ήδη μόλις φύγει ο κύριος που έχουμε κάνει κάποια χαρτιά δηλαδή. Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας και σιγά σιγά θα πλαισιώσουν οι πληροφορίες. Είναι να πλαισιώσουν το κτίριο να γίνει, γιατί δεν είναι σπίτι μας, είναι η προσφορά στην κοινωνία, είναι η προσφορά συνέχεια στην κοινωνία, όπως αυτή το 1929 είχε φτιαχτεί ο Ατρόμητος και συνεχίστηκε μέχρι το 2026 που είμαστε σήμερα. Και εμείς να αφήσουμε με τα επόμενα χρόνια μια παρακαταθήκη στις γενναίες των επόμενων Ατρομητέων.
0: Μάλιστα. Άρα πάμε για εντυπωσιακά γραφεία. Έχει γίνει
1: και πάμε για κάτι πολύ καλό. Πάμε για κάτι πολύ καλό. Μάλιστα. Το οποίο όταν θα το δείτε, θα το δείτε στην πράξη.
0: Γήπεδο. Προλαβαίνει ο Ατρόμητος να παίξει στα
1: Δεν νομίζω. Όχι. Θα δηλώσουμε έδρα. Τα προσφυγικά θα παίξουμε.
0: Μα προσφυγικά. Είδες. Λοιπόν, ο Ατρόμητος πάει οριστικά προσφυγικά.
1: Προσφυγικά, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα προσφυγικά. Με Ζαρουχλαϊκά θα τα προχωρήσω ο Ατρόμητος όμως όλη αυτή τη χρονιά, Γιώργο, το γήπεδο.
1: Εμείς προχωράμε ήδη με έργα σε κάποια, αλλά επειδή είναι διαδικασίες οι οποίες αργούν, δεν πιστεύω ότι θα προλάβουμε να το έχουμε έτοιμο όλο αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε δηλαδή, για φέτος.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Για το πάνω προσφυγικά που είναι μια σίγουρη λύση από θέμα ασφάλειας, γιατί θα δεχτεί πολύ κόσμο, φιλοξενούμενους, είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να υποστηριχθεί στο γήπεδο Ζαρουχλαϊκών σε μια τέτοια κατηγορία για μας. Όταν φτιαχτούν αυτά που θέλουμε θα είμαστε έτοιμοι, αλλά τώρα δεν είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Αυτό λέω, μέσα στη χρονιά ο Ατρόμητος θα κάνει κινήσεις ώστε την επόμενη χρονιά το γήπεδο Ζαρουχλαϊκών να είναι έτοιμο με την ευχή
1: του
0: να είναι.
1: Με τη βοήθεια των φορέων, της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας, να γίνουν τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να παίξουν στο δικό μας γήπεδο.
0: Μάλιστα. Όλοι αυτό θέλουμε.
1: Και πάντα όμως, θα δούμε και πώς θα πάει η χρονιά και πώς θα μείνει η ομάδα με το γήπεδο των προσφυγικών. Θέλουμε να δούμε και αυτό το πώς θα λειτουργήσουμε. Δηλαδή,
0: είναι στις σκέψεις, δηλαδή να μονιμοποιηθείτε στα προσφυγικά, αν έχω καταλάβει.
1: Θα δούμε. Θέλουμε να δούμε κάποια πράγματα, πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Θα το δούμε στην πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Όταν το δούμε στην πράξη, τότε θα δούμε πώς συμφέρει ακριβώς το σωματείο να λειτουργεί. Πιστεύω τα προσφυγικά τώρα για αρχή θα παίξουμε εκεί μας λειτουργικά, μας ενδιαφέρει να είμαστε ασφαλείς σε κάποια πράγματα, να παίξουμε εκεί. Στην πορεία, εφόσον γίνουν κάποια έργα Ζαρουχλαϊκά, θα πάμε Ζαρουχλαϊκά.
0: Αυτό με ρωτάνε. Γιώργο, με ρωτάνε στους από Ζαρουχλαϊκά. Στα Ζαρουχλαϊκά θα παίζει η γυναικεία ομάδα, η β' ομάδα του Ατρομήτου, κανονικά.
1: Ναι, κανονικά. Κανονικά, ναι, ναι.
0: Θα παίζουν κανονικά, έτσι.
1: Κανονικά, ναι.
0: Μάλιστα. Άλλος φίλος με ρωτάει, λέει εδώ, ρώτα τον Γιώργο, ο Ατρόμητος θα πάρει καλούς παίκτες από το τοπικό ή ψάχνει παίκτες από τη γάμα εθνική κατηγορία.
1: Ο Ατρόμητος ήδη έχει κλείσει κάποιους παίκτες, τους καλύτερους πιστεύω που υπάρχουν στο τοπικό και είναι γνωστό ποιους σχεδόν έχουμε κλείσει και τα ίδια τα παιδιά το γνωρίζουν, ήδη αυτά έχουν κυκλοφορήσει. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν αυτοί και θα κοιτάξουμε, σας είπα, για ένα κορμό με 2-3 έμπειρους παίκτες της γάμα εθνικής.
0: Ναι, από ό,τι ακούγεται ότι θα έρθουν και κάποιοι παίκτες που είναι ελεύθεροι στην Παναχαϊκή, αληθεύει.
1: Έχουμε μιλήσει και μιλάμε. Εντάξει.
0: Για τον Ατρόμητο, τι σημαίνει του χρόνου να παίξει με Παναχαϊκή, με Παναγιάλιο, πιθανό ίσως και με Πας Γιάννηνα, ή και να γίνει σε Άρτα που είναι μεγάλο Μάρτα, αν είναι σε αυτό το νόμι.
1: Αυτό είναι μια εμπειρία μοναδική για τον Σύλλογο. Είναι μια εμπειρία, ας πούμε, ότι θα καταλάβει και ο Σύλλογος άλλα πράγματα που μέχρι τώρα οι παράγοντες του δεν τα έχουν ζήσει. Εμείς ευχής είναι ότι με την Παναχαϊκή Συμμαχία που τα έχουμε ζήσει, δηλαδή ξέρουμε λίγο εικόνες, παραστάσεις. Θέλουμε αυτό που θα γίνει φέτος να το ζήσουν και οι παράγοντες του Αδρομήτου, οι οποίοι άνθρωποι δεν έχουν ζήσει αυτή την εμπειρία. Πρέπει να τη ζήσουν αυτή την εμπειρία για να καταλάβουν κάποια πράγματα διαφορετικά και σε φιλοσοφία. Ελπίζω να καταλαβαίνετε πώς σας το λέω, ότι θα ζήσουν όλη την εμπειρία αυτή, ότι είναι διαφορετική η γαμαέθνικη. Και πρέπει το σωματείο να λειτουργεί διαφορετικά σε πολλά επίπεδα. Αυτό προσπαθούμε, αλλά άλλο να το προσπαθούμε να πείσουμε εμείς κάποιους ανθρώπους και άλλο να το δούμε στην πράξη ήδη τι εστί να παίζεις με τον Μπαζιάννα, με την Παναχαϊκή, με τον Πανεγιάλιο, σε πολλά θέματα λειτουργικά. Εμείς αυτό που θα κάνουμε σαν καινοτομία φέτος, πέρυσι είχαμε μπουφέ, ας πούμε, θα έχουμε catering σε όλες τις ομάδες που θα φιλοξενούμε. Θα έχουμε catering δηλαδή σε φιλοξενούμενη ομάδα.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Είναι... Ο ατρόμος αυτά είναι μπροστά, νομίζω, έτσι. Είναι πολύ μπροστά.
1: Εντάξει, αυτό είναι, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από πολιτισμό. Εμείς θα δείχνουμε σε όλη την Δυτική Ελλάδα και όπου παίξουμε ότι η Πάτρα είναι μια πόλη του ποδοσφαίρου, μια πόλη φιλόξενη και πάντα θα φιλοξενούμε με Ολυμπιακό πνεύμα, που κάτι άλλο μπορώ να κάνω εγώ διαφορετικό από ένα Ολυμπιακό πνεύμα που με διακατέχει και το γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα.
0: Μάλιστα, και νομίζω ότι εσύ που τους άλλους είσαι και μόνος που έχεις ζήσει από την εμπειρία της ΓΑΜΑ Εθνικής και με την Παναχαϊκή. Τώρα νομίζω που σωστά το βάζεις, ότι γιατί ο παράγοντας του Ατρομήτου, οι οποίοι κάνουν σοβαρή δουλειά όλοι οι άνθρωποι και είναι και φίλοι μας, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι παράγοντας στο τοπικό και διαφορετικό να είσαι παράγοντας στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Όχι μόνο στην τσέπη, αλλά γενικώ στην νοοτροπία και στη φιλοσοφία των ομάδων.
1: Στο θέμα της τσέπης, όπως το λέτε, οικονομικά ο Ατρόμητος είναι λειτουργικά, θα τα βρει. Αυτό που πρέπει να αλλάξει ο Ατρόμητος είναι ότι πρέπει να καταλάβουν οι παράγοντες του ότι η ΓΑΜΑ Εθνική είναι ΓΑΜΑ Εθνική. Πρέπει να λειτουργήσουμε πιο επαγγελματικά σε πολλούς τομείς. Δεν θα παίζουμε τοπικό, παίζουμε ΓΑΜΑ Εθνική και πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι πιο επαγγελματικά. Εύχομαι και πιστεύω θα το καταφέρουμε. Ανταστάθουμε αντάξει του νομού Αχαΐας που είμαστε εκπρόσωποι του.
0: Μάλιστα. Εμείς θα το ευχηθούμε, Γιώργο Κουλέση, και στον Ατρόμητο, έτσι, γιατί όλοι θέλουμε Ατρόμητο σωστά και να καθιερωθεί στη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι.
1: Εγώ θέλουμε να πούμε τώρα και στον νομό μας να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα της Παναχαϊκής και στην ομάδα του Πανεγιαλίου, στους στόχους τους. Εμείς θα είμαστε δίπλα στα σωματεία, γιατί πάρα πολλά 90 λεπτά αντίπαλοι, στην επόμενη ζωή πάντα φίλοι και οπαδοί και των δύο ομάδων.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό ότι και φέτος η ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία έγιναν τα παραδοσιακά ντέρμπι των δύο ομάδων μέσα σε εξαιρετικό κλίμα. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος
1: για αυτούς. Φανταστείτε ότι εμείς τώρα που είμαστε οι νέοι, ας πούμε, στο χώρο, η πρώτη φορά που ανεβαίνουμε ΓΑΜΑ Εθνική, πώς πρέπει να αφαιρθούμε σε αυτούς τους δύο μεγάλους συλλόγους, που είναι τιμή μας που παίζουμε. Και αν παίξει, πώς λέτε, για να γίνει η Άδρα και ο Πάρας Γιάννηνα, ακόμα μεγαλύτερη τιμή, είναι εμπειρία τεράστια. Τεράστια εμπειρία και τιμή για τον Ατρόμητο πατρόν που θα ζήσει αυτήν την εμπειρία και θα το καταλάβουν και οι παράγοντες του, πιστεύω. Θα καταλάβουν πολλά πράγματα από φετινή χρονιά και θα αλλάξουν κάποια πράγματα προς το καλύτερο στην ομάδα, γιατί θα καταλάβουν πολλά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή, πιστεύω, δεν θέλουν οι άνθρωποι, δεν το έχουν, δεν ξέρουν τι είναι. Θα το διαπιστώσουν στην πορεία. Θα το διαπιστώσουν στην πράξη. Και θα λειτουργήσουμε καλύτερα.
0: Γιώργο Κουρλές, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, εύχομαι ότι καλύτερο.
0: Καλή επιτυχία και ο Ατρόμητος πάντα σίγουρα κάνει βήματα μπροστά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εμείς ξεχνάμε αρχές Σεπτεμβρίου, Ανθία Σεβία, στη μεγάλη εκδήλωση που κάνουμε, παρουσίαση της ομάδας του Ατρομήτου Πατρών και την ομάδα της μπάσκετ του Γλάφκου, όπου θα κλείσει με μια, θα είναι δύο παρουσιαστές, ένας ποδοσφαιρικός παρουσιαστής, ένας μπασκετικός παρουσιαστής και ένας τραγουδιστής, τον οποίο θα αποφασίσουμε από κοινού τα σωματεία, ποιον θα φέρουμε, μια λαϊκή συναυλία, την οποία θα είναι αφιερωμένο στον κόσμο που θα έρθει και θα κατακλείσει, γιατί θα κάνουμε κάτι πολύ καλό και κάτι πολύ μεγάλο, Ανθία και Βία. Έχει ξεκινήσει χρονιά για τον Ατρομήτου Πατρών και για τον Γλάφκο στον μπάσκετ.
0: Ναι, και η περιοχή είχε μεγάλες επιτυχίες φέτος, έτσι.
1: Μεγάλες ήταν φέτος η χρονιά της, όπως λέμε στο Περιστέρι, πώς λένε εκεί στα, μετά το ποτάμι, πόσες λένε εκεί στο Περιστέρι στην Αθήνα, και εμείς είμαστε μετά το Γλάφκο, ας πούμε, μετά το Διακονιάρι, ας πούμε, από άλλη συνοικία. Έτσι είναι. Είναι η χαρά μας, δηλαδή είμαστε στα ύψη. Πανηγυρίζουμε πρωταθλήματα και διανόδους. Και ακόμα σας συνεχιστεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή επιτυχία.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.

Και οι πληροφορίες βεβαίως που έχει η εκτίμηση του Ατρομήτου είναι ότι θα πάμε στον όμιλο απέναντι, έτσι όπως ακούγεται και στις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, αυτό τώρα μου λέει και εδώ ο φίλος μου ο Νίκος. Αλέξη λέει, μην το ψάχνεις, λέει, εμείς θα πάμε απέναντι, λέει, σιγά μην αφήσει το τζίγκερ, λέει, να πάει στην Αθήνα. Παίζει αυτό, Νίκο. Είπαμε τώρα, ή η Κορινθία ή η Αχαΐα. Μου το είπε ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει άλλο ζωμό. Μην ψάχνεις. Ή η Κόρινθος φεύγει και πάει η Αθήνα, ή η Αχαΐα πάει απέναντι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στο 50-50. Καλά, δεν είναι 50-50, από ό,τι κατάλαβα, αλλά με μένα μου το φώτα είπαν στο 50-50. Έτσι. Την Πέμπτη ή τη Δευτέρα είπε θα μάθετε. Δεν πάτε στα 12 ίντσα πάντως. Δεν πάτε στα 12 ίντσα. Με τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά μου είπε και να φύγετε και εσείς να πάτε απέναντι. Είναι 13 ομάδες, μου λέει εδώ. Πρέπει να φύγει και άλλη ομάδα από την Πελοπόννησο. Ναι, ο Τζίκερ σίγουρα δεν θέλει να πάει στην Αθήνα. Αυτό είναι επίσης δεδομένο. Έτσι. Ότι δεν θα θέλει να πάει ο Τζίκερ στην Αθήνα. Το έχω πει από την πρώτη μέρα φανάλευα. Δεν θέλει να πάει στην Αθήνα. Από ό,τι μου λένε από το Λουτράκι. Εντάξει, θα δούμε. Το πιθανότερο σενάριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, είπα και στην Παναχαϊκή αυτή την πληροφορία έχουν ότι πάμε απέναντι και στον Ατρόμητο τώρα και ο Γιώργος εκτίμησε ότι πάμε απέναντι. Γενικώς και στον Παναγιάλη φτάσει στα αυτιά του, αυτή είναι η πληροφορία ότι το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι να μας, ότι πάμε και αυτόν τον όμιλο. Εγώ όμως θα περιμένω μέχρι την Πέμπτη, μήπως γίνει κάτι διαφορετικό. Από τη στιγμή που λέμε την ΕΠΟ, 50-50 είσαστε, θα δούμε. Ας περιμένουμε.

Ο Κώστας λέει: έχουμε τα γραφικό ρεπορτάζ για τον μπάσκετ Βαναχάκη. Αυτό για νηφόρα και φρατζή. Κινείται Βαναχάκη να του κλείσει, από ό,τι φαίνεται. Να πάει κοντά σε έναν έσχο Χατζόφλο. Και κινείται Κώστα μου για αυτού του παίχτε. Θέλει να κάνει, τα κάνει χειρέ μεταγραφέ που μεταφέρουν. Ψάχνει και καλού παίχτε. Θέλει να ασχετεί πάρα πολύ και θέλει να φτιάξει ανταγωνιστική ομάδα. Με νηφόρα πλησιάζει, από ό,τι ξέρω. Θεωρώ ότι αν πάρει τον νηφόρα θα πάει και ο φρατζή. Θα είναι δύο ηχηρές μεταγραφές, όντως πολύ σημαντικές στην πραγματοποίηση και αν κρατήσει και το Χατζόπουλο, θα έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά για το σχεδιασμό για την National League 1. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα, στην πάτρα.

0: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ

Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε για τελευταίο μέρος. Μεταγραφή ο Απόλλωνας. Πριν από λίγα λεπτά, η ομάδα του Απόλλωνα ανακοίνωσε την τέταρτη μεταγραφή της, ο Ειρηναίος Ρένος Μπαλός. Με ύψος 2,5, 26χρονος φόργοντ, έρχεται στην Πάτρα για να βοηθήσει τον Απόλλωνα. Ο Μπαλός, ο οποίος έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, τον Παπάγου, τον Ιωνικό, Νέας Φιλαδέλφειας, το Αγρίνιο, τη Δάφνη, το Ψυχικό, τα Τρίκαλα, καθώς και στον Εξάστορα ΑΣΚ, ενώ την περσινή περίοδο φόρεσε τη φανέλα του Εγάλεο, ένας από τους σταθερούς πυλώνες της ομάδος, με 7,3 πόντους και 4,3 rebound κατά μέσο όρο αγώνα. Ο Ειρηναίος λοιπόν Μπαλός είναι η τέταρτη μεταγραφή του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας λοιπόν ανακοινώνει ακόμη μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ για τη νέα περίοδο.

0: Λοιπόν, ο Ηλίας λέει, πες στους χιουμορίστες, λέει, τσέφα που σε ακούνε, λέει, ότι δεν φταίει η χαζομάρα, λέει, που χάλασαν τη Β' Εθνική με τις Β' ομάδες, θέλουν να χαλάσουν και τη Γ' Εθνική. Έλεος λέει, με τους μεγάλους Α' Εθνικής. Αφήστε, μωρέ, να ανέβουν οι ομάδες περιφέρειας που τις αφήνετε στο τοπικό. Εντάξει, τώρα, Ηλία, εγώ είπα την είδηση. Λες και την ήξερα. Τι να σου πω. Έχουμε και ένα κοινό από προέδρους που μας ακούνε εκεί, τοπικών ενώσεων. Αυτή είναι η είδηση, Ηλία μου. Έτσι, η είδηση είναι, ούτε καν το ήξερα. Η είδηση λοιπόν είναι από την ΕΠΟ ότι αύριο το Διοικητικό Συμβούλιο του Super League 1 θα αποφασίσει αν αποδέχεται την πρόταση να καλυφθούν τα λίγα για να υπάρχουν στη ΓΑΜΑ κατηγορία από ομάδες Β' τη Super League 1. Αυτή λοιπόν είναι η είδηση. Περιμένουμε, αυτή είναι η απόφαση της ΕΠΟ. Αν θα δούμε τώρα και ομάδες Β' στη ΓΑΜΑ Εθνική, στο δικό μας τον όμιλο δεν θα έχουμε ομάδα Β' πάντως, να σου το πω ευθέως. Νομίζω ότι θα επηρεαστούν άλλοι όμιλοι. Λοιπόν, έχουμε Νίκο Παπαστεφανάτο. Πάμε, έχουμε Νίκο Παπαστεφανάτο. Είχαμε Διοικητικό Συμβούλιο στην ΕΠΣΑ σήμερα. Βγαίνουν οι ειδήσεις πάρα πολλές στην ημέρα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Αλέξη, αν δυσκολεύονται και εκεί, φαντάζομαι ότι γίνεται σε ερασιτεχνικό, έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν άκουσες την είδηση που αποκάλυψα.
1: Ναι, ναι. Το άκουσα, ναι.
0: Ομάδες Super League 1 στην τρίτη εθνική κατηγορία πιθανότητα, Β' ομάδες, έτσι.
1: Μάλιστα. Καλώς να έρθουν.
0: Εντάξει. Και Πέμπτη ή Δευτέρα, η Όμιλη.
1: Και αύριο βέβαια, να ξέρεις, είναι μεγάλη μάχη Μαρινάκη Αλαφούζου.
0: Αν έχουν επανελειπτική ψηφοφορία, ναι.
1: Ναι, γιατί ήταν 7-7, να δούμε.
0: Ποιος έκανε κολοτούμπα.
1: Κάποια ομάδα θα κάνει πίσω.
0: Ναι, κολοτούμπα σίγουρα.
1: Ή, δεν ξέρω αν η ΕΠΟ θα πάρει θέση αυτή τη φορά. Νομίζω όχι.
0: Όχι, αλλά αν είναι... για ΕΠΟ δεν το βλέπω, όχι.
1: Ναι, και εγώ για ΕΠΟ δεν το βλέπω. Τώρα κάποια ομάδα εκεί, κάποια θα πάει με Αλαφούζο ή κάποια θα πάει με Μαρινάκη. Μόνο έτσι μπορεί να... Μες. Γιατί πέρασε ένα διάστημα, κατάλαβες. Οπότε σίγουρα κάτι έχουν γίνει τηλέφωνο.
0: 100% κάποιος την κάνει την κολοτούμπα. Τώρα ποιος θα είναι. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ έχει ζωρίσει και μεταξύ των δύο τώρα και το τηλεοπτικό τοπίο, έτσι. Έχει μπει γερά ο Αλαφούζος με το Sky παντού, σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Έτσι.
1: Και πώς ακόμα από αυτά που μαθαίνω.
0: Ναι, και βέβαια μπαίνουν και άλλοι τώρα που μαθαίνω. Βαρδινογιάννης και Μαρινάκης.
1: Μάλιστα προχθές δεν ξέρω αν είδες νούμερα τηλεθέασης, υψηλά νούμερα τηλεθέασης στο Sky, στο τελικό του Παναθηναϊκού.
0: Καλά, εννοείται τώρα. Εννοείται ότι θα έχει.
1: Ως αντίστοιχα θα έχει και ο Ολυμπιακός αν ήταν στο Μέγα. Έτσι,
0: εντάξει. Και δεν ξέρω, η Super League 2 σίγουρα ένα από τα κανάλια που μιλάει είναι το One, του Βαγγέλη Μαριάκη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Τώρα αν τα πει πάλι ο Sky που όντως έδωσε την τηλεθέαση στη Super League 2, δεν το ξέρω. Θα γίνει μάχη.
1: Βλέπω η ομάδα. Η ΕΡΤ αυτό, ότι θέλει να πάει και η ΕΡΤ για τη Super League 2. Θα δούμε.
0: Ναι, η ΕΡΤ προτιμάει ο Μαρτζούκος, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ο Μαρτζούκος προτιμάει η ΕΡΤ. Δεδομένο αυτό.
1: Προτιμάει για να μην έχει γκρίνια από τα...
0: Προτιμάει η
1: άλλους παρόχους.
0: Βέβαια έχει καταθεθεί και μια πολύ καλή πρόταση από το One. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά αν υπάρχει πρόταση από την ΕΡΤ, θα ξέρεις θα δώσει την ΕΡΤ.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Όντως είχε διοικητικό συμβούλιο για ψαχαΐας. Το βασικό θέμα ήταν η προκηρύξη των πρωταθλημάτων για την αγωνιστική περίοδο που μας έρχεται. Κοίταξε, να ξεκινήσουμε, θα σου πω για τις δηλώσεις συμμετοχής καταρχήν. Γιατί είναι ένα ζήτημα που καίει αυτό. Τέσσερις ομάδες αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην Α κατηγορία.
0: Τέσσερις τελικά.
1: Οι περισσότερες έχουν γραφτεί, μία δεν έχει γραφτεί. Υπάρχει τέλος πάντων θέμα σοβαρό. Στην ΕΦΣΑ θεωρούν ότι ας περιμένουν, γιατί οι δηλώσεις συμμετοχής στην Α κατηγορία θα λήξουν 13 Αυγούστου. Σε ένα μήνα από τώρα. Οπότε σε αυτό το μήνα μπορεί να έχουν μεσολαβήσει πολλά. Οπότε είναι νωρίς να λέμε κι εμείς. Γι' αυτό και δεν λέω ονόματα, η τάδε ομάδα δεν θα κατέβει ή κινδυνεύει να μην κατέβει.
0: 13 Αυγούστου είναι ακριβώς ένα μήνα.
1: Ναι, σε ένα μήνα ακριβώς. Ενώ σε ό,τι αφορά τη Β' και τη Γ' κατηγορία, η προθεσμία θα λήξει στις 21 Αυγούστου. Πάντως αν έχεις δει, πιο πολύ κινούνται μεταγραφικά οι ομάδες της Β' και της Γ' κατηγορία,
0: ναι.
1: Παρά στην Α' κατηγορία. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό λέει το πρόβλημα έχει να κάνει με το εξής, ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές τώρα κακά τα ψέματα, ειδικά στην Α' κατηγορία, ζητούν χρήματα, τα οποία θα βρίσκουν στη συγκεκριμένη περίοδο στην Ηλία. Γι' αυτό και πάνε πολύ.
0: Πολλοί παίρνες φύγαν Ηλία. Και καλοί παίρνες φύγαν Ηλία.
1: Ναι, τώρα αν θα τους μαζέψει όλους η Ηλία δεν ξέρω, αλλά αυτοί που θα μείνει, γιατί...
0: Εντάξει, η Βάρδα δεν μπορεί να πάρει, όσους και να πάρει θα τελειώσει. Πώς θα πάρει, 15, παραπάνω δεν μπορεί να πάρει.
1: Ναι.
0: Παραπάνω δεν μπορεί να πάρει.
1: Κακόμαθαν. τους κακόμαθαν κιόλας στους ποδοσφαιριστές.
2: Έτσι κι αλλιώς και στην Ελλάδα δεν κρυβόμαστε. Αυτή τη στιγμή η μόνη ομάδα που διαθέτει χρήμα είναι η Βάρτα. Από ό,τι μαθαίνουν οι υπόλοιποι είναι. Ξέρει είναι και οι υπόλοιποι. Ψάχνουν, κατεβούν.
1: Ναι. Πάντως είναι ένα θέμα αυτό, αν δεν κατέβουν ας πούμε τέσσερις ομάδες. Δεν ξέρω πώς. Και αν, επαναλαμβάνω, γιατί εγώ δεν το έχω αποκλείσει ακόμα. Και αν δούμε θα γίνει και με την Αχαϊκή.
2: Η Αχαϊκή νομίζω από σήμερα, Νίκο, πρέπει να κάνει. Να σου πω τι μου είπαν πριν από λίγο. Ναι. Η Αχαϊκή ας κάνει χτιασμό αλφα κατηγορία και μην περιμένει πλέον.
1: Οκ. Okay.
2: Νομίζω από τη στιγμή που έχει κατατεθεί πρώτη.
1: Τον τελευταίο λόγο ναι. Τον έχει ο Γκαγκάτς.
2: Ο Γκαγκάτς. Νίκο, από τη στιγμή που αύριο πάνε στη Super League 1 με θέμα να συμπληρωθούν ομάδες από τη Λίγκα, νομίζω ότι όλα είναι κανονισμένα.
1: Για να δούμε.
2: Ναι.
1: Εμείς θα σταθούμε όμως αυτό σε τις τέσσερις ομάδες.
2: Ναι, μακάρι να ανέβει η Χαϊκή, δηλαδή έτσι όλοι αυτό θέλουμε να ανέβει. Αλλά δεν δίνω πολλές πιθανότητες πλέον.
1: Ναι, οι δύο από τις τέσσερις ομάδες είναι ιστορικές και είναι κρίμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Οπότε ας το κρατήσουμε. Πάμε παρακάτω. Σέντρα τώρα. Στην αλφα κατηγορία θα έχουμε το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό αποφασίστηκε. Ετοιμάσου, Αλέξη, μεταδόσεις πάλι.
2: Μάλιστα, 26-27. Αναμενόμε την ίδια μέρα που ξεκινάει και η ΓΑΜΑ Εθνική Επισουσίας.
1: Και η ΓΑΜΑ Εθνική. Ενώ η Β' κατηγορία θα ξεκινήσει 3 με 4 Οκτωβρίου. Οπότε εκεί θα είναι και η σέντρα των πρωταθλημάτων. Για τη ΓΑΜΑ κατηγορία θα έχουμε συμπληρωματική προκήρυξη μετά τη δηλώση συμμετοχής, όταν θα γίνει γνωστός ο αριθμός των ομάδων και γενικά ο τρόπος διεξαγωγής. Πάντως αρκετές ομάδες νέες έχουν δηλώσει την Κρήτη Εθνική.
2: Στην τρίτη κατηγορία γίνεται χαμός από νέες ομάδες.
1: Ναι. Ωραία. Πάμε...
2: Μικρός που καίει τις ομάδες. Ένας τελικά το 8.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις αλέξεις αλλαγές που θα έχουμε στην αλφα κατηγορία. Τώρα θα έχουμε καταργείται αυτό το σύστημα το 4-6, δηλαδή 4 στα play-off, 6 στα play-outs και πλέον θα εφαρμόζεται το 3-7.
2: Όπα, για ξαναπέσω τώρα, για πάμε.
1: Οι τρεις ομάδες στα play-off, οι 7 στα play-outs.
2: Άρα από κάθε όμιλο, δηλαδή 3 και 3, 6 ομάδες.
1: 6 ομάδες, ωραία. Ενώ στα play-outs οι 14, 7 και 7.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ναι, αυτές είναι
2: άρα 6 ομάδες πέρα. Άρα 6 ομάδες στα
1: play-off. Από την αλφα κατηγορία θα υποβιβαστούν 6 ομάδες.
2: 6 ομάδες.
1: Εφόσον όμως σε περίπτωση που προβιβαστεί ο πρωταθλητής της Αχαΐας, οπότε θα είναι 5 η ομάδα.
2: Μάλιστα.
1: Και πάλι η βαθμολογία στα play-off και play-out θα είναι δια του 2.
2: Ωραία.
1: Έτσι κι αλλιώς, Αλέξη, έχει υποθεί, έχει γραφτεί, το ξέρουν περισσότεροι, ότι το πλάνο είναι του χρόνου να έχουμε 18 ομάδες η αλφα κατηγορία, 2 εννιάριδες όμιλοι και από του παραχρόνου θα πάμε σε έναν όμιλο των 16. Το είναι πλέον είναι σίγουρο. Πάμε σε έναν όμιλο γιατί και με τα προβλήματα που βλέπεις πόσο να κρατήσουν και 2 όμιλοι.
2: Μάλιστα.
1: Στη β' κατηγορία τώρα θα προβιβαστούν στην αλφα κατηγορία 4 ομάδες. Και εδώ να πούμε ότι θα έχουμε αλλαγή εκτός από τις πρωταθλήτριες ομάδες που θα πάρουν τα 2 εισιτήρια, τα άλλα 2 θα τα διεκδικήσουν ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος. Δεν θα έχουμε πέμπτο αυτή τη φορά.
2: Ναι.
1: Τα σημειώνεις τώρα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στη γάμα κατηγορία δεν μπορώ να σου πω κάτι γιατί όταν δεν θα λήξουν οι συμμετοχές δεν έχουμε κάτι να πούμε εδώ. Τώρα, πάμε στο θέμα των μικρών.
2: Που καίει.
1: Που καίει, εντάξει, καίει. Στην αλφα κατηγορία υποχρεωτική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή γεννημένου το 2008. Στη β' κατηγορία θα έχουμε υποχρεωτική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή γεννημένου το 2009.
2: Στη β' το 9, μάλιστα.
1: Ναι. Στη γάμα κατηγορία δεν θα υπάρχει συμμετοχή
2: μικρού.
1: Μικρού, αν και υπάρχει, εξετάζεται για την επόμενη χρονιά, και όχι αυτή την επόμενη, να αυξηθεί ο αριθμός των υποχρεωτικών νεαρών ποδοσφαιριστών στις δύο κατηγορίες.
2: Ναι, γιατί και φέτος υπήρχε ένα σενάριο ότι παίξε το 2, αλλά δεν συγκέντρωνε.
1: Μάλλον του χρόνου, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά τα πρωταθλήματα τώρα. Εντάξει, είναι και κάποιες αλλαγές, αλλά εντάξει, μην τα δώσουμε όλα τώρα, λέει, γιατί δεν... παράδειγμα στο κύπελο, θα έχουμε αλλαγή στο κύπελο φέτος. Η ΕΠΣΑ έχει αποφασίσει ότι δεν θα είναι υποχρεωτική συμμετοχή των ομάδων της Β' κατηγορίας, εννοείται και της ΓΑΜΑ, και αυτό είναι μια αλλαγή. Επίσης στο κύπελο να πούμε ότι θα έχουμε υποχρεωτική συμμετοχή 2 παιχτών 2008 στην δεκάδα. Μιλάμε πάντα για τις ομάδες της Α κατηγορίας.
0: Ναι, ναι.
1: Το κύπελο επίσης, να πούμε ότι λύθηκε απόφαση ότι η ημιτελική του κυπέλλου ερασιτεχνών θα διεξαχθούν στο κύπελο προσφυγικών, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, εφόσον είναι διαθέσιμο. Αν δεν είναι διαθέσιμο, θα αποφασίσει η Επιτροπή σε ποιο κύπελο θα γίνει.
2: Μάλιστα. Άρα και οι δύο ημιτελικοί, δηλαδή, θα γίνουν στα προσφυγικά.
1: Οι δύο ημιτελικοί έχει αποφασιστεί προσφυγικά. Και αυτό είναι, νομίζω, καινούργιο νέο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά πάνω κάτω, Αλέξη. Εντάξει, η κερκίδα θα ξεκινήσει στο γήπεδο προσφυγικών.
2: Αυτό με ρωτάνε. Πότε θα είναι έτοιμο τώρα.
1: Μέσα στον Ιούλιο θα ξεκινήσουν τα έργα. Νομίζω έχουν ένα ραντεβού. Δεν το έχω σημειώσει τώρα. Με τον εργολάβο μου είπαν θα έχουν ένα ραντεβού ώστε μέσα στον Ιούλιο να ολοκληρωθεί το έργο. Γιατί έτσι αλλιώς εκεί θα γίνει το Super Cup, σε γήπεδο προσφυγικό θα γίνει το Super Cup και θα γίνουν εγγένεια και θα κληθεί και έχει προσκληθεί βασικά ο Γιάννης Βρούτσης.
2: Μάλιστα.
1: Είναι και ο άνθρωπος που θα της πέδωσε το OK για να χρηματοδοτηθεί το έργο, συν τα φώτα, έτσι, που θα έχουμε αλλαγές και στα φώτα, και στο γήπεδο προσφυγικών και στο Κάνιστα.
2: Και στο Κάνιστα, ναι. Λέει ο Νίκος εδώ ότι μη δένετε λέτε ημερομηνίες 27 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου, λέει, θα έχουμε πιθανότατα εκλογές, λέμε, επικρατέστερο, λέει, το 4 Οκτωβρίου λόγω της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, είναι ένα σενάριο που ακούγεται και αυτό, και από την ΕΠΟ το λένε αυτό, ότι αν...
1: Δεν μπορεί η ΕΠΣΑ να κάνει.
2: Όχι, όχι. Γιατί οι εκλογές πρέπει να γίνουν τον Μάρτιο, έτσι, που είναι προγραμματισμένο να γίνει τον Μάρτιο.
1: Ναι. Άρα ποιος βιάζεται, εμείς δεν βιαζόμαστε. Ο Νίκος μήπως βιάζεται και για εκλογές, δεν ξέρω. Πάντως η ΕΠΣΑ δεν μπορεί να προγραμματίσει. Προφανώς είναι ένα σενάριο που παίζει, αλλά πρέπει να ληφθεί απόφαση, να γραφτεί στην προκήρυξη. Δεν γίνεται αλλιώς. Για φέτος, επειδή πολλοί με ρωτάνε αν μπορεί, αν δεν κατέβουν ομάδες, να έχουμε αλλαγές στην προκήρυξη κλπ. Δεν προβλέπουμε από την ΕΠΟ αλλαγή προκήρυξη.
2: Μάλιστα. Λέει ένας φίλος, το λέει, Αλέξη, ο Πάτρε, λέει, θα κατέβει φέτος, λέει, στο πρωτάθλημα. Το κανονικά, με Κώστα Τσιπιανίτη, έτσι.
1: Το Πάτρε, ναι.
2: Κανονικά, με Τσιπιανίτη,
1: άλλη ομάδα, πάει,
2: και πρωτάθλημα.
1: Δεν ξέρω για πρωτάθλημα, άλλη ομάδα, ψάξει, που μπορεί να μην κατέβει.
2: Μάλιστα. Να τα δούμε. Να πω, μας ακούει και ο Γιώργος Σωτηρόπουλος τώρα, ότι ναι, τα τηλεοπτικά δικαιώματα Super League 2 μου είπε δεν αποφασίζει ο Μαρτζούκος, ακόμη και αν θέλετε την έρετε, ότι τα έχει πλέον η Per Capita, ναι, η εταιρεία αυτή έχει τα τηλεοπτικά
1: δικαιώματα. Είναι η πλατφόρμα των δυνάμεων.
2: Και αυτή τη στιγμή όντως μου λέει ο Γιώργος ότι όλα είναι ανοιχτά, Mega Sky Earth παλεύουν για Super League 2. Άρα καταλαβαίνεις που θα εξοδευτεί η τηλεθέαση με αυτά τα τρία κανάλια όποιο και το πάρει, έτσι.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
2: Τι είπα, το χρόνο η Β' Εθνική είναι πρωταθληματάρα. Mega Sky και Earth. Τρία μεγάλα κανάλια λοιπόν για ναι, παλεύουν για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League 2.
1: Στη Γ' Εθνική δεν θα έχουμε τηλεοπτικά δικαιώματα, μπα.
2: Λοιπόν, άκου να δεις μια ωραία απάντηση τώρα που έχω, ότι το Πάτρε Β λέει πάντως θα παίξει η Γάμα Εθνική ντυμένο στα πορτοκαλί, λέει.
1: Να το δείσουμε. Αυτά λέει, δεν έχω κάτι άλλο.
2: Ναι, λέει ο Νίκος, μακάρι Νίκο λέει και την επόμενη Κυριακή να έχουμε, λέει, βιάζομαι όπως περισσότεροι.
1: ξέχασα να πω θα έχουμε μια ψησούλα της τάξης στο 15% χωρίς να έχει αποφασιστεί ακόμα όμως, σε εξοδολόγια.
2: Α, εξοδολόγια, μάλιστα.
1: Πάμε για 50-55 εκεί θα κοιμηθεί. Α, δούμε. Να μην λέμε, γιατί πολλές φορές λέμε και δεν γίνονται. Και...
2: Πάντως η Επιτροπή Διατησίας, από ό,τι μαθαίνουν, παραμένει ίδια με Γιώργο Παπαδόπουλο Φουρχωρέ.
1: Και ίδια και η Πειθαρχική Επιτροπή.
2: Και η Πειθαρχή, έτσι.
1: Ίδια.
2: Μάλιστα. Ο Παναγιώτης ο Μάλιος λέει: Βάρτα λέει σίγουρα θα είναι πρώτη. Λέει: κάνει καλές μεταγραφές. Λέει: και τα μπαράζ του Μαΐου. Γι' αυτό δεν κινούνται πλέον οι άλλες ομάδες. Λέει: όχι στη Βάρτα θέλουν να πάνε. Αλήθεια αυτή είναι.
1: Δεν χωράνε όμως όλοι στη Βάρτα. Εκτός και φτιάξει η Βάρτα Β. Τι να πω. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι. Τι να πω. Ναι, όλοι στη Βάρτα θέλουν να πάνε. Ωραία. Νίκο, λοιπόν, μας έδωσες πάρα πολλές ειδήσεις. Έτσι,
1: το... Και τι άλλο θέλετε, εντάξει. Σιγά-σιγά, μην τα βγάλουμε όλα εμείς και γκρινιάζουμε κι άλλοι, ξέρεις. Πλάκα κάνω. Χαιρετίσματα στον Γιώργο Σωτηρόπουλο, αν μας ακούει από τα...
2: Αύριο, θα είναι εδώ. Θα τα πούμε αύριο.
1: Α, ωραία. Θα τα ανακατεύσεις πάλι, όπως πάντα.
2: Αύριο, ναι. Αύριο έχουμε πολλά να πούμε με Γιώργο Σωτηρόπουλο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, έγινε. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Γεια.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ Β' λέει και εννοείται, λέει ότι θα μπορέσουν να ανέβουν. Ναι, άμα συμμετέχουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Κωνσταντίνε, αυτό ήταν εδώ και 2 χρόνια το λέγανε, ότι μπορεί να κάποιες ομάδες αν θέλουν να παίξουν στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Εγώ δεν το ακούω πρώτη φορά αυτό, να ξέρεις. Τώρα εντάξει, μαζί μας απασχολεί, γιατί αν κατέβουν αυτές οι ομάδες θα πάνε στην Αθήνα, φαντάζομαι. Ή ποια άλλη ομάδα τώρα μπορεί να κατέβει από αυτές, δεν ξέρω. Ας περιμένουμε αύριο το διοικητικό συμβούλιο της Λίγκα να δούμε τι θα αποφασίσει για τις ομάδες Β, αν θα συμπληρώσουν τη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Έτσι. Αλλά από τη στιγμή που έχει γίνει έτοιμα, νομίζω ότι το έχουν συζητήσει. Πιστεύω ότι κάποιες μπορούν να δηλώσουν αύριο για ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Έτσι. Σε δικό μας όνομα δεν θα είναι. Οπότε, αν θέλουν να πάνε στην Αθήνα, να πάνε στην Αθήνα. Και σκοτωθούν στην Αθήνα. Τι να σου πω.

Λοιπόν, λέει εδώ ο Χρήστος, στις νέες μεταγραφές, λέει τον Οράνι, λέει, ξέρουν καλά το γήπεδο των προσφυγικών. Δεν ξέρω, Χρήστο, εννοείς ότι έχει πάρει ο Ατρόμητος κάποιους από παίχτες που έπαιζαν και στα ομάδες που ήταν τα προσφυγικά. Έχει πάρει κάποιους, έτσι, εντάξει, δεν. Ο Ατρόμητος με το βοηθό του λες ότι κινείται εντός πατρών. Ο Ατρόμητος δεν μπαίνει σε αυτή την πολιτική να φέρει παίχτες από άλλους ομούς και πληρώνει νίκια. Δεν θα το κάνει. Το ξεκαθάρισε αυτό. Ο Ατρόμητος θα πάει, θα φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα, αλλά να φέρει παίχτες τώρα να πληρώνει νίκια και φαγητά από άλλους ομούς δεν θα το κάνει. Θα πάρει παιδιά από την Πάτρα. Έτσι, όπως και να γίνει.

Λοιπόν, ο Μαγιά Τσομαλιά μου λέει: Μαλιάτα λέει, έχει βάρδα, λέει, έχει ψωνίσει όλου του παίκτε. Λέει από Αχαΐα, δίνει και πολύ καλά χρήματα που δεν θα τα πάρουν στην Αχαΐα. Παναγιώτη, ναι, τα χρήματα αυτά δεν τα πάρουν. Γιατί στην Αχαΐα υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή. Κατά πρώτον, φέτο τα πράγματα είναι πάρα πολύ περιορισμένα στην πρώτη κατηγορία. Το βλέπετε όλοι τι γίνεται. Είναι πολύ περιορισμένα. Βλέπετε ότι ακούτε τώρα τέσσερι ομάδε είναι στα δύσκολα να μην κατέβουν τον χρόνο στην Α κατηγορία. Έτσι. Είπα, θα επιβιώσουν ομάδες που έχουν ακαδημίες από εδώ και πέρα και λίγο πρέπει να μαζευτούν και τα νούμερα. Κάποια στιγμή όλοι θα πρέπει να μαζέψουν τα νούμερα, έτσι, εκ των πραγμάτων. Δεν είναι επαγγελματικό το τοπικό ποδόσφαιρο. Τα νούμερα κάποια στιγμή θα μαζευτούν από όλες τις ομάδες. Όπως και να το κάνουν. Βέβαια πρέπει να πάρουν τα παιδιά κάτι, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή είχαν ξεφύγει και τα νούμερα. Μην κρυφόμαστε. Δηλαδή πρέπει να παίξει το τοπικό, παίρνουν λεφτά, παίρνουν τώρα κάποια στη γάμα εθνική κατηγορία. Εκ των πραγμάτων. Θα δούμε. Και γενικώς είναι μόνο στην Αχαΐα αυτό, έτσι, παντού. Είναι παντού, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει αυτό το θέμα. Ακούσατε λοιπόν, τέσσερις ομάδες αυτή τη στιγμή έχουν εκ των πραγμάτων πρόβλημα να κατέβουν στην πρώτη κατηγορία τη νέα περίοδο. Άρα έχουν και ένα μήνα μπροστά. Λοιπόν, ο φίλος μου Γιώργος λέει: Στην Ατρόμητο θέλω να πάνε, λέει, γιατί πληρώνει με ευρώ και όχι με καλημέρες. Μάλιστα. Το πιασε, Γιώργο. Ο Ατρόμητος, ναι, το πιασε. Δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Θα δούμε.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: έχουμε κανένα σημαντικό νέο από την ομάδα. Παναγιώτη, είπαμε ότι τώρα σήμερα στην Πάτρα έχουν έρθει ο Ιωαννίτης Κωνστανάσιος, οι οποίοι θα υπογράψουν στην Παναχαϊκή. Δύο παίχτες πέρυσι έπαιζαν στα Χανιά με γεμάτη χρονιά. Ο Ιωαννίδης σεντερφόρ, ο Κωνστανάσιος μέσο επιθετικός. Ήδη έχουν ξεκινήσει μεταγραφές με την ανακοίνωση. Οι ανακοίνωσεις των μεταγραφών, μεταγραφές έχουν γίνει πάρα πολλές. Ξεκίνησαν και οι ανακοινώσεις. Και τώρα συνεχώς θα υπάρχουν οι ανακοινώσεις καθημερινά με όλους αυτούς τους παίχτες που έχει κλείσει η Παναχαϊκή. Δηλαδή στην πορεία και ο Ναμπή και ο Μουστακόπουλος και όλοι οι υπόλοιποι. Και ο Μεγιάδο και ο Πατάπης, όλοι αυτοί θα ανακοινωθούν. Δεν έχει τελειώσει ακόμη το θέμα του Βασιλόγιαννη. Έτσι, εδώ υπάρχει μια διαπραγμάτευση που εξαρτάται κυρίως από τον παίχτη. Τι θα αποφασίσει ο παίχτης. Η Παναχαϊκή του έχει καταθέσει μια πολύ καλή πρόταση και περιμένει. Και ένα δεύτερο θέμα είναι ότι η επιλογή του κεντρικού αμυντικού είναι αυτή τη στιγμή αν θα είναι Παπατόλιος ή Διαμαντής. Ένα από τους δύο θα πάρει. Γιατί πιθανότατα θα πάρει και ένα μικρό κεντρικό αμυντικό και θα πάρει ή Παπατόλιο ή Διαμαντή. Ένα από τους δύο λοιπόν, συζητάει και με τους δύο. Αρχικά φαίνονται πιο κοντά ο Παπατόλιος. Θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή τις επόμενες ώρες, καθώς νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα θα έχει αποκριθεί και ο κεντρικός αμυντικός. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: οι ανακοινώσεις θα γίνουν, λέει, αναθέσει. Νίκο, κοίταξε, αν κατάλαβα καλά, Παναγιώτη ξεκίνησε από τον ναι, από τον Άσο. Φαντάζομαι ότι μπορεί να προχωρήσει τώρα στο 2. Ναι. Το ποιο θα πάει, έχει πάρει σε αυτή τη θέση. Μετά είναι Φερινίδης που παίζει στο 3. Μπορεί. Μετά Πατάπης, μπορεί να είναι αυτή η σειρά, έτσι. Στο κέντρο είναι πάρα πολύ εκεί. Μουστακόπουλος, Μεγιάδο, Ναμπή, Μάντζας, γιατί ο Μάντζας αμυντικό χαφ παίζει. Είναι πάρα πολύ εκεί στο κέντρο. Ναι, πείτε, δεν το ξέρω μια σειρά θα ανακοινώσει. Τώρα να σου πω. Πάντως ξεκίνησε από τον Άσο. Μπορεί να σημαίνει κάτι ότι ξεκίνησε από τον Άσο, θα πάει ένα θέση. Δεξιά, αριστερά, στην άμυνα. Τι να σου πω. Είναι ένα πιθανό σενάριο και αυτό.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, Αλέξη, ξέρεις πότε θα καθιερωθεί η καλημέρα ως νόμισμα? Ως νόμισμα, όχι, εντάξει. Καλό είναι ό,τι συμφωνίες υπάρχουν, Γιώργος, σε οποιαδήποτε ομάδα είναι, να τηρούνται. Εγώ με αυτή τη άποψη, όποια συμφωνία υπάρχει, πρέπει να τηρείται. Είναι ομάδα γάμα εθνικής κατηγορίας, είναι ομάδα τοπικού, πρέπει να τηρείται συμφωνίες. Έτσι, από τις ομάδες. Όχι να δεις όλη μια προκαταβολή και μετά να ψάχνουν όλοι να βρουν πότε θα ξαναπάρουν λεφτά.

Λοιπόν, ο Τζον λέει το μάντζα από πού τον πήραμε. Λέμε Βασιλόγια, είναι τι γίνεται. Το μάντζα είναι αμυντικό χαφ, παίζει μικρό. Η Παναγιακή έχει εξαιρετικέ συστάσει. Νομίζω ότι παίζει ομάδα τη Αθήνα, αν δεν κάνω λάθο. Δεν θυμάμαι τώρα που παίζει. Νομίζω στην Αθήνα, ομάδα τη Αθήνα πρέπει να παίζει ο μάντζα. Και ο Βασιλόγιανης είπε ακόμη δεν έχει κλείσει. Η Παναγιακή περιμένει, του έχει καταθέσει την πρόταση. Εξαρτάται από τον παίχτη τώρα. Περιμένει απάντηση του παίχτη.

Ο Νίκος λέει: εγώ ξέρω, λέει, να πω, λέει, τα διόδια θα είναι πιο πολλά από τα καύσιμα. Λέει: θα πουληθούμε. Λες ότι αν πάμε στον αεροπορικό, είναι το πιθανότερο πλέον. Έτσι, το πιθανότερο σενάριο πλέον τώρα είναι και, όπως κατάλαβα εγώ από την ΕΠΟ, ότι η ομάδα η ΧΑΙΑ φεύγει και πάει απέναντι. Αυτό πλέον είναι το πιθανότερο σενάριο. Υπομονή μέχρι την Πέμπτη να δούμε τι θα υπερισχύσει, αν θα φύγει ο Κόρινθος για Αθήνα ή αν θα φύγει η ΧΑΙΑ για απέναντι. Αυτό είναι τώρα όλη η ιστορία. Το δεύτερο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι. Και υπομονή, θα μάθουμε και τους ομίλους. Αντίστροφη μέτρηση υπάρχει τώρα για να δούμε τι θα συμβεί.

Λοιπόν, πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Δώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Από τον εξήγημα του μικρόφωνο της Φορέμι Πάτρας και τον... λοιπόν, ο Νίκος λέει δεν είναι άσχημος όμιλος, πάντως για να είμαι δίκαιος. Όχι, εντάξει, Νίκο, σε όποιον όμιλο και να είναι, νομίζω ότι τα φαβορή θα είναι αυτοί οι δύο, η ομάδα της Αχαΐας. Όπως το είπε ο Γιώργος Κουρλές, όποιον όμιλο και να πάνε, νομίζω αυτό το, θα είναι τα, οι δύο τους θα είναι τα φαβορή σε όποιον όμιλο και να, και να πάνε. Λοιπόν, αναμένουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Ωστότε να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
9: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
9: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
10: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
11: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
15: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
16: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
17: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
18: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
17: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
18: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
17: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
18: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
18: Τηλέφωνο 2610-642-399.
19: Που έχουμε μεγαλώσει, να λέω, αποκαλώντας τον μικρό τελικό. Νομίζω κάποια στιγμή και αυτό σιγά σιγά πρέπει να χαιρετήσει. Δεν ξέρω ποιος ο λόγος να διεξάγεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι μεσάνυχτα Σαββάτου. Οι τέσσερις χώρες που είναι και στην τετράδα στην πρώτη τετράδα της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA.
20: Φοβερό.
19: Είναι στα ημιτελικά. Τι περιμένουμε, τι περιμένεις?
20: Κοίτα, έχω και το έχω πει και νωρίτερα και με τα παιδιά που κάναμε κουβέντα κάθε μέρα και με τον Κωστού Ζαλιάρη και με τον Άγγελο Κρεμαστό, ότι είναι η χρονιά της Αγγλίας. Αυτό, λες, αυτό διαισθάνομαι. Και πρόσεξε, όχι μόνο επειδή είχαν εξαιρετικό προπονητή για μένα.
19: Ναι.
20: Επειδή δεν έκανε θόρυβο πριν. Όλες οι διοργανώσεις που έχουμε ζήσει, είτε Euro, είτε με παγκόσμιο κυπελαιό, μου έχει μείνει στα αυτιά από τους φίλους της Αγγλίας. Ναι, ναι. Είναι η πρώτη χρονιά που πήγε πιο ταπεινά, νομίζω. Εντάξει, δεν λέω για τον κόσμο τώρα πως στις πλατείες το ζει και το ευχαριστιέται, καμία σχέση. Γενικά από τους αναλυτές, από ακόμα και δημοσιογράφους που υποστηρίζουν την Αγγλία, ρε παιδί μου.
19: Ναι.
20: Βλέπω ότι έχει λίγο άστρο. Βλέπω ότι έχει λίγο άστρο.
19: Έχει κάνει προκρίσεις με ανατροπές.
20: Ναι. Έχει βγάλει ψυχή.
19: Ναι.
20: Καλύτερη ομάδα όμως είναι η Γαλλία, έτσι από όλες.
19: Αυτό θα έλεγα. Ότι στα δικά μου μάτια, τουλάχιστον από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, μου άρεσε. Έτσι, το μου άρεσε, έτσι. Αυτό το ρήμα χρησιμοποιώ περισσότερο στο μάτι αυτά που είδα από, από τη Γαλλία.
20: Ναι, είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη.
19: Από τη Γαλλία.
20: Η Αργεντινή πάει με την προσωπικότητα του Μέση.
19: Ναι.
20: Δεν με έχει εντυπωσιάσει. Έχει πολλά κενά αμυντικά.
19: Και εμένα δεν με έχει πείσει πάρα πολύ.
20: Αλλά είναι Αργεντινή. Okay. Είναι ο Μέση. Τα περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν το συζητάμε.
19: Θα πούμε περισσότερα την κάθε μέρα ξεχωριστά για τους δύο ημιτελικούς. Αρκετές απομακρύνσεις προπονητών με το που ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις των ομάδων. Βλέπεις αρκετές χώρες να
20: αλλάζουν.
19: Να αλλάζουν.
20: Ναι.
19: Και από τις, τουλάχιστον αν δεν μου έχει διαφύγει κάτι, από τις πρώτες που ανακοίνωσαν και αντικαταστάτη ήταν σήμερα η Κροατία.
20: Ναι, η Πορτογαλία ανακοίνωσε επίσης. Ναι. Κροατία σε έναν παλιό γνώριμο.
19: Ναι, τον
20: Σλάβεν Μπίλιτς.
19: Τον Σλάβεν Μπίλιτς, ο οποίος ήταν από το 2006 στο 2012. Και επίσης, δεν ξέρω, προλάβες να το δεις σήμερα από τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις της ημέρας, το δημοσίευμα των Times για την απόφαση που έχει να κάνει με τον Μπάλογκαν. Να, μια από τις ειδήσεις
20: που μας απασχόλησε.
19: Που μεσόκαρε. Να, είναι.
20: Ναι.
19: Αυτό.
20: Ήτανε. Κακοσμία.
19: Ναι, αυτό. Εντάξει, για κάποιους που μπορεί να είχαν αμφιβολία, λέμε τώρα, δεν νομίζω να είναι πολλοί αυτοί. Για το αν έχει σχέση το ποδόσφαιρο με την πολιτική, νομίζω πλέον δεν υπάρχει καμία. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες των Times, η Πειθαρχική Επιτροφή της FIFA όντως συναντήθηκε για να συζητήσει την κόκκινη κάρτα που αφορούσε τον Φολαρίν Μπάλογκαν. Ωστόσο, από τα 18 μέλη αυτής της Επιτροπής, μόνο ένα άτομο ουσιαστικά πήρε απόφαση να αρθεί η τιμωρία. Και ο λόγος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Μοχάμετ Αλ Καμάλι. Τα υπόλοιπα 17 άτομα ουσιαστικά δεν πήραν θέση.
20: Μάλιστα. Λοιπόν, τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο κι εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απόκτησε τα τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Για τον φίλο που λέει ότι επειδή είσαι ευρωπαϊκής οργανώσεις δεν υπάρχει μικρός τελικός, αυτό σημαίνει ότι η τρίτη θέση δεν έχει αξία. Είναι μεγάλη κουβέντα.
19: Ναι, κοίταξε.
20: Σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θα πω εγώ, έχει λίγο μεγαλύτερη, ναι. Είμαι τρίτος στον κόσμο. Εντάξει.
19: Ναι, προφανώς. Απλά θα μπορούσε, ρε παιδί μου, με κάποιον άλλο τρόπο να δίνεται η τρίτη θέση. Ας πούμε, με βάση το αν έχεις πάρει καθαρές προκρίσεις, ας πούμε, στο 90 λεπτό. Αν, ξέρω εγώ, κάποιος έχει πάρει δύο προκρίσεις στα πέναλτι και ο άλλος έχει φτάσει καθαρά, ας πούμε, μέχρι τα τελικά.
20: Ναι,
19: να είναι η τρίτη ή, ξέρω εγώ, η καλύτερη επίθεση. Με κάποιο διαφορετικό τρόπο.
20: Με αγώνα, ναι.
19: Ναι. Τώρα, ως αγώνα, εντάξει, οκ. Απόψεις είναι αυτές. Καθένας έχει τη δική του. Λέει ένας φίλος, ο Δημήτρης, λέει: μόνο για την Πορτογαλία θα διαφωνήσω. Όποιος και να είναι μπροστά, η ομάδα έχει σταθερό προπονητή και αυτός είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
20: Τώρα δεν τον έχει πλέον.
19: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα και αυτή είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Επειδή λέμε για τον. Ανέφερε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, το γεγονός ότι. Μαζί με την πρόκριση της Ισπανίας περίπου στο ίδιο, θα πω εγώ, ήταν και το γεγονός ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνου σε παγκόσμιο κύπελο, κάτι δείχνει.
20: Εννοείται.
19: Κάτι δείχνει.

0: Εντάξει, προβλέψεις και όλα αυτά θα τα κάνουμε αύριο πιο πολύ. Mm-hmm. Είναι αμφίροπα σίγουρα τα παιχνίδια. Πολύ αμφίροπα.
1: Ναι. Εγώ βλέπω γκολ και στα δύο.
0: Ναι, και εγώ το βλέπω
1: στοιχηματικά
0: έτσι. Το βλέπω και εγώ έτσι.
1: Αν κουβεντιάσουμε.
0: Αν πήγαινα κάπου εκεί θα πήγαινα για να το. Να το ευχαριστήσω.
1: Απλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να. Επειδή το διακύβημα είναι μεγάλο, κατά πόσο μπορούν να ξεφύγουν. Mm-hmm. Πέρα από το αμφίσκορο, δηλαδή να γίνει και over. Και κάποιο φίλο που ρωτάει τελευταίο μήνυμα, ότι ποια ομάδα έκπληξη κρατά στο Μουντιάλ, έκπληξη π.χ. Μαρόκο ή πράσινο ακροτήριο. Όχι, εγώ θα πω Νορβηγία. Μένα μου άρεσε η Νορβηγία.
0: Πολύ, πολύ.
1: Και θα ήθελα να τη δω. Βάσει εικόνα, α πούμε. Εντάξει, ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο, mm-hmm. αλλά με βάση την εικόνα στο μάτς με την Αγγλία, νομίζω ότι άξιζε λίγο περισσότερο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, να βρίσκεται στα ημιτελικά.
0: Ήταν φάουλ.
1: Ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα. Mm. Δεν ξέρω. Απ' τη μια θα πεις ότι υπάρχει ένα σπρόξιμο, αλλά απ' την άλλη, αν σφυρίζονται όλα αυτά, πόσα πέναλτι θα σφυριχτούν.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, σε αντίστοιχη περίπτωση θα το έδινες πέναλτι.
0: Κι εγώ στο ότι μάλλον έπρεπε να μετρήσουμε, αλλά εντάξει, κάνει την κίνηση.
1: Ναι, κάνει την κίνηση. Κάνει την αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Κάτω. Αλλά σου λέω, απ' την άλλη, κάθε τέτοιο σπρόξιμο στην περιοχή
0: όχι.
1: ή τέλος πάντων, αν γινόταν το σπρόξιμο αυτό πριν εκτελεστεί το κόρνερ, mm-hmm. θα σφύριζε φάουλ. Για πες μου.
0: Δύσκολο.
1: Εκτός φάσης.
0: Δύσκολο. Δύσκολο.
1: Τέλος πάντων. Είναι περίεργο.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα μας πει κανείς τώρα βέβαια η μπάλα βρήκε πάνω στην κάμερα ή όχι.
0: Έλατε. Έχουν γίνει, έχουν αφαιρεθεί βίντεο από τη FIFA.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί τα Novibets by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως σου αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Novibet για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν παίξει υπεύθυνα.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social.

0: και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: πολλά χαιρετισμάτα από το φίλο μου τον Πάνο του Κάιρο. Όντως είχαμε βρεθεί στο Κάουνας. Θα τα πούμε, φίλε, πάνω για όλα, και για walk-up και για Dorsen, και τα έχουμε μεταφέρει τα πιο πολλά στο Σαββατοκύριακο. Ήταν λίγο ζεστό το θέμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αρχίσουμε με διαφορετικό τρόπο, με ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε την ροή της αποψινής εκπομπής με ποδοσφαιρικά. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα τον δανεισμό του κυρίου Κρίστιανσεν από την Λέστερ. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, πώς είστε?
1: Καλά, καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Να πω καταρχάς ότι είμαστε εν αναμονή της παρουσίασης φανέλας. Σε νέα ώρα θα αρχίσει. Live streaming από το κανάλι της ΠΑΕ.
1: Μάλιστα.
2: Στο YouTube, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, το Δημαρχείο Αθηνών, στο Ρουφ. Βλέπεις Ακρόπολη, βλέπεις Λεκαπιτό, τα πάντα βλέπεις από εδώ. Ωραία είναι. Mm-hmm. Να έχει και λίγο παραπάνω δροσούλα, θα ήταν ακόμη καλύτερα.
0: Είναι πιο ζεστή μέρα, φίλε, πραγματικά.
2: Είναι πολύ, είναι πολύ. Mm-hmm. Είναι πολύ. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε να δούμε τις νέες εμφανίσεις. Είχαμε μεταγραφή, πλανισμό για την ακρίβεια, απόκτηση παίκτη, αν θέλετε διαφορετικά. Ο Κρίστιανσεν, όπως είπατε και εσείς, αφού πήγε πρώτα στην Ιταλία στο εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο, μετά πήγε στην, ήρθε εδώ Αθήνα, ήρθε Κυριακή βράδυ, σήμερα πήγε στο Υγεία για να περάσει όλα τα ιατρικά της ομάδας, όλα πήγαν καλά, θα πέρασε όλα με επιτυχία, οπότε επιβεβαιώνεται και ο ίδιος που έλεγε ότι είμαι καλά, προπονούμε, το έχω ξεπεράσει. Θα φάνει βέβαια στην πορεία, ιατρικά είναι έτοιμος, το θέμα είναι να βρει ρυθμό, γιατί ήταν εκτός την περασμένη σεζόν επί της ουσίας. Και ο Παναθηναϊκός τον ανακοίνωσε με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Υπάρχει μια υποχρεωτική οψιόν αγοράς το καλοκαίρι για 4 χρόνια. Υπενθυμίζω ότι για να ενεργοποιηθεί η οψιόν, θα πρέπει ο παίκτης σε αυτήν τη συμφωνία του Παναθηναϊκού, λέστε, να πιάσει μίνιμουμ το 50% συμμετοχών και σε κάθε συμμετοχή μίνιμουμ 45 λεπτά. 50% συμμετοχών σε όλη τη χρονιά, όλη τη χρονιά στην ομάδα. Μόνο ενεργοποιείται έτσι η ρήτρα. Ήταν μια επιλογή του Νίστρουπ. Εξ αρχής τον ήθελε τον παίκτη, τον πιστεύει πάρα πολύ. Είχε μιλήσει και μαζί του. Του είχε πει ο Κρίστιανσεν ότι είναι καλά, ότι προπονείται. Έγινε μια προσπάθεια τις τελευταίες ημέρες. Μετά από αυτό το που είχαμε το μία Κρίστιανσεν, μία Μάγκας, επανήλθε ο Παναθηναϊκός, άλλαξε στάση Λέστερ. Και έτσι ο παίκτης έγινε πράσινος, έγινε ποδοσφαιριστής του Τριφυλιού.
1: Διονύση, να ρωτήσω κάτι. Αν το γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, σε περίπτωση που δεν πιάσει αυτόν τον αριθμό που λέμε συμμετοχών και τα 45 λεπτά, ο Παναθηναϊκός θα έχει δικαίωμα παρόλα αυτά
2: να κάνει διαπραγμάτευση.
1: Ναι, να κάνει διαπραγμάτευση.
2: Αν θελήσει τον παίκτη,
1: ναι, αυτό λέω,
2: και δεν έχει πιάσει τις συμμετοχές αυτές, θα πάει να κάνει μια νέα διαπραγμάτευση. Αν δεν το θελήσει, θα πάει σε κάτι άλλο.
1: Ναι. Έτσι. Ωραία, οκ. Okay.
2: Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, προπονήσεις κανονικά στον Παναθηναϊκό, και σήμερα είχαμε την επιστροφή της προπονήσης μετά το χθεσινό ρεπό. Θα γίνει μια προπόνηση αύριο το απόγευμα και μετά θα πετάξει η αποστολή για Βιέννη, γιατί υπάρχει το φιλικό με τη Rapid μεθαύριο. Πρόβα την Ελλάδα, ναι, τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού, πιο δυνατό φυσικά σχέση με αυτό με την Grasshopper. Και ιδιαίτερο φιλικό υποτείνεται ότι θα έχει και κόσμο του Παναθηναϊκού. Όσο ξέρω, θα είναι πάνω από 200 με 300 φίλοι του Παναθηναϊκού στη Βιέννη για το φιλικό αυτό, γιατί υπάρχουν καλές σχέσεις των ομάδων, των δύο ομάδων, της Rapid και του Παναθηναϊκού, πολλά χρόνια τώρα. Οπότε θα έχει και μια ιδιαιτερότητα το φιλικό, θα είναι σαν γιορτή μεταξύ του κόσμου, των δύο ομάδων. Και να δούμε πώς θα παραταθεί ο Παναθηναϊκός, τι θα δοκιμάσει. Ο Νίστρουπ έχει δώσει τρία φιλικά ο Παναθηναϊκός, έχει πάει καλά μέχρι στιγμής, βγάζει κάποια πράγματα. Τα οποία θέλει να δουλέψει δουλεύει μάλλον και θέλει να βγάλει η ομάδα του ο Νίστρουπ. Έχει αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα, υπάρχει άλλο ένα, και μετά αρχίζουν τα σπουδαία, όπως σπουδαία τα φιλικά επίσημα, τα παιχνίδια με την Baxter, κάτι βλέπουμε. Αυτά με τα γραφικά, κάτι άλλο δεν υπάρχει, περιμένουμε τώρα.
1: Έχουμε την ανανέωση του Κότσαρη, σωστά?
2: Είχαμε την ανανέωση του Κότσαρη, ναι, η οποία έγινε και επίσημη, ήταν γνωστό από χθες, έγινε και επίσημο σήμερα. Ο Κότσαρης, του οποίου μάλλον το συμβόλαιο έλεγε το 27, έγινε μια επέκταση μέχρι το 28 και αυξημένες απολαβές από φέτος για τον ποδοσφαιριστή. Αναπέμπει στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, έγινε και αυτό γνωστό και επίσημα. Και περιμένουμε τις υπόλοιπες κινήσεις, όπου οι υπόλοιπες κινήσεις στόπερ και χαφ, στόπερ και οχτάρι, και βλέπουμε.
1: Σκόπερ και οχτάρι, είπες.
2: Ναι, ναι, σκόπερ okay. και οχτάρι. Δεν βλέπουμε αν θα γίνει κάτι παραπάνω.
1: Διονύση, ο Κότσαρης, επειδή πήγες, παρακολούθησες την προετοιμασία, λογίζεται από αυτά που είδες, λογίζεται σαν δεύτερος ή σαν τρίτος?
2: Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τους προπονήσεις αν είναι δεύτερος ή τρίτος.
1: Mm-hmm. Γιατί από ό,τι είδα, από ένα 45 λεπτό παίξαμε τον Τσάβη, σωστά?
2: Ναι, ναι. Από τη στιγμή, ναι, δεν μπορεί, αυτό ξέρεις τι. Δεν μπορείς να το δεις στην προετοιμασία. Γιατί στην προετοιμασία, στις προπονήσεις, οι τροματοφύλακες έχουν ξεχωριστό πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Μαζί με τον υπεύθυνο τροματοφύλακο ή με τους υπεύθυνους που υπάρχουν.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, όμως βλέπεις ότι ο Πένια μετά... είναι βασικός και στα τρία, αυτό λέω.
2: Το ξέρεις ότι ο Πένια, ναι, ναι, τον Πένια ήξερες, θα τον πάρει για βασικό.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο και το τρίτο, μετά μπαίνουν στα διπλά οι τροματοφύλακες, δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Δηλαδή, τι να σου πω, αν θα είναι δεύτερος ο Τσάβες ή αν θα είναι ο Κότσαρης, δεν το ξέρω. Πραγματικά το ξέρω, μπορεί να είναι ο Κότσαρης. Εγώ στην εκτίμηση δική μου θα είναι ο Κότσαρης. Ή θα είναι και οι δύο, μπορεί να μοιράζονται τη θέση του δεύτερου. Αλλά. Εντάξει, το λέω και με επιφύλαξη αυτό.
0: Κανένα spoiler για τη φανέλα έχεις?
2: Γιατί να περιμένουμε? Να το χαλάσουμε, κρίμα δεν είναι.
0: Κάτι λίγο.
2: Πάμε
0: να
2: κοιτάξουμε και εμείς τα φάτε και εσείς.
0: Κάτι λίγο ρε.
1: Έχω και δεν το λέω.
2: Έχουμε δουλειές. Θέλετε να φάμε τώρα κράξιμο στο παραπέντε?
0: Εντάξει.
2: Πιστεύω. Κάνω πλάκα. Η δεύτερη θα είναι λευκή, η τρίτη μαύρη, η πρώτη πράσινη.
1: Τώρα περίμενε. Πόη, ξαναπέστα.
2: Πράσινη, λευκή, μαύρη, από όσο ξέρω, αλλά να περιμένουμε να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες. Τώρα σε λίγο θα είναι η παρουσίαση. Θα έχουν κάποιες λεπτομέρειες.
1: Okay.
2: Δεν ξέρω και παραπάνω, μέχρι εκεί και δεν... Υπομονή θα της δει ο κόσμος. Ξαναλέω στις 9. Στο κανάλι της ΠΑΕΠΑ, Αθηναϊκός live streaming, θα υπάρξει η παρουσίαση των εμφανίσεων. Είναι εδώ ο Νίστρουπ, είναι εδώ παίκτος του Παναθηναϊκού, στελέχη, θα έχεις φύσει ο Γιούργος Καθηγητάρης. Είναι εδώ ο Νίστρουπ, είναι εδώ παίκτος του Παναθηναϊκού, στελέχη, θα έχεις φύσει ο Γιούργος Καθηγητάρης. Είναι ο πρώτος

0: είναι πιθανό, δεν μπορώ να το κάτσω. Πήγε 8, θα δούμε τώρα. Εκεί θέλει να ρίξει το βάρος Παναθηναϊκός να πάρει ένα παίκτη που θεωρητικά θα κάνει διαφορά.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.

0: 4,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
9: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
8: Γιατί?
9: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
8: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 34 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Λοιπόν, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins for FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο δώρο, ένα βιβλίο με τίτλο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, και δεύτερο δώρο, άλλο ένα βιβλίο, Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και, συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και pizza.gr.

0: Πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Καιρό έχει να εμφανιστεί ο φίλος μου το κρικρί.
0: Α, νάτος. Νάτος.
1: Τι γίνεται.
0: Νάτος.
1: Φτάνει το κρικρί.
0: Φτάνει το κρικρί.
1: Έτσι.
0: Τι να λέει αυτό. Τι να σημαίνει.
1: Το παγωτό ή το ζωντανό.
0: Έλατε. Το παγωτό. Έσκυζε.
1: Έτσι. Λοιπόν. Πάμε Θεσσαλονίκη. Αλέξη Σαββόπουλος στην παρέα μας. Χαίρετε.
0: Γεια σου Αλεξάρα.
2: Γεια σου παιδιά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τι κάνεις.
2: Χαίρετε.
0: Καλά είμαστε. Βρήκε το τερματοφύλακα Άρης.
2: Θα δούμε. Ψάχνουμε πάντως. Σλοντίκιν είναι μια περίπτωση.
0: Καλή περίπτωση.
2: Νομίζω ότι μια καλή περίπτωση. Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι μια καλή περίπτωση για την έμπειρος, γνώση της πραγματικότητας της ελληνικής. Με σπουδαία καριέρα, έντονη προσωπικότητα, δοκιμασμένη λύση. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή για τον Άρη. Έκανε μια επαφή μαζί του, τον έχει ψηλά στη λίστα μαζί με κάποιους άλλους θερματοφύλακες. Για να δούμε τώρα που θα καθίσει η πύλια, είναι και θέμα οικονομικό. Και νομίζω ότι αν θυμάμαι, μάλλον δεν πρέπει να κάνω λάθος, με το Διούδη συνυπήρξαν και στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αν έρθει θα βρεθούν ξανά στην ίδια ομάδα, ο Λοντίγκεν με το Διούδη. Είναι μια περίπτωση που είναι σε εξέλιξη. Μεταξύ των τερματοφυλάκων που ψάχνει, δηλαδή ο Άρης είναι και ο Ρώσος που είναι στα 36 πλέον, αλλά παραμένει μια πολύ καλή επιλογή, ειδικά από τη στιγμή που δεν προχώρησε η μετακόμιση του Δημήτρου και στο ΑΠΟΕΛ και με τον Παδόπουλο, έχει στον ήθελε εκεί, αλλά το ΑΠΟΕΛ από το ξέρω έχει 5 τερματοφυλακές και δεν χωρούσε ο Λοντίγκιν, και αυτό έδωσε το πάτημα στον Άρη να ασχοληθεί λίγο πιο σοβαρά μαζί του. Με τις επόμενες μέρες θα έχουμε οριστική εξέλιξη με το Λοντίγκιν, όπως και με τον Μάγκουλσον. Θα τα συνδέσω λίγο με το ΑΠΟΕΛ, γιατί διαβάζω δεξιά-αριστερά και ακούω ότι ο Μάγκουλσον είναι μια επιλογή από το ΑΠΟΕΛ. Δεν έχει, έχει πάψει να είναι επιλογή από το ΑΠΟΕΛ. Ο Μάγκουλσον, από τη στιγμή που έμεινε ο Λάιφης στην Κυπριακή, που δεν ψάχνει και αριστερό πόδαρο στο Περάρα, αυτό δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει υπέρ του Άρη.
0: Για τον Άρη είναι ακόμα επιλογή.
2: Είναι μια επιλογή για τον Άρη. Βέβαια, έχει καταθέσει πρόταση, αλλά με τα δικά τα δεδομένα.
0: Την Παρασκευή είχε πέσει, αυτό λέω. Είχε πέσει λίγο το.
2: Ναι, είχε κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση. Τώρα από εκεί και πέρα, ο παίκτης αυτή την ομάδα λέει θα αποφασίσει τι θέλει να, που θέλει να συνεχίσει την καριέρα του. Έχει κάποιες προτάσεις. Η σύζυγός του επιχειρεί παραμονή στην Ελλάδα.
0: Έχεις κάνει την πρόβλεψη για Ατρόμητο.
2: Ναι, αν υποθέσουμε ότι θέλει να μείνει στην Αθήνα, α πούμε και καλά. Mm-hmm. Και δεν θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη, τότε να σου πω, ναι, μπορεί να προκύψει και Ατρόμητος, αλλά ο Άρης είναι συγκεκριμένος στα νούμερα που έχει προτείνει στον ποδοσφαιριστή. Και ταυτόχρονα εξετάζει και άλλες εναλλακτικές, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης γενικά έχει καθυστερήσει πολύ, δηλαδή πάει πολύ αργά, πολύ σημειωτών στα μεταγραφικά του φέτος.
0: Ναι,
2: κάτι
0: όντως.
2: Για το οποίο δεν μας έχει συνηθίσει, να σας πω.
3: Εντάξει, και δεν υπάρχει Ευρώπη και βιασύνη, αλλά ναι, γι' αυτό.
2: Είναι κάτι λίγο πρωτόγνωρο.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν είμαστε συνηθισμένοι. Μας συμβαίνει λίγο έξω από τα νερά μας όλο αυτό. Και μάλιστα γενικά δεν ακούγονται, όπως βλέπετε, και πολλά πράγματα. Δεν κυκλοφορούν, δεν διαραίουν πράγματα. Είναι μια κατάσταση λίγο πρωτόγνωρη. Εντάξει. Πιστεύω ότι μέχρι την αναχώρηση για την Πρέσια, γιατί ο Άρης αύριο επιστρέφει από την Τηλεμαϊδα. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία.
0: Το πρώτο κομμάτι.
2: Μια προπόνηση αύριο πρωινή. Το πρώτο κομμάτι ολοκληρώνεται, επιστρέφει. Και την επόμενη εβδομάδα μπορεί για την Ιταλία. Άρα, πιθανολογώ, εκτιμώ, χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω,
0: ναι,
2: πίσω αυτό, ότι μέχρι την Ιταλία αυτή είναι η πρόθεση τουλάχιστον να έχει κλείσει ένας τουλάχιστον κεντρικός αμυντικός και ένας αριστερός μπακ. Και ένας τερματοφύλακας που, εντάξει, οκ, εδώ τα φιλικά βγαίνουν, γιατί είναι και ο Μάικιτς, θυμίζω, παρόν ακόμη. Είναι εδώ ο Κροάτης. Παρόν. Και ακρόνητος.
0: Ναι. Μια και είπαμε για προετοιμασία, εκτός από τις δεδομένες απουσίες που υπάρχουν στα μεταγραφικά, είχε και προβλήματα ο Άρης με τραυματισμούς?
2: Όχι, δεν έχει προβλήματα. Για να αποφύγει προβλήματα, επειδή πέρυσι, παιδιά, ο Άρης τα λέγαμε όλη τη χρονιά απίστευτα.
0: Καλά, ναι.
2: Τραυματισμούς, ένα σημείο και έπειτα η μισή ήταν έξω. Υπάρχει, ακολουθείται ένα ειδικό πρόγραμμα για τους παίκτες που είναι λίγο ευάλωτοι σε τραυματισμούς. Έβγαλαν πέρυσι θέματα, ο Φαμπιάνο για παράδειγμα. Ο Καντεβέρε που και αυτός είναι ευάλωτος σε τραυματισμούς. Ο Μωρόν που και πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με ένα πρόβλημα στο πόδι.
0: Ντώνης.
2: Ακολουθείται ένα πρόβλημα διαχείρισης και πρόληψης τραυματιών. Είναι αυτά πια ακολουθούν λίγο πολύ όλες οι ομάδες. Βλέπουν τα φορτία που παίρνουν οι παίκτες, τις καταπονήσεις, έχουν και τα GPS, καταγράφονται τα δεδομένα και όποιον κρίνουν ότι πρέπει να τον αποφορτήσουν, τον αφήνουν εκτός. Γιατί ως επί το κλείστον στο διάστημα της σύντομης παραμονής του Άρης Ντολίδη, είναι διπλές οι προπονήσεις. Μόνο μία μέρα είναι μόνη προπόνηση. Όλες οι άλλες μέρες έγιναν διπλές προπονήσεις. Και κάποιες από αυτές δεν τις ακολουθούσαν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Για τον Φαμπιάνο, ειδικά που έχει παιδιά σύνδρομο κοιλιακού προσαγωγών, είναι πολύ κρίσιμο το να αποφύγει τώρα μια επιβάρυνση, διότι αν υποστεί μια υποτροπή.
1: Ναι.
2: Καληνύχτα.
1: Σωστά.
2: Θα είναι δύσκολο μετά.
1: Αλέξη, στέλνει ένας φίλος εδώ, ναι, αν υπάρχει αλλαγή δεδομένων με τον Γαλανόπουλο.
2: Αυτή τη στιγμή η λογική είναι ότι όποιος είναι εδώ προπονείται κανονικά, υπολογίζεται.
1: Ναι.
2: Ο προπονητής τους υπολογίζει όλους κανονικά μέχρι νεοτέρας. Αν υπάρξει κάτι άλλο, αν αλλάξει κάτι.
1: Εδώ είμαστε να το δούμε.
2: Θα το δούμε. Εδώ είμαστε να το δούμε. Προς το παρόν όλοι. Και οι φορ και γι' αυτό και από τη μέση και μπροστά ο Άρης, παιδιά, τώρα.
1: Full.
2: Σχεδόν πλήρης. Ναι, δηλαδή 4 φορ, μέσω επιθετικούς αρκετούς. Για να γίνουν κινήσεις εκεί, εγώ εκτιμώ, προσωπική εκτίμηση, θα γίνουν κινήσεις και εκεί κάποια στιγμή. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί τώρα μιλάμε για το Σιώπη και ο Σιώπης παραμένει και θα παραμένει η επιλογή για τον Άρη. Αν έρθει και ο Μπασίρου, εδώ έχουμε χάσει τα ίχνη τώρα του συγκεκριμένου. Τι γίνεται, να σας πω την αλήθεια, το ψάξω λίγο αύριο.
1: Ναι.
2: Γιατί υποτίθεται ότι είναι μια συμφωνημένη περίπτωση και δεν έχει έρθει ακόμη. Εάν έρθει και ο Μπασίρου, είναι ο Χόγκλα, είναι ο Ράτης, είναι ο Γένσεν, είναι ο Γαλανόπουλος, είναι ο Φοριατζίδης. Τώρα πέγω συνοστισμός εκεί.
1: Σωστά.
2: Υπάρχει πληθώρα επιλογών. Θα δούμε. Για τον Μάνου Γκαρσία, που επίσης υπάρχει θέμα ανοιχτό, δύσκολο μεν αλλά ανοιχτό, ο Άρης θα ψάξει εκεί παίκτη στο 10. Το θεωρώ δεδομένο, παιδιά, ότι θα ψάξει παίκτη στο 10. Αλλά δεν βιάζεται κιόλας. Για καμία από τις περιπτώσεις μεσοεπιθετικά δεν βιάζεται. Εκεί που βιάζεται και φαίνεται ότι υπάρχει όμως μια δυσκολία, είναι στη θέση του στόπερ, δύο μάλιστα στόπερ, ένα στροπόδαρο και ένα δεξιοπόδαρο, αριστερό μπακ σίγουρα. Και άλλη φύγει ο Τεχέρο, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο έφυγε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα, δεν είναι πλέον εδώ. Mm-hmm. Αυτό δεν ξέρω αν σημαίνει ότι τα βρήκε, πάντως προς το παρόν λύση συμβολέου δεν έχει ανακοινωθεί από τον Άρη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Και να σου πω κάτι, επειδή είπες αυτό για την Ιταλία, πρέπει να έρθουν παίκτες για να ξεκινήσει να δουλεύει λίγο Γρηγορίου.
2: Βέβαια, για να το μοντάρει. Σήμερα είδα για παράδειγμα στον ενημερωτικό της ΠΑΕ πριν από λίγο ότι δούλεψε επιθετική τακτική απέναντι στο 3-4-3 του αντιπάλου. Γενικότερα ο προπονητής έχει καταστρώσει το πλάνο του, είναι πολύ μεθοδικά. Κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από ό,τι μαθαίνω με το διαθέσιμο ρόστερ και σε λίγο θα ξεκινήσουμε τα φιλικά στην Ιταλία. Και φιλικά δεν ξέρω αν τα είδατε, ανακοινώθηκαν και επίσημα σήμερα.
0: Ναι, αυτό θα ρωτάω, έχουμε και τις ώρες.
2: Με Αταλάντα τώρα, δεν θα πρωί πρωί, ας πούμε, 11.30 ώρα.
0: Αυτό το 11.30.
1: Εντάξει, οκ.
2: Με κουγάτσα και κακάο. Είναι με Αταλάντα, είναι με Μόντσα, είναι με Νάπολη μετά το σπουδαίο φιλικό. Έχει τρία πάρα πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια ο Άρης στην Ιταλία και αυτή τη στιγμή αριστερό μπακ έχει μόνο τον Πιτσιρικά, τον Αντωνιάδη από τη δεύτερη ομάδα. Στόπερ έχει μόνο τον Φαμπιάνο και αυτόν με προφύλαξη. Και δεν μπορεί τώρα να παίξει τα φιλικά παιδιά 90 λεπτά ο 35χρονος Φαμπιάνο.
1: Ναι.
2: Οπότε εκτιμώ ότι μέχρι την Ιταλία θα πρέπει τουλάχιστον ένας αριστερός μπακ και ένας στόπερ να έρθει.
1: Ωραία. Άλεξ, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Είστε
1: καλά, παιδιά.
0: Δεν τα ρωτήσαμε αν το Λιόπλος θα πάει στον Άρη στον ΠΑΟΚ.
1: Θα ρωτήσουμε μετά το Τζόρμπα. Αν έχει κάτι. Κάποια εξέλιξη στην συγκεκριμένη υπόθεση.
0: 1,7 δίνει ο ΠΑΟΚ. Το χρόνο.
1: Το χρόνο.
0: Χρόνο. Και ένα ο Άρης.
1: Μάλιστα. Οκ.
0: Αν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και να καλύψει και τις οποίες απαιτήσεις του Παναθηναϊκού, οπότε. Να δούμε.
1: Το τελευταίο μήνυμα που ήρθε, παύλα ερώτημα για τον Αλέξη Αβούμπλα, το κάνουμε αύριο.
0: Αύριο.
1: Ναι, για πιθανό δανεισμό του Ελίασον από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω βέβαια ο Ελίασον, έτσι όπως την εικόνα που έδειξε, κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος προς δανεισμό. Λοιπόν, για να δούμε. Συνεχίζουμε. Μανώλης Μουσουράκης τώρα στην παρέα μας. Ο Ατρόμητος είχε σήμερα την πρώτη συγκέντρωση για την νέα σεζόν. Μανώλης ήταν εκεί. Πάμε να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
4: Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν για την ομάδα.
4: Σωστά. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση του Ατρόμητου εδώ στο Μαζαράκι στο Περιστέρι. Περίπου 800 φίλοι της ομάδας έδωσαν το παρόν. Όπως το έδωσε και ο μεγάλο μέτοχος ΠΑΕ, Γιώργος Σπανός, ο οποίος μίλησε, είχαμε και τη δηλώσει νωρίτερα, είναι και Society, ένα μέρος αυτών. Με τον κύριο Σπανό, εντάξει, να μεταφέρει και ένα κλίμα αισιοδοξίας εν όψη της νέας περίοδου. Να υπογραμμίζει ότι ο στόχος πάντα του Τρομήτου είναι το 5-8 και μια καλή πορεία στο κύπελο. Μίλησε για τις μεταγραφές, τους στόχους, μπορούμε να πούμε και εμείς κάποια πράγματα. Ενώ για φινάλε ρωτήθηκε και για τις αρχιερεσίες που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή την εβδομάδα.
3: Αύριο δεν είναι, νομίζω.
4: Σωστά.
3: Ναι.
4: Σωστά.
3: Είσαι επαναληπτικές ουσιαστικά.
4: Και για το αν έχει σκοπό ο Τρομήτος να. Ξέρετε, επειδή ψάχνουμε τις ψήφους τώρα.
3: Ναι. Αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή.
4: Ναι. Δεν έχει αυτή την πρόθεση ο Τρομήτος να αλλάξει την ψήφο του αφενός, αλλά κυρίως εκεί που ήθελε να σταθεί ο Γιώργος Πανός είναι το ότι το χαρακτήρισε στενά χώρο να είναι χωρισμένο και διαιρεμένο το Διοικητικό Συμβούλιο και είπε ότι έστω την ίστατη στιγμή να βρεθεί ένα πρόσωπο, ένας πρόεδρος κοινής αποδοχής για να, ξέρετε, να μην υπάρχει αυτή η διαίρεση. Λοιπόν, νομίζω με αφορμή κιόλας τα όσα είπε ο Γιώργος Πανός για τις μεταγραφές, δεν ξέρω αν θέλετε να το πιάσουμε λίγο,
3: ναι, ναι, ναι,
4: που είμαστε, που κινούμαστε. Mm-hmm. Επειδή αλήθεια είναι ότι σε αυτή την πρώτη κάποια μεταγραφή δεν είχαμε για τον Ατρόμητο. Βέβαια, τα είχαμε πει και προκαιρού ότι δεν υπήρχε πρόθεση να προβεί ο Ατρόμητος σε πολύ μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, είχε διατηρήσει ένα κορμό σε ορισμένες θέσεις και αρκετά ποιοτικό. Εντάξει, υπάρχουν άλλες θέσεις που πρέπει να γίνουν ενισχύσεις. Και αυτή είναι και η πρόθεση. Και μάλιστα υπήρχαν και δύο περιπτώσεις, δύο θέσεις, μία στα χαφ και μία στα εξτρέμ που ήταν πάρα πολύ κοντά ο Ατρόμητος. Μάλιστα εκείνη για τα χαφ υπήρχε και ανταλλαγή συμβολέων, ωστόσο ο παίκτης από τη Γαλλία ήταν. Δεν ήθελε να. Τελευταία στιγμή άλλαξε άποψη, δεν ήθελε να κάνει το βήμα στην καριέρα του, ένα πρώτη φορά να φύγει από την πατρίδα του. Τέλος πάντων, ο Ατρόμητος κινείται για άλλες υποθέσεις. Ο Ατρόμητος, ο οποίος, όπως είπε και ο Γιώργος Πανός, έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση ενός στόπερ, ενός χαφ, ενός αντιμήχωρ δηλαδή, και ενός φορ. Από ό,τι προκύπτει και από το ρεπορτάζ, στη θέση του φορ θα δοθεί και ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Πάντως, εκείνη η θέση που ενδεχομένως να έχουμε πιο γρήγορα την εξέλιξη, αλλά ξέρετε, αυτά αλλάζουν, είναι το στόπερ. Πάντα υπάρχει στα υπόψη ο Μανσούρ, του οποίου το συμβόλαιο έχει ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή και ο ίδιος ψάχνεται για άλλες πολιτείες, ψάχνεται για Ιαπωνία μεριά, αλλά κυρίως και επειδή ο Ατρόμητος έχει βρει μια άλλη περίπτωση, την έχει προκρίνει, τη θεωρεί πιο ποιοτική και πράγματι είναι πιο ποιοτική. Αυτή είναι η περίπτωση που τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση και μάλιστα υπάρχει ένα πολύ καλό σημείο επαφής για τον Ατρόμητο και δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες να είναι και η πρώτη μεταγραφή.
0: Υπάρχει αλλά, τον Μάγνουσον, Μανώλη.
4: Ναι. Εντάξει, τον κοιτάει.
0: Okay.
4: Ο Ατρόμητος.
0: Okay.
3: Τον κοιτάει ή έχει καταθέσει πρόταση και περιμένει.
0: Μπορεί και να είναι αυτό. Δεν μπορεί να πει περισσότερα, εντάξει.
3: Okay. Ωραία.
0: Το είπε να σου πω κάτι, δεν είναι δικό μου, είναι πρόβλεψη του Αλέξη Σαββόπουλου.
4: Αν το είπε πριν, ο Αλέξης.
0: Το είπα από την Παρασκευή.
4: Κοίτα, δεν θέλει και πολύ. Θέλω να πω ότι ο Μανσούρ αριστεροπόδαρος είναι, ο Μάγνουσον στο ελληνικό περιβάλλον είναι.
0: Ή τον έχεις το περίμενα τον Άρη, οπότε εντάξει.
4: Στα υπέρ του Ατρομήτου είναι και η πόλη, έτσι.
3: Η Αθήνα, μπράβο.
0: Ναι.
4: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν έχει καεί το χάρτη του Μανσούρ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, για το τέρμα παραμένει στο μυαλό των ανθρώπων του Ατρομήτου πώς θα φέρουν πίσω τον Κουκκίσασβίλη. Αυτή την εβδομάδα, γενικά το επόμενο δεκαήμερο, θα ενταθούν οι προσπάθειες. Δεν ήταν και πολύ στα υπέρ του Ατρομήτου η αλλαγή τεχνικής ηγεσίας στον ΠΑΟΚ. Αν είχε παραμείνει ο Λουτσέσκου, θα ήταν πολύ αυξημένες οι πιθανότητες.
3: Μανώλη, ο Ατρόμητος θα εξετάζει την περίπτωση εκ νέου δανεισμού ή αγορά.
4: Δανεισμού.
3: Δανεισμού, okay.
4: Δανεισμού. Για αρχή τουλάχιστον δανεισμού.
3: Ναι.
4: Ναι. Και από εκεί και πέρα, μια περίπτωση, ένας παίκτης που θα κρίνει παραπάνω από μια θέση είναι ο Ουκάκη, ο οποίος έχει επιστρέψει ύστερα από το μισό έτος δανεισμού που είχε από τη Sheffield United, έχει επιστρέψει στην αγγλική ομάδα, κάνει προετοιμασία με τους Άγγλους. Γίνεται προσπάθεια. Τώρα οι Άγγλοι θέλουν να τον πουλήσουν στον Ατρόμητο, αλλά ζητούν γύρω στα 800 χιλιάρικα. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορεί να τα δώσει ο Ατρόμητος. Οπότε αφήνει λίγο το διάστημα να προσπαθήσει, να επιχειρεί να τον πάρει εκ νέου δανεικό με μια ψυχή πιο βατή από αυτά που ζητούν οι Άγγλοι. Ένας παίκτης που μπορεί να καλύψει και τη θέση του δεξιού μπακ. Κατά συνθήκη βέβαια. Και ο λόγος που το προτιμούν αυτό στο Περιστέρι είναι επειδή δεν θέλουν να κάψουν τον Ματθαίου Μουντέ, θέλουν να του δώσουν πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής, θεωρητικά να είναι βασικός, οπότε ο Ουκάκη να είναι σε πιο συμπληρωματικό ρόλο και βεβαίως να παίζει και στη θέση των εξτρέμ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες, οι τρεις είναι τρεις θέσεις που περιγράψαμε και προφανώς μέχρι το φινάλι της μεταγραφικής περίοδου μπορούν να αξιολογηθούν και άλλες, θέσεις. Αρκετή πιτσιρικαρία να πούμε σήμερα, πέρα από τις εξέδρες και εντός γηπέδου έχουν προωθηθεί αρκετά παιδιά από την ΚΑΠΑ19 που έχει εξαιρετική παρουσία, τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ19, για έναν Ατρόμητο το οποίο για δύο εβδομάδες θα είναι εδώ και από τις 27 του Ιουλίου Πολωνία και Κέλτσε, επιστροφή στο εξωτερικό για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ύστερα από το 2022, ήταν τότε τελευταία φορά.
1: Mm-hmm. Κάτι άλλο ενδιαφέρον από τις δηλώσεις του κυρίου Σπανού?
4: Ρωτήθηκε και πάλι για το ιδιοκτησιακό.
1: Mm-hmm.
4: Ωστόσο κάτι παραπάνω από αυτά που γνωρίζουμε δεν υπόθηκε, το ότι είναι σαφής η πρόθεση να αποχωρήσει αν βρεθεί κάτι το αξιόλογο. Δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής, πέρα από τα φιλολογικά που φτάνουν στα αυτιά μας. Δεν είναι κάτι χειροπιαστό, οπότε με εγγυηθεί το κύριο Σπανό η επόμενη μέρα και η νέα σεζόν μέχρι να αλλάξει κάτι. Πάντως, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει και το έχουμε πει αρκετές φορές, μην το έχουμε στο μυαλό μας με το χρονικό όριζοντα μια σεζόν. Δηλαδή μπορεί, αν και όποτε γίνει αυτή η αλλαγή σελίδας στον Ατρόμητο, να γίνει και μεσούς τη σεζόν, να γίνει τέλη Αυγούστου, να γίνει Νοέμβριο. Το βασικό για τον κύριο Σπανό είναι να βρεθεί μια καλή επόμενη μέρα. Να ικανοποιηθεί η κυβέρνηση προφανώς, αλλά κυρίως να ικανοποιηθεί η ομάδα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
4: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Μανώλη Μουσουράκη, αναλυτικότατο ρεπορτάζ από τον Ατρόμητο, από την πρώτη συγκέντρωση, αλλά και τα μεταγραφικά ζητήματα.

0: Δεν ξέρω αν χρειάζομαι επικόδες διακοπές που λέει το τραγούδι. Mm. Αλλά ρε φίλε, μια εικόνα που βλέπω τώρα στα social, στα κουφονίσια.
1: Ναι.
0: Κάποιοι πραγματικά πολύ ωραίοι τύποι έχουν μέσα στη θάλασσα κάτι σαν βραχονισίδα. Ναι. Και έχουν βάλει πάνω αυτοσχέδιες, όχι ομπρέλες, σαν νεόρες, έτσι, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και πίνουν το καφεδάκι τους μέσα στη θάλασσα. Τι θέλει είναι αυτή, δηλαδή πραγματικά. Μπράβο τους.

0: Πάμε σαν του Ολυμπιακού.
1: Να πάμε. Ωρε φίλε.
0: Θαμός.
1: Συγγνώμη.
0: Οσλό.
1: Ναι, στο Όσλο δεν υπάρχει.
0: Λογικό είναι.
1: Πω, απίστευτο. Λαοθάλασσα. Κυριολεκτικά λαοθάλασσα.
0: Mm.
1: Έχουν βάλει εδώ τα παιδιά στο sportfm.gr live streaming από την άφηξη της αποστολής.
0: Πήγαν εξαιρετικά.
1: Απίστευτο. Πραγματικά ένα ποτάμι.
0: Mm.
1: Ένα ποτάμι από κόσμο. Δεν ξέρω πού είναι αυτή ακριβώς η περιοχή στο Όσλο, αλλά πραγματικά μπράβο τους.
0: Mm-hmm.
1: Μπράβο τους. Λοιπόν, πάμε
0: γιατί θα κατεβολθούμε για κρυκρή πάλι. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό είναι μια κρίσιμη, όχι εβδομάδα, θα πω ένα κρίσιμο τρίμερο. Έχω την αίσθηση για την κατάληξη της υπόθεσης του Thomas Walkup. Έχουμε μεταφέρει από το Σαββατοκύριακο ότι πλέον έχουν γίνει πιο επίσημα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες, τις προτάσεις που μεταφέρονται από τον μάνατζερ του Thomas Walkup στον Ολυμπιακό, όπως θες πες το, Dubai πιέζει πάρα πολύ. Ο παίκτης είναι αποφασισμένος να
1: ενδώσει, να αλλάξει περιβάλλον.
0: Νομίζω ότι έχει ενδώσει.
1: Ναι, ρε, δηλαδή, να αλλάξει εκεί, να αλλάξει περιβάλλον.
0: Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, πώς το λένε, σε αυτή την υπόθεση, γιατί υπάρχει συμβόλαιο. Θεωρώ ότι έχει ραγίσει το γυαλί ξεκάθαρα. Ο Ολυμπιακός δηλαδή εκεί που ήθελε να ανταμείψει τον παίχτη με ένα καλύτερο συμβόλαιο, καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα νούμερα και από τη στιγμή που ο παίχτης θέλει να πάει να πάρει αυτό το νούμερο, είναι δικαίωμά του από τη μία, και από την άλλη είναι και δικαίωμα του Ολυμπιακού να ζητάει ό,τι ποσό θέλει για να τον παραχωρήσει. Το Σαββατοκύριακο η τιμή του Walkup ήταν στα 3 εκατομμύρια. Εντάξει, νομίζω ότι είναι απλά ένα ποσό για να κινήσουν οι συζητήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Την αίσθησή μου. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Ιταλία, το οποίο δεν το έχω επιβεβαιώσει, ότι η Ντουμπάι ανέβηκε στο 1,5 εκατομμύριο.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι.
1: Βάλε λίγο να πέσω λίγο.
0: Κάπως έτσι νομίζω θα γίνει η ιστορία. Έτσι, δηλαδή δεν βλέπω να υπάρχει διάθεση από τον Ολυμπιακό να φτάσει στα νούμερα που θέλει ο Walkup. Ο οποίος Walkup ζήτησε ξεκάθαρα το συμβόλαιο του McIntyre. 2,2 με 2,3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι αν το είχε διεκδικήσει με άλλο τρόπο μπορεί και να το είχε πάρει. Να σου το πω έτσι. Αλλά από τη στιγμή που έγινε αυτή η δημοσιοποίηση, εκείνη η συνέντευξη εκείνη την ημέρα, αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Ολυμπιακό, γιατί τον θεωρούσε ένα μέλος της οικογένειας. Κότς Μπαρτζόκας τον θέλει πάρα πολύ, δεν το συζητάμε. Δεν βλέπω πάντως σημείο επαφής. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη αυτή τη στιγμή να ανατραπεί η κατάσταση, εκτός κι αν η Ντουμπάι αποσυρθεί και δεν προκύψει κάτι άλλο. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που και η αγορά καταλαβαίνει ότι ο παίκτης θέλει να φύγει, με τον ένα με τον άλλο τρόπο νομίζω θα βρεθεί η λύση, έτσι. Και θεωρώ και
1: ο Ολυμπιακός, λες, okay, μάλλον ο Walkup θέλει τα λεφτά του McIntyre, τα 2,2, και ο Ολυμπιακός, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ιστορία, η υπόθεση, θα πήγαινε στα δύο, ας το πούμε έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι,
0: νομίζω πως όχι.
1: Γιατί προφανώς λόγω ενόχλησης.
0: Και είχε λόγω ενόχλησης και γιατί βλέπει ότι είναι ένα παιδί το οποίο το Δεκέμβριο είναι 34. Mm-hmm. Έχει καλύψει τα νότα του σε αυτή τη θέση με δύο πιο φρέσκους παίχτες.
1: Mm-hmm.
0: Δεδομένα θα πήγαινε τρίτος rotation. Αυτό δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την τεράστια προσφορά του και την εκτίμηση που έχει από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Σε μια φάση που δεν υπήρχε Ντουμπάι, σε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ οποιαδήποτε άλλη ομάδα, γιατί μπορεί να προκύψει και άλλη πρόταση. Έτσι, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Με τη φορά που έχει πάρει και ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι η πρόταση θα ήταν γύρω 1,5-1,6. Θα ζήταγε κάτι παραπάνω παίκτη. Νομίζω ότι στα 1,7-1,8 θα τα βρίσκανε. Δεν είναι τόσο τώρα τα 100 και τα 200 χιλιάρικα όμως πλέον. Νομίζω ότι έχουμε φύγει από αυτό. Είναι πολύ πληγωμένοι στον Ολυμπιακό με τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση. Και θεωρώ ότι και για λόγους budget. Θέλουν να ανταμυφθούν, να πάρουν δηλαδή κάποια χρήματα από το περιουσιακό στοιχείο που έχουν, γιατί θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να φύγει ελεύθερος, και να προχωρήσουν το σχεδιασμό κρατώντας τον Τζόζεφ ως τρίτο. Αυτό ήταν η λυμένη απόφαση την Πέμπτη. Το είχαμε μεταδώσει πρώτη εδώ στο Big Win Sport FM. Απλά ο Τζόζεφ, βλέποντας ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα η κατάσταση, ζήτησε 5 μέρες προθεσμία.
1: Με το Walkup.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Ο Τζόζεφ δεν θέλει να μείνει ως τέταρτος. Έχει προτάσεις να πάει να παίξει μπάσκετ. Έτσι, γιατί δεν έχει και πολλά χρόνια ακόμα, 1-2 το πολύ. Yeah.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Δηλαδή δημόσια ότι θέλει μια πολύ γενναία αύξηση. Η οποία έχει το 3 μπροστά. Είμαστε σε μια φάση που γίνονται συζητήσεις. Υπάρχει ένας εκ των ατζέντιδων στο Team Λότσος, ο Νίκος Λότσος είναι ο μάναζερ του, έτσι, που είναι στο Las Vegas, ο κ. Ρουσάκης. Δεν αποκλίνω, έχουν γίνει ήδη κάποιες κουβέντες, γιατί είναι εκεί και ο Χρήστος Μπαφές και ο Νίκος Λεμπενιώτης και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και υπάρχει αισιοδοξία ότι, επειδή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χάσει και τους δύο, έτσι. Μιλάμε για δύο πολύ καλούς παίχτες, αρχικά, και δεύτερον για δύο ελληνικά διαβατήρια. Ότι ο Ολυμπιακός στην υπόθεση του Ντόρση, μια και είναι 30, μια και έχει χειριστεί τελείως διαφορετικά την υπόθεση, πολύ πιο όρημα για Ντόρση.
1: Ναι, σωστά.
0: Θα πάρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν θα πάρει 3,1-3,2 που ζητάει, μπορεί να πάρει 2,8-2,9. Ναι. Θα το πάρει αυτό το συμβόλαιο και θα κάνει μια επέκταση που θα το κρατήσει για τουλάχιστον 3 χρόνια ακόμα στον Ολυμπιακό. Οπότε κάπως έτσι θα πω σχετικά μικρό το κακό. Το ελληνικό διαβατήριο θα αντικατασταθεί με ένα παιδί τύπου Πλώτα. Το Σάββατο μεταδώσαμε ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού είναι ο Τζον Πουλακίδας. Το παιδί που είναι στα 23, έπαιξε στους Mavericks. Έχει two-way contract, δηλαδή συμβόλαιο μη εγγυημένο. Είναι στο Summer League. Σήμερα παίζει 2 η ώρα, ώρα Ελλάδας. Θα είναι εκεί όλο το team του Ολυμπιακού. Και μετά το μάτς θα έχουν συνάντηση με τον παίκτη, με τον ατζέντη του, για να του παρουσιάσουν το πλάνο του. Το πλάνο τους, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, και να προσπαθήσουν να τον πείσουν να αφήσει την προσπάθεια που κάνει για NBA και να έρθει στην Ελλάδα. Θα πω ότι αν γίνει αυτό, είναι μια τεράστια εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, γιατί κερδίζει ένα παιδί το οποίο εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι στο 2-3, άρεσε πολύ και στον Μπαρτζόκα. Και λύνει το πρόβλημα του ελληνικού διαβατηρίου. Όχι φυσικά τόσο άμεσα, γιατί δεν είναι έτοιμος παίχτης Ευρωλίγκας, δεν το συζητάμε. Μην παρεξηγηθώ σε αυτά που λέω. Αλλά είναι μια επένδυση για το μέλλον που, αν θυμάσαι, μέσα στο χειμώνα σου είχα πει ότι είναι μονόδρομος για τον Ολυμπιακό να πάει να βρει ένα ή δύο παιδιά από τα κολέγια. Ο Πουλακίδης αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο έτοιμο υπάρχει. Από Λιωτόπουλο, Μαυδάλα που έτσι κι αλλιώς είναι του Παναθηναϊκού, αν γυρίσει στην Ευρώπη. Δύσκολη περίπτωση πάντως. Γιατί θέλει να παίξει στο NBA. Θέλει να το εξαντλήσει. Αλλά υπάρχει μια πίστη στον Ολυμπιακό ότι μπορούν να του παρουσιάσουν ένα πλάνο.
1: Να τον πείσουν.
0: Που αν του αρέσει, φυσικά θα πάρει και ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Έτσι.
1: Προφανώς και με NBA out.
0: Εννοείται.
1: Okay. Δεν μου λες, σε αυτή τη, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Λαρετζάκης.
0: Ο Λαρετζάκης είναι σε στάση αναμονής. Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός χάσει το walk-up που όλα δείχνουν ότι θα τον παραχωρήσει στο Dubai, δεν αποκλείω να αλλάξουν τα δεδομένα λόγω των ελληνικών διαβατηρίων. Βέβαια, έχει 6 έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Και χωρίς walk-up. Αλλά ο Λαρετζάκης είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ έμπειρο. Θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας θα πάει στον Άρη. Όμως. Έτσι.
1: Okay.
0: Να σου το πω έτσι. Αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να πληρωθεί και για αυτόν. Το έχει διαμηνήσει στον Άρη ότι για να τον παραχωρήσω δεν θα βγει ελεύθερος. Γιατί έχει συμβόλαιο. Νομίζω ότι είναι όλα άμεσα. Δηλαδή φεύγει εγώ, καπανανεώνει αμέσω ο Τζόζεφ με ρόλο τρίτο playmaker. Αν ο Ολυμπιακός πάρει τον Πουλακίδα, ο Λαρετζάκης φεύγει το άλλο πρωί. Γιατί δεν υπολογίζεται έτσι κι αλλιώς τόσο πολύ από τον προπονητή. Κάπου εκεί είμαστε και περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις για το 4, έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτό φαντάζομαι δεν καίει.
0: Κοίτα, καίει. Υπάρχουν άτομα, υπάρχουν παίχτες που είναι στο μπλοκάκι του Ολυμπιακού. Έχει απορρίψει πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Τον Κόλσον, τον Κι, τον Κοστέλο που πήγε στην Ιαπωνία, τον Σεγγέλια που θέλει να φύγει από την Μπαρτσελόνα και υπάρχει τρόπος να φύγει. Θέλει κάτι πιο φρέσκο, κάτι πιο αθλητικό. Σίγουρα έχει κάτι στο μυαλό του στο Las Vegas. Δεν ξέρω όνομα, να σου το πω έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά πολλές φορές από τις επαφές στο Las Vegas μπορεί να γίνει μια πρόταση για κάποιον παίχτη που αυτή τη στιγμή δεν έρχεται το μυαλό μας. Ο Ντόντα Χολ, για παράδειγμα, έκλεισε από τον Ολυμπιακό στο Las Vegas. Μίλησα με τον Άντι Μπουντογιάννης, που είναι ο μάνατζερ του, και του είπε ότι ξέρετε τι, μπορεί να βγει από την Μπασκόνια με ένα ποσό 500.000 δολάρια. Και έγινε. Τώρα λοιπόν μπορεί να υπάρχει μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός να μην την έχει στο μυαλό του και να προκύψει εκεί. Αλλά είναι μια πολύ κρίσιμη κίνηση. Ποιο θα την καταστήσει, τον Πίτερ, δεν το συζητάμε. Είναι προτεραιότητα όμως να τελειώσουν τώρα αυτά τα θέματα. Walkup, Dorsey και η ενίσχυση του ελληνικού κορμού με τον Πλότα αρχικά και με ένα παιδί σαν τον Πουλακίδα που μπορεί άμεσα να έρθει και να προσφέρει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε. Έτσι, σαν ιστερόγραφα, πολύ γρήγορα για να πάμε στον Δημήτρη Μπατζόγλου. Όχι, ο Ντέιβιντ Τζόνς Γκαρσία αυτή τη στιγμή δεν είναι στο στόχο του Ολυμπιακού. Θα ενδιέφερε αν έφευγε ο Ντόρσεϊ. Ο Καραγιαννίδης ήταν κανονικά στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν. Ο Φιλιώνης της ΑΕΚ πάντα αρέσει στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο Ολυμπιακός να πάει να χτυπήσει τον αρχηγό της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Και για πολλούς άλλους λόγους, όχι μόνο για την αρχηγό της ΑΕΚ. Αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλά και εμείς.
0: Πού θα πάει ο Τολιόπουλος?
2: Ο Τολιόπουλος.
1: Παίρνεις και Τολιόπουλο.
2: Δεν. Είναι πιθανό. Είναι πιθανό γιατί τα χρήματα που δίνει ο ΠΑΟΚ είναι πολλά περισσότερα.
0: Είναι, ναι.
2: Και στην ομάδα του και στον αθλητή. Χωρίς να ξέρω πάρα πολλές λεπτομέρειες της υπόθεσης ή πώς σκέφτεται ο αθλητής ή τι θέλει να κάνει και ο Παναθηναϊκός, τα χρήματα που προσφέρονται στον Τολιόπουλο αλλά και στον Παναθηναϊκό
0: είναι σοκαριστικά, θα πω.
1: Είναι αδιανόητα πολλά.
2: Ναι, είναι πολλά παραπάνω από αυτά που τώρα παίρνει. Είναι πάρα πολλά. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι πρόβλημα για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Καλά, ναι.
2: Γιατί
0: μια χαρά είναι.
2: Διαβάζουμε και τέτοια και...
0: Όχι, όχι, μια χαρά είναι.
1: Αλήθεια,
0: μια χαρά
1: είναι. Τι γίνεται.
2: Άμα τα δίνουν οι δύο, είναι δυναμική. Αν εμφανίζεται και τρίτος, είναι πρόβλημα.
0: Όχι, από εμάς μακριά αυτό.
2: Λες και μας ενδιαφέρουν εμάς τα μία των δύο που θα επιβαρυνθούν.
0: Δεν τα δίνουμε εμείς.
2: Εντάξει. Ναι, έχει πολλά χρήματα ο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη για να διαθέσει. Θέλει να προβληθεί, θέλει να διαφημιστεί ότι μπαίνει γερά στην ευρωπαϊκή αγορά και το κάνει. Με όποιον τρόπο εκοφαντικό μπορεί, με όποια ευκαιρία του παρουσιαστεί. Όπως του παρουσιάστηκε με τον Όσμαν, για παράδειγμα. Και το κάνει και με έναν Έλληνα αθλητή με χρήματα που παρομοίως είναι πολλά περισσότερα από αυτά που εισπράττει μέχρι τώρα.
1: Εντάξει, βέβαια, εδώ εγώ θα πω, από τη στιγμή που παίζουν αυτά τα νούμερα για Όσμαν και τον Λιόπουλο, γιατί να υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα με τον ΑΣΥΓΜΑ?
2: Άλλο το ένα θέμα, άλλο το...
0: Ναι, καλό ερώτημα όμως. Καλό ερώτημα.
1: Εύλογο όμως νομίζω το ερώτημα, έτσι δεν είναι? Πρόσφατη είναι η ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ.
2: Οι λόγοι νομίζω, η λογική οδηγεί.
1: Ναι, εντάξει, okay. Λόγους. Ναι.
2: Από τον περασμένο Νοέμβριο που ΑΣΥΓΜΑ έχει μια καλύτερη επαφή με την ΠΑΕ και τα βρήκε, χάλασαν οι σχέσεις με την ΚΑΕ.
1: Κρίνονται όλοι, κρίνονται. ΠΑΟΚ είναι ένας.
2: Εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ μακάρι να ήταν ένας. Όλοι κρίνονται, εννοείται. Δεν έχει απαντήσει η ΚΑΕ σε αυτό το ζήτημα. Ή μπορεί να θέλει να απαντήσει και με αυτόν τον τρόπο. Για όσους επιθυμούν και πιστεύουν σε τέτοιες απαντήσεις.
1: Okay.
2: Γιατί ας πούμε κατά κάποιο τρόπο είναι λίγο αποστομωτικό αυτό που γίνεται για την οικονομική δυναμική και με τον Όσμα και με τον Τολιόπουλο και ποιος ξέρει με ποιους άλλους μπορεί να έρθουν.
1: Ωραία. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο ήρθε ο Σάντα Μαρία, έρχεται ο Άλλη.
2: Ναι. Είναι η εβδομάδα των αφήξεων για τον ΠΑΟΚ και των μεταγραφών, όπως το περιμέναμε. Ένας ο Γάλλος που ήρθε χθες και πράγματι επιβεβαιώνεται ότι θα υπογράψει για έναν χρόνο. Θα δούμε τους λόγους. Είναι ο Τάχα Άλλη που έρχεται απόψε το βράδυ. Ο Σουηδός που είναι και πιο έτοιμος για να αγωνιστεί, με ρυθμό επαναλαμβάνω, αγώνων. Και περιμένουμε στην εβδομάδα να κλείσει οριστικά του Χατζηδιάκου, ενός ακόμη χαφ, σίγουρα ενός ακόμη χαφ, από καλό πρωτάθλημα χωρίς να εμπλέκεται άλλη ομάδα, μια και τελείωσε το συμβόλαιό του. Όποια εξέλιξη παρουσιάσει του Γιαννούλη, με την Augsburg που οριστικά ενισχύεται με αριστερό μπακ και ίσως επιστεθεί του φορ. Ίσως μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο έχουμε εξέλιξη και με τον φορ. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο, θα το δούμε αν επιβεβαιωθεί και τις επόμενες ημέρες.
1: Και τόσο άμεσα λες, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα?
2: Ναι, οι άλλες κινήσεις κατά κάποιο τρόπο είχαν προαναγγελθεί και ήταν προχωρημένες υποθέσεις και πράγματι έτσι συμβαίνει. Ίσως έχουν καταλήξει και σε φορ και το επισπεύσουν. Θα φανεί, είναι κάτι που σήμερα βγαίνει, θα φανεί αν υλοποιηθεί στην πορεία.
1: Σάντα Μαρία και άλλοι, τι συμβόλαια θα υπογράψουν, Δημήτρη? Θύμισε μας.
2: Σάντα Μαρία είπα για έναν χρόνο θα υπογράψει, επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία. Του άλλη δεν το έχω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα είναι και αυτός για έναν χρόνο.
0: Λιγότερο από τριετές.
2: Για παραπάνω, ναι. Παραπάνω, για τρία. Αλλά ας έρθει πρώτα ο Σφιδός, πράγματι κανονικά να είναι όλα οκ okay σήμερα στις 10 και βλέπουμε το διαδικαστικό της υπογραφής με τα χρόνια. Τα δύσκολα νομίζω έχουν ξεπεραστεί και με τον παίχτη και με τη Μάλμε. Δεν αγωνίστηκε φυσικά στο χθεσινό παιχνίδι. Και επαναλαμβάνει και ο αθλητής με τον καλύτερο ρυθμό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, σωστά, γιατί η Μάλμε έχει κανονικά πρωτάθλημα.
2: Και με την εθνική.
1: Ήταν και την εθνική.
0: Εθνική σωματιά, ναι. Αποχαιρετήσαμε και τον κύριο Γιαννούρη Γεκουμάκη.
2: Ναι, μια καλή συνεργασία. Με έναν παίχτη που πραγματικά έδωσε ό,τι είχε, με τον ΠΑΟΚ που επένδυσε σε αυτόν 2 εκατομμύρια την περασμένη σεζόν, πήγε πολύ καλά, μέχρι ένα σημείο δυστυχώς οι τραυματισμοί το χάλασαν στο τέλος, όπως τόσα πολλά στον ΠΑΟΚ, και δεν είχε ο ΠΑΟΚ τον τρόπο και τον χρόνο να προσεγγίσει τους Μεξικανούς και μεγαλύτερη διάθεση για παραπάνω χρήματα. Τώρα πόσο παραπάνω από 2 εκατομμύρια το χρόνο για να τον κάνει δικό του. Αποχαιρέτησε και ο ΠΑΟΚ και ο Γιακουμάκης. Με τα καλύτερα λόγια φυσικά, γιατί πράγματι ήταν πολύ ευχαριστημένη η μία πλευρά από την άλλη.
1: Δημήτρη, με Λουστόντο ανακούφιση σίγουρα υπάρχει κάτι ξεκάθαρο?
2: Ναι, να ξεκαθαρίσει με τις εξετάσεις ότι πράγματι είναι μυϊκό, κάτι σαν τράβηγμα, και πράγματι δεν είναι και φλάση βαριά ή σοβαρή. Γιατί το Σάββατο ήταν η πρώτη έτσι αντίδραση και του παίκτη, δεν ήξερε τι έπαθε, και των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά με το πέρασμα των λεπτών και της ώρας λίγο ξεκαθάρισε ότι είναι μυϊκό. Είδε και ο γιατρός το βίντεο, μια πρώτη εξέταση, αλλά ας περιμένουμε και το οριστικό για να επιβεβαιωθεί ίσως ότι και μέσα στην εβδομάδα θα καταφέρει να μπει.
1: Ωραία. Και επέστρεψε Θεσσαλονίκη και ο εκ των άτυχων της προετοιμασίας, ο Τσάλοφ, που τραυματίστηκε.
2: Ναι, ο Τσάλοφ έκανε επέμβαση, μηνίσκο, θα μείνει έξω, εντάξει. Δεν υπολογίζονταν, θα γίνονταν προσπάθεια να παραχωρηθεί, τώρα θα πρέπει να μείνει εδώ και μάλλον το χειμώνα να
1: τον περάσει στην Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, για να φύγει το χειμώνα.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Αλλαγή τεχνική και μουσική επιμέλεια, ο κύριος Χάρης Χριστόγλου ανέλαβε τα ηνία, ο κύριος Πάνος Μπουρνάς μας αποχαιρέτησε.
0: Βλέπω τις φανέλες τώρα εγώ, με Γιώργο Σεταρίδη και Τάκη Φυσά.
1: Ναι, εγώ δεν έχω προλάβει να μπω.
0: Ωραίες είναι, τώρα παίζει ο ύμνος Παναθηναϊκού από τον Ορχήστρα των Αθηναίων.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Θα μας τα πούει μετά ο Γιώργος Ζαχαρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
5: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
4: Γιατί?
5: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
4: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
8: Στο Telecom Center Athens.
7: Νέα παράσταση Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
8: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
9: bwin Sport FM 94,6.

0: Για το φίλο που στέλνει ότι αν ο Τολιόπουλος πάει στον ΠΑΟΚ θα είναι ο Χριστοδουλόπουλος του μπάσκετ, όπου θα έχει πάει και στις τέσσερις μεγάλες πλην της ΑΕΚ, έχει πάει και στην ΑΕΚ. Είναι όντως
1: ο Χριστοδουλόπουλος.
0: Ο οποίος νομίζω ότι πήγε και στον Ηρακλή.
1: Ναι, νομίζω έπαιξε.
0: Αλλά έπαιξε και στις 6. Έτσι δεν είναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Λάζαρος έπαιξε, ναι. Τέλεια. Ωραίο, ε.
1: Αμέ. Λοιπόν.
0: Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε, ναι, τώρα. Κάτσε λίγο.
0: Μαρία Σάκαρ νίξε. Ναι, έπαιξε.
1: Πρεμιέρα με το δεξί, ναι. Ναι, σωστά.
0: Και στις 6 ο Γίγαντας. Λοιπόν, 2-0 κέρδισε Σάκαρη στην πρώτη φάση του WTA της Αθήνας. 250 είναι αυτό. Επικράτησε 6-0 και 7-6-83 λεπτά της Πολίνα Κουντερμέτοβα. Και πλέον θα παίξει με την νικήτρια του Χάριετ Ντάρτ και Μίνα Χότζιτς. Παίζουν αργότερα.
1: Ωραία.
0: Και πάμε να δούμε την υπόλοιπη ειδησιογραφία του μπάσκετ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Ο Δημήτρης Παπαδήμας είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει. Χαίρετε, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Χαίρετε, καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Λοιπόν, ας ξεκινήσω από τα έτσι, εντός των τυχών, να σας πω λίγο για ΑΕΚ, η οποία με ανακοίνωση της γνωστοποίησε ότι αύριο Τρίτη, 14 Ιουλίου, θα βγουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για την ερχόμενη σεζόν. Μπορούν οι φίλοι να μπουν και στο sportpavlafm.gr να διαβάσουν αναλυτικά την ανακοίνωση της ΚΑΕΑΕΚ και αναλύει μέσα τα πάντα, πώς μπορούν να προμηθευτούν οι φίλοι της Ένωσης τα εισιτήρια διαρκείας.
0: Πολύ καλές τιμές θα πω.
2: Ναι, σε πολύ καλές τιμές όντως. Έχει δίκιο Νίκο. Τώρα κατά τα άλλα, να σου πω ότι επίσης έμαθε και το πρόγραμμά της στο BCL, η ΑΕΚ στον όμιλό της. Θα ξεκινήσει με δύο εντός έδρας παιχνίδια. Το πρώτο θα είναι με τον νικητή που θα προκύψει από τον προκριματικό γύρο. Στη συνέχεια θα φιλοξενήσει την Adverb. Για την τρίτη αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας με την Falco Sobatelli. Τέταρτη αγωνιστική ξανά εντός με τη Σομπατέλη και τα δύο τελευταία της παιχνίδια για τον Όμιλο θα είναι εκτός έδρας, πρώτα με τον νικητή των προκριματικών και μετά με την Adverb. Λοιπόν, η ΑΕΚ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσπαθεί να ανανεώσει το συμβόλαιο του αρχηγού της, του Δημήτρη Φλιώνη. Πρόκειται να καλέσει τον 29χρονο διεθνή γκάρντ για συζητήσεις προκειμένου να επεκτείνει το συμβόλαιό του πέρα από το 2028 που είναι η διάρκεια του υπάρχοντος συμβολέου του, με αυξημένες αποδοχές. Προφανώς, έτσι αυτή είναι η πρόθεση της ΑΕΚ, να κρατήσει τον αρχηγό της στο ρόστερ της, ενώ υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα που τον συνδέουν έτσι με αρκετές ομάδες και ελληνικές. Η ΑΕΚ είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να τον κρατήσει, προσφέροντάς του έτσι και αυτή την αύξηση των αποδοχών. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, στην υπόθεση του Jeff Doughton, η περίπτωση του Αμερικανού Guard, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν έχει πιστεί ακόμα να πει το ναι, και η υπομονή της ΑΕΚ εξαντλείται με τους ευθύνοντες της ομάδας να εξετάζουν και άλλες επιλογές πέραν του 29χρονου πρωινάσου της Μακάμπη, ενώ παρατηρείται και στάση αναμονής στο θέμα του Power Forward. Αυτά παιδιά γύρω από την ΑΕΚ. Να σας πω ότι έγινε γνωστό και το πρόγραμμα του, όχι το πρόγραμμα, λάθος, τα γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης του FIBA Europe Cup. Έχουμε τέσσερις ελληνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση. 16 Ιουλίου στο Μόναχο θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση. Ηρακλής, Προμηθέας, Κολοσσός Ρόδου και Μύκονος, οι τέσσερις ελληνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν. Ο Προμηθέας είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, στο τρίτο τοποθετήθηκε ο Κολοσσός και στο τέταρτο Ηρακλής και Μύκονος. Από την κλήρωση θα προκύψουν 8 όμιλοι με 6 ομάδες ο καθένας. Η κάθε ομάδα δεν μπορεί να κληρωθεί με τις ομάδες του δικού της γκρουπ δυναμικότητας. Μπορούν οι φίλοι να μπουν στο sportpavlafm.gr να δουν αναλυτικά πώς είναι τα γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης του FIBA Europe Cup. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά που γίνεται όντως λίγο χαμούλης. Ναι, ναι, ναι. Η μεγαλύτερη από τις μεταγραφές που οριστικοποιήθηκαν σήμερα, αυτή του Σέιν Λάρκιν, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Φενέρμπαχτσε μετά από 8 σεζόν στην Ανατολού Εφές. Από αποχωρεί και πάει στη μεγάλη της αντίπαλο, παραμένει στην Κωνσταντινούπολη και θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Σάρουνας Γιασκεβίτσιους τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες κατέβαλε περίπου 350.000 ευρώ και ο ίδιος ο Λάρκιν για να σπάσει πρόωρα το συμβόλαιό του με την ΕΦΕΣ και να μπορέσει να αποχωρήσει ελεύθερος και να ενταχθεί στη Φενέρ.
0: Ψιλοκαλή η περιφέρεια,
2: Ναι, ναι, μπορούμε να το πούμε νομίζω αυτό.
0: Λάρκιν, Baldwin, Forest και κύριο Στάκερ.
2: Έτσι. Από την ΕΦΕΣ είχαμε και άλλη μια σημαντική αποχώρηση, αυτή του Ροντρίκ Μπομπουά. Μετά από 8 χρόνια συνεργασίας οι δύο πλευρές χωρίζουν. Να δούμε που θα συνεχίσει την καριέρα του ο πολύπρεσβος Γκάλος Γκάρντ, ο οποίος σταθερά βασικός στέλεχος της ΕΦΕΣ και στις καλές, έτσι, να το πούμε, εποχές της. Παράλληλα έγινε γνωστό το συμβόλαιο του Mike James, ο οποίος είναι μια από τις μεγάλες προσθήκες, έτσι, της ΕΦΕΣ. Είπαμε ότι έχασε σημαντικούς παίκτες, αλλά έκανε δικό της και τον Mike James. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβόλαιό του είναι για 1+1 χρόνια με μεικτές ετήσιες απολαβές $3 εκατομμύρια, δηλαδή γύρω στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ, όπως υπολογίζονται χωρίς τους φόρους κτλ. Ο πρώτος σκορ στην ιστορία της Ευρωλίγκας θα αγωνίζεται με τη φανέλα της ΕΦΕΣ τη νέα σεζόν. Σας πάω λίγο Ισπανία. Σημαντική προσθήκη για την Μπαρτσελόνα. Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Τζάστιν Ρόμπινσον από την Παρί. Θα αποτελέσει το δεύτερο απόκτημα τον Μπλαουγκράνα μετά από τον Ολιβιέ Εγκαμουά.
0: Πολύ καλή προσθήκη αυτή.
2: Έτσι, ναι, ναι, όντως. Έρχεται από εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Παρί. Ο Ρόμπινσον είχε 14,6 πόντους μεσόωρο, 4,5 assist και 1,5 rebound σε 36 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα. Μια Μπαρτσελόνα η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα έχει για προπονητή της τη νέα σεζόν τον κύριο Σεκουλίτς, όπως μεταδίδουν στην Ισπανία. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει, αναμένεται να αναλάβει τα ενία τον Μπλαουγκράνα, ο πρώην προπονητής της Dubai BC, είναι και προπονητής της Εθνικής Σλοβενίας από το 2020, έτσι, για να αντικαταστήσει τον Τσάβι Πασκουάλ, θυμίζω εγώ. Στη μεγάλη αντίπαλο της Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ, τα ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία με τον Σέρχιο Γιούλ για επέκταση του συμβολέου του για ακόμη ένα χρόνο. Θα παραμείνει στη Real Madrid, εντάξει, νομίζω αναμενόμενο, το περιμέναμε. Ο Γιούλ, ο οποίος έχει φτάσει 1.200 συμμετοχές, παρακαλώ πολύ, με τη φανέρα της Real Madrid, θα παραμείνει για 20η σεζόν, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν έτσι τα ρεπορτάζ και ανανέωσε όντως το συμβόλαιό του. Από την άλλη, δυσίωνε το μέλλον για το Χεζόνια, καθόλου σίγουρο δεν είναι ότι θα παραμείνει κάτοικος Μαδρίτης. Φημολογείται ότι θέλει να επιστρέψει στο NBA, περιμένει κάποια πρόταση από εκεί. Υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιό του, η οποία του επιτρέπει να αποχωρήσει για ομάδα του NBA.
0: Μέχρι 20 Ιουλίου.
2: Μέχρι 20 Ιουλίου, πολύ σωστά. Σε μία εβδομάδα δηλαδή από τώρα. Το όνομα του Γιώνας Βαλαντσιούνας γράφεται αρκετά. Θυμίζομαι έμεινε ελεύθερος από τους Denver Nuggets. Έχει γραφτεί εδώ και καιρό ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τις Ζάλγκυρες για να επιστρέψει τη χώρα του στη Λιθουανία. Παρ' όλα αυτά αυτός έκανε μια ανάρτηση, ο ίδιος ο Βαλαντσιούνας, ουσιαστικά διαψεύδοντας το ότι υπάρχει κάποια συμφωνία, όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Ξυπνάς και βλέπεις ότι όλα έχουν αποφασιστεί για σένα και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Ευχαριστώ, δημοσιογράφη. Αυτό ήταν η ανάρτηση του Γιώνας Βαλαντσιούνας. Να δούμε αν θα το δούμε να επιστρέφει στην Ευρώπη. Σημαντική μεταγραφή για την Παρί. Ανακοίνωσε την απόκτηση του TJ Warren. Πολύπερος NBAer. Σχεδόν 400 παιχνίδια έχει παίξει κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA. Στα 32 του πλέον. Ο Αμερικανός forward. Πέρσι έπαιξε στη G League. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε και κάποια προβλήματα τραυματισμών. Δεν είναι στα καλύτερά του, αλλά νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει την Παρί, αν βρίσκεται βέβαια σε καλή σωματική κατάσταση. Για την Ολύμπια Μιλάνο, οριστικά τέλος ο Ζακ Λεντέι, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο
0: Δέσπινος
2: στη Χάπουελ. Ναι, ναι, ναι. Η Χάπουελ Τελαβίβη, η οποία ανακοίνωσε και την απόκτηση του Καντίν Κάρινγκτον, ο οποίος αγωνιζόταν στο Ισραήλ, στη Χάπουελ Ιερουσαλήμ, από τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη. Και έτσι για κλείσιμο να σας πω και λίγο Μπεσίκτας, η νέα προσθήκη στην Ευρωλίγκα, θα αγωνίζεται στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση τη νέα σεζόν. Επισημοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή της, τον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς και ανακοίνωσε την απόκτηση του Νόουελ, του Τζέιλεν Νόουελ, 27χρονος γκάρντ με θητεία στο NBA, έχει περίπου 200 παιχνίδια στο NBA. Την περασμένη σεζόν την πέρασε σε Πουερτορίκο και Κίνα.
1: Ευχαριστούμε. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλό βράδυ στο Δημήτρη Παπαδήμα και αμέσως στο Γιώργο Τσανάκα για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Χαίρετε.
0: Γεια σου, φιλέ.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Καλά, καλά. Εσύ.
3: Καλά, ναι, χαρούμενο.
1: Εσύ από προετοιμασία δεν έχεις να μας πεις κάτι. Μέρες ξεκούρασης για τους παίκτες.
3: Ναι, επιστρέφουμε τώρα σε δύο μέρες.
1: Μπαταριών.
3: Ουσιαστικά αύριο επιστρέφουμε το απόγευμα. Εντάξει, Τετάρτη θα ξεκινήσει πάλι. Για να μπει στη τελική της ευθείας το δεύτερο στάδιο της ουσίας.
1: Γιώργο, βάλε μια ανωτελεία, γιατί είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Δημήτρης Τουρμπατζόγλου. Ανακοίνωσε μεταγραφή ο ΠΑΟΚ. Δημήτρη.
4: Ναι, είναι η ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Σάντα Μαρία σε λιγότερο από ένα 24ωρο, γρήγορα. Ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον Γάλλο μέσο, Μπατίστ Σάντα Μαρία, πράγμα το συμβόλαιο είναι μέχρι 36 του 27, γεννημένος το 9 Μαρτίου του 95, με παρουσία στην Μπουρ, στην Τουρ, στην Ανζέ, στη Φράιμπουργκ, στη Ρεν που έπαιξε πάρα πολύ, αλλά και στην Βαλένθια όπου ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν. Είναι η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνει αυτή την εβδομάδα ο ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι σε λίγη ώρα φτάνει και ο Τάχα Άλλη ο Σουηδός διεθνής.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάμε πάλι στον Γιώργο Τσανάκα.
1: Έλα, Γιώργο.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να θεωρούμε δεδομένη και να πούμε μόνο υπογραφές την μεταγραφή του Ζωέλ Ντρόκα.
1: Okay.
3: Είναι μια περίπτωση που την έχει δουλέψει πολύ καιρό ο Ολυμπιακός. Θυμάσαι, τάσο πριν φύγει η άδεια. Τη δούλευε ο Ολυμπιακός πολύ καιρό. Εντάξει, πολλές περιπτώσεις χρειάζονται και υπομονή.
1: Καλά, προφανώς. Το θέμα είναι να γίνει δουλειά.
3: Βέβαια, είδαμε και άλλες κινήσεις ότι μπορεί να πηγαίνουν να κλείσουν και να χαλάνε. Συνδέουν αυτό τώρα στι μεταγραφικές περιπτώσεις. Ήταν ένας παίκτης που ο προπονητής ο Μίκελ πάρα πολύ επέμενε. Συνδέουν αυτό τώρα στι μεταγραφικές περιπτώσεις. Ήταν ένας παίκτης που ο προπονητής ο Μίκελ πάρα πολύ επέμενε.

0: Το πρανίγι λανδότερα και οι Ισπανοί πλέον βεβαιώνται ακόμα περισσότερες πηγές ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τιρόνα για τον 21χρονο. Νομίζω ότι πλέον βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που θα περάσουμε στις ανταλλαγές εγγράφων. Δηλαδή είναι πλέον πάρα πολύ προχωρημένο. Περιμένουμε πολύ πιθανό να έρθει και αύριο ο ποδοσφαιριστής και να φύγει, να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει και να φύγει η Ολλανδία για να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Η πληροφορία δεν θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο. Νομίζω το ποσό είναι εκεί γύρω στα 5 εκατομμύρια με μπόνους ανέβει αρκετά πάνω από τα 6,5 όπως φαίνεται. Το συνολικό πακέτο και έχει κρατήσει όπως φαίνεται και ένα ποσοστό μεταπόλησης η Τιρόνα. Επισηλάσσουμε να σου πω με σιγουριά ποιο είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Φαίνεται πως είναι γύρω στη τάξη του 15 με 20%. Μάλλον εκεί στο 15 είναι, αλλά θα σου το πω αύριο με σιγουριά, όταν θα έχουμε ακόμη πολλά περισσότερα. Γιατί βγαίνουν, ξέρετε, κάποιες συγκεκριμένες τώρα αυτή τη στιγμή πληροφορίες, αλλά το δεδομένο είναι όπως φαίνεται ότι πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Μέχρι να υπογράψει, εντάξει, καταλαβαίνουμε θα κάνουμε υπομονή, αλλά είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που δεν δείχνει ότι μπορεί να χαλάσει η μεταγραφή σε καμία περίπτωση. Οπότε είναι άλλη μια κίνηση αυτή για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν νομίζω πως θα είναι και μοναδική τις επόμενες ημέρες, γιατί ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να ανεβάζει πάρα πολύ ταχύτητα στα μεταγραφικά. Καταλαβαίνετε ότι σε 25 μέρες περίπου παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό, μην είπα και πολλές, έτσι, 20 μέρες, 22 μέρες το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, και αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται να φορτσάρει. Θα είναι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και ο Ζώτα Σίλβα και ο Ρόκα, περισσότερες επιλογές δηλαδή για τον προπονητή. Ιδανικά για τον Ολυμπιακό πάντως θα ήταν το επόμενο διάστημα να καταφέρει να κλείσει άλλους τρεις ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Προτεραιότητα είναι ξεκάθαρο αυτό, τονίζεται για τον Ολυμπιακό από επίσημα σημείο, είναι ο Χαφ. Είναι αυτός ο παίκτης του εξαροχτάρι που θα είναι ο παρτενέρ του ΕΣΕ, ο παίκτης που θα κάνει τη διαφορά στον άξονα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όταν χτυπάει ο Ολυμπιακός τόσο ψηλά να μπορέσει να κλείσει άμεσα έναν ποδοσφαιριστή. Όταν λέω τόσο ψηλά εννοώ έναν Άμραμπατ, έναν Μπρόζοβιτ, για ονόματα σας λέω που έχουν ακουστεί, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν λαμβάνεται. Μπορεί να ακούγονται, μπορεί να τα συζητάμε, αλλά πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι όταν ακούγονται τέτοιες περιπτώσεις. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει ένα δεξιό μπακ και έναν αριστερό μπακ.
1: Μια και είπες αριστερό μπακ, υπάρχει ακόμα στο κάδρο ο Γιαννούλης, γιατί ένα γερμανικό δημοσίευμα αφήνει τον Ολυμπιακό ακόμα στο παιχνίδι.
0: Ο Γιαννούλης όσο δεν κλείνει πουθενά, το πουθενά μπορεί να είναι και ο ΠΑΟΚ, καταλαβαίνετε, γιατί είναι η μόνη ομάδα που τον έχει διεκδικήσει. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα η Augsburg κλείδωσε με τον αριστερό μπακ. Ναι, τον Μπέρενς από την Χόφενχάιμ τον πήρε 3,5-4 εκατομμύρια. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός με την Augsburg τα έχει βρει σε όλα.
2: Ναι.
0: Με τον ποδοσφαιριστή δεν είχε φτάσει σε συμφωνία για το συμβόλαιό του. Μετά ο ποδοσφαιριστής φαίνεται πως έκανε λίγο πίσω για τον Ολυμπιακό, να πήγε να δώσει μια προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν φτάνει σε καμία περίπτωση αυτά τα σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ που πρόσφερε ο Ολυμπιακός στην Augsburg. Ο Ολυμπιακός δεν παρακολουθεί την περίπτωση γιατί παιδιά είναι και Έλληνας πάνω απ' όλα. Εκτός από καλός παίχτης και που ταιριάζει στον Ολυμπιακό, είναι και Έλληνας. Πρέπει να το έχουμε σε υπόψη μας αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι και η ομάδα που έχει και 10 Έλληνες. Μπορεί να ανεβάσει παιδιά από τις ακαδημίες, αλλά καταλαβαίνω ότι χρειάζονται και Έλληνες και πιο έμπειροι. Μια περίπτωση που προτάθηκε είναι ο Λαραφάμπαλ για το δεξιάκρο της άμυνας, αλλά αυτή δεν είναι αποτελεί προτεραιότητα. Δεν είναι προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό. Παρότι είναι Βάσκος, παρότι είναι έμπειρος, 28 χρονών, αποκαλύφθηκε εδώ με την Καζαπία, δεν είναι η προτεραιότητα του Ολυμπιακού. Και από εκεί και πέρα παιδιά θα πρέπει να δούμε να έχουμε υπόψη μας τα διάφορα σενάρια που ακούγονται για πολλούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και τις προτάσεις που έρχονται. Αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να σας πω ότι ο Αντρέ Λουίζ όσο κοντά είναι στο να φύγει τόσο και μακριά. Τι εννοώ με αυτό, ότι η πρόταση που γνωρίζω εγώ ότι έχει έρθει στον Ολυμπιακό είναι αυτή που στα 20 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή στα 17-18 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός περιμένει μεγαλύτερη πρόταση για να τον δώσει. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός περιμένει 19+.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό τον είδαμε και να παίζει για στο φιλικό. Αν ήταν παιδιά, ναι, έβαλε και γκολ. Ήταν και καλός. Ίσως ήταν η καλύτερη του εμφάνιση με τα ερυθρόλεπτα. Αλλά αν ο Ολυμπιακός ήταν έτοιμος να τον πουλήσει και να τον δώσει, δεν θα παίζει το φιλικό. Δεν θα ρίσκαρε κάτι. Κάποιο τραυματισμό. Το καταλαβαίνετε.
1: Σωστό.
2: Ναι, προφανώς.
0: Το καταλαβαίνετε. Μπορεί καμιά φορά να είναι και ένας μοχλός πίεσης. ώστε να ανέβει κι άλλο η ομάδα.

0: γιατί φαίνεται ότι είναι η Kansas City νούμερο ένα φαβορή, αλλά ας κρατήσουμε στην άκρη του μυαλού μας και το Wolves που μπορεί να επανέλθει.
1: Γιώργο, πριν
0: να πάω στον Ολυμπιακό, για να το κλείσω αυτό, περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη πρόταση για τον Αντρέ Λουίς.
1: Ισχύει αυτό που έγραψε ο συνάδελφος ο Μορέτο, ότι χάλασε του κορδόν?
0: Παιδιά, αυτό που προσπαθώ εγώ να επιβεβαιώσω τόσες ημέρες, δεν το έχω επιβεβαιώσει ακριβώς, αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι. Γιατί βλέπετε ότι έχουν περάσει πάρα πολλές μέρες από το ραντεβού. Δεν είχαμε καμία εξέλιξη και δεν δείχνει τελικά πως θα οδηγήσει σε γάμο. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει σίγουρα έναν άνθρωπο που ήθελε πολύ, τον Γιώργο Καρντόσο, και είδαμε και την άμεση επιρροή του, έτσι, σε κάποιες μεταγραφές που έγιναν αυτές 15 ημέρες. Αλλά νομίζω πως το κορδόν, για να το καταλάβουμε σωστά, δεν θα ήταν μόνο στον Ολυμπιακό. Ο κορδόν θα έχει ένα ρόλο στο group συνολικά, σαν CEO του group, δηλαδή και με τον Ολυμπιακό, και για τον Ολυμπιακό και για την Νότιχαμ και για τη Ριοάδα. Δεν ξέρω αν ο ίδιος δεν επιθυμούσε αυτό τον τίτλο ή κάτι διαφορετικό, αλλά φαίνεται πως δεν θα προχωρήσει ο περίπτωση όλους.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, φιλέ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Χρήστος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Πόσα τα λιρά γυρεύει στο παιδί.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελική ευθεία τη σημερινή εκπομπή.
1: Θα προλάβουμε όλα.
0: Κάτι θα κάνουμε, ναι. Γιώργος Τσακίρης μαζί μας για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αρχίσουμε βέβαια, επειδή είπαμε είναι άλλο κοινό.
1: Έτσι.
0: Τι είδε στο χθεσινό φιλικό?
1: Γεια σου, Γιώργη.
0: Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά, καλώς ήρθες πάλι. Τάσο.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ευχαριστώ, καλή
2: εβδομάδα. Λοιπόν, ναι, μωρέ, εντάξει, νομίζω ότι είδαμε μια συνέχεια και μια συνέπεια, πράγμα το οποίο είναι και το ζητούμενο στην ΑΕΚ, μιας και έχουμε πει ότι θα συνιστά μια ομάδα η οποία επί της ουσίας σε αυτό το διάστημα προετοιμασίας και γενικά για τη σεζόν που τρέχει, ο στόχος είναι για να εξελίξει αυτό που ήδη υπάρχει, το καλό, να το βελτιώσει περισσότερο, να προσθέσει ποιότητα στο αγωνιστικό. Νομίζω ότι χθες λοιπόν σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση με την Κράφτσα πήδα με την ΑΕΚ να βγάζει πράγματα τα οποία διακρίνουν το παιχνίδι της. Διαπιστώσαμε την ικανότητα άμεσης προσαρμογής των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων και αυτό είναι το προσόν του να τους έχεις από νωρίς μαζί από την πρώτη μεταγραφή της βασικότητα προετοιμασίας. Είδαμε τα χαρακτηριστικά για τα οποία αποκτήθηκαν. Ο Κάρι είναι ένας παίκτης ο οποίος σε πολύ υψηλό βαθμό πίεσης μπορεί και βγάζει μπάλα εύκολα και σωστά στην πρώτη και τη δεύτερη πάσα. Έχει καλές τοποθετήσεις, πολύ καλό αριστερό πόδι και μοιάζει στόχος να προσαρμοστεί το σύντομο το δυνατό στα θέλη του προπονητή και της ομάδας και να παίξει βέβαια και με τους υπόλοιπους που θα έχει δίπλα του, γιατί χθες η κίνηση που με τον Βάνταλο ξέρουμε πολύ καλά ότι ο περισσότερος είναι του rotation, όχι όμως της πρώτης γραμμής, να το πω έτσι ουσιαστικά, να αξιοποιήσει ο coach το 4-4-2 που θα παίξει ή στο 4-3-2-1 τέλος πάντων. Θα δούμε το δεύτερο κομμάτι ποιο θα επιλέξει να είναι, σε ποια παραλλαγή του. Καλή στο χορτάρι, ανθεκτική στο ξύλο που έλεγα και χθες. Καλό είναι αυτό. Αλλά ξέρετε, παιδιά, ψεμούδιασμα. Έτσι, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο ευχάριστη εικόνα στο δεύτερο που έπαιξε χωρίς σεντερφόρ, γιατί ο Γιώβιτς και ο Ζήνη και χθες και σήμερα έτσι πάλι προληπτικά πιο χαλαρά για να μην υποστούν κάποιο μήκο προφανέστατα. Και η ομάδα συνέχεια δημιουργεί, έκανε πολύ καλές και πιο κλασικές από το πρώτο επίθεμα φάσεις. Δηλαδή υπάρχουν 4-5 που τα 3 τα τέτοια, το δοκάρι, του Κουτέσα, του Σαχαμπό, η φάση με τον Ελίασον. Είναι στιγμές που είναι πολύ έτσι καλές και σε επίπεδο τρόπου λειτουργίας της ομάδας, επιθετικής λειτουργίας και ανάπτυξης. Ευχάριστα, καλό είναι. Πρέπει να το δούμε και τώρα και στο επόμενο φιλικό με τη Φίρεσε 15. Αν το θυμάμαι
0: ναι.
2: Να δούμε την ίδια ανταπόκριση, να το πω έτσι, και λίγο παραπάνω εξέλιξη θα χρειαστεί και άλλα πρόσωπα ίσως επιπλέον, αν θα μπορεί δηλαδή να παίξει ο Αλεξίου που δεν τον είδαμε, και να καταλάβουμε και από τα παντελέματα του coach ένα-δύο πράγματα, να δούμε δηλαδή αν ο Κάρι είναι αυτή τη φορά θα είναι με τον Μαρίν, ας πούμε. Και αυτό θα είναι πιο έτσι, ενδιαφέρον το στο μάτι, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι στα τελευταία τρία φιλικά του δεύτερου προγράμματος προετοιμασίας θα έχουμε πιο ουσιαστική, πιο ουσιαστικό λόγο να κρίνουμε αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Και ειδικά στα τελευταία δύο, έτσι, που θα μπαίνουν στη διαδικασία της τελικής ευθείας για την πρώτη αγωνιστική υποχρέωση. Θυμίζω 2 Αυγούστου θα φύγει από την Ολλανδία ΑΕΚ. 10 μέρες μετά έχει τον αγώνα και αφού έχει προηγηθεί ένα τρίμερο, τετράμερο off, επί από την πρώτη στάδια προετοιμασίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Σωστά. Στις 12 λοιπόν παίζει στο Παγκρίτιο. Οπότε εκεί τα δύο.
1: Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς ουσιαστικά.
2: Σωστά, σωστά. Και τον πρώτο στόχο, έτσι όπως συνοθέτησε ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ο οποίος μας έδωσε και ψωμάκι, να το πω έτσι χθες.
1: Αυτό, έλα, για πες.
2: Είπε για 2+1 μεταγραφές, 2-3 είπε εκείνος. Αυτό είναι που λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα 2+1, αν θα προκύψει κάποια ανάγκη. Σίγουρα μιλάμε για ένα κεντρικό αμυντικό. Αν σήμερα δεν ισχύει αυτό που λέμε, αλλά αν υπολογίζεται για εκεί ο Γεωργίεφ, ο οποίος το δήλωσε πάλι και όλες, το παιδί είναι κεντρικός αμυντικός, τουλάχιστον να το ακούνε να μην νομίζουν ότι το λέμε εμείς για να το πούμε. Αλλά το...
1: Και όταν τον απέκτησε ρε Γιώργο Ιάκ, αυτό, σαν στόπερ τον απέκτησε, το ότι μπορεί να ανταποκριθεί και σαν δεξιός μπακ, και είναι άλλη ιστορία.
2: Σωστά. Πάρα πάρα πολύ σωστά. Οπότε είναι ένα ζητούμενο αυτό, αν καταλάβει ότι μπορεί να το ανταποκριθεί ως ένα στόπερ στους τέσσερις του πρώτους. Για τέτοιο πιάχνει, έτσι. Να είναι, είπαμε, σχεδόν να ανταποκρίνεται για να μην μπορεί να διεκδικεί τη φάση βασικού, είτε το Μουκουτί είτε το Ράλβας. Τέτοιο κεντρικό αμυντικό ψάχνει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αν θεωρεί ο coach ότι του κάνει ο Γεωργίεφ για αυτόν τον ρόλο να είναι το τέταρτο στόπερ της ομάδας και ανταποκρίνεται άριστα, τότε μπορεί λέω να αλλάξει και η σκέψη για να πάει ενίσχυση στο δεξιάκρο της άμυνας για παράδειγμα, πίσω από τον όταν βρέθηκε ένας παίκτης. Αν επαναλαμβάνω, σήμερα που μιλάμε δεν ισχύει αυτό.
1: Ωραία.
2: Για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Ισχύει ότι η ΑΕΚ κοιτάζει για κεντρικό αμυντικό, κοιτάζει για ένα χαφ που έχουμε πει ότι μπορεί να είναι ο Ζαμάρης στα τέλη του καλοκαιριού ή πιο μετά μέσα στο καλοκαίρι, αν θέλει να περιμένει, ή ένας όμως που θα μπορεί να καλύπτει τη θέση στην οποία βρισκόταν και αξιοποιούνταν τόσο ο Ζαμάρης όσο και ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο Τούκου. Mm-hmm. Οι οποίοι αυθότεροι χρησιμοποιούνταν είτε στον άξονα της μεσαίας γραμμής προς τα αριστερά, ας πούμε, ένας και ο άλλος, ή ξέρω, οχταρό δεκάρια ή οχταρό αριστερά εξτρέμ. Τέτοιον παίχτη αναζητεί ΑΕΚ, αν δεν είναι ξαναλέω Ζαμάρη, αν δηλαδή δεν θα μου κάνει μια έκπληξη και δεν νομίζω ότι θα δυσκολευόταν και ο ΑΕΚ να τον διατηρήσει στο Ρώσο σε αυτόν τον ίδιο ρόλο και έχοντας τα ίδια δεδομένα, με μικρότερο βέβαια συμβόλαιο οικονομικό και έχοντας πάρει και την αποζημίωση του Μπεσίγκρες, δεν ξέρω πόσο μπορεί να αργήσει αυτό το πράγμα βέβαια, έτσι. Δεν θα περιμένει η ΑΕΚ, ας πούμε, για πάρα πολύ, αλλά δεν είναι και μια θέση που τους λένε κάποιος πάρε παίχτη να παίξεις γιατί δεν έχεις.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Αντιθέτως υπάρχουν πολλοί και είναι να δούμε και πώς θα τα αποκριθούν και όλοι. Γιατί λέμε για τον Ελίας, λέμε για τον Γιούμπισιτς, αν δεν βρεθεί κάτι να δοθεί και εκεί είναι καλά στις προπονήσεις και στην προετοιμασία, προφανίσθεται και θα μπουν ξανά στην αγωνιστική εξίσωση. Για όσο βέβαια, έτσι, και πάντα στη δευτερότερη ζώνη αξιοποίησης παιχτών. Δηλαδή θα υπάρχει ο Σουμπκόφ, ο Κοϊτά, ο Κουτέσα, ο Γκατσίνοβιτς μετά θα είναι.
1: Okay, ναι, θα μπουν μεν στο rotation, αλλά...
2: Μπράβο, αλλά ναι, γνωρίζοντας ότι παίζει και το έργο να μην υπάρξει πολλές μεγάλες ευκαιρίες, ας πούμε, για να συμμετάσχεις με αυτό.
1: Σωστά.
2: Στο βασικό σχήμα.
1: Έχεις εικόνα για νέα φανέλα και εισιτήρια Super Cup?
2: Κοίταξε, η Super Cup πιστεύει με νομισόλους παιδιά μόνο η...
1: Η ΕΠΟ.
2: ΕΠΟ. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Ναι, δεν έχουμε ιδέα, δεν μπορούμε να ξέρουν οι ομάδες. Ναι. Θα ενημερωθούν και οι ομάδες, θα ενημερωθούμε και εμείς. Φαντάζομαι επισήμως θα γνωστοποιήσει το πρόγραμμα η ΕΠΟ.
1: Λογικά,
2: και άμεσα θέλω να πιστεύω.
1: Ναι,
2: και άμεσα θέλω να πιστεύω. Κοίταξε, είναι μια εβδομάδα αυτή που έχουμε. Πότε έχουμε τον πρόεδρο της Super League?
1: Αύριο νομίζω, δεν είναι.
2: Αύριο, δεν είναι 7 η ώρα, κάτι έτσι νομίζω και εγώ. Μετά έχουμε κλήρωση πρωταθλήματος την Πέμπτη, δεν έχουμε.
1: Θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι.
2: Την Πέμπτη έχουμε την κλήρωση πρωταθλήματος, νομίζω. Ή κάτι άλλο, έχουμε μια άλλη υπόθεση.
1: Καλά νομίζεις. Εγώ είπα δεν θυμάμαι.
0: Την πέμπτη.
2: Ναι. Ωραία. Οπότε έχει θεματάκι αυτή την εβδομάδα για το πρωτάθλημα. Φαντάζομαι μετά θα ακολουθήσει η ΕΠΟ γνωστοποιώντας το πρόγραμμα για την εκδήλωση του Super Cup. Σε ό,τι αφορά στις φανέλες, για τέλη Ιουλίου μαθαίνω ότι πηγαίνει η παρουσίαση. Αυτό. Ό,τι θα χειρίγες, η πρώτη, θα έχουμε πει. Περιμένουμε.
1: Ωραία.
2: Την επίσημη νομή της ΑΕΚ. Ίσως να θέλουν να το πάνε εκεί προς το τελευταίο φιλικό ή πριν το τελευταίο φιλικό, κάπου εκεί.
1: Ναι, στην πορεία ενδεχομένως αυτό, την πρόβα Τζενεράλε πριν το Super Cup.
2: Ναι, μπορεί και να μην τη φορέσουν βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, okay.
2: Και να τη βάλουν από το Super Cup.
1: Αποκαλυπτήρια
2: ναι. Αλλά θα το δούμε. Ναι, θα το δούμε αυτό, το ξεμισθούμε. Πάντως για τέλη Ιουλίου είχαν πει. Θα δούμε.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, κυρίως στο μεταγραφικό κομμάτι κινηθήκαμε.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά.
1: Να πάμε και από εκεί.

0: Πάμε λοιπόν στον Θοδωρή Καρβουνιάρη, ο οποίος παρακολουθεί για λογαριασμό του προηγούμενου Sport FM και του ΑΕΚ365 την προετοιμασία της ΑΕΚ, να δούμε τι ακριβώς έγινε σήμερα. Είχε και μια επίσκεψη ενός φίλου από τα παλιά. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Θοδωρή, καλή εβδομάδα.
2: Χαίρετε. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, καλά εσύ?
2: Εδώ κι εμείς. Πριν καμιά ουρίτσα και κάτι, τελείωσε και απογευματινή προπόνηση εδώ στο Appleton. Το πρωί, ναι, είχαμε την επίσκεψη του Νορντίν Άμραμπατ. Για όσους δεν έχουν δει τα βιντεάκια εκεί στο Sport FM, δεν μας ακούσαν και το μεσημέρι.
1: Παίζει κανένα μισάωράκι τώρα, πώς τον έκοψες?
2: Εγώ τον έκοψα και για παραπάνω, να ξέρεις.
1: Η μικρονάκι πλάς.
2: Είναι φύτο άνθρωπος, το θυμάστε από τότε που έφυγε.
1: Ναι, βέβαια, καλά. Μα γι' αυτό το λέω.
2: Το όχι. Είναι άλλο σκαρί.
0: Για τον αδερφό του, πως σας είπε τίποτα, θα πάει.
2: Μα δεν είπε. Και δηλώσεις του ζητήσαμε, η αλήθεια είναι, αρκέστηκε σε δύο ατάκες ότι μου λείπει η ΑΕΚ, μου λείπει το γήπεδο και τίποτα άλλο, να υποστηρίζεται την ΑΕΚ, μου λείπουν τα πάντα από την ΑΕΚ, αυτό, δύο ατάκες. Μας χαιρέτησε ευγενέστατος, χάρηκε που είδε τους πρώην συμπαίκτες του, χαιρέτησε και αυτούς που δεν γνώριζε τότε στην ΑΕΚ, τους νέους που είναι εδώ πέρα. Είδε υπαλλήλους, φροντιστές, γιατρούς, είδε πολύ κόσμο, έκασε 40 λεπτάκια και αποχώρησε.
1: Ωραία.
2: Και με τον Ριμπάλτα για λίγα λεπτά. Δεν ξέρω τι πάνε, παιδιά, με ρωτήσετε.
1: Όχι, δεν ρωτάμε. Λοιπόν, για πες, πώς κύλησαν οι
0: προβληματάκια σήμερα,
1: οι προπονήσεις της σημερινής ημέρας?
2: Ναι, είχαμε τις απουσίες μας, αλλά δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε. Ο Γιώβιτς, ο Ζήνη, ο Ζούπκοφ και ο Λιούμπιζιτ δεν ξεκινήσανε καν την προπόνηση, έκαναν δικό τους πρόγραμμα, ο καθένας το δικό του, γυμναστήριο, λίγο τρέξιμο, κάποια εμπόδια. Ένα ατομικό πρόγραμμα δηλαδή. Και ο Βίντα λίγο μετά την άξιση προπόνηση αποχώρησε. Και αυτός δεν είναι κάτι σοβαρό για όλους.
1: Η λογική όμως λέει ότι δεν θα είναι στο φιλικό της Τετάρτης με τη Φίντεσε.
2: Θα σε γέλα. Θα δούμε και αύριο τις προπονήσεις. Τις οποίες παρεμπιπτόντως η μία θα είναι ανοιχτή για μας. Μόνο η πρωινή, απογευματινή θα γίνει κανονικά. Αλλά μας ενημέρωσε ότι θα είναι κλειστή.
1: Λόγω του φιλικού.
2: Λόγω του φιλικού και για μας, ναι, και για μας και για το κοινό. Οπότε αν κάποιος ακούει και έχει σκοπό να βρεθεί στην απογευματινή προπόνηση της Πέμπτης,
1: ας πάει για καφεδάκι.
2: Μπορεί να το κάνει δυστυχώς, ναι, ας πάει εγώ στην ωραία πόλη. Τώρα δεν ξέρω για το φιλικό της Τετάρτης. Γενικά δεν ρισκάρουνε στην ΑΕΚ.
1: Και καλά κάνουνε,
2: θα πω εγώ.
1: Προφανώς.
2: Δεν ρισκάρουνε. Τώρα εντάξει, είναι και οι παίκτες, αν νιώθουν λίγο καλύτερα, θα συζητήσουν και με το ιατρικό team και με τον προπονητή και θα πάρουν τελικές αποφάσεις. Λίγο πριν το μάτς πατσάρω. Αλλά δεν είναι πλέον ησυχία, δηλαδή να πεις ότι θα μείνει πάρα πολύ καιρό εκτός. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι. Okay. Ένας φίλος, άρα αμεταφέρουμε κάποια ερωτήματα. Ποιον θα έλεγες MVP της προετοιμασίας μέχρι τώρα? Ή τέλος πάντων κάποιον που να έχεις ξεχωρίσει. Πες, δύο, τρεις, δεν είναι, okay.
2: Είναι πολύ νωρίς. Εντάξει, μ' αρέσει ο Μαρίν. Μ' αρέσει ο Γιώβιτς. Μέχρι τώρα, μέχρι τη σημερινή προπόνηση δεν έκανε σήμερα το παιδί.
1: Okay, αλλά καλά, ναι, προφανώς.
2: Ναι. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Από τους μικρούς έχουμε πει τον Χρυστακόπουλο, είναι ένα παιδί το οποίο προσπαθεί και δείχνει να κερδίσει κάποιο έδαφος. Ο Γεωργίεφ τα πάει πολύ καλά ως στόπερ. Το μην αδικήσω τώρα και κάποιον άλλο.
1: Όχι, εντάξει, παιδί μου, αυτά είναι μια πρώτη γεύση από αυτά που
2: μια πρώτη γεύση.
1: Είναι.
2: Όλοι βγάζουν επαγγελματισμό. Σήμερα να πω και. Μ' αρέσει το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στην ΑΕΚ. Σήμερα έτσι να πω ένα παράδειγμα. Ο Νίκολης εξήγησε την άσκηση τακτικής, ήταν full της τακτικής εδώ μεταξύ η απογευματινή προπόνηση, πάρα πολλές ασκήσεις, overlap, build-up, pressing, ανάπτυξη από τα άκρα, τελειώματα, πολύ πράγμα. Να πω έτσι αυτό το σκηνικό, εξήγησε ο Νίκολης την άσκηση τακτικής και έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσει. Φεύγει πρώτη πάσα, μπαλά πάει στα πόδια ενός από τα παιδιά που είναι εδώ, τους μικρούς, και είναι να την ανοίξει στα άκρα. Η πρώτη του λάθος πάσα ήταν λάθος. Η μπάλα βγήκε πλάγιο. Αυθόρμητα, ταυτόχρονα, μην πω και λίγους, 5-6 παίκτες το χειροκρότησαν, οι συμπαίκτες του το χειροκρότησαν μαζί με το staff και τον προπονητή. Του φώναξαν πάμε, μπράβο, δεν πειράζει. Και αμέσως μετά εκτελέστηκε η άσκηση απόλυτα σωστά και του ξαναδώσανε τα μπράβο. Αλλά αυτό το αυθόρμητο, εκείνη την ώρα για να το δώσω σαν εικόνα της λάθος πάσα, πριν καν βγει η μπάλα πλάγιο. Γιατί δεν ήταν να πάει πλάγιο, ήταν να πάει σε συμπαίκτη του. Πριν βγει η μπάλα πλάγιο, το καταλάβανε όλοι και 5-6 άτομα αμέσως του φώναξαν μπράβο, πάμε, δεν πειράζει. Να το ψυχώσουν δηλαδή το παιδί.
1: Ναι.
2: Μου έκανε ωραίο κλικ εκείνη την ώρα.
1: Όντως. Θοδωρή, κάτι άλλο. Ρωτάει ένας φίλος αν το φιλικό με τη Φίδεσαι θα γίνει στο ίδιο γήπεδο. Γιατί
2: όχι,
1: ήταν...
2: δεν θα γίνει. Όχι. Δεν θα γίνει στο ίδιο γήπεδο. Mm. Θα γίνει αυτό το γήπεδο της Κοκόρδια, ήταν περίπου στην πόλη Βέλ, ήταν περίπου 50 λεπτά μακριά από εδώ. Mm. Το φιλικό με τη Φίδεσαι θα γίνει στο Sport Park Lona Park, αν διαβάζω σωστά. Okay. Είναι περίπου 20 λεπτά απόσταση από εδώ, από το Appleton. Θα γραφτούν και αυτά και ναι. Νομίζω θα είναι okay. πιο εύκολο μετά όταν θα δει γραμμένο ο κόσμος από το πώς το προφέρω τώρα εγώ.
1: Καλά, ναι.
2: Σίγουρα θα το έχω κάνει και λάθος δηλαδή για το που τα λέτε.
1: Εντάξει.
2: Αλλά είναι πιο κοντά εδώ. Mm-hmm.
1: Ωραία.
2: Και το φιλικό του Σαββάτου, το τελευταίο πριν φύγει για το ένα μικρό διάλειμμα που θα κάνουν οι παίκτες προπονήσεις, ένα τετράημερο που θα του δώσει ο Νίκολης, θα γίνει εδώ στο προπονητικό κέντρο που κάνει προπονησία.
1: Mm, ωραία. Και κάτι τελευταίο. Θύμισε μας πότε περιμένετε να έρθει ο Πινέδα.
2: Ο Πινέδα τώρα με το καλό στο δεύτερο στάδιο εδώ.
1: Στο δεύτερο.
2: Ναι, η ΑΕΚ επιστρέφει στις 23 εδώ στην Ολλανδία. Και εκεί θα, mm-hmm. θα ενημερωθούμε και την επόμενη εβδομάδα, ίσως και στο τέλος αυτής για το πότε τον αναμένει.
1: Ωραία.
0: Τέλεια.
1: Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Θοδωρή Καρβουνιάρη, απεσταλμένος του Big Wings Sport FM, αλλά και του ΑΕΚ 365, στην Ολλανδία, παρακολουθεί από κοντά την προετοιμασία της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε το σημερινό newsroom.
1: Όχι. Έτσι, θα το κλείσουμε το newsroom, γίναμε, αλλά σε λίγο.
0: Σε λίγο. Έπεσε. Ο Γιώργος Ζαχαρίου παρακολούθησε.
2: Δεν άντεξε.
0: Παρακολούθησε την παρουσίαση της νέας πανέλας.
1: Για του κεντρικού χορηγού.
0: Του Παναθηναϊκού και του χορηγού. Mm-hmm. Superbet. Και σε λίγο θα μας μεταφέρει τι υπόθηκε, το κλίμα, πώς του φάνηκαν οι πανέλες.
1: Mm-hmm. Είδα και κάτι δηλώσεις από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χαρηδούκα. Λοιπόν, τον έχουμε τώρα τον Γιώργο.

0: Πάμε τώρα στον Γιώργο Ζαχαρίου.
1: Έλα, φίλε.
0: Να μας μεταφέρει τι έγινε στην εκδήλωση. Έλα, Γιώργη.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλά, εσύ.
2: Μια χαρά. Είμαστε εδώ στο Δημαρχείο Αθηνών, όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των εμφανίσεων του Παναθηναϊκού για την σεζόν 2026-27. Εντυπωσιακές θα πω. Εγώ, πάρα πολύ όμορφες. Η κλασική πράσινη, η λευκή, η δεύτερη και η τρίτη, η μαύρη. Στην δεύτερη εμφάνιση, μια πολύ ωραία έτσι, λεπτομέρεια στο έμβλημα με τις, να διαγράφονται έτσι, σαν 3D οι συντεταγμένες της Ακρόπολης. Πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία και σκέψη. Και στην τρίτη εμφάνιση, επίσης περίπου σαν 3D, φαίνεται και το 1908, το έτος ίδρυσης του Παναθηναϊκού. Σύσσωμα το ποδοσφαιρικό τμήμα, μίλησαν μεταξύ άλλων και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο Γιώργος Σιδαρίδης και ο Τάκης Φίσας έκαναν ουσιαστικά την παρουσίαση της φανέλας και τα τρία μοντέλα εντός εισαγωγικών ήταν ο Ετιέν Καμαρά, ο Στέφαν Ντεφράι και ο Ανδρέας Τετέι, οι οποίοι φόρεσαν τις νέες εμφανίσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι από ότι από όσα διέκρινα άρεσαν και οι τρεις. Από τους περισσότερους που έχω καταλάβει, η λευκή έχει αποσπάσει τα περισσότερα θετικά σχόλια, ιδίως η λεπτομέρεια που σας προανέφερα. Μίλησε και ο Χάρης Δούκας, όπως σας είπα νωρίτερα, που μίλησε για τον συμβολισμό που έχει για την Αθήνα ο Παναθηναϊκός. Αναφέρθηκε φυσικά και στο νέο γήπεδο που έρχεται σε πολύ λίγο καιρό. Και σε πολύ ωραίο κλίμα ο Τζέικοπ Νίστρουπ επίσης παρών και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν που ανακοινώθηκε το τελευταίο απόκτημα που ανακοινώθηκε νωρίτερα από το Τριφύλι με ένα χρόνο με οψιόν αγοράς από την Λέστερ. Πολύ καλό το κλίμα. Βλέπω και όλοι οι παίκτες και οι νέοι, ο Ντεφράι με τον Καλάμπρια που γνωρίζονται έστω και ως αντίπαλοι από τη Σέρια Ίντερ και Μίλαν. Έτσι κάθονταν μαζί αρκετή ώρα και μιλούσαν και έτσι σε ένα μικρό πηγαδάκι που είδα ο Βίκτορ Κρίστιανσεν χαιρέτησε, είχε έναν ωραίο έτσι, ένα καλισμό με τον Τζέικοπ Νίστρουπ.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Περισσότερα φυσικά στα social media έτσι, του Boomers Sport FM, στο site.
0: Λοιπόν, και κάπου εδώ το πρώτο newsroom της εβδομάδας ολοκληρώνεται, 10 ακριβώς. Από τις 8 ήταν στο δύο μικρόφωνα Τάσος Νικολόπουλος και ο Νίκος Ζέρβας. Ο Πάνος Μπουρνάς στην πρώτη και ο Χάρης Χριστόγλου την δεύτερη ώρα στη ρύθμιση του ήχου και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα πάνω στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.
1: Αύριο πάλι.
0: Τα λέμε αύριο. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bigwin, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ... αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... Second rule of Fight Club is... It's

0: λόγια καταλάβετε, διασκεδάζουμε τόσο πολύ πια. Εννοείται ότι κρατάμε την παράδοση του κύριου Κώστα, καταρχάς.
1: Παράδοση είναι συγκεκριμένη. Τα ακούω στα μάξι μια φορά όταν έρχομαι. Το βάζω και YouTube και τα ακούω στα μάξι. Φτιάχνω, ανοίγω παράθυρα, τραγουδάω να φτιάξω κλίμα και στη Βασιλή Σοφία και μετά εδώ είναι, είναι συγκεκριμένη δικασία.
0: Λοιπόν, και επειδή κυρίες και κύριοι το διασκεδάζουμε τόσο πολύ, πραγματικά, λοιπόν, αποφασίσαμε με τον κύριο Κώστα, εάν δεν μας ρίξει η Μπιγιού ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, αν δεν μας φάνε στον αέρα, να το ξέρετε, το λέμε από τώρα και θα το ξαναπούμε αρκετές φορές και σήμερα και αύριο. Λοιπόν, την Τετάρτη αφήστε τα live watch party και αυτές τις χαζομάρες που κάθεστε και βλέπετε, ούτε να βρίζετε τηλεσχολιαστές και τέτοια. Εικόνα ΕΡΤ και Big Win Sport FM, διότι 10 με 12 την Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος ημιτελικός του Μουντιάλ, Αγγλία-Αργεντινή, εδώ, με live περιγραφή και σχολιασμό από κύριο Κώστα και κύριο Γιάννη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ. Και ό,τι ακουστεί, σας ζητάμε προκαταβολικά συγγνώμη, ή και όχι.
1: Είναι το δεύτερο καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί.
0: Ναι.
1: Το πρώτο θα ήταν να γίνει στα Φόκλαντ το παιχνίδι. Αυτό είναι το. Επειδή δεν μπορεί να γίνει το πρώτο, λοιπόν, γίνεται το δεύτερο. Είναι τα ραδιοφωνικά Φόκλαντ εδώ πέρα.
0: Πιστεύω, γιατί κύριε, μετά από 25 χρόνια αναρωτιόμαστε μια φορά, υπάρχει κάποιο επίπεδο γραφικότητας που δεν έχουμε σπάσει. Να το λοιπόν, να το λοιπόν, ο επόμενος στόχος, το επόμενο όνειρο, η επόμενη πίστα, κυρίες και κύριοι, μπορεί να κατακτηθεί, πιστεύω, αυτή την Τετάρτη. Θα ακούσετε μια περιγραφή, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι μια περιγραφή, όχι σαν αυτές που έχετε συνηθίσει, ενδεχομένως, ναι, ναι, θα είναι περιγραφή, μεν.
1: Ας πούμε. Έτσι,
0: αλλά θα έχει πολύ σχόλιο μέσα,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Και,
0: πολύ
1: και πολύ συνέστημα.
0: Και πολύ
1: θα
0: συνέστημα,
1: έχει συνέστημα, ναι.
0: Θα έχει και πολύ συνέστημα. Λοιπόν, αυτά. Οπότε, spread the news.
1: Mm-hmm.
0: Και προχωράμε. Και προχωράμε.
1: Και αν ακούνε δεσίλες, γιατί μην χαίρονται, θα κάτσουμε και στην παράταση. Και οι αντίπες, που είναι πάντα πρόθυμοι όταν θέλουμε να καβατζώσουμε, ναι, λίγο την ώρα. Σου πω, παιδιά, καθίστε όσο,
0: ναι,
1: θέλετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Εντάξει, αν έχει παράταση. Θα δούμε τι θα έχει παράταση. Θα δούμε. Θα δούμε. Ναι, και θα καθαρίσουμε. Θα καθαρίσουμε στο. Δεν έχουμε θέματα εμείς. Στην κανονική ιδέα. Δεν χρειαζόμαστε πάρα. Πολλές παρατάσεις έχουμε παίξει.
1: Ναι, πολλές.
0: Πολλές παρατάσεις, ρε φίλε. Κάτσε εδώ, δηλαδή. Πόσες παρατάσεις να παίξουμε. Πόσες να αντέξουν και αυτοί οι δόλοι, ας πούμε.
1: Πολλές παρατάσεις, περισσότερες από αυτές που περιμέναμε και λιγότερες διαδικασίες πέναλτι από όσες παρατάσεις.
0: Δηλαδή, αν τότε πάει πίσω με καθυστέρηση, βρείτε μια τηλεόραση με καθυστέρηση. Μα τώρα τι ρωτάτε. Γιατί να πηγαίνει καθυστέρηση. Γιατί εμείς. Είτε πηγαίνει καθυστέρηση. Να ανοίξετε το ραδιόφωνο, όχι από ίντερνετ. Ραδιόφωνο θα ανοίξετε. Κανονικά. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Δεν είμαστε, δεν θα είμαστε στην Αμερική να έχει καθυστέρηση. Άκου τώρα εδώ προβλήματα. Ναι, λοιπόν, για πες, συγγνώμη.
1: Τι έλεγα, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είσαι, πες κάτι άλλο.
1: Δεν σου πω. Ναι, δεν μου έρχεται.
0: Κάτι άλλο. Για το Mundial ήθελες να πεις. Για τα Mundial, για τις παρατάσεις έλεγες.
1: Α, λέω ότι έχουμε περισσότερες παρατάσεις από ό,τι περιμέναμε και λιγότερες διαδικασίες πέναλτι από τις παρατάσεις που έχουμε. Δηλαδή τελειώνουν παιχνίδια στην παράταση.
0: Ναι,
1: ενώ παλιά,
0: ναι,
1: ξέρεις,
0: ναι,
1: έλεγες παράταση, το πας συντηρητικά, να πας στα πέναλτι, κουλουμπού. Κάτι γίνεται στην παράταση και τελειώνει εκεί το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Όχι, Αργεντινή, δεν μας ξεπεράσαν σε γραφικότητα που ήθελα να φορήσουμε στο 86. Αυτό είναι υπέροχο. Θα σου πω για ποιους λόγους. Πρώτον, διότι η Αργεντινή αποδεικνύουν, όπως και όλοι οι Λατινοαμερικανοί, ότι στην πραγματικότητα τα αγούρια των Ευρωπαίων δεν είναι τίποτα μπροστά στα δικά τους. Έτσι, θέλω να φορέσουν τις φανέλες του 86, γιατί σου λέει. Όταν λέμε τις φανέλες του 86, επειδή είναι λίγο παραπλανητικό. Είναι λίγο παραπλανητικό, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τι πάνε να πει τις φανέλες του 86, δεν θα φορέσουν τις Lecoq Sportif του 86, απλώς θέλουν να φορέσουν την μπλε εμφάνιση. Αυτό εννοούμε. Την μπλε, τη δεύτερη εμφάνιση. Αυτό σημαίνει. Γιατί θέλω να φορέσω τη δεύτερη εμφάνιση, γιατί με τη δεύτερη εμφάνιση έχουν κερδίσει δύο φορές την Αγγλία. Ενώ όταν φορέσαν τη μία τους την κανονική τους εμφάνιση, χάσαν από την Αγγλία.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε σου λέει, ας πηγαίνει γούρι, δεν είναι μόνο το 86, είναι κι άλλο ένα Μουντιάλ, κι άλλη μια νίκη. 2-0. Ενώ με την άλλη είναι επίσης σε Μουντιαλίτα. Οπότε θα κάνουμε αυτό. Αλλά ταυτοχρόνως είδα και είναι και πάρα πολύ λογικό, σου λένε και οι Άγγλοι, και εμείς θέλουμε τη δικιά μας τη φανέλα.
1: Mm.
0: Καταλαβες. Οπότε θα το κάνουν όλοι. Θα το κάνουν όλοι. Κατάλαβες τι γίνεται. Το αν θα έχει μάνες και αδερφές, αφήστε να το ξέρουμε εμείς καλύτερα.
1: Αφήστε να το ξέρουμε οι παίχτες καλύτερα.
0: Οι παίχτες καλύτερα, εμείς εδώ. Αν θα έχει μανούλες, αδερφούλες, ξαδερφούλες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα τα δούμε την Τετάρτη αυτά.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε την Τετάρτη. Εντάξει. Ξέρετε, δεν χαλάνε οι φιλίες για να μάζε. Εκτός αν είναι τελικός που δεν ενδεχομένως.
1: Μπορεί να χαλάνε.
0: Και γίνει πανικός.
1: Ευτυχώς. Δύο μέρες μετά σταματάει εκπομπή για καλοκαίρι.
0: Οπότε
1: θα φύγει ο άτομος από τα κεφάλια. Θα βριστούμε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Μετά θα ξαφανιστούμε ένα μήνα, θα κάνουμε να μιλήσουμε. Εντάξει, θα γυρίσουμε μετά. Εντάξει. Αν είπαμε για καμιά κουβέντα, νερό και αλάτι. Σιγά. Είναι μίσο ότι είχε αρχή σεζόν αυτό το πράγμα. Αρχή σεζόν είναι πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: να κουβαλά
0: ναι.
1: μετά μπιφ όλη τη σεζόν. Άμα είναι τέλο σεζόν, λε δεν βαριέσαι το δύο μέρε. Είναι. Έχει παιδιά άλλο.
0: Γιατί μετά θα έχει θέμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Έχουμε μαζέψει πραγματάκια όπως καταλαβαίνετε από το, από το Σαββατοκύριακο, από το Παρασκευό, Σαββατοκύριακο δηλαδή. Μαζέψαμε πραγματάκια. Τώρα τα Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο δεν νομίζω ότι έχουμε περισσότερα πράγματα. Εδώ είμαστε
1: ούτω ή άλλω. Λίγο πολύ, ναι.
0: Στα περισσότερα. Λοιπόν, οπότε ας επικεντρωθούμε στα δύο παιχνίδια του Σαββάτου. Στα οποία τεντώθηκε η Μύρλα, έφτασε στο Θεό. Η Μύρλα, η Μύρλα, η Μύρλα, η Μύρλα. Και εγώ αναρωτιόμουν, ας ξεκινήσουμε από κάτι βασικό. Το πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού.
1: Ποιο από τα δύο?
0: Του Νορβηγία-Αγγλία.
1: Ναι.
0: Το πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού ήταν, τι να σου πω, Άνω Πετράλωνα Κουτσούφλιανη. Πολύ κακό πρώτο ημίωρο. Ημίωρο. Το πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού ήταν πολύ κακό. Πολύ βαρετό.
1: Εμένα πιο βαρετό μου φάνηκε το δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε τίποτα δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή δεν είχε τίποτα. Καταρχάς δεν είχε Αγγλία δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πουθενά, καμία Αγγλία, πουθενά. Μέχρι που έγιναν οι αλλαγές και λίγο κάπως κουνήθηκε το πράγμα, δεν είχε τίποτα. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Κοίτα να σου πω. Είχε. Εντάξει, νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού κρίθηκε σε αυτό που έκανε ο Σόρλοθ. Βισέρλοθ τέλος πάντων, στη μην πάσα, που στο Χάλαντ σε εκείνη τη φάση το 1-0 θα μπορούσε να γίνει το 2-0. Ακόμα προσπαθούν όλοι να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν πάσα.
0: Ποιο είναι ο λόγος?
1: Ποιο? Ήταν δύο μέναν. Και είναι δίπλα στο Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Δώσε την, πάει να το βάλει.
0: Και είναι ένα. Τύπα σκέφτεται απλά ότι εντάξει. Ας πάρω κι εγώ λίγη δόξα, μην την έχει όλη αυτή.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα τελικά. Ναι. Το πρόβλημα είναι αυτό. Δηλαδή, ενώ σε άλλες ομάδες έχει μοιραστεί τον glory.
0: Εδώ έχει συγκεντρωθεί 100-0.
1: Δηλαδή στη Γαλλία έχει απλωθεί. Έχει πάρει και ο Ντεμπελέ, το κομμάτι του έχει πάρει. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Μπαπέ. Στην Αγγλία είναι ο Μπέλιγχαμ κυρίως και ο Κέιν, ενώ έχει μοιραστεί ουσιαστικά 6,5 στο σκοράρισμα και όλο το, ξέρεις, όλη η λάμψη. Ακόμα και στην Αργεντινή μπήκε ο Λαουτάρο λίγο τώρα, μπήκε λίγο ο τέτοιος ο Άλβαρες. Θέλω να πω, είναι ο Μέση βεβαίως, αλλά τελευταία παιχνίδια έχουν μπει και άλλοι παίχτες οι οποίοι προσφέρουν, βάζουν γκολ, κάνουν πράγματα. Στην Νορβηγία ήταν μόνο ο Χάλαντ. Οπότε δεν ξέρω τι πέρασε εκείνη τη στιγμή το μυαλό του Σόρλοθ, του Σέρλοθ.
0: Δεν νομίζω ότι πέρασε τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Δηλαδή, όσο και αν το σκεφτείς, τι άλλο να πέρασε. Είναι προφανές ότι έπρεπε να δώσει την μπάλα. Προφανές.
1: Απ' την άλλη μεριά, επειδή ξέρεις, ο πολιτισμός δεν είναι προνόμιο της Ελλάδας, δηλαδή μπορεί να γεννήθηκε ο πολιτισμός εδώ, αλλά έχει απλωθεί σε όλη τη γη.
0: Ναι.
1: Οι απειλές θανάτου που δέχεται ο Σέρλοθ από εκείνο το βράδυ είναι πολλές. Και αειδιαστικές.
0: Τίποτα, είναι ο κόσμος μας. Πια δυστυχώς είναι ο κόσμος μας. Εγώ αναρωτήμαι το εξής. Το μόνο που δεν διάβασα στο ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν υπήρχε ως λεπτομέρεια. Αν υπήρχε και το διάβασες, πες το μου, σε παρακαλώ. Ναι. Οι απειλές για καλοκαιρινά ζώδια, μανούλες, θανάτους και όλα αυτά ήταν από Νορβηγούς ή γενικώς? Διευκρινίστηκε αυτό.
1: Κατάλαβα από Νορβηγούς από αυτό που διάβασα.
0: Αυτό θα είναι πραγματικά περίεργο. Υποτίθεται ότι η Νορβηγία που τώρα υποδέχονται, διαβάζουμε τώρα αυτές τις ώρες στην αποστολή με ενθουσιασμό κτλ. Η Νορβηγία, okay, καταλαβαίνω ότι θα έχουν την πίκρα του αποκλεισμού, αλλά πρέπει να είναι μια τεράστια χαρά για μια ομάδα η οποία πήγε, τους έκανε όλους χαρούμενους, έφτασε στους 8. Okay. Για ποιο λόγο να ρίχνουν, δηλαδή να στεναχωρηθούμε ότι ο Σόλο δεν έδωσε την μπάλα? Βεβαίως, όπως και εμείς στεναχωρηθήκαμε που έχασε ο Φάνης Γκέκας στο πέναλτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είπαμε να πεθάνει ο Φάνης Γκέκας όμως και όλη η κοντινή του.
1: Απ' την άλλη μεριά και όλη η Νορβηγία, ας πούμε, ο Μπρέιβικ, Νορβηγός δεν είναι, που σκότωσε τόσους ανθρώπους, ο Μακελάρης που είσαι στην
0: κατάσταση. Τι θυμήθηκε αυτό.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν οι Νορβηγοί οι κανονικοί, θα υπάρχουν και κάποιοι που είναι διαταραγμένοι.
0: Ναι. Πόσοι όμως είναι αυτοί.
1: Όσοι είναι αυτοί, οι οποίοι, ξέρεις, εκφράστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, ήταν μια φάση η οποία εν πωλής, λέω εγώ, γιατί αν κάνει εκεί το 0-2 η Νορβηγία, δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα και ψυχολογικά, παρότι είναι νωρίς ακόμα, δυσκολεύει.
0: Καλά, προφανώς.
1: Είναι λοιπόν ένα πολύ κομβικό σημείο, όπως είναι πολύ κομβικό και το σημείο που ισοφαρίζει ο Μπέλιγχαμ πριν φύγει το ημίχρονο. Και δείχνει η Αγγλία εκεί ότι αν είχε 5 λεπτά ακόμα στο ημίχρονο θα βάζει και δεύτερο. Δηλαδή είχε πάρει τέτοια. Έβαλε τον γκολ που ακυρώθηκε του Κέιν. Καλώς ακυρώθηκε το offside. Αλλά έδειξε από τον γκολ και μετά σε εκείνα τα 5-6 λεπτά με τις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου ότι είχε πάρει πάρα πολύ φορά. Δεύτερο ημίχρονο βγήκε μετά και ήταν πάρα πολύ μαζεμένη. Πάρα πολύ προσεκτική.
0: Θα πούμε πολλά. Καταρχάς, όλοι. Δεν ξέρετε, νομίζω ότι είστε οι μόνοι που βλέπετε περισσότερη μπάλα, έχετε καλύτερη αίσθηση. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ακόμα και Αργεντινός ή Άγγλος, παιδιά, που αν του κάνει το τεστ της αλήθειας βαθιά μέσα στην ψυχούλα του, δεν ξέρει ότι η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ μέχρι τώρα είναι η Γαλλία. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Ξέρετε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όλοι ξέρουμε, όλοι κατανοούμε και όλοι έχουμε δει ότι η Γαλλία είναι με διαφορά η ομάδα που έχει παίξει την καλύτερη μπάλα μέχρι στιγμής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Γιατί, ξέρετε γιατί. Μπορεί
1: να περάσει καν τελικό.
0: Ναι, μπορεί να περάσει καν τελικό.
1: Ακόμα και την Ισπανία παίζει. Δεν είναι απίθανο.
0: Προφανώς.
1: Καθόλου απίθανο. Προφανώς.
0: Δεν
1: είναι. Δηλαδή, αν μιλάγαμε τώρα, θα λέγαμε είναι 51-49 για τη Γαλλία και μέχρι εκεί.
0: Αν το παγκόσμιο κύπελο ήταν μια league phase όπου οι ομάδες θα παίζανε όλες με όλους, ξέρω εγώ, μέσα και έξω, ναι, θα το έπαιρνε η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι παγκόσμιο κύπελο και είναι άλλη διαδικασία. Οπότε, ας την κόψουμε αυτή την κουβέντα. Τώρα. Επίσης, για να πάμε σε ένα, για να το πάμε και χρονικά. Spider-Cam. Η γνωστή κουβέντα. Τι κοιτάει το VAR, τι δεν κοιτάει το VAR. Το VAR είπε ότι ο αισθητήρας δεν έπιασε τίποτα. Εντάξει. Όλοι βλέπουμε μια περίεργη κίνηση της μπάλας. Τι να κάνουμε, τώρα πείτε μου, τι να κάνουμε. Όταν και λέω ότι αυτό είναι και σε μάτς Κροατίας. Πιο πριν.
1: Όταν η μπάλα τώρα, παίρνει περίεργη, κάνει περίεργη κίνηση από ένα σουτ, το αποδίδουμε στην μπάλα. Σωστά. Ναι. Όταν η μπάλα αλλάζει πορεία ή τέλος πάντων κάπως παίρνει περίεργα φάλτσα, το αποδίδουμε στην μπάλα.
0: Mm.
1: Γιατί να μην είναι θέμα, ξέρω εγώ, μπάλας ή αέρα στο ύψος που πήγε. Από τη στιγμή που ο αισθητήρας δεν έδειξε κάτι.
0: Ναι. Ενώ είχε δείξει στις τρίχες του άλλου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί, ξέρετε γιατί, γιατί σκέφτεστε ότι ναι, βρήκε στη Spider-Cam και δεν κοτάνε να το πούνε. Μα καταλαβαίνω όμως. Αλλά έτσι το δηλητήριο πηγαίνει παντού. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Το δηλητήριο πηγαίνει παντού γιατί, γιατί δεν ξέρεις, δεν είσαι σίγουρος. Ούτε εμείς είμαστε σίγουροι. 100% δεν είμαστε. Αλλά λέμε ότι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από το, να, από το να πούμε τελικά ότι. Παιδιά, είπαν ότι δεν. Με τους νόμους της φυσικής. Πώς βλέπαμε παλιά MacGyver. Με τους νόμους της φυσικής μπορεί η μπάλα να έχει αυτή την, την κίνηση όσο αφήσει και αν φαίνεται. Αν η φυσική απαντάει ότι μπορεί, τότε το βάζουμε γι' αυτό. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Τι άλλο να κάνουμε. Τι να πούμε. Τι παραπάνω μπορούμε να πούμε δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Καταρχάς. Το κόσμο Νορβηγία είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά τυχερό. Εντάξει, οκ, okay, μπράβο του, ωραίο το έκανε. Τύχη ήταν, η σέντρα πήγαινε, πήγε μέσα, οκ, okay, μπράβο του. Το γκολ της Αγγλίας είναι φανταστικό, διότι δύο παίκτες γλεντάνε έξι αμυντικούς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και ο Μπέλιγχαμ κάνει μια κίνηση που πραγματικά, αν δεν έχει σπουδάσει σεντερφόρ, δεν την κάνει κανονικά. Δηλαδή να πάρει το χώρο, να κρατήσει τον αντίπαλο, να βρει το κενό και να πλασάρει με τα αριστερό. Δεν είναι. είναι δηλαδή τόσο σεντερφορίσιο.
1: Εντάξει, γενικά το έχουμε ξαναπεί από την αρχή. Το μουντιάλ που κάνει ο Μπέλιγχαμ είναι αδιανόητο, διότι δεν είναι επιθετικός.
0: Ναι, και διότι κάνει κλιμάκωση. Ο Μπέλιγχαμ δεν ξεκίνησε καλά το μουντιάλ και έχει πάει. Ανεβαίνει, πετάει τα σκαλιά, το ανέβασμα. Τώρα, 1-1. Δεύτερο ημίχρονο, ξεκινάει φασαρία. Να πούμε για μπάλα είπαμε, εξαφανίστηκε λίγο η Αγγλία. Εντάξει, έγινε αυτό που έγινε. Τι κάναμε, είχαμε το ακυρωθέν γκολ της Νορβηγίας. Πολύ καλός ακυρώθηκε το γκολ της Νορβηγίας. Δεν χρειάζεται, νομίζω ότι τα έχετε διαβάσει. Είναι, μην κουράσουμε κι εμείς περισσότερο. Τα τι και τα γιατί εξηγήθηκαν. Ακόμη και όσοι δεν ξέρανε, είδαν μετά τον κανονισμό, μάθανε, καταλάβανε. Όποιος δεν υποστηρίζει ότι πρέπει να βάλουμε δυναμόμετρο εκεί, ας δοκιμάσει να σταθεί απέναντι σε έναν άνθρωπο 1,95-110 κιλών, ξέρω εγώ, και να πει ότι άμα αυτός με λέει, εγώ δεν θα πέσω.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, θα πει. Φού να σου κάνει, θα πέσεις. Λοιπόν, μην συζητάμε τώρα. Αν τα φέλα, δηλαδή είναι, μου φαίνεται πρόσωπο, υποτιμάει την νοημοσύνη, νομίζω, η συζήτηση.
1: Κοίτα, και γενικά όταν η νόρμα της FIFA είναι στα σπροξήματα στην περιοχή, όπως και τα ανάποδα, δηλαδή του αμυντικού προς επιθετικού, να τιμωρούνται, αντιστοίχως τιμωρούνται και τα σπροξήματα του επιθετικού προς τον αμυντικό. Δηλαδή σου λέει, μην βάζετε χέρια. Μην σπρώχνεστε.
0: Ναι.
1: Κάντε ό,τι είναι να κάνετε με το σώμα, τζαρτζάρισμα, όμως, όγκος, όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, μην βάζετε χέρια και σπρώχνετε τον άλλο. Γιατί μετά, επειδή ακριβώς δεν πάμε στη λογική του δυναμόμετρου, θα το δώσουμε επιθετικό φάουλ ή πέναλτι. Ένα από τα δύο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
0: Το νομίζω ότι καλώς φαίνεται. Επίσης, ο Άντερσον, γιατί να πέσει σε τελική ανάλυση τον γκολ. Θέλω να πω, το συσχετίζουμε με ένα γκολ που μπήκε 7 δευτερόλεπτα αργότερα.
1: Ναι.
0: Άντερσον, γιατί να πέσει, εάν δεν ήταν να πέσει και δεν σηκώθηκε να ξαναμαρκάρει το χάλα. Θέλει και να βάλουμε και λίγο λογική. Πέφτει γιατί πέφτει, γιατί το σπρώχνει για να πέσει.
1: Δεν είχε εκτελεστεί καν το corner, ναι. Γι' αυτό και το corner εκτελέστηκε ξανά. Θέλω να πω ότι είναι σε νεκρή φάση ουσιαστικά. Δεν είναι με την μπάλα στον αέρα.
0: Ναι. Παιδιά, αν πιστεύω ότι δεν ήταν τυχερό το goal του Σέλδερου, κανένα θέμα. Δεν πρόκειται να, ξέρετε, να διαφωνήσουμε. Εγώ λέω ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Εάν το θεωρείτε ότι αυτό ακριβώς θέλει να κάνει, μαζί σας και πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν πήγε για σέντρα.
0: Αλλά δεν πήγε σέντρα.
1: Αλλά,
0: πιαστείτε και το καταλαβαίνετε από την κίνηση του Χάλαντ.
1: Ναι. Καλά, ο Χάλαντ βλέποντα τον παίχτη από εκεί, λογικό είναι να και κινηθεί. Γιατί ακόμα εκεί, και για το rebound να κινηθεί.
0: Γιατί από εκεί δεν το κάνει, ούτε αν είσαι ο Μέση τέτοιο σου. Ναι. Δεν μπορεί να σημαδέψει εκεί με το εσωτερικό του ποδιού σου.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε δει αρκετή μπάλα για να το καταλάβει. Δεν έχει σημασία γιατί μπήκε. Είναι λεπτομέρεια αυτό που συζητάμε. Λοιπόν, πάμε όμω λίγο αργότερα. Και λίγο αργότερα έχουμε θέμα. Λίγο αργότερα, κατά την ταπεινή μου άποψη, γίνεται ένα αδιανόητα πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ της Νορβηγίας, το οποίο δεν μπορώ να κατανοήσω με κανένα λόγο γιατί δεν πηγαίνει η φάση στο VAR. Είναι το σπρώξιμο μετά το δοκάρι. Δεν μπορώ να κατανοήσω. Δεν μπορώ να κατανοήσω πραγματικά. Γίνεται το δοκάρι. Είναι ο Σέρλο στη φάση ή ο Άρντ, ή ο Μπέργκ. Δεν είμαι σίγουρο αν είναι ο Σόρλοτ ή ο Μπέργκ. Ένα από του δύο.
1: Νομίζω δεν είναι. Τέλο πάντων, ναι.
0: Λοιπόν. Η μπάλα πηγαίνει στο δοκάρι του Πίκφορντ. Η μπάλα κατεβαίνει. Είναι ο Νορβηγός αρκετά σωματώδης, όπως περισσότεροι Νορβηγοί, και η μπάλα κατεβαίνει στο κεφάλι του. Είναι πρώτος, είναι μπροστά, δεν έχει παίκτη μπροστά του. Και σηκώνεται ο Κουάνσα, ο οποίος με το αριστερό χέρι ξεκάθαρα τον διπλώνει στη μέση. Τον σπρώχνει ξεκάθαρα με το δεξί χέρι, τον πετάει έξω από τη φάση και διώχνει την μπάλα με την κεφαλιά. Μου είναι απολύτως ακατανόητο ότι αυτή η φάση δεν εξετάστηκε. Απολύτως ακατανόητο. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα σημείο
1: νομίζω
0: στο παιχνίδι περίεργο.
1: Όσο, δεν τον σπρώχνει τόσο για να δεχτεί το πέναλτι. Το σπρώχνει τόσο ώστε να βγει από τον άξονα του, να μην μπορέσει να πάρει την κεφαλιά. Δεν τον σπρώχνει σε βαθμό να φανεί. Πώς σου πω. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Για μένα είναι στο όριο. Θα μπορούσε να δοθεί.
0: Για αυτόν τον λόγο υπάρχουν οι κάμερες που τσεκάρουν αυτό. Πρόσεξε εδώ. Δεν είναι, δηλαδή, θα μπορούσε να πούμε ότι κατεβαίνει η μπάλα από το δοκάρι και τρέχουν δύο παίκτες. Διαγώνια ο ένας και διαγώνια ο άλλος, πηδάνε στον αέρα και η φυσική δύναμη του ενός υπερτερεί του άλλου. Το καταλαβαίνω. Εδώ η μπάλα κατεβαίνει στο κεφάλι του. Είναι δικιά του η μπάλα, πώς να σου το πω. Δεν έχει παίκτη εκείνη την ώρα κοντά του στο ένα μέτρο. Και τρέχει ο Κουάνσα γιατί βλέπει ότι η μπάλα κατεβαίνει στο κεφάλι του και θα κάνει. Τι πίνει, τα πίνει, πώς το λέμε. Τα πίνει. Λοιπόν, και καθώς πηδάει για να την καρφώσει στο τέρμα από το ένα μέτρο, τον σπρώχνει. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο πιο ξεκάθαρο. Είναι αυτό το πράγμα. Σε μένα τέλος πάντων φάνηκε πολύ, πολύ ξεκάθαρο. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το όριο σε αυτό. Όταν η μπάλα δεν ήταν διεκδικούμενη η μπάλα. Η μπάλα ήταν στον Νορβηγό. Γιατί έτυχε και πήγε μπροστά του. Ήταν μπροστά του. Δεν ήταν καν μπροστά του ο Κουάνσα για να πει πηδήξαν και οι δύο. Ρε φίλε, πηδήξαν και οι δύο και τον έβγαλε με κάποιο τρόπο ως πονηρός αμυντικός από τη φάση. Δεν έγινε αυτό. Πήγε από πίσω του, τον έσπρωξε, τον δίπλωσε.
1: Άρα το VAR δεν φώναξε το διαιτητή και ο διαιτητής δεν έδειξε τίποτα. Σου δείχνει ένα πρόθεση.
0: Εγώ δεν αναφέρω τη λέξη πρόθεση. Λέω ότι μου φάνηκε περίεργο που αυτή η φάση δεν εξετάζει. Ήταν μια φάση προξήματος εντός περιοχής.
1: Προφανώς το είδαν και στο VAR και δεν δώσαν τίποτα. Έκαναν ότι είναι στο όριο. Ότι είναι καθαρή.
0: Okay, λοιπόν.
1: Αντιθέτως, πολύ σωστά δεν δόθηκε το πέναλτι στο.
0: Στο Spence. Εντάξει. Αυτό ήταν νομίζω καθαρό από την.
1: Στη ροή δεν ήταν τόσο καθαρό. Ενώ
0: στο πρώτο replay που είδαμε το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε τι έγινε. Λοιπόν, οπότε με αυτά, με τούτα και με εκείνα, πέρασε η Αγγλία. Ναι, προφανώς κάνει καλύτερο ζευγάρι με την Αργεντινή, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει περάσει η Νορβηγία. Αυτή είναι η αλήθεια στο παιχνίδι. Εδώ θα μπορούσε να έχει περάσει η Νορβηγία. Όπως λέγω, θα μπορούσε να έχει κάνει το 2-0 εκεί με τον Σόλοτ, αν έδινε την μπάλα ενδεχομένως στο Χάλαντ. Το παιχνίδι ήταν.
1: Που βγήκε σήμερα το τέτοιο ότι έπαιζε με γρήπη.
0: Δεν το είδα αυτό.
1: Υπόθηκε, είχε θέμα δηλαδή έλλειψης δυνάμεων και καταπώνησης και αυτός ήταν και ο λόγος που βγήκε και είπε και ο Σολμπάκεν ότι ίσως πρέπει να τον βγάλει και 10 λεπτά νωρίτερα γιατί ήταν πάρα πολύ καταπονημένος. Δεν είχε δηλαδή τρεξίματα, φαινόταν, έλεγε ο προπονητής ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τις φάσεις με τον τρόπο που το κάνει. Οπότε ίσως έχουμε και μια εξήγηση για ποιο λόγο και ο Χάλαντ δεν μπήκε σε περισσότερες φάσεις και γιατί βγήκε αλλαγή που απορρίσαμε όλοι ότι πας παράταση, ρε παιδί μου, έχεις τον καλύτερο σου επιθετικό, τον βγάζεις. Κανονικά όχι. Εφόσον όμως είχε θέμα ίωσης και καταπώνησης, εξηγείται.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό έγινε και έτσι πήγε και έτσι έγινε η φάση. Στο παιχνίδι της Αργεντινής, με την τρέπα μου θα το πω, δεν το είδα, δεν άντεξα.
1: Καλά, λογικό, εντάξει.
0: Οπότε, η εικόνα είναι η εικόνα που έχω από τα highlights, όπως καταλαβαίνετε, και δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα πλην των προφανών, έτσι. Και έχω πραγματικά μια απορία περισσότερο απ' όλα. Είσαι ο Εμπολό ή οποιοδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής, έτσι, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν αυτή τη στιγμή, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι πια μεγαλωμένοι και γαλουχημένοι αθλητικά και ποδοσφαιρικά εντός του ΒΑΡ. Δηλαδή με το ΒΑΡ στη ζωή τους. Στην ποδοσφαιρική τους ζωή.
1: Ναι.
0: Σωστά. Το ΒΑΡ είναι 10 χρόνια περίπου, δεν είναι?
1: Ναι. Πού θες να καταλήξεις?
0: Θα σου πω που θέλω να καταλήξω. Οπότε, γνωρίζοντας ότι υπάρχει το ΒΑΡ το οποίο εξετάζει, γνωρίζοντας το πόση τεχνολογία έχει πλέον το ποδόσφαιρο.
1: Δεν έχει καμία σημασία το ΒΑΡ στη συγκεκριμένη φάση, αν δεν ήταν κίτρινη.
0: Περίμενε. Άλλο θέλω να πω. Λέω το εξής. Για ποιο λόγο, εντάξει, θα το κάνεις μία ή δύο φορές κάποια φάση, για ποιο λόγο, γνωρίζοντας ότι σε σημαδεύουν 100 κάμερες υψηλής ευκρίνειας,
1: ναι,
0: βουτάς?
1: Γιατί κανονικά δεν θα σε τιμωρήσει κανείς. Όμως έκατσε το παγωτό να πάρει κίτρινο ο Αργεντινός, άρα να έχει δικαίωμα να παρέμβει το ΒΑΡ, να σβήσει την κίτρινη της Αργεντινής και πολύ σωστά να δώσει κίτρινη στον Εμπολό. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν υπήρχε κίτρινη στον παίκτη της Αργεντινής, δεν θα μπορούσε να αλλάξει φάση και δεν θα μπορούσε να πάρει δεύτερη κίτρινη για θέατρο.
0: Τι εννοείς δεν θα μπορούσε να αλλάξει φάση? Θα μπορούσε ο διαιτητής να το δείξει κίτρινη.
1: Δεν το έδειξε όμως, αυτό σου λέω. Έδειξε τον Αργεντινό.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Εσύ εξήγησες τον λόγο για τον οποίο παρενέβει το ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Σωστά. Το mistaken identity. Εγώ λέω ότι αυτή η φάση από μόνη της, ο διαιτητής δεν έκανε κάτι εκείνη τη φάση, δεν στον παρέσει. Λέω όμως ότι από μόνη της είναι μια φάση θεάτρου.
1: Ναι, είναι.
0: Αυτό προσπαθώ
1: να πω. Αυτό σου λέω και εγώ. Ότι ναι, δεν θα τιμωρούνταν.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Το κάνεις γιατί λες ότι. Και τι θα πάθω.
0: Είναι γενικότερη απορία πραγματικά για πώς γίνεται να βουτήσει. Πόσο μάλλον σε παγκόσμιο κύπελο. Ξέρεις ποιος. Ότι δεν μπορείς. Προσπαθώ να καταλάβω το μυαλό των ποδοσφαιριστών, ρε παιδί μου. Δεν έχουν καταλάβει ότι πια δεν μπορείς να κάνεις θέατρο. Πώς θα το πω διαφορετικά.
1: Βεβαίως και μπορείς, αν δεν κάνεις την περιοχή για να μπορέσει να παρέμει το ΒΑΡ, αν δοθεί λανθασμένο πέναλτι. Αν το κάνεις στο χώρο του κέντρου και ο διαιτητής τσιμπήσει με το θέατρο και σου δώσει το φάουλ, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Γιατί το ΒΑΡ δεν μπορεί να παρέμβει σε ένα φάουλ απλό. Mm. Οπότε το κάνεις, κοροϊδεύεις και περνάει. Και το τι θα υποθεί την άλλη μέρα είναι μια συζήτηση που δεν σε ενδιαφέρει.
0: Yeah.
1: Σε ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή. Τιμωρήθηκε όμως γιατί είχε ήδη κίτρινη κάρτα, γιατί παρενέβη το ΒΑΡ και πολύ σωστά, όπως πρέπει να γίνεται στα θέατρα, πήρε δεύτερη κίτρινη και βγήκε. Θέλω να πω, λέμε για την Αργεντινή. Εγώ τουλάχιστον. Στο συγκεκριμένο πράγμα δεν υπάρχει καμία αδικία. Ο Εμπολό έπρεπε να πάρει κίτρινη για θέατρο. Ότι είχε ήδη μία κίτρινη δικό του πρόβλημα.
0: Καλά, ναι. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, έχουμε δελτίο, κύριε Χάρη. Έχουμε δελτίο. Χάσαμε το δελτίο. Το έχουμε, μπορούμε. Πάμε λοιπόν.

0: 100,3.
1: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων.
0: 100,3.
1: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων.

0: τα οποία εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο των ερευνών, βρίσκεται μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Ξεπέρασε το φράγμα των 82 δολαρίων το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent στον απόϊχο των σημερινών ανακοινώσεων Τραμπ για επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 77,5 δολάρια το βαρέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, απόφαση που όπως έγινε γνωστό θα τεθεί σε ισχύ από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή Ταρσός του Δήμου Λαβαδαίων στη Βιωτία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Που έχει στο λαιμό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club στην τελευταία του εβδομάδα πριν από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον συνήθι τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας και εκεί έχει ένα μπάνερ τέλος πάντων κόκκινο που λέει ραδιοφωνο live. Κλικάρετε εκεί, ανοίγει ο Media Player, ακούτε το πρόγραμμα δηλαδή, βρίσκεται την ενότητα on demand, ακούστε ετεροχρονισμένα εκπομπές που έχετε χάσει και στο ίδιο μέρος βρίσκεται μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τώρα, τα email σας τα στέλνετε στο rama05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Και social media, fightclub2.0. Αυτό γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Αυτό γράφετε για να βρείτε το επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Αυτό γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα τω Γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα, δεν ξέρουμε τι θα φέρει νέα σεζόν, τι θα φέρει το μέλλον. Προς το παρόν όμως έτσι είναι.
1: Τρομάζει κόσμο τώρα.
0: Κώστας Βαϊμάκης, πρέπει να το λέμε. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα.
1: Και να πούμε ότι ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One τους στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr, 21+ ή Plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Τα είπες θαυμάσια. Τελειώσαμε με τους προημιτελικούς. Θέλουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Λίγο πολύ νομίζω. Ναι, τελειώσαμε.
0: Εντάξει.
1: Προημιτελικούς.
0: Ελπίζω... Εντάξει,
1: υπάρχει αυτή η κακή εικόνα του Μέση να μαλώνει το διαιτητή, να του κουνάει το δάχτυλο για αρκετή ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν την είδες.
0: Ναι.
1: Η οποία σχολιάστηκε γενικά πολύ αρνητικά, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι ο διαιτητής δεν τόλμησε να βάλει, ας πούμε, τον παίχτη στη θέση του, αλλά καμιά φορά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα όταν. Ορίστε. Ναι, ότι θα με σέβεσαι όπως σε σέβομαι, αυτό λες. Ναι.
0: Τι του είπε ο διαιτητής, ξέρουμε, γιατί εγώ δεν τα είδα αυτά.
1: Ξέρουμε τι είπε ο Μέση, ότι ο Μέση του είπε θα με σέβεσαι όπως σέβομαι και εγώ κτλ. Ωστόσο ένας... Ναι, δεν ξέρουμε τι του είπε όμως. Πάση περιπτώσει. Πάντως η εικόνα, λέω, ενός παίχτη ο οποίος πηγαίνει και κουνάει το δάχτυλο στο διαιτητή για ένα λεπτό, ας πούμε, και ο διαιτητής κάθεται και το κοιτάει. Εντάξει. Δεν νομίζω να του έχει πει ρε συγχάρη. Τι να του έχει πει του Μέση. Τι να του έχει πει του Μέση, ειδικά. Τι να του πει κάποιος.
2: Αυτό λέει.
1: Ναι.
2: Πάση περιπτώσει.
1: Ναι, περίεργο.
0: Θα επανέλθουμε, παιδιά, 17 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Δευτέρα. 17 Ιουλίου. Τελευταίο Fight Club προκαλοκαιρινό.
1: Ναι.
0: 17 Αυγούστου, το πρώτο της σεζόν. Εδώ θα είμαστε εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, η Ευρώπη, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Mm-hmm. Ξέρετε, κάθε χρόνο περίπου το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Μόνο ελπίζω πραγματικά, αν και δεν το βλέπω να συμβαίνει σε καμία περίπτωση, ότι στους ημιτελικούς και στον τελικό δεν θα επικεντρωθεί η συζήτηση σε τέτοια πράγματα. Πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει. Το λέω γιατί είναι μια συζήτηση η οποία απομακρύνει πάρα πολύ από το ποδόσφαιρο. Γενικότερα νομίζω η νέα συζήτηση είναι ότι πια, ξέρεις, ο εχθρός, ο καινούριος στο ποδόσφαιρο δεν είναι πια ο διαιτητής, αλλά είναι οι άνθρωποι στο VAR, αυτές οι σκοτεινές φιγούρες και οι φάσεις που επιλέγουν να τσεκάρουν και κάποιες άλλες φάσεις που δεν επιλέγουν να τσεκάρουν. Γιατί ξέρεις, όταν κόβεις το ποδόσφαιρο και το παιχνίδι σε στιγμές συνέχεια, στιγμές, που όλες οι στιγμές έχουν πάνω τους κάμερες, έχουν slow motion, ναι, πάντα μπορείς να βρίσκεις πράγματα. Το θέμα είναι πόσο θα επικεντρώνεσαι σε αυτά τα πράγματα και αν αυτά τα πράγματα είναι τα σημαντικότερα του παιχνιδιού ή τα ίσονος σημασίας. Αυτή είναι μια κουβέντα που νομίζω την έχουμε όλοι μπροστά μας. Όλοι μπροστά μας. Κατά τα λοιπά, ελπίζω να έχουμε δύο συναρπαστικούς ημιτελικούς. τα ονόματα.
1: Τα ονόματα αυτό υπόσχονται. Ότι θα έχουμε.
0: Είναι καλά.
1: Ναι. Νομίζω είναι και η πρώτη φορά που οι τέσσερις πρώτες χώρες στο ranking της FIFA βρίσκονται στους τέσσερις του Μουντιάλ.
0: Αυτό το είδα αυτό με το ranking.
1: Νομίζω είναι οι τέσσερις πρώτες στο ranking.
0: Αλήθεια.
1: Και βρίσκονται και οι τέσσερις στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Οπότε δεν έχει ξαναγίνει. Αποδίδει μια σχετική ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Δεν έχουμε την έννοια της έκπληξης.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω, έχουμε τέσσερις πολύ καλές ομάδες.
0: Ναι.
1: Οι οποίες φτάσανε ναι. μέχρι εδώ. Ναι.
0: Τρομερό. Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία, Αγγλία. Κατά σειρά. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Βραζιλία, Πέμπτη, Μαρόκο, Έκτο.
1: Ναι.
0: Πορτογαλία, Βέλγιο. Ολλανδία, Μεξικό. Όντως.
1: Ναι.
0: Όντως. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε τα του Μουντιάλ, για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Τι μπορούμε να πούμε για το Γαλλία, Ισπανία που έχουμε αύριο. Είναι το πρώτο, θα το δούμε εδώ 10 η ώρα, παρέα.
1: Τι μπορούμε να πούμε. Ότι ο Ντελαφουέντε πρέπει να βρει έναν τρόπο να βραχυκλώσει την επίθεση της Γαλλίας.
0: Ναι.
1: Να μην αφήσει τους τέσσερις τύπους μπροστά να κάνουν αυτά που κάνουν, το οποίο μοιάζει δύσκολο. Και από την άλλη μεριά, ο Ντεσάν πρέπει να βρει με ποιον τρόπο η ομάδα του, η αμυντική του γραμμή, η οποία η αλήθεια είναι δεν έχει δοκιμαστεί και πολύ ως τώρα. Δεν έχει. Η Γαλλία έχει το πλεονέκτημα να μεταφέρει την πίεση του παιχνιδιού και το μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού στην αποκείμερια του γηπέδου. Δηλαδή, η προσοχή των αντιπάλων της Γαλλίας είναι πώς θα σταματήσουν τους τέσσερις μπροστινούς και όχι πώς θα επιτεθούν.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ ωραία την μπάλα στα πόδια της Γαλλία, ή όταν επιλέγει να αφήσει την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου, είναι με τη λογική να την κλέψουμε και να φύγουμε γρήγορα μπροστά.
0: Καλύτερες πιθανότητες στο δεύτερο.
1: Ναι, δεν την παίρνει εύκολα από τους Ισπανούς, εγώ λέω την μπάλα.
0: Ναι, σωστό. Γι' αυτό ακριβώς που είπες, επειδή νομίζω ότι είναι πλάνο. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι είναι πλάνο το συγκεκριμένο. Δηλαδή, ότι παιδιά να είμαστε έτοιμοι ακριβώς για τη φάση της μετάβασης, να γίνει η σωστή πρώτη πάσα και δεύτερη πάσα, να είναι όλοι παίκτες σωστή θέση για την αντεπίθεση η οποία θα προκύψει από τη μετάβαση, ας το πούμε έτσι. Νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο θα είναι ένα παιχνίδι που δεν θα δούμε σε αντίθεση με τα περισσότερα παιχνίδια του Μουντιάλ. Αυτό που λέμε παίκτες στο ξέφωτο.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω θα δούμε παίκτες στο ξέφωτο.
1: Ναι, πρέπει να γίνει κάτι.
0: Γιατί είναι οι Γάλλοι στο ξέφωτο.
1: Πρέπει να γίνει κάτι χοντρό στη μεσαία γραμμή. Ναι. Δηλαδή να αναπουληθεί μια μπάλα, ας πούμε, σε ένα σημείο που θα υπάρχει αμυντική ανισορροπία είτε στη μία είτε στην άλλη ομάδα. Δηλαδή θα παίξει πολύ ο παράγοντα συγκέντρωση. Να μην κάνει κάποιο ένα χοντρό λάθος, εγώ έξω από την περιοχή του.
0: Ναι.
1: Ή μεταξύ του κέντρου και τη μεγάλη περιοχή. Ναι. Και να είναι η άμυνά του άλλου για αλλού.
0: Τώρα που είπε αυτό, θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, εγώ λέω, το build-up και για του δύο.
1: Mm.
0: Είναι ομάδε που περσάρουν πάρα πολύ καλά. Θα μου επιτρέψει να πω ότι η Ισπανία περσάρει καλύτερα
1: συμφωνώ,
0: από τη Γαλλία.
1: Συμφωνώ.
0: Περσάρει πολύ πιο οργανωμένα, με περισσότερους παίκτες σε πιο ψηλά μέτρα από τη Γαλλία και θα είναι πολύ μεγαλύτερη δοκιμασία για τη Γαλλία το build-up από ό,τι για την Ισπανία.
1: Συμφωνώ.
0: Βεβαίως διαφορά είναι ότι αν τη χάσουν οι Γάλλοι, οι Ισπανοί μπορεί να δυσκολευτούν στατιστικά λίγο περισσότερο. Στατιστικά, αν κάνουν την μπάλα, να την πάρουν ο Εμπαπέ ή ο Ντεμπελέ ή ο Λίσε, ας πούμε, ο Ντουέ, θα ξέρουν να την κάνουν κάτι καλύτερο, ας πούμε, με αυτή την έννοια.
1: Παιδιά, αν έχει βγει από την κλήρωση του Νοεμβρίου και ο ορισμός των ομίλων να φτάσουν αυτές τις τέσσερις εδώ, mm-hmm. αυτό είναι μια κουβέντα του καφενιακή. Θα μπορούσε να έχει αποκλειστεί η Γαλλία, η Αγγλία από το Μεξικό, θα μπορούσε να έχει. Δεν είναι αυτό που λέμε τώρα σοβαρή κουβέντα. Δεν είναι σοβαρή κουβέντα. Είναι μπάλα. Θα μπορούσε να έχει αποκλειστεί οποιοδήποτε από τους τέσσερις φτάνοντας. Θα μπορούσε να έχει αποκλειστεί η Αγγλία από την Νορβηγία. Mm-hmm. Θα μπορούσε να έχει αποκλειστεί η Αργεντινή από την Ελβετία. Ένα μάτσο το οποίο πήγε, ας πούμε, στο όριο.
0: Yeah.
1: Θέλω να πω ότι όλα αυτά που λέμε, ωραία είναι να κάνουμε τις θεωρίες συνωμοσίας. Και να η FIFA θέλει αυτούς τους τέσσερις και τους τοποθέτησε ώστε να βρεθούν εκεί.
0: Η FIFA τοποθέτησε, έκανε μια γενική πρόβλεψη
1: ναι.
0: για να μην συναντηθούν κάποιοι με κάποιους πριν από ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τελεία.
1: Αλλά θα μπορούσε τα ημιτελικά να είναι, ξέρω εγώ, ναι. η Νορβηγία. Να είναι το Μαρόκο. Ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε στα παιχνίδια.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι απόλυτο δηλαδή ότι αυτοί οι τέσσερις θα φτάνουν με το στάνιο τους στην τετράδα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι να σου πω για αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά. Το παιχνίδι της Γαλλίας με την Ισπανία.
1: 51-49 λέω εγώ Γαλλία, λόγω της εικόνας που έχουμε δει μέχρι τώρα. Αλλά όχι παραπάνω από 51. Δηλαδή, αν έπρεπε να δώσω σε κάποιον ένα προβάδισμα, θα έδινα στη Γαλλία για αυτά που έχουμε δει ως τώρα.
0: Συμφωνώ.
1: Η Ισπανία είναι αποτελεσματική. Έχει φάει, ξέρω εγώ, ένα γκολ όλο και όλο το Μουντιάλ. Έχει λύσεις, έχει πάγκο, έχει πρωταγωνιστές που έρχονται, ξέρω εγώ, όπως είναι ο Μερίνο. Δεν έχει κάνει ακόμα ο Γιαμάλ μεγάλο παιχνίδι, οπότε είναι κάτι που το περιμένεις κάποια στιγμή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά βάζοντας την μπάλα.
0: Ο Γιαμάλ δεν χρειάζεται μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλες στιγμές χρειάζεται. Δύο-τρεις, δεν θέλει περισσότερες. Ναι. Όντως, η Ισπανία έχει βρει δευτεραγωνιστές που έχουν γίνει πρωταγωνιστές. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο μπορεί να τύχει σε μια ομάδα.
1: Ναι. Αλλά βλέποντας την μπάλα που έχουν παίξει οι δύο, ξέρεις, το μάτι το έχει γλυκάνει λίγο, λίγο περισσότερο, yeah, η Γαλλία. Οπότε πας με αυτό, με το αισθητικό κριτήριο, ας πούμε, το ότι έχεις δει μέχρι τώρα, ότι έχεις δει μια Γαλλία που έχει παίξει την ωραιότερη μπάλα στο Μουντιάλ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι λόγω της ωραιότερης μπάλας έχει κλείσει και τη θέση της στο τελικό. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι πολύ αξιοσέβαστη ομάδα η Ισπανία, η οποία, ξέρω εγώ, είναι 13-14 παιχνίδια σε φάση ομίλων, σε φάση μάλλον Μουντιάλ, ITT. Είναι μεγάλο πράγμα. Για έναν προπονητή που δεν είναι, ας πούμε, το πρώτο όνομα του ποδοσφαίρου, και όμως έχει φτιάξει μια ομάδα, έχει πάρει την ομάδα στους προκατόχους του, έχει κρατήσει τις βασικές αρχές, έχει μπολιάσει δικά του πράγματα, έχει βρει ένα σύστημα το οποίο είναι λειτουργικό. Η Ισπανία κυκλοφορεί πολύ καλά την μπάλα, τη χάνει δύσκολα την μπάλα, έχει υπομονή στο να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα και βρίσκει πάντα παίχτες που μπορεί να μην είναι επιθετικοί, να είναι παίχτες που έρχονται από πίσω να κάνουν τη δουλειά. Όλο αυτό είναι ένα πολύ στέρεο οικοδόμημα. Αυτό είναι η Ισπανία.
0: Ναι. Είναι ακριβώς όπως το είπες. Και μια που το είπες, μια τελευταία έτσι λίγο μουντιαλική κουβέντα για να την κρατήσουμε, γιατί χάθηκε μέσα στα υπόλοιπα. Κύριος Τζιάνι έδωσε μια συνέντευξη σε ένα μέσο της πατρίδας του, εντάξει, ελβετικό, και αφού είπε διάφορα τρυφερογραφικά ότι ναι, χτυπάει λίγο παραπάνω η καρδιά μου για την Ελβετία, άστα αυτά, αγόρι μου, σ' ακούσαμε μετά την Αργεντινή τι έλεγες, γλώσσα λανθάνουσα την αλήθεια λέει και όλα αυτά. Λοιπόν, του έγινε η ερώτηση, στημένη, δεν ξέρω να σας απαντήσω.
1: Δεν δέχομαι εγώ αυτούς τους χαρακτηρισμούς.
0: Λοιπόν, λέει,
1: ο κύριος Τζιάνι μπαίνει και λέει: ρωτήστε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Δεν θέλω καμία σκάλα. Ό,τι θέλετε ρωτήστε. Τα πάντα. Ό,τι γουστε. Πολιτική, ό,τι θέλετε εδώ. Καλυστία, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Μουσική, billboard. Εδώ, εγώ ο άνθρωπος σας.
0: Τζιάνι, τα πάντα πουλάω.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Οπότε λέει: εντάξει, του λέει, τόσα χρόνια το Μουντιάλ με 32 ομάδες και τώρα το κάνατε με 48. Αυτά καταπληκτικό, επιτυχία μεγάλη. Βεβαίως, μεγάλη λέει και αυτά.
1: Το στρίμωξε δηλαδή.
0: Ναι. Καταπληκτική. Αυτό που λέει, πώς καταφέρετε να είστε τόσο καταπληκτικό, πώς καταφέρετε να είστε ο πιο υπέροχος πρόεδρος της FIFA όλων των εποχών. Λέει, τέλος πάντων, είπε λοιπόν ότι κάθε έθνος
1: πρέπει να. Ποιος είναι ο καλύτερος πρόεδρος της FIFA και γιατί είστε εσείς, κύριε Φατίνου.
0: Λοιπόν, και αφού είπε ότι κάθε έθνος πρέπει να έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται ότι θα συμμετάσχει σε ένα, ξέρω εγώ, παγκόσμιο κύπελο και πρέπει να δίνουμε στις μικρότερες χώρες την ευκαιρία να συμμετέχουν και το κίνητρο να βελτιώνονται, λες, απ, τη φέρνει την κουβέντα, τη φέρνει, έρχεται. Θα βλέπατε ενδεχομένως και ένα Μουντιάλ ίσως πια και με 64 ομάδες. Γιατί όχι.
1: Βεβαίως
0: και με 64 ομάδες. Γιατί όχι. Γιατί όχι αυτό να το ανοίξουμε, να γίνονται και αγώνες. Δηλαδή, ένα Μουντιάλ με 64 ομάδες θα γίνεται και σε πώς θα γίνει, ας πούμε, τώρα το 30 που θα έχουμε κάποιους αγώνες τιμητικά στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη, τρεις χώρες, και μετά σε άλλες τρεις χώρες το Μουντιάλ, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία. Σου λέει, θα το κάνουμε αυτό. Άμα φέρουμε 64 ομάδες, θα μπορούμε να παίζουμε. Λέω εγώ τώρα, αυτό είναι δικό μου. Θα μπορεί να παίζεται το Μουντιάλ ταυτοχρόνως σε δύο επίρους, λέω εγώ. Θα έχουν παιχνίδια και δεν γνιάζει κανένα. Θα έχουν παιχνίδια στη Λατινική Αμερική, θα έχουν παιχνίδια στην Ευρώπη, υπέροχα.
1: Μετά κάποιοι θα πάρουν το αεροπλάνο που έλεγε και η μάνα μου και θα σηκωθούν να έρθουν από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ενώ κάποιοι θα είναι εδώ πέρα και δεν θα έχουν ταξίδια.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Τι να γίνει τώρα.
0: Καλά. Τι να τα κάνουμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Τι να τα κάνουμε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά λέει ο κύριος Τζιάνι. Εγώ λέω να τα κρατήσουμε λίγο στα σοβαρά.
1: Ο κύριος Τζιάνι είπε ότι ελπίζει να γίνει και απονομή με τον πρόεδρο Τραμπ χέρι-χέρι. Και αναρωτιέμαι γιατί το είπε τώρα ως κάτι που ελπίζει να γίνει. Δεν είναι τα κλειδωμένο αυτό ότι θα γίνει. Γιατί το είπε, ελπίζω να απονείμουμε το κύριο.
0: Σου απαντώ αμέσως. Ναι. Διότι θέλει. Γιατί είναι διαφορετικό να υπάρχει η πληροφορία ή πρωτοκολλικά να μπορεί ο Τραμπ, όπως είπε ο Ινφαντίνο, γιατί λέει σε κάθε παγκόσμιο κύπελο ο πρόεδρος της χώρας παρευρίσκεται στην απονομή. Οπότε σου λέει γιατί όχι και τώρα. Αλλά είναι διαφορετικό το να φιλτράρεται έτσι πληροφορία στα μέσα και διαφορετικό να το πει τώρα για να μπορέσει να βγει ο πρόεδρος και να πει εννοείται ότι θα έρθω. Μη βλέπετε που δεν έρχομαι στα μάτια, τα βλέπω όλα στη τηλεόραση. I was a beautiful athlete, a great athlete, a wonderful athlete.
1: I know everything about football.
0: Έτσι, I know everything about football. Λοιπόν, και θα έρθω εγώ, εννοείται, και θα απονείμω τον τρόπο με τον φίλο μου τον Τζιάνι. Έτσι θα γίνει, ρε. It's showtime. Showtime again. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα, μέσα σε όλα αυτά, πως έσπασε ο διάολος το ποδάρι του και κάποιοι συνεχίζουν να ασχολούνται και σκαλίζουν την υπόθεση του Μπαλογκάν, η Times Νέα Υόρκη.
1: Κοίτα να δεις κάτι πράγματα.
0: Τη σκαλίζουν.
1: Ψάχνουν να βρουν πως γίνεται αυτό.
0: Ναι, γιατί σου λέει ρε φίλε, μας τι είπε ο κύριος Τζιάνι, ότι θα αποφάσει η Πειθαρχική Επιτροπή, τη λεφτά που είναι ανεξάρτητη, που είναι αδέκαστη.
1: Που απαρτίζεται από τάδε άτομα.
0: Από 18 άτομα.
1: Κατάλαβες, δεν είναι τώρα ένα και δύο. Ναι. Και ήταν ένα και δύο.
0: Ναι, στον πύργο Τραμπ που νοικιάζει τα γραφεία η FIFA, θέλουμε να θυμίσουμε βεβαίως, όχι ότι αυτά τα πράγματα έχουν καμία σχέση.
1: Τίποτα βέβαια, ένα συμβολισμό.
0: Ρε, εσύ κάτσε τώρα, είσαι η FIFA, ψάχνεις ένα ρημαδογραφείο στη Νέα Υόρκη. Ναι. Έτσι θα το βρεις στον πύργο του Τραμπ. Και να είναι ένα βολικό ενίκιο τώρα.
1: Δηλαδή,
0: μην δείτε έναν άνθρωπο να πάει να νοικιάσει έναν όροφο στον πύργο Τραμπ, αμέσως να πείτε ότι συμβαίνει κάτι.
1: Μην δείτε άνθρωπο να δεν υπήρχαν διαθέσει. Δεν υπήρχε διαθέσιμο. Ναι. Μην δείτε έναν άνθρωπο να πηγαίνει να δίνει βραβείο ειρήνη στον Τραμπ, να ψάχνετε πού είναι τα γραφεία του. Καταλάβες. Δηλαδή να λες τώρα, είναι δυνατόν να δώσουν αυτοί που είναι στα γραφεία του. Να δω... Και δηλαδή, τι τυχαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Αυτοί φταίνε ή τα μυαλά σας που είναι σκοτεινά.
1: Ή το τέτοιο, το real estate. Να ρίξουμε το φταίξιμο στο real estate. Που δεν βρίσκουν οι άνθρωποι να νοικιάσουν κάπου αλλού. Πού θέλετε να πάνε στην Αστόρια, δηλαδή πάνω από κανένα ελληνικό ταβερνείο να κλείσουν. Δεν καταλαβαίνω που το πάτε. Να πάνε στο Bronx. Να κατεβαίνει ο Τζιάννη να παίζει μονό κάτω, ας πούμε, με τους...
0: Με τους homies.
1: Τι θέλετε να γίνει.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ωραίο θα ήταν αυτό.
0: Ωραίο αυτό. Να πετάει σακά και θα έχουμε ωραία βίντεο.
1: Δεν θα έβρισκε και τα χρυσά του τα δόντια, αλλά τέλος πάντων. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Λοιπόν, όπως λοιπόν, αφού λοιπόν σκαλίσαν την ιστορία οι New York Times, κυρίες και κύριοι, τι είπανε, ότι βρεθήκανε μεν οι 18 που απαρτίζουν την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA. Ωστόσο, την απόφαση, η απόφαση δεν πάρθηκε δια ψηφοφορίας, αλλά είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Μοχάμεντ Αλ Καμάλι. Λοιπόν, παιδιά, τα είπαμε. Συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε. Δεν με ενδιαφέρει. Θα αποφασίσω εγώ.
1: Μα νομίζω δεν ήταν κανένας άλλος εκεί.
0: Εγώ δεν είμαι. Ναι, λέμε ότι συναντήθηκε η Επιτροπή. Λένε ότι συναντήθηκε.
1: Εγώ διάβασα, παιδιά, δεν συναντήθηκε. Ότι ήταν μόνος του. Σαν τον Γιάνκο Δράκο. Ήταν με τις καρέκλες της άδειας και έλεγε.
0: Μα αυτό.
1: Τι λέτε.
0: Αυτό.
1: Να την ακυρώσουμε την κόκκινη. Βλέπω, συμφωνούμε όλοι. Ήταν σαν το στη Giant ήταν. Όχι στον πύργο του Τραμπ. Στον πύργο τη Giant ήταν. Και ήταν μόνο με άδειες καρέκλες και έλεγε λοιπόν. Αγαπητή μου.
0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε.
1: Ναι, τι λέτε να κάνουμε με αυτή την κόκκινη κάρτα.
0: Μα βλέπω, όχι αγαπητέ, γιατί.
1: Μα βλέπω, συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να στείλουμε. Έπαθε Γιάνκο Δράκο ο πρόεδρος τώρα. Τι συζητάμε.
0: Εντάξει, υπέροχο, δεν ξέρω, υπέροχο. Υπέροχος. Είναι υπέροχο ότι το μάθαμε.
1: Αυτό είναι τεράστιο σκάνδαλο τώρα. Καλά, πέρα από το χαβαλέ που είναι, γίνεται σε όλο τον κόσμο. Όχι, κάνουμε χαβαλέ. Εμείς πρέπει να το διαπροσδοθούμε.
0: Κάνουμε χαβαλέ γνωρίζοντας ότι ο ασκός του όλου είναι παραδίπλα
1: ανοιχτός. Είναι τεράστιο σκάνδαλο να πηγαίνει σε μια επιτροπή στην οποία είναι ένας άνθρωπος και αποφασίζει ένας άνθρωπος αυτό που του παρήγγειλε ο πρόεδρος της Αμερικής σε συνεργασία με τον πρόεδρο της FIFA. Είναι τεράστιο σκάνδαλο. Δεν είναι η επιτροπή των 18 ανθρώπων ψηφίσανε. Βγήκε, ξέρω εγώ, ένα 18 υπέρ της αναστολής κόκκινης κάρτας και λες τέλος πάντων, μαζευτήκαν 18 άνθρωποι, οι 10 είπαν να ανασταλεί, οι 8 είπαν όχι, αλλά τέλος πάντων η πλειοψηφία αποφάσισε αυτό, θα το συζητήσουμε, αλλά το συζητήσαν αυτοί πρώτα. Ότι το συζήτησαν με τον εαυτό του ένας άνθρωπος, τον καθρέφτη του, και ο καθρέφτης του συμφώνησε να ανασταλεί την ποινή της κόκκινης κάρτας, είναι μέγα σκάνδαλο. Δεν το συζητάμε αυτό. Για οποιαδήποτε χώρα, έτσι. Ειδικά για τη διοργανώτρια. Μετά από τηλεφώνημα του Προέδρου της Αμερικής.
0: Εγώ πιστεύω ότι στα πρακτικά θα έχουν βάλει και ηθοποιούς. Δηλαδή, αν στείλουν στα πρακτικά, θα ακούγεται ο πρόεδρος, ο οποίος θα ήταν ο μόνος εκεί μέσα με το μικρόφωνο ανοιχτό, και οι υπόλοιποι θα έχουν βάλει από ηθοποιούς, ακριβώς όπως το έλεγες πριν.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι παπετίερ και κούναγε για κάτι κουκλάκι από πάνω. Και κουνιόντουσα στα τραπέζια πάνω κάτι κούκλες και πιάνε τα χέρια και ξύζει πάνω κάτω. Λίγο βίζω, λαβίζω.
0: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και σε άλλα νέα σχετικά, ασχετικά, εντάξει, φεύγουμε τώρα λίγο από το Μουντιάλ. Μάθαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ότι η UEFA αποφάσισε ότι η μορφή η οποία είχε μέχρι τώρα το Nations League δεν είναι ελκυστική. Δεν είναι ελκυστικό προϊόν, έτσι, γιατί αυτή τη λέξη που χρησιμοποιούμε πλέον δεν είναι ελκυστικό προϊόν. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Οπότε πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Και τι θα κάνουμε, Κώστα, φίλες και φίλοι? Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Όχι, δεν θα τα καταργήσουμε. Δεν θα τα καταργήσουμε. Θα κάνουμε το εξής. Λοιπόν, το Nations League θα έχει τρεις κατηγορίες πλέον. Μέχρι τώρα πώς είχε, πέντε, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Τρεις κατηγορίες των 18 ομάδων. Εντάξει. Τα προκριματικά για τις μεγάλες οργανώσεις θα διεξάγονται σε δύο κατηγορίες που θα έχει τρία γκρουπ κάθε μία. Έχουμε χαθεί ήδη, έτσι. Χαθήκαμε.
1: Όποτε παλεύω να μάθω το φορμά του Nations League και κάπως πλησιάζω να το καταλάβω, κάνουν κάποια αλλαγή και πάλι δεν το καταλαβαίνω.
0: Θα είναι σαν τη League Phase του Champions League.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα έχουμε 6 διαφορετικούς αντιπάλους, 6 αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όπου τύχει
0: ένα ενιαίο ταμπλό, ρε παιδί.
1: Ναι, όπου τύχει εντός ή εκτός. Ναι. Δεν έχει διπλούς αγώνες.
0: Αυτό. Λίγο πολύ. Αν το καταλάβω. Δεν θα έχει λοιπόν. Τέσσερις ήταν κατηγορίες, δεν ήταν περίπου. Δεν θα έχει 4 κατηγορίες, θα έχει 3. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το σύστημα, ποιοι ανεβαίνουν, ποιοι πέφτουν, θα αλλάξει ήδη από τώρα.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, μα δεν γίνεται. Τώρα έχει 4 κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Από τη σεζόν 28-29 θα έχει 3 κατηγορίες. Άρα πώς θα γίνει.
1: Άρα
0: τώρα είναι 16-16-16-6.
1: Από του χρόνου λοιπόν.
0: Όχι τώρα, από του χρόνου.
1: Αυτό, ναι.
0: Μετά θα είναι 18-18-18.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα η σεζόν η φετινή θα καθορίσει ποια ομάδα θα ξεκινήσει σε ποια κατηγορία.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά θα επικυρωθούν στις 15 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρουμε ακριβώς για το πώς θα γίνει η μετάβαση. Εντάξει, υπάρχουν κάποια σενάρια, δεν θέλω καν. Όχι να τα διαβάσω, ούτε για αστείο.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα ούτε να τα διαβάσω. Θα αρνηθεί η γλώσσα μου. Εντάξει. Το πώς θα έχω καταφέρει.
1: Το χειρότερο όλο με τον Nations League είναι ότι δεν δίνει κανένα συγκεκριμένο προνόμιο στην ομάδα που το κατακτά. Σε κάθε κατηγορία. Δηλαδή, μπορεί και να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία στο Euro που ακολουθεί, μπορεί και να μην έχεις. Ανεβαίνεις κάτι, μπορεί και όχι.
0: Ναι.
1: Δεν σου δίνει κάτι απτό να πεις ότι, ρε παιδί μου, πρώτος έχει αυτό. Αν αποκλειστεί από το προγραμματικά,
0: παίρνει
1: θέση στον παράδειγμα.
0: Συγκεκριμένα.
1: Ναι, κάτι να ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Όπως εμείς που λέγαμε τώρα, εμείς, ξέρω εγώ, ανεβήκαμε κατηγορία στην Nations League, θα έχουμε κάποιο benefit για το Mundial. Όχι.
0: Όχι.
1: Τι θα το κάνω ότι βγήκαμε πρώτοι στον ομιλό μας και ανεβήκαμε στην απάνω κατηγορία, αφού δεν μας δίνει τίποτα πρακτικά.
0: Σου δίνει ένα μπράβο.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: αλλά μια ευκαιρία ακόμα να πάω στο Μουντιάλ το 48, μα δεν μου έδωσε.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ σωστά λέει ένας φίλος, αυτό που λέγατε με την Επιτροπή για την Κόκκινη Κάρτα, μου θυμίζει αυτού στη Βουλή που όταν θέλουν να ξεπετάξουν τα τέτοια, λέει ρωτάνε μόνοι του. Εγκρίνεται και από εδώ είναι μόνοι του. Εγκρίνεται. Μόνοι του. Μπαμ, μπαμ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε 11. Με όλα αυτά τώρα έχουμε κι άλλα να πούμε βεβαίως, αλλά. Όχι πριν από το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τις διαφημίσεις και το τραγούδι που ακολουθούν.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
11: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Τις εμφανίσεις της περίοδου 2026-27 και το κεντρικό χορηγό συνδέοντας την ιστορία του Συλλόγου με την ταυτότητα της Αθήνας παρουσίαση ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο της πόλης. Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται αγάπη, πάθος και αφοσίωση. Το μήνυμα των Τάκη Φίσα και Γιώργα Σεϊταρίδη. παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώθηκε ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ. Χαφ και κεντρικός αμυντικός, οι επόμενες κινήσεις των Πράσινων. Αύριο το απόγευμα η αναχώρηση της αποστολής για τη Βιέννη εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τη Ραπίτ, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 λεπτά. Η φάνελα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη φετινή σεζόν ο Μπατίστ Σανταμαρία, με τον 31 ετών Γάλλο Χαφ να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα από την ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Σουηδός Εξτρέμ Τάχα Άλι, που θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη. Ανοιχτό ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη και με επιθετικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Ζωέλ Ρόκα, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται πλέον σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Τζιρόνα και άμεσα ο 29χρονος Ισπανός Εξτρέμ έρχεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Επόμενη προτεραιότητα η απόκτηση χαφ. Μέσα στο επόμενο τριήμερο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης στην Dubai BC να είναι περισσότερες. Ψηλά στη λίστα ο 23χρονος Γκάρτ Τζον Πουλακίδας, στις επόμενες ώρες το ραντεβού της αντιπροσωπείας των Ερυθρόλευκων στο Las Vegas με την πλευρά του παίκτη. Χωρίς τον Λιούμπισιτς και με τους Γιώβιτς, Ζούμκοφ και Ζήνη να κάνουν ατομικό πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε η απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Κλειστή αυριανή απογευματινή λόγω του φιλικού της Τετάρτης με τη Φίτεσε. Η θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά παίζω όπου θέλει ο προπονητής, δήλωσε ο Γεωργίεφ. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει στις 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 και με την Άπολη στις 12 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Ψηλά στη λίστα για την θέση του τερματοφύλακα παραμένει ο Λοντίγκιν, για δύο κεντρικούς αμυντικούς φουλάρουν οι κίτρινοι. Την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Ατρόμητος. Ξεκινάμε με αισιοδοξία για μια πετυχημένη χρονιά. Προτεραιότητα ένα χαφ, ένα φορ και ένα στόπερ, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Γιώργος Πανός. Τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους ανακοίνωσε ο Βόλος, που θα παίξει με Χρόνιγκεν, Καμπούρ και Χερακλές. Να φτιάξουμε ομάδα που θα χαίρεται όποιος την παρακολουθεί, το μήνυμα του προπονητή του Πανετολικού Γιάννη Αναστασίου στη Media Day που έγινε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Θέλουμε ο κόσμος να σταθεί δίπλα μας και να στηρίξει με τη φωνή του. Δίνει άλλη δυναμική όταν είμαστε συσπηρωμένοι, πρόσθεσε. Πρεμιέρα με το δεξί στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας για τη Μαρία Σάκαρη, που νίκησε 2-0 την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αντίπαλος σελίδα ασθενήστρια στον δεύτερο γύρο θα είναι η Βρετανίδα Χάρι Εντάρτ. Η Εθνική Νέων ιτήθηκε 81-67 από την Ισπανία για την τρίτη αγωνιστική της φάσης στον ομίλο του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα και τερμάτισε στην τρίτη θέση του τρίτου γκρουπ με ρεκόρ 1-2. Αντίπαλος του πρώτου νοκάουτ είναι το Ισραήλ την Τετάρτη. Ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαχτσε ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών αποχωρώντας από την ΕΦΕΣ μετά από 8 σεζόν. Την απόκτηση του Τζάστιν Ρόμπινσον από την Παρία ως το 2028 επισημοποίησε η Μπαρσελόνα. Διέψευσε ο Γιώνας Βαλαντσιούνας στα δημοσιεύματα που το θέλουν να έχει υπογράψει στις Άλγκυρες Κάουνας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

ταχύτητα από το διακρίνει. Πέφυγε από το πρώτο μπακάλισμα. Θέλει να περάσει και το δεύτερο. Να ο Όουεν, να το δει για την Αγγλία. Και ο Όουεν πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ διασύροντα όλη την άμυνα τη Αργεντινή. Ο Όουεν πήρε την μπάλα από την σέντρα σχεδόν. Ξεπέρασε ταχύτητα και το σπίτι. Όποιο βρήκε μπροστά του έφτασε στην περιοχή και με ένα πλασέ κάνει το 2-1 για την Αγγλία.

0: Η Σουηδία μπορεί να πήγε από το Nations League στο Μουντιάλ. Εμείς δεν πήγαμε. Αυτό λέμε. Εμείς πήραμε την πρώτη θέση. Πήραμε. Ανεβήκαμε κατηγορία στο Nations League. Ανεβήκαμε. Μας έδωσε κάτι για το Μουντιάλ. Όχι. Αυτό λέμε. Πέρα από μερικά χειροκροτήματα και ένα tap-tap στην πλάτη και όσα χρήματα έδωσε στην ΕΠΟ, τέλος πάντων, αυτή ο προβιβασμός στην πρώτη κατηγορία του Nations League, δεν μας έδωσε μια ευκαιρία για ένα εισιτήριο στο Μουντιάλ. Αυτό λέμε. Λοιπόν, εντάξει.
1: Ναι. Είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άλλοι κυρίες και κύριοι,
0: τελειώνουμε. Να αποχαιρετήσουμε τον Σαμ Νίλ, βέβαια, που έφυγε από τη ζωή. Μας το έστειλε κάποιος πολύ, πολύ σωστά. Ένας πάρα πολύ συμπαθής ηθοποιός.
1: Εντάξει, Jurassic Park περισσότεροι θα τον θυμούνται λογικά. Έπαιζε και στο πιάνο. Και αλλού έπαιζε.
0: Ναι, Peaky Blinders.
1: Στο κυνήγι για το κόκκινο Οκτώβρη. Έπαιζε επίσης.
0: Εντάξει. Έχει παίξει στη θρυλαρά που έχει το τίτλο στο στόμα του τρόμου. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια είναι ο ξένος τίτλος. Α, Event Horizon. Είναι μια ταινία την οποία το έχω ξαναπεί, νομίζω. Ξεκίνησα να πάω να δω σινεμά μια διαστημική ταινία. Γιατί είναι μια διαστημική ταινία. Και καταλήγει μια θρυλεράρα. Όπου είναι πύλες κολάσεως μέσα στο διαστημόπλαιο, το οποίο έχουν χαθεί άνθρωποι. Νομίζω παίζει και ο Λόρενς Φίσμπερν. Είναι ένα πράγμα το οποίο ξεκινάς πάρα πολύ χαλαρός να πάει να δεις μια ταινία διαστημική και φεύγεις με κακάκια κάποια στιγμή από το.
1: Στο μένος πολύ,
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ συμπάθηση το πλήρω. Πάρα πολύ συμπάθηση.
1: Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι διαφορετικοί παίκτες κάνουν διαφορετικά πράγματα μετά το τέλος του Μουντιάλ. Ας πούμε, ο Χάλαντ, αυτό που τον ενδιέφερε και έκανε τελειώνοντας το Μουντιάλ, ήταν να βρει κάτι σπάνιο να πάρει μαζί του και πήγε και πήρε ένα ταρχευμένο ρακούν. Εντάξει. Αυτό έκανε, αυτή ήταν η φάση του, γύρισε. Ο Νεϊμάρα από την άλλη, ήθελε και αυτός να πνίξει τον πόνο του με κάποιο τρόπο, αλλά δεν το έριξε στα ζώα, το έριξε στο πόκερ. Εντάξει. Πήγε ο άνθρωπος, πήγε στο Las Vegas. Πήγε στο World Series of Poker, αποκλείστηκε κατευθείαν. και τελείωσε η ιστορία. Εντάξει, και πάει. Βέβαια, τώρα αυτό έχει κατηγορηθεί και όταν ήταν στη Σάντος, ότι περνούσε ώρες. Δεν πήγε στο Las Vegas, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά ξημεροβραδιαζόταν online. Κακοήθειες, βέβαια.
0: Καλά.
1: Έτσι, για το,
0: καλά.
1: Για τον σπουδαίο δεν νομίζω ότι πρέπει να το. Πρέπει να συζητάμε τέτοια πράγματα.
0: Έχει τραυματιστεί ποτέ άραγε παίζοντας πόκερ? Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Κάποια στιγμή που
1: θα έχει γυρίσει κανένα τραπέζι.
0: Ναι, ή σηκώθηκε απότομα, ξέρω εγώ, άμα του έσκασε. Του κάσαν οι Άσοι, ας πούμε, έκανε κανένα τέτοιο.
1: Ως προς τα γυαλιά του μέσα στα μάτια του. Σε τέτοια φάση. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Στην Ουρουγουάη, ο Μπιέλσα φεύγει και ο Ντιέγκο Φορλάν έρχεται.
0: Όχι με σπουδαία προϋπηρεσία στην προπονητική, λέω εγώ.
1: Όχι.
0: Είναι και αυτό ένα.
1: Όχι.
0: Και επειδή λέει έχουμε αρχαιρεσίες στην Ουρουγανική Ομοσπονδία, θα προπονήσει ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τώρα μέσα στο 26 που θα έχουν εκεί τα διάφορα υποχρεώσεις, τέλος πάντων, και θα δούμε για μετά.
1: Αυτό. Αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι καλή είδηση μάλλον για τους Ουρουγανούς.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι. Ναι. Δεν έχει προπονητικές περγαμινές, ας το πούμε, ο Φορλάν. Θα είναι σίγουρα στην Εθνική μέχρι το Μάρτιο του 27. Τώρα ο Φορλάν είναι στην κάτω των 20.
0: Ναι.
1: Έτσι, Εθνική. Αλλά του είπαν ότι αναλαμβάνεις ως υπηρεσιακός ουσιαστικά σε πρώτη φάση, όπως είπε ο Κώστας, μέχρι να γίνουν εκλογές, μέχρι το Μάρτιο του 27 που θα γίνουν εκλογές. Και μετά βλέπουμε. Και ο γνωστόν ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Ναι. Έτσι πηγαίνει. Λοιπόν, ναι, δεν έχει κάνει τίποτα. Σπουδαία στην Πενιαρόλ ήταν, έκατσε 9 μήνες, δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Μετά πήγε σε μια άλλη ομάδα στη δεύτερη κατηγορία της Ουρουγουάης, ούτε και τα πήγε καλά. Αλλά τέλος πάντων είναι ο Ντιέγκο Φορλάν, ο οποίος αναλαμβάνει το μεταξύ πλέον στην Ουρουγουάη. Ξέρετε, από την εποχή του Ταμπάρες και του Προσέσο μέχρι τον Μπιέλσα, το αναλαμβάνει κάθετα το πλάνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είναι ο Φορλάν θα είναι υπερυπεύθυνος όλων των εθνικών ομάδων της Ουρουγουάης.
0: Δεν ξέρω αν αρκεί το όνομα και η προσωπικότητα που είχε κάποιος ως παίχτης για να αναλάβει μια τόσο, ξέρεις, τιμημένη και απαιτητική εθνική ομάδα και να μπορέσει να εφαρμόσει ένα πλάνο σε μια χώρα η οποία είναι μικρή, στην οποία πρέπει να γίνει πολύ, πολύ συγκεκριμένη δουλειά για να αναδειχθούν ταλέντα. Δεν είναι μια δεξαμενή, ας πούμε, 50 εκατομμύριων ανθρώπων, 70 εκατομμύριων ανθρώπων, που λες ότι εντάξει, κάπου θα βρούμε. Είναι 3 εκατομμύρια πόσο είναι οι Ρουανοί. Είναι εξής, πρέπει να γίνει πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Ελπίζω να τα καταφέρει. Γιατί ξαναλέω ότι το να είσαι ένας τρέλος του ποδοσφαίρου δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα πετύχεις και ως προπονητής.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Α, συγγνώμη, πριν φύγω από το μοντέλο να μην το ξεχάσω. Τι βλακίες είναι αυτές που βγήκε από το Τούχελ μετά το παιχνίδι.
0: Ξέρω.
1: Δηλαδή πραγματικά τώρα.
0: Και εγώ ήθελα να το συζητήσουμε αυτό.
1: Δηλαδή πραγματικά τώρα. Κατανοείται, φαντάζομαι, ότι αν είναι προπονητής λέει ότι θέλει και γιατί να μην πει ότι ήταν δυσαρεστημένος και αυτά, παιδιά. Κατανοείται. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, εάν θες να τα πεις, τα λες στους ποδοσφαιριστές σου πίσω από κλειστές πόρτες. Βασικά, σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης δεν τα λες καθόλου στην πραγματικότητα.
0: Τι καλό μπορεί να τους κάνει, ακόμα και αν τους το έλεγε κατηδίαν και δεν έβγαινε δημόσια αυτό το πράγμα και κάπου το μαθαίναμε από κάποιον οτακουστή. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι που η ομάδα έχει περάσει στους τέσσερις. Απαιτητικό πολύ, απέναντι σε μια πολύ physical ομάδα, καλή ομάδα κτλ. Που κερδίζει την παράταση. Διαπυρώσεις και σιδήρου. Βγαίνεις και αντί να πεις μπράβο στα παιδιά, είπες δεν είμαι ευχαριστημένος, δεν παίξαμε καλά. Ούτε η απάντηση του Μπέλιγχαμ για μένα είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο μαλακώνει την κατάσταση. Δηλαδή, και είπε κάτι προπονητής, βγαίνει και ο Μπέλιγχαμ ουσιαστικά λέει: τι είναι αυτά που λέει τώρα αυτός. Είναι αυτό εδώ πέρα, πεθάναμε στο γήπεδο.
1: Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον είναι ανάλογο ύφος, είπε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γίνεται ένα ξεκατίνιασμα μετά μια επιτυχία. Yeah. Όχι μετά μια αποτυχία. Αν είχε αποκλειστεί η Αγγλία, τι θα γινόταν, θα παίζαν μπουνιές.
1: Πραγματικά. Εμένα με την πω, είδα τις δηλώσεις του ολόκληρες του Τούχελ. Είπε πράγματα που θα μπορούσε να πει επειδή μου ότι είναι στο όριο της κριτικής. Εντάξει, ναι, μπράβο, φανταστική πρόκριση. Ναι, μπράβο, δεν έχουμε θέμα mentality, γιατί επέμενε ο δημοσιογράφος στο mentality εκεί. Και είπε, ναι, είχαμε ένα θέμα, ρε παιδί μου, όντως δεν είχαμε καλή επαναληψίμωση της κινήσης μας. Δεν κάναμε τις κινήσεις μας όπως τις είχαμε εσύ. Οκ. Μια χαρά μέχρι εδώ. Ότι δεν ήμασταν τακτικά όσο καλή πέρα. Μια χαρά, πες τώρα αυτά. Μετά από αυτά. Φτάνει και λέει: είμαστε τυχεροί που περάσαμε. Είμαστε τυχεροί που περάσαμε. Δηλαδή, δεν αυτό, είμαστε τυχεροί που περάσαμε. Ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε δηλαδή.
0: Ξύπνησε μέσα του ο Γερμανός εκείνη τη στιγμή. Ξέχασε ότι είναι προπονητής Εθνικής Αγγλίας και μίλησε η γερμανική του καταγωγή.
1: Ναι, ρε. Τι φάση πραγματικά.
0: Πριν που έλεγες λοιπόν, πριν φύγουμε τελείως από αυτό το θέμα, επειδή έλεγες τι κάνανε οι διάφοροι παίχτες με το που ο Νεϊμάρ το έριξε στο χαρτί, ο άλλος πήρε το ρακούν. Ο Βινίσιους γύρισε στην πρώην του και έχει γίνει στην Βραζιλία ο χαμός, γιατί στεναχωριό τη Βραζιλιάνη. Ο Βινίσιους, από τον αποκλεισμό, ο Βινίσιους είναι αγκαλιά με την άλλη, βγάζει φωτογραφίες και κάνει ζωάρα.
1: Και τι να κάνει, ο άλλος πήγε και παίξε πόκερ. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνει, θα έπρεπε να, πώς το λένε, να έχει πάρει μια κασάσα και να είναι σε μια φαβέλα πάνω και
0: μιλάμε
1: να πίνει.
0: Μιλάμε για Βραζιλία.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν είναι μια
1: πρέπει
0: χώρα.
1: Να πενθήσεις.
0: Να πενθήσεις. Ο κόσμος πενθεί. Σου λέει, εμείς πενθούμε. Και εσείς κάθεστε και σαχλαμαρίζετε και καυλατίζετε τώρα.
1: Επειδή είναι Βραζιλία.
0: Είναι Βραζιλία.
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερο. Επειδή είναι Βραζιλία, συγγνώμη, δεν μπορώ να πω περισσότερο. Ναι. Ναι, στη Βραζιλία τραβάνε ένα μεγαλύτερο ζόρι. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Εντάξει, παιδιά, και ο Σάντος, και ο Σάντος ήταν λίγο ο Μύρλας γενικώς. Εντάξει, ήταν στη φάση, το λέω εδώ πέρα, μιλάμε για πρόκριση σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δηλαδή.
0: Για το να λέει ο Σάντος, κάναμε το χειρότερο μας παιχνίδι μετά από παιχνίδι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ με 3 γκολ, είναι και λίγο mind game για τους παίχτες του.
1: Ναι. Το να λες, είμαστε τυχεροί που προκριθήκαμε, όμως είναι ένα άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι απογοητευμένος από τους παίχτες και είμαστε τυχεροί που
0: προκριθήκαμε. Το απογοητευμένος από τους παίχτες είναι περισσότερο που μου χτυπάει εμένα. Δηλαδή, δεν μου κάνει. Αν είναι mind game, δεν είναι πολύ πετυχημένο λόγο. Δεν είναι πολύ επιτυχημένο.
1: Εδώ νομίζω, μου φάει και αυθόρμητο. Ναι. Πολύ, πολύ αυθόρμητο αυτό που έκανε ο Τούχελ. Είναι αυτό που λες, έτσι. Βγήκε ο Γερμανός εκείνη τώρα από μέσα του και είπε: εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ θα
0: βγει. Βγήκε ο Γερμανός που λέει: δεν σας χωνεύω, ρε παιδί μου. Να... είναι δουλειά. Με πήρε, το ξέρω. Στην πραγματικότητα δεν σας χωνεύω που σας βλέπω κάθε μέρα. Δηλαδή δεν θέλω να είμαι εδώ πέρα. Αλλά τι να κάνω, μην τα φέρει ζωή εδώ πέρα και καλοπληρώνω. Δεν θέλω όμως στην πραγματικότητα. Γιατί είμαι Γερμανός και είστε Άγγλοι. Ναι. Δεν θέλω.
1: Ναι, ρε διάολο. Ναι, παιδιά. Ναι, παιδιά. Εμείς ξέρουμε καλύτερα τι έπρεπε να πει. Αυτό, από όλο αυτό που είπαμε, αυτό σας έμεινε. Μπορεί κάποιος να βγει ο Γερμανός από μέσα του και βγει από κάτω χώρο του. Τι εννοείται, τι θέλετε να πει.
0: Τι θα πει ο προκάτοχος του.
1: Τι θέλετε να πει το προκάτοχος του. Τι έλεγε, ο Γκάρθ Σάουθγκέιτ δηλαδή. Ο Γκάρθ Σάουθγκέιτ θέλει ο πιο γλυκός και υπέροχος και πανευτυχής άνθρωπος του κόσμου. Τι είναι αυτά που λέτε. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν είναι σωστό. Τέλος πάντων, πολύ μπαλά. Θέλω να φύγουμε λίγο. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο, παρακαλώ. Βγήκε μια εξαιρετική έρευνα για τις μεγαλύτερες φοβίες των Ελλήνων. Και θέλω λιγάκι να σε πάνε ελλαδική έρευνα. Εντάξει. Καταρχάς, να πούμε ότι οι 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν κάποια φοβία. Εντάξει, 2 στους 10 λένε κλάιν. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Δεν χαμπαριάζω τίποτα. Λοιπόν, η συχνότερη φοβία που αναφέρεται, δεν ξέρω αν το περιμένετε, είναι η ακροφοβία. Φόβος για το ύψος δηλαδή. 1 στους 3 δηλώνει ότι έχει ακροφοβία.
0: Στην άκρη του μπαλκονιού ή στην άκρη της ταράτσας, δεν είναι το ύψος, είναι μην πέσω.
1: Ναι,
0: και κοιτάζω από κάτω το χάος.
1: Η δεύτερη συχνότερη φοβία του Έλληνα είναι να μην αρρωστήσει.
0: Okay.
1: Η τρίτη, σεισμοί και καταιγίδες, πολύ κοντά, 1 στους 4 δηλαδή εκεί. Αμέσως μετά έρχονται οι κατσαρίδες. Και μετά διάφορα ζώα. Ό,τι θα βάλει από φτωσκύλου, φίδια, αράχνες, ό,τι άλλο.
0: Λαγοκέφαλος, όχι.
1: Λαγοκέφαλος δεν νομίζω.
0: Ίσως έγινε νωρίτερα.
1: Και σε πιο χαμηλά επίπεδα φοβίας έχουμε μετά κατά σειρά το φόβο της δημόσιας ομιλίας, το φόβο της αρνητικής κριτικής, το φόβο του όταν μπαίνουμε στη θάλασσα για τα νερά είναι βαθιά, κλειστοφοβία, αεροπλάνα, ιατρικές εξετάσεις, βελόνες, σκοτάδι, αγοραφοβία, αναμονή σε ουρές. Τρομερό, ναι. Τι έχεις? Ουραναμονοφοβία, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και πολύ χαμηλά, όταν λέμε χαμηλά εννοούμε τώρα κάτω από το 7% για να καταλάβετε, από αυτούς που δηλώσουν ότι έχουν φοβίες, έτσι. Είναι, ακούστε τώρα, γιατί αυτά είναι τα πιο περίεργα. Λοιπόν, 7% των συνανθρώπων μας έχουν τον φόβο του να τους κοιτάνε τρίτοι όταν τρώνε ή πίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Το περίμενες αυτό?
0: Όχι.
1: Φόβος αίματος, εντάξει, φόβος συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις, φόβο αλληλεπίδραση με άγνωστο, δηλαδή ξέρω να ζητήσει οδηγίες για κάπου. Φόβο χρήσης μέσω μαζικής μεταφοράς και φόβος παραμονής σε ανοιχτούς χώρους. Αυτό δεν ξέρω πώς λέγεται. Εντάξει. Λοιπόν, μετά υπάρχουν αποκλήσεις στις γυναίκες που είναι περισσότερο κατσαρίδες σε σχέση με τους άντρες και διάφορα τέλος πάντων άλλα πράγματα. Αλλά οι βασικές κατηγορίες για τις φοβίες μας είναι αυτές. Και γενικώς, όταν οι Έλληνες φοβούνται, το συχνότερο σύμπτωμα φυσικά είναι ταχυπαλμία. Όπως καταλαβαίνετε. Και μετά αίσθημα συμπτωμα, κρύος υδρότας, στομαχικές διαταραχές και διάφορα. Ενώ πώς αντιδρά το σώμα, έτσι. Σε σχέση με τη φοβία αυτή. Εντάξει, ενδιαφέρουσα έρευνα, λέω.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρουσα, συγκεκριμένη. Νομίζω ότι δεν ξέραμε κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Αυτοί που έχουν OCD, τι φοβίες να έχουν? Να έχουν καμιά φοβία σχετικά με το OCD, να μην σπάσει το OCD τους, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Για παράδειγμα. Εσύ από αυτούς τους φόβους έχεις κανέναν?
0: Ίσως λέω ακροφοβία. Όταν είμαι σε πολύ ψηλό σημείο και είμαι στην άκρη, κάπως λίγο υδρώνουν οι παλάμες μου.
1: Αυτό θα πρέπει να είναι φυσικό, δεν θα πρέπει να είναι φοβία. Είναι φυσική αντίδραση, ναι. Δεν είναι φοβία. Φοβία είναι κάτι που, πώς πω, είναι και λίγο ενάντια στη λογική, να το πούμε έτσι. Ναι. Αυτό είναι απολύτως σύμφωνο με τη λογική.
0: Από τα υπόλοιπα όλα, όχι κάτι ιδιαίτερα. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο, ξέρεις, που να το τρέμει η ψυχή μου, όχι.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Τι να πούμε. Λοιπόν. Και σε ένα άλλο νέο, έτσι, που ήθελα να το αναφέρουμε. Έγινε μια αμερικανική μια έρευνα στην Αμερική, αρκετά μεγάλη και αρκετά σοβαρή, από το Urban Institute, η οποία αναλύθηκε και επιβεβαιώθηκε από το CBS News στην Αμερική, και η οποία έρευνα, φίλες και φίλοι, ανέδειξε το εξής τρομερό για την Αμερική. Στην Αμερική την τελευταία πενταετία, το λέω γιατί μπορούν να γίνουν και συγκρίσεις και με εδώ και με άλλα μέρη, απλώς στην Αμερική καταγράφηκε με συγκεκριμένους αριθμούς αυτό που θα σας πω. Από τα τελευταία 5 χρόνια οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί 32% στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτό σε μια πρώτη ανάγνωση καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Αν πάμε όμως να το αναλύσουμε, στην Αμερική το αποτέλεσμα αυτού είναι το εξής. ένας στους πέντε αναγκάστηκε τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον μία φορά να σπάσει αποταμιεύσεις, δηλαδή χρήματα που κρατάμε για μια ιδιωτική ανάγκη, για οτιδήποτε, για να πληρώσει σούπερ μάρκετ, συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ. Ωραία. Οπότε τι γίνεται, όλο αυτό γυρίζει, χρησιμοποιούν όλοι κάρτες πλέον, πιστωτικές. Και πάνω από ένα στους τέσσερις δεν μπορούν να εξοφλήσουν το υπόλοιπό της ή χάνουν την ελάχιστη δόση. Mm. Το οποίο καταλαβαίνετε σε αριθμούς εκατομμυρίων τι σημαίνει αυτό. Εν τω μεταξύ, οι ποινές είναι για την πρώτη καταστάση $30, μετά 40, και μετά υπάρχει ένα επιτόκιο το οποίο αγγίζει το 30%. Mm. Επίσης, ένας στους 10 καταναλωτές στην Αμερική, σύμφωνα με την έρευνα, αγοράζει φαγητό με προγράμματα, με πρόγραμμα το οποίο λέγεται Buy Now, Pay Later.
0: Mm.
1: Δηλαδή, αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα. Και ακόμη και από αυτούς, το 1 τρίτο έχει χάσει τουλάχιστον μία δόση. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι φυσικά αυτό χτυπάει περισσότερους ανθρώπους χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Mm-hmm. Έτσι, νομίζω ότι είναι κατανοητό σε σχέση με τους προνομιούχους, προφανώς. Ότι τα φτωχότερα νοικοκυριά μπαίνουν στη φάση αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα. Πληθωρισμός, καταλαβαίνετε πώς πηγαίνει με τον πόλεμο στο Ιράν. Το ενεργειακό κόστος στο Θεό. 132 δις είναι η εκτίμηση ότι έχει κοστίσει στους Αμερικανούς πολίτες ο πόλεμος με το Ιράν. Mm-hmm. Και συνεχίζουμε, έτσι. Λοιπόν, και μαζί με αυτό η κυβέρνηση Τραμπ πέρασε το περίφημο, και αυτό που θα σου πω δεν είναι αστείο, είναι πραγματικό, πέρασε ένα νόμο ο οποίος ονομάστηκε One Big Beautiful Bill Act. Γελάς, αλλά...
0: Λέγεται όντως έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι ένας νόμος ο οποίος πέταξε 5 εκατομμύρια ανθρώπους έξω από τα κουπόνια σίτσης.
0: Α, ωραία. Γιατί είναι Big Beautiful Act το πράγμα.
1: Έτσι, εντάξει, μπορεί να το λένε έτσι ηρωνικά. Έχει περαστεί αυτό, έχει περαστεί από 25.
0: Okay.
1: Εντάξει. Λοιπόν, οπότε... Από όλα αυτά, εγώ θα έλεγα να κρατήσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ενδεχομένως στην Αμερική, και να τα σκεφτούμε και σε σχέση με τα καθημάς βεβαίως, όλα αυτά, οι οποίοι αναγκάζονται να πάρουν ουσιαστικά δάνειο, να το πούμε έτσι, με επιτόκιο 30%, από όλο το άρθρο σε αυτό στέκομαι, 30%, έτσι, για να πάρουν ντομάτες, ξέρω εγώ, μακαρόνια και κοιμά.
0: Ναι.
1: Αυτά. Και χαρακτηρίστε το εσείς όπως θέλετε αυτό. Τι είναι.
0: Τι να χαρακτηρίσεις.
1: Τι είναι ακριβώς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς είναι. Φρίκι. Αυτό είναι φρίκι. Αυτό. Και στην Ελλάδα, παιδιά, το ξέρετε, υπάρχουν οι αντίστοιχες. Για την Ελλάδα, ξέρετε, υπάρχουν οι αντίστοιχες έρευνες, οι οποίες δημοσιεύονται συχνά πυκνά και από το Ινστιτούτο του Καταναλωτή και ευρωπαϊκές βεβαίως έρευνες και το αντίστοιχο δράμα το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα. Με αυτό. Απλώς εδώ πέρα το διαβάσαμε, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένοι αριθμοί, τέλος πάντων, που τα επιβεβαιώνουν αυτά. Πως για κάποιος καλύτερα να πάρεις δάνειο παρά να αφήσεις ανεξόφλητο λογαριασμό πιστωτικής. Τέλος πάντων, κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά. Λοιπόν, με αυτά τα ωραία ή όχι τόσο ωραία στην πραγματικότητα.
0: Όχι και τόσο ωραία στην πραγματικότητα.
1: Αλλά πραγματικά στη ζωή μέσα. Κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 11.30, έχει φτάσει δηλαδή, βασικά, οπότε πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: 93.
1: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίνη είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Στο 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

0: Αμερικανός πρόεδρος νωρίτερα ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, απόφαση που όπως έγινε γνωστό θα τεθεί σε ισχύ από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού και θα παραμείνει για πάντα, αναφέρει σε ανάρτηση του Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών και χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
3: Στο Telecom Center Athens.
2: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
3: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας BWinSport FM 94,6.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μεγάλη αλήθεια, το κλειδί του αυτοκινήτου έχει διανύσει περισσότερα χιλιόμετρα από το ίδιο το αυτοκίνητο. Είναι μεγάλη
1: αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια, ναι.
0: Και δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
1: Να αλλά... σκεφτείτε και σε μέρη που έχετε πάει, ξέρω εγώ, που κάνει ένα ταξίδι με το αεροπλάνο. Ωραία. Έχει τύχει να έχει μέσα στο τσαντάκι σου, μέσα στο τέτοιο, το κλειδί του αυτοκινήτου. Το κλειδί του αυτοκίνητου έχει πετάξει, έχει γράψει αεροπορικά μίλια σε αντίθεση με το αυτοκίνητο.
0: Έχει πετάξει μαζί σου. Ναι. Όντως. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Για μένα επίσης λέει χρόνια η μεγαλύτερη φοβία ήταν η αρπαγή του τελευταίου κομματιού πίτσας σε ένα κουτί. Λέει ο Φάσκο και αντιφάσκοντα γάμα. Τσαουσοφοβία, άνω κάτω τελεία. Ο φόβος των τριλημάτων, μήπως ο τσαού, αντί απλά να αδιαφορήσει για το τρίλημά σου, κάτσε και σου κάνει παρατήρηση για το μέτρο ή στο κόψει, ή στο κόψει πάνω στο διάβασμα. Λέω καφού φάιτερ. Έχουν συμβεί και τα δύο αυτά που αναφέρεις.
0: Λοιπόν. Ναι. Ναι, για σχολά το μάτς αντί Τετάρτη έχει χιτσκοκικό γκρανγκινιολικό φινάλε, πρέπει να μείνετε και στην παράταση και στα πλέον. Θα δούμε. Παιδιά, την Τετάρτη, το λέμε για όσους μπήκατε καθυστερημένοι εδώ. Την Τετάρτη εδώ θα γίνει όπα. Θα γίνει όπα. Διότι έχουμε Αγγλία-Αργεντινή, 10 η ώρα Νταν, και θα κάνουμε εδώ live μετάδοση. Θεός να την κάνει. Θα κάνουμε ένα ό,τι να είναι εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε, περιγραφή, σχολιασμό, μπιφς όπου χρειάζεται. Κέρυες παρεμβάσεις.
1: Όπου δεν χρειάζεται.
0: Θα κάνουμε VAR, θα κάνουμε AVAR, όλα. Όλα τα πάντα.
1: Κύριε Γιάννη, μπορούν οι Αγγλάρες πολύ εύκολα με τον τρόπο και τα κολλήματά τους να κάνουν έναν Έλληνα που ζει εκεί να νιώθει μόνιμα ανίκεια και ότι του λείπει η Ελλαδάρα παρόλα τα στραβά της?
0: Ναι.
1: Ναι, βεβαιώνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Και κάνουμε μηνύματα πολλά. Η Αγγλία, Αγγλία, Αγγλία, Αγγλία, Αργεντινή, αυτά, Μαλβίνες, αυτά. Δεν θα την κάνουμε για αυτή την παιδιά. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, θα την κάνετε όσοι δεν ξέρετε. Όσοι να ψάξουν να το βρουν ιστορικά, τι γίνεται, να την κάνετε. Εμείς την έχουμε κάνει. Δεν χρειάζεται.
1: Χαρίζεται αν δεν είναι πιασμένο το Τσιτσάνης Τζόπλιν.
0: Ναι, Cure είναι την Τετάρτη. Όσοι μου κλείσει Cure είναι βρίσκονται σε δίλημα τώρα μεγάλο.
1: Δεν είναι δίλημα, πας στο Cure. Είσαι βγάλεις τι θα κάνεις.
0: Εντάξει, ναι.
1: Θα κάψεις το Cure, περιμένεις ένα χρόνο να τους δεις. Εγώ έχω την αγωνία του μπροστινού, εάν έχει διαβάσει για να μπορώ να τη γράψω. Δεν είναι φοβία, ωστόσο είναι αγωνία, είναι άλλη κατηγορία.
0: Νομίζω όταν ήμασταν πιτσιρικάδες στις Αλάνες και στις πλατείες, τα γκολ με σπόντα δεν μετρούσαν. Τις περισσότερες φορές, ναι.
1: Κύριε Γιάννη, τραγουδώντας γονίδι, ήσασταν πολύ ερωτικός, πολύ σεξουαλικός. Θέλετε να έρθετε στο πτωχικό μου να πετάξουμε μαζί, λέει ο Περικλής 29, ο Βορβορώδης γόνος της Οδού Πιπίνου.
0: Αμέσως το τσιμπήσατε.
1: Το κλειδί του αυτοκινήτου, λέει κάποιος, έχει μπει επίσης σε βάθη με αγνό κερί. Και ένας θεός ξέρει που αλλού, λέω.
0: Ναι. Αναρωτιέται τον Τζάστιν Τιμπερλέγκας. Είναι ο Μερίνος της Ισπανίας ένας παντελής καφές με καλύτερο μάνατζερ?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Έχω πετύχει σε online poker παίχτη με το ψευδώνυμο Πεκιένιο Πιεροτάο. Βρε λες.
0: Καλό. Πόσο τιμάει νονό χθες σε βάφτιση που κράταγε τη λαμπάδα σαν σημειοφόρος, δηλαδή τη στήριζε στη μέση και την έγερε προς τα μπροστά σε 45 μοίρες. Τίμιος.
1: Κύριε Γιάννη, επιβεβαιώστε ή διαψεύστε μήνυμα ακροατή στον Ακτύπη ότι σας συνάντησε σε beach bar το Σουχού και σας μπέρδεψε με τον κύριο Κώστα. Βλέπω ότι είπε ο Μπέος Μάγλος.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μάλιστα. Σαν δύο σταγόνες νερό άλλωστε θα λέγαμε ενδεχομένως.
0: Λοιπόν, ναι. Άγιε coach B, για να μην είμαι πασχετικό, για φέτος θέλω να φέρεις Πουλακίδα, Ποκουσεύσκι, Καμποκλό,
1: Καμποκλό,
0: ναι. Και ανανέωση Ντόρσε, κάνει οικονομίες του χρόνου, θα ζητήσω χεζόνια. Okay. Μάλιστα.
1: Κάποιος λέει, Ινφαντίνο λέει 64 ομάδες στο επόμενο Μουντιάλ. Αργεντινή στο ίδιο γκρουπ με Κούβα, Βατικανό και Disneyland.
0: Ο Εντγκαράνα Κάμελ το λέει, ξεχνάτε στην ανάλυση στον X Factor της Γαλλίας Αντριάν Ραμπιό και το ξεχνάτε διότι σας πονάει. Όχι, δεν κάνεις λάθος φυσικά. Υπάρχει άρθρο, νομίζω, του Κασπάροφ, λέει ένας φίλος στη Washington Post, που μέσα σε άκρες λέει ότι περιμέναμε το βάρο να διορθώσει αδικίες, όμως τελικά απλά βρίσκει ο ανθρώπινος παράγοντας ένα πάτημα για τις αποφάσεις του. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι λίγο πιο ευρεία αυτή η συζήτηση.
1: Έχω κάνει 6 χρόνια Βοστόνη. Το 5x5, τα 5x5 εκεί παίζονται σε γηπεδάκια χόκκι και οι καλύτερες σέντρες είναι με μύτο στη στρογγυλεμένη γωνία του κόρνερ.
0: Ω, καλό. Καλό.
1: Σπόντα made in USA. Ναι, σπόντα made in US.
0: Μεγάλο μήνυμα και μεγάλο ψάξιμο έχει κάνει για αυτό το μήνυμα ο Γκερέρο Ροσέ. Και λέει, μιας και θα αργήσουμε λίγο να ξαναδούμε τα γυαλιά του Γιακίν, πόσο τιμά την εταιρεία που γράφει στη σελίδα της ότι αποτελούν, and I quote, a concentrated dose of Swissness. Υπέροχο. Υπέροχο. Πιστεύει ότι η γραφικότητα των Άγγλων θα τερματιστεί στον ημιτελικό ή σε ενδεχόμενο τελικό με Γαλλία, αναρωτιέται ο τόνος σου, κύριε Μεϊτέ.
1: Η Αργεντινή έχει άλλο βάρος. Προφανώς, αν παίξουν, αν πάρουν το Μουντιάλ, δεν συζητάμε, αλλά με την Αργεντινή δεν είναι ένα παιχνίδι απλά.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά περισσότερα.
0: Είμαι πολλά μηνύματα για Σαμ Νίλ, βεβαίως. Συνεφιλεύμασε και το In the Mouth of Madness, εκεί έπαιζε ο
1: Σαμ Νίλ. Το Σαμ Νίλ Τρέλας, ναι, είναι του Στίβεν Κίνγκ.
0: Ναι. Να σου θυμίζω ότι έπαιζε τον Αντίχριστο στο τρίτο μέρος του The Omen.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ επίσης, είναι μια σειρά που νομίζω έπαιζε ο Σαμ Νίλ. Άρεσε πολύ στο σχολείο τον πατέρα μου. Νομίζω ήταν Detective Riley ή κάτι τέτοιο, την έβλεπε δεκαετία. Τέλη 80, αρχές 90. Αν το θυμάται κανείς, για να μην γουγκλάρω τώρα.
0: Μέσα στρώπε για Φούτσα λέει το εξής. Ο μύθος λέει ότι αν απαγγείλεις όλα τα σενάρια του Nations League με μια ανάσα, έρχεται ο Τσέφεριν στον ύπνο σου και σου σβήνει τις κλίσεις της τροχιάς. Μάλιστα. Μεγάλη αλήθεια. Το καλώδιο του φορτιστή σου θα τεντώνεται πάντα 2 εκατοστά λιγότερο από όσο χρειάζεσαι για να φτάσει το κινητό σου στο μαξιλάρι ή την πολυθρόνα. Όχι.
1: Είναι το gender reveal το τσιτσαμπέτσε και μου σύνδεσαι.
0: Όπω, ναι. Ναι.
1: Τόσο σπουδαίο εννοείς.
0: Ναι.
1: Τόσο ταλαντούχο.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Λέω Καφού Φάιτες, ρίξτε παρακαλώ ένα τεράστιο και δυνατό άκυρο με το χαρακτηριστικό τρόπο του ψηλού προς τον Τζαούσου όταν διαβάζει τα ίδια μηνύματα για να το ακούσει η κοπέλα μου που μου ζήτησε να τη βοηθήσω με τα κοτσιδάκια που φτιάχνει, ενώ εγώ είμαι εξαπλωμένος στον καναπέ με air condition και σας ακούω. Τώρα αυτό που περιγράφει.
1: Θα είναι την Τετάρτη κατά τη μετάδοση του Αγγλία-Αργεντινή το δελτίο ειδήσεων των 10.30 ό,τι και το hydration break στο Μουντιάλ.
0: Το φάει μαρμάγκα.
1: Ναι.
0: Μαρμάκα,
1: άμα δεν πέσει πάνω στο δελτίο, πάνω στο hydration break.
0: Αλλά στο hydration break θα έχουμε διαφημίσεις και εδώ, να ξέρετε. Δικές μας όμως. Ο Υπτάμενος και Τσέλτεναμ λέει: εμείς οι fans της Liverpool και της Εθνικής Αγγλίας είχαμε χεντερσονοφοβία, αλλά ευτυχώς εδέησαν οι θεοί και δεν θα περνάμε αυτή τη βάσανο πλέον. Θέλω στείλει περισσότερο από ένας φίλη ότι υπάρχουν μόνο 2 είδη φόβων να κινηθεί: το ύψος και ο θόρυβος. Όλα τα άλλα τα αποκτούμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Μάλιστα.
1: Οι τρεις τύποι λέει που είναι ντυμένοι λιοντάρια πάντως στην εξέδρα της Αγγλίας σε αυτό το Μουντιάλ με αυτές τις καιρικές συνθήκες είναι ήρωες. Συμφωνώ, είναι γραφίκουλες, αλλά είναι και ήρωες με την προβιά.
0: Διότι με Καμαρά λέει το εξής: οι γονείς μου πάνε σε όμιλο hikers όπου υπάρχει γυναίκα που νιώθει φοβία όταν βλέπει άλλους να περπατάνε μπροστά της. Και τι δουλειά έχει αυτή εκεί πέρα λοιπόν, αφού έχει αυτή τη φοβία.
1: Πες μου, θέλει να πηγαίνει πρώτη, δεν ξέρω.
0: Έχει πάει για την ξεπεράσει μάλλον. Υπάρχει και ανατιδοφοβία, ο φόβος ότι σε παρακολουθεί μια πάπια. Είναι φοβία που ηρωνεύεται περίεργες φοβίες, αλλά έχει ισχύσει ως όρος, λέει ο Κάμερα σε μέδο. Και ο Καφού Φάιτερς λέει: εγώ είχα σποραροφοβία. Να ξεκινούσε βασικός.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Τρίσκιο Κούκοτς που επιβεβαιώνει για το Σαμ Νίλ για τη βρετανική κατασκοπική σειρά Riley Ace of Spice, έτος παραγωγής 1983, 12 επεισόδια. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το νομοσχέδιο όντως ονομάστηκε Big Beautiful Act. One Big Beautiful Act. 4 Ιουλίου του 25. Μας επιβεβαιώνει, φίλοι.
1: Μία φορά στα τόσα χρόνια που σας ακούω, είχα στείλει τρίλημα. Ξεκίνησε ο ψηλός να το διαβάζει και ο σατράπης το έκοψε για ένα γκολ της Φερεντσβάρος. Δεν θυμάμαι κόντρα σε ποιον. Πω, τραύμα του έχει μείνει. Τραύμα.
0: Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, ο μεγάλος μου φόβος είναι ότι θα μάθω να διακρίνω λεπτομέρειες σε γυναικεία φορέματα, κυρίως λόγω συχνής επίσκεψής μου στο λογαριασμό στο Instagram. Δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, χωρίς
1: να καταλαβαίνω. Ναι. Α, να μην εξηγήσω δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Για τον κύριο Ρήλο, υπάρχει και ο φόβος για τη δουλειά, αλλά παίρνω απόσταση από αυτό το σχόλιο. Πολύ καλά κάνεις. Νομίζω ότι στη σειρά Ράιλι, λέει κάποιος, βασίστηκε σειρά ταινιών με τον του Μπόρν. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω αυτό. Μπαίνει η κοπέλα στο ταξί μου, μου λέει δεν υπάρχουν άντρες, δεν με προσεγγίζουν κλπ. Της λέω καλά τα λες, δώσ' μου το τηλέφωνό σου. Καλά δεν έκανα, δάσκαλε. Άκυρο φάγαμε, αλλά διέψευσε τα λεγόμενά της.
0: Επιβεβαιώνω το φίλο για το καλώδιο φόρτισης των κινητών και πιστεύω πως υπάρχει παγκόσμια συνωμοσία. Εγώ προσωπικά πήρα και καλώδιο μπαλαντέζα 1,5 μέτρου και ρέμισε το κεφάλι μου. Τραβάτε
1: και εσύ. Σε τελικό Άγγλων Γάλλων θα δούμε Ριχάρδους, Λεοντόκαρδους και Ναπολέοντες.
0: Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, ο Γιώργος μας έχει στείλει το εξής. Λέει, θέλω να σας πω μια μικρή ιστορία για τον ξάδερφό μου τον Ιγνάσιο από την Ουρουγουάη που δεν ήξερα ότι έχω. Πριν μερικές μέρες επικοινώνησε μαζί μου ο Ιγνάσιο που βρήκε το τηλέφωνο μου όταν πήγε στο χωριό μου ψάχνοντας τις ρίζες του. Ο προπάπους του, μετανάστης στην Ουρουγουάη, γεννηθεί το 1886 στους Αρμένους Ρεθύμνου που είναι το χωριό μου, με το όνομα Γιώργος Περβολιανάκης όπως και το δικό μου. Προσπαθούσε να βρει πληροφορίες και συγγενείς, οπότε περάσαμε λίγο χρόνο μαζί ψάχνοντας την οικογενειακή μας σχέση. Μέχρι εδώ η ιστορία μου δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, δεν είμαι άλλωστε ο μόνος που έχει ξενιτεμένους συγγενείς. Κάποια στιγμή λοιπόν, πάνω στην κουβέντα, κοιτάζοντας στο Facebook την οικογένειά του στην Ουρουγουάη, παρατήρησα ότι γράφουν το επίθετό του στα λατινικά Περβολιανάκης και όχι Περβολιανάκης. Και ήρθε στο μυαλό μου η εικόνα ο προπάπους του Ιγνάσιο να φτάνει στην Ουρουγουάη και να το ρωτάνε πώς σε λένε και να απαντάει Γιώργης Περβολιανάκης.
1: Ναι, πιθανότατα, ναι.
0: Και έτσι θα γίνει.
1: Λέει ο αποδιεπομπέος Μάγλος, σποραροφοβία είχα και εγώ, λέει, την ξεπέρασα, αλλά απέκτησα πελιστροφοβία. Σε τελικό Αγγλία-Γαλλία θα παιχτεί σίγουρα Δούκα, Σουέλιγκτον και Βατερλό.
0: Καλά, ναι. Προφανώς. Γνώρισα γυναίκα που φοβόταν να φάει μήπως και πνιγεί, οπότε έκανε όλα τα φαγητά κρέμα στο μπλέντερ και μιλάμε από κοκκινιστό με πατάτες μέχρι μακαρόνια και πίτες. Ο σοβαρό θέμα είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Ελπίζω δεν ακούστηκες.
0: Γκαντεμοφοβία, ο φόβος ότι στέλνεις για ερωτική συμβουλή στο Βαϊμάκι και την ίδια ώρα ακούει ραδιόφωνο τον Νέτο. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω ένα mail το οποίο δεν υιοθετώ, έτσι, αλλά το διαβάζω. Και το έχει στείλει ο Βοεβόδας Βροντοβλαχίας Παύλα Πρίγκιπς Πορδόσταυρος της μεγάλης Τσιφσαουσικής Βαλκανικής στο Άστο Ιερού Δραγατσανίου. Εντάξει. Λέει, είναι γνωστό της Πάση πως ο κύριος Μάρκος έχει περισσότερα ένσημα από κάποιον Παναγιώτη Ρήλο. Μετά τις εκπομπές της περασμένης εβδομάδας, πλέον έχει και ο Πέτρος περισσότερα ένσημα από αυτόν. Θα ήθελα να προσθέσω.
1: Κιλιάνα, πλέον.
0: Κιλιάνα, ενδεχομένως, ναι. Πως παρότι είμαι γνωστός τσαουσικός, με ελάχιστες συμπάθειες στον ελιτιστή μου Ρεσάν από τον Γκίζη, η οικογενειοκρατία στο Fight Club αρχίζει και παίρνει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Γιάννη, ξέρουμε πως είσαι παιδί του λαού, του βουνού, του γράμμου, ο πυρσός που δεν έσφυσε ποτέ. Μην γίνεις νέος Βιδέλα σε τούτη την εκπομπή. Άσε τον μπορεί να υπάρχει, η τριπλή τσαουσική δυναστεία μπορεί να περιμένει. Εξάλλου, πόσο έχει ακόμα ψηλός. Δεν βλέπει, δεν ακούει και είσαι από αναπνέει με σύστημα από ενδορυνικές που κάλεσε ο Τριφίν. Υπομονή, λίγο ακόμα κάνει και θα πλέψει μόνος του για τον αχαίροντα. Αλλά δεν τρέπεστε. Κάνει ακόμα υπομονή και θα πλέψει μόνος του για τον αχαίροντα.
1: Τι λέτε?
0: Υπάρχουν αυτοί που λένε πληροφορίες και ο κύριος Γιάννης που λέει πληροφορίες.
1: Είναι αλλαγή το όνομα του Σταύρο Πήλιου σε Σταύρο Πύλο, ό,τι και του άνθρωπο σε άνθεμος.
0: Ναι, ναι, ναι. πληροφορίες. Κουπέπε Πενδόμηχα έχει για ανισοφοβία. Ισχυρίζεται τόσο αλλιώ παρά ποτέ. Παιδιά, σας ακούω 2 δεκαετίες τώρα, λέει κάποιος. Και ευχαριστώ τον ύψιστο. Η γυναίκα μου λοιπόν έχει όχι μόνο φοβία με τους νάνους, αλλά φοβία και με το άκουσμα της λέξης.
1: Γιατί τόσο πολύ?
0: What? Άρα της κρύβεις ειδήσεις για μάλτς είναι αυτό,
1: ε? Ναι.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Κουτσουλοφοβία. Ο φόβος θα φας κουτσουλιά ακόμα και μέσα στο σπίτι, οπότε κάθεσαι κάτω από τις κάσεις φορώντας καπέλο. Έλα. Αργέρι Πεσουλάκι. Για όνομα.
1: Αυτό με τα γυναικεία φορέματα είναι ντοκιμαντέρ για αραβικά άλογα καθαρό αίμα. Το βλέπω κι εγώ. Ασημίνα, είσαι τελικός μουντιάλ του doom scrolling.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα από αυτό το μήνυμα.
1: Ο περσινός Ολυμπιακός μου προξένησε γεμισματοφοβία, τόσο που δεν ήθελα να φάω ούτε γεμιστά.
0: Ναι. Άμα γίνει κάμια στραβή, λέει ο Χουάν Ραμόν Μότσαρτ, και then coming home. Οι φίλοι Εγγλίες θα πρέπει να μεταφράσουν το γύρισε κοντά μου, γύρισε, και όταν κουραστείς φύγε ξανά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον φίλο που μας έστειλε την πληροφορία με το screenshot όπως πρέπει, ότι ανανέωσε ο πολίστας του Πανιωνίου Σπιθολέων Καρατζάς.
1: Μπράβο του Σπιθολέοντος. Μπράβο του.
0: Wow.
1: Εκπληκτικό όνομα.
0: Wow. Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, και αυτόν τον άνθρωπο κάποιοι, ξέρω εγώ, στο σχολείο, στο στρατό, το φωνάζανε Καρατζάς. Κατάλαβες, να λέγεις Πιθολέων και να χρησιμοποιούν το Καρατζάς.
0: Ναι. Μεγάλη αλήθεια από τον Σανδαλουσιανό σκύλο. Υπάρχουν μέλη που τα ακούμε από κύριο Γιάννη ως σαν τρίωρο λόγο Φιντελ Κάστρο φωνάζοντας «Σταμάτα!». Έχω θεία που φοβάται να βγει έξω από το σπίτι μήπως σκοτώσουν. Έχει να βγει 27 χρόνια. Όχι ρε εσύ.
1: Εντάξει.
0: Πω. Αυτό ανεβάσαμε ρε παιδιά, συγγνώμη. Sorry κιόλας.
1: Θα μπορούσε στην επιτροπή της FIFA άνετα να ήταν υπεύθυνος ο Μακ Πάπας? Εύκολα, παιδιά.
0: Καλά.
1: Εύκολα.
0: Δεν ξέρετε την απάντηση. Έχω ρηλοφοβία, λέει ο Γιάννης Ανομαλούς. Με πιάσε σύγκριο όταν άκουσα που είπατε πάνω στον ηχολήπτη την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αφού δεν άκουσα τον άλογο μπεφά, πηρέμισε. Μάλιστα. Μεγάλη αλήθεια από τον Καλάν Κάμελτο. Η ένδειξη της καφετιέρας για αφαλάτωση ανάβει πάντα την πιο κατάλληλη ώρα. Μεγάλη αλήθεια, δύο, όταν ανάψει, αποκλείται να την κάνουμε πριν περάσουν 2 εβδομάδες. Δεν ξέρω καν ότι έχουν όλες οι καφετιέρες έχουν κουμπί ένδειξης για αφαλάτωση. Τυχεροί όσοι έχετε, θα έλεγα. Λοιπόν.
1: Φίλιππε, η κοπέλα σου φοβάται όχι απλά τους νάνους αλλά και τη λέξη. Βάλει τις μάτς του Παναθηναϊκού σεζόν 2013-14. Με ευχαριστείς αργότερα. Έπαιζε ο νάνο τότε, ο αριστερός μπακ. Αντιλαμβάνομαι.
0: Ο Άρη Χάνσον λέει το εξής. Την εξής μεγάλη καραφλό αλήθεια. Μετά το ξύρισμα κεφαλής, όλοι οι καραφλοί χαϊδεύουμε εκείνο το πολύ μαλακό σημείο πίσω και ψηλά στο κεφάλι και μετά δίνουμε 2-3 φαπάκια να ακούσουμε το χλάτσο. Σε στριπτιζάδικο στο Ιράκ έχει βγάλει τα πάντα η κοπέλα και από κάτω φωνάζουν «Άντε να δούμε και το πρόσωπό σου».
1: Λαχιοφοβία. Ο φόβος μήπως και πιάσει το λαχείο και σε κατηγορήσουν μετά ότι τα πήρες από τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Ορίστε, εγώ από μωρό φοβάμαι τις χελώνες. Είχαμε σε ένα παλιό εξοχικό, νόμιζα ότι είναι κάτι άψυχο και τρόμαξα όταν άρχισαν να κινούνται, δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα.
1: Κάποιος για τη θεία που έχει να βγει 27 χρόνια από το σπίτι λέει έχει κάνει βλακεία και την κυνηγάει η μαφία και ο άλλος νομίζει πως έχει φοβία.
0: Θυμήθηκα τώρα μια, προσπαθώ να το θυμηθώ καλά, μια κουλή φοβία που άκουσα πρόσφατα από ένα τύπο να τη λέει. Το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα την πω. Τη θυμήθηκα. Είναι ίσως η πιο κουλή που ακούσει στη ζωή μου. Είπε λοιπόν αυτός ο τύπος, το άκουσα, ήμουν εκεί, ότι μικρός είχε φοβία, λέει, του λέει η γιαγιά του για τους καλικάτζαρους.
1: Ναι.
0: Okay. Και μετά με κάποιο τρόπο συνδύασε αυτό το πράγμα με το πέος του βρέφους, του δικού του συγκεκριμένα, και φοβόταν ότι άμα το δει, αυτό με κάποιο τρόπο θα σφινωθεί στο αυτί του. Μη μου ζητήσετε να σας εξηγήσω άλλα πράγματα. Έτσι το είπε. Εντάξει. Αυτά.
1: Όχι πολύ εντάξει. Όχι πολύ εντάξει.
0: Ξέρω τι άλλο να πω. Τέλος. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, και ειδικές και γενικές φοβίες που έχουν πολλά. Πολλά. Πάμε τώρα, εντάξει, λίγο τις καυλαντίζουν, όπως έχετε καταλάβει. Το έχουμε πάει στην άλλη άκρη. Εντάξει.
1: Ναι, παιδιά, μην.
0: Ναι.
1: Μην θορυβήσετε κάποιοι.
0: Ναι. Ξέρω κοπέλα που φοβάται όταν αγγίζει αφαλούς. Ούτε το δικό της δεν μπορεί να ακουμπήσει.
1: Αυτό το έχω ακούσει και πάλι, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Είναι τότε ο Μπρούνο Φερνάντες ένας ατάλλαντος μάνταλος χωρίς τραυματισμούς και μεγαλύτερο μάνατζερ.
1: Αλκετοφοβία από το πλούσιο ραδιοφωνικό παρελθόν του κυρίου Κώστα, λέει ο Γκερέρο Ρωσέ.
0: Μεγάλη αλήθεια. Σε περίπτωση μια αποκάλυψη ζόμπι ξεκινήσει το βράδυ, αυτοί που ροχαλίζουν θα πεθάνουν σίγουρα.
1: Κάποιος θα έλεγε δίκαιο για όσα έχουν τραβήξει οι άνθρωποι που κοιμούνται κοντά τους, δίπλα τους κλπ.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς.
1: Ο Σπιθολέων ως πολίστας δεν θα έπρεπε να έχει προπονητή τον Γιώργο Θαλάσση και φυσιοθεραπεύτρια την Κατερίνα. Ναι, αν πηγαίνουμε στο παιδί φάντασμα όλο το cast, ναι.
0: Έχω γνωρίσει άτομο που έχει φόβο με το σίδερο και αυτή είναι όλα τα ρούχα σίδερότα.
1: Είμαστε.
0: Τι θεματάρα ανοίξαμε εδώ.
1: Εσύ που λες μεγάλη αλήθεια, η Ισπανία είναι μια χώρα που δεν έχει φανατικούς εχθρούς, είναι Φιλ Νέβιλ. Έχεις ξεχάσει με τον μπάσκετ πόσο πολύ μισούμε την Ισπανία όλα τα προηγούμενα χρόνια για αυτό.
0: Εννοώ επίσημους.
1: Επισημότατοι είμαστε εμείς εδώ οι Έλληνες. Πλάκα κάνεις.
0: Λοιπόν, κύριε Κώστα μου.
1: Κύριε Γιάννη μου, ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Βεβαίως. Με τον πρώτο ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Τις εμφανίσεις της περίοδου 2026-27 και το κεντρικό χορηγό συνδέοντας την ιστορία του συλλόγου με την ταυτότητα της Αθήνας παρουσίασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο της πόλης. Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται αγάπη, πάθος και αφοσίωση, το μήνυμα των Τάκη Φίσα και Γιούρκα Σαϊταρίδη. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώθηκε ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ. Χαφ και κεντρικός αμυντικός, οι επόμενες κινήσεις των πράσινων. Το απόγευμα η αναχώρηση της αποστολής για τη Βιέννη εν ώψη του τελευταίου φιλικού με τη Ράπη, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 λεπτά. Η φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη φετινή σεζόν ο Μπατή Σαντα Μαρία με τον 31 ετών Γάλλο Χαφ να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα από την ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ Σουηδός Εκστρέμ Τάχα Άλι που θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη. Ανοιχτό ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη και με επιθετικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Ζωέλ Ρόκα, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται πλέον σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Τζιρόνα και άμεσα ο 21 ετών Ισπανός Εκτρέμ έρχεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Επόμενη προτεραιότητα η απόκτηση ΧΑΦ. Μέσα στο επόμενο τριήμερο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση WOCAP για τον Ολυμπιακό με τις πιθανότητες μετακόμισης στην Dubai BC να είναι περισσότερες. Ψηλά στη λίστα ο 23χρονος Γκάρτ Τζον Πουλακίδας σε επόμενες ώρες το ραντεβού της αντιπροσωπείας των Ερυθρόλευκων στο Las Vegas με την πλευρά του παίκτη. Χωρίς το Λιούμπισιτς και με τους Γιώβιτς, Ζούμπκοφ και Ζίνι να κάνουν ατομικό, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Κλειστή η σημερινή απογευματινή λόγω του φιλικού της Τετάρτης με τη Φύτεσε. Θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά παίζω όπου θέλει ο προπονητής, δήλωσε ο Γεωργίεφ. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει στις 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του τερματοφύλακα παραμένει ο Λοντίγκιν, για δύο κεντρικούς αμυντικούς φουλαρούν οι κίτρινοι. Την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Ατρόμητος. Ξεκινάμε με αισιοδοξία για μια πετυχημένη χρονιά. Προτεραιότητα ένας χαφ, ένας φορ και ένας στόπερ, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Γιώργος Πανός. Τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους ανακοίνωσε ο Βόλος, που θα παίξει με Χρόνιγκεν, Καμπούρ και Χέρακλες. Να φτιάξουμε ομάδα που θα χαίρεται όποιος την παρακολουθεί, το μήνυμα του προπονητή του Πανετολικού Γιάννη Αναστασίου στη Media Day που έγινε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Θέλουμε ο κόσμος να σταθεί δίπλα μας και να στηρίξει με τη φωνή του. Δίνει άλλη δυναμική όταν είναι συσπειρωμένος, πρόσθεσε. Πρεμιέρα με το δεξί στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας για τη Μαρία Σάκαρη που νίκησε 2-0 σε την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αυριανή αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστρια στο δεύτερο γύρο θα είναι η Βρετανίδα Χάριε Ντάρτ. Η Εθνική Νέων ιτήθηκε 81-67 από την Ισπανία για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα και τερμάτισε στην τρίτη θέση του τρίτου γκρουπ με ρεκόρ 1-2. Αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ είναι το Ισραήλ. Συγκλονιστική υποδοχή στην αποστολή της Εθνικής Νορβηγίας για την πορεία της στο παγκόσμιο κύπελο επεφύλαξαν χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών που πλημμύρισαν τους δρόμους του Όσλο. Το αποκορύφωμα ήταν έξω από το παλάτι της βασιλικής οικογένειας της χώρας, με τον κόσμο να κοπηλατεί και τον πρίγκιπα Χάκον να χτυπάει το τύμπανο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8 ώρες, οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
2: Big Win Sport FM 94,6. ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
5: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
4: Μπα.
5: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
2: Όλοι.
6: Αμέ.
5: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
4: Ναι.
2: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
4: Πώς θα πες.
2: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνεμετε όλα αυτά και...
5: Είπες κάνεμετε.
2: Κάνεμετε. Όλα αυτά.
5: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
2: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
5: Είπες κατουρηθεί.
2: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
5: Σωστό.
2: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
6: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
5: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Πες ρε το όνομά και την ηλικία σου, γαμώτο.
5: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
7: Είναι το πρώτο.
5: Γελάτε.
7: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
5: Σωστό.
8: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκριση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
5: Βαγγέλη!
8: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
9: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
5: Αμάν!
9: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
5: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
6: Μισό μου νύχι.
5: Λοιπόν. Συνεχίζω εδώ. Και το τόσο.
6: Α σημειωθεί παρακαλώ.
5: Σταματήστε
6: το μισό μου νύχι.
5: Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Να σημειωθεί. Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, ναι. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
10: Όχι, καλό!
5: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
6: Μπράβο!
5: Και στα μπακάλικα.
6: Μπράβο!
11: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο-λωρίδα.
5: Στις λεωφορείο-λωρίδα.
11: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο-λωρίδα.
5: Σε λεωφορείο-λωρίδα.

0: σε 18 γκολ. Κύριε Βαγγέλη, τι λες?
1: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πα.
2: Παλαιότουλο.
1: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
3: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
4: θέλω να
3: δύο ειδικά φουσκατά.
5: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
6: Ναι,
5: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
6: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς

0: ηλικία, είσαι έτοιμη στην κοινωνία.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
1: Α.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 7.
2: Big Wins for FM στους 96,6.

0: φόρτο να
1: είναι. Φλωτάπιταζε.
0: Δηλαδή, ειδική πρωί.
1: Φόρτο μαγικό, φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Φλωτάπιταζ.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWin Sport FM.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε στο Big Win Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12, παρά ουλέγια το επόμενο δίωρο. Για να πάμε μαζί με Χάρη Χριστόγλου στον ήχο, Διονύση Δεσλέα στο μικρόφωνο, θα έχουμε Γερακλή Αντίπα μέχρι και μισή. 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνο επικοινωνία, www.sportfm.gr. Καλησπέριζω τον φίλτατο και αγαπητό Ηρακλή. Τι κάνεις, φίλε?
1: Καλησπέρα, νιόνιο μου. Καλά είμαι. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM. Λοιπόν, μια χαρά, μια χαρά.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, να πω σε τίτλους λίγο τι έχουμε. Για Ολυμπιακό θα σου δώσω πάσα μέχρι και μισή. Και ότι ερώτημα έχετε για τον Ηρακλή, στέλνετε μετά, θα ανοίξουμε τις γάμες όπως κάνουμε το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, έχουμε στον Παναθηναϊκό την ανακοίνωση του Κρίστιανσεν. Πέρασε τα ιατρικά, ανακοινώθηκε δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ. Είχαμε επίσης τις νέες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού με τον κεντρικό χορηγό της Superbet. Πράσινη, λευκή και μαύρη. Οι εμφανίσεις του Παναθηναϊκού σε μια εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο Αθηνών. Ο Σάντα Μαρία στον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε. Βρίσκεται και στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Αλή, ο Extreme, για να αποτελέσει και αυτός προσθήκη για τον ΠΑΟΚ. Για Ολυμπιακό θα μας πει ο Ηρακλής. Στο μπάσκετ βλέπω ότι στο επόμενο τρίμερο ξεκαθαρίζει η υπόθεση WOCAP, διαβάζω για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης στην Ντουμπάι να είναι περισσότερες. Είναι ψηλά στη λίστα ο Πουλακίδας, 23χρονος γκάρτ. Η ΑΕΚ συνεχίζει τις προπόνησεις της στην Ολλανδία. Τι άλλο. Εν ολίγης αυτά, φυσικά δεν έχει παγκόσμιο. Περιμένουμε αύριο το πρώτο μάτς, το οποίο πρώτος είναι τελικός ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Και πάμε να μας πει ο Ηρακλής για τον Ολυμπιακό.
1: Τώρα θα τα πούμε. Πώς βλέπεις Γαλλία-Ισπανία?
0: Γαλλία βλέπω. Γαλλία.
1: Γαλλία βλέπεις, ε?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, παράταση βλέπω.
0: Okay. Καλή και παράταση.
1: Όλοι. Θα το δούμε και αύριο το μάτς και θα το συζητήσουμε το βράδυ. Λοιπόν, σαν Ολυμπιακό είχε... και έχει πάντα έχει σε αυτό το Ολυμπιακό, αλλά είχε και αρκετά θέματα και θετική εξέλιξη αναμενόμενη. Βέβαια σε μια μεταγραφική υπόθεση που έχει διάρκεια μεγαλύτερη από ένα μήνα, γιατί τότε είχε πρωταγωνιστεί το όνομα του Ζωέλ Ρόκα, τελικά ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τζιρόνα και ο παίχτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Είναι ένα ποσό που θα πάρει η ισπανική ομάδα περίπου στα 5 εκατομμύρια και ζητούσε 7, αλλά θα έχει και ένα 20% ποσοστό μεταπόλησης. Και έγινε επιτέλους το deal, και λέω το επιτέλους γιατί είχε κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Με τον ποδοσφαιριστή, με το πιο πιθανό σενάριο να είναι να έρθει ίσως και σήμερα πλέον στη χώρα μας.

0: για να περάσει από τις εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά, υπογράψει, είναι πάρα πολύ πιθανό να ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, και εννοώ από την πρώτη μέρα ότι θα έρθει στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, θα έρθει. Ο Ρόγαν 21 ετών, είναι εξτρέμ, είναι διευθύνης με την εθνική νέων της Ισπανίας. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι προσωπική επιλογή του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ το ένας εναντίον ενός και μπορεί να συγκλίνει και να απειλήσει με σούτ, ξέρεις, έξω από την περιοχή. Είναι εξοπλίσει του συμπαίκτες με μια κάθε πάσα. Ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο τον ήθελε, όπως προανέφερα, ο Βάσκος τεχνικός, και πλέον ο Ολυμπιακός αποκτά έναν εξτρέμ και θα προχωρήσει τις μεταγραφικές του κινήσεις, και δεν είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε παίκτη στα χαφ. Θέλει με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους ήδη υπάρχοντες. Δηλαδή θέλει ένα παίκτη που να είναι box to box, που να μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα, να απειλήσει και να παίξει και κάθετα. Θέλει να βάλει αρκετά στοιχεία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού φέτος με τη Λίπαρ. Τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Δούλεψε στο πρώτο στάδιο. Είχε μείνει ικανοποιημένος από τα πρώτα 45 λεπτά του πρώτου φιλικού με τη Ρακόφ. Δεν έμεινε ικανοποιημένος από το μεγαλύτερο διάστημα της εικόνας του Ολυμπιακού στο δεύτερο. Αλλά τώρα περιμένουμε την αποστολή του Ολυμπιακού να αναχωρήσει στην έρθει εδώ στην Ολλανδία ξανά στις 15 του μηνός. Και έχει τρομερό ενδιαφέρον για να δούμε και τους παίκτες που θα απαρτίζουν από την αποστολή. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι γνωστό ότι θέλει να δουλεύει με 25, max 26 ποδοσφαιριστές. Οπότε και κάποιοι μπορεί να μην ακολουθήσουν. Είναι πολύ πιθανό να μην ακολουθήσει ο Κλέιτον, επειδή το παιδί τραυματίστηκε. Και ξέρεις, έχει θυλάσει να μείνει 15 μέρες εκτός. Καταλαβαίνεις, είναι κομματάκι δύσκολο, ξέρεις, να αφηκτώ κανένας να κάνει εδώ την αποθεραπεία του, το οποίο δεν το θεωρώ τόσο πιθανό, θα δούμε. Εκεί όμως βέβαια ο Ολυμπιακός λογικά θα έχει να είναι ο Ταρέμι, και λέω το λογικά γιατί τελειώνει η άδεια του Ιρανού επιθετικού. Αλλά υπάρχει μια περίπτωση να πάρει μια μικρή. Εγώ χάθηκε, έπαιξε κάπου, έπεσε και κόπηκε γραμμή. Νομίζω ότι έπεσα, για να σου δώσω καταλάβεις. Μια-δυο μέρες, αυτό θα το δούμε. Είναι, θέλει στο επόμενο διάστημα Ολυμπιακός και να κλείσει τις μεταγραφικές υποθέσεις, αλλά θέλει και να κλείσει και κάποια ακόμη μεταγραφική υπόθεση, αλλά θέλει και πάρα πολύ να οι νέοι παίκτες να αρχίσουν να ενσωματώνονται, να μπαίνουν, γιατί στις 15 μηνές υπάρχει και ο Τα Σίλβα, ο οποίος ναι μεν έχει κάνει μια προπόνηση στην Ολλανδία, αλλά αυτό δεν σημαίνει, ξέρεις, ότι έχει ενσωματωθεί. Μια προπόνηση έκανε και έφυγε για την γέννηση γυναίκα του, και τώρα θα επιστρέψει στην Αθήνα αρχικά και μετά με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία. Οπότε θα βάλει νέα στοιχεία, νέους παίκτες, τους οποίους θα προσπαθήσει να τους βάζει με τη Λίμπαρ σιγά σιγά στον τρόπο παιχνιδιού τον οποίο θέλει για τη νέα σεζόν του Ολυμπιακού. Αυτά. Επίσης, επειδή θα έχουν έρθει ερωτήματα για το τι γίνεται με τα τερματοφύλακα, γιατί ακούγονται ονόματα. Ξέρεις, ακούστηκε πάρα πολύ, γράφτηκε σήμερα στην Αργεντινή για το Χιλ, όπου και πάντα υπάρχει ο Σα δεν βγαίνει ποτέ από το κάδρο. Ο Ολυμπιακός, όπως είπα και το πρωί, θέλει να είναι προετοιμασμένος σε περίπτωση που έρθει αυτή κάποια μεγάλη πρόταση, που είναι πιθανό να έρθει για τον Τζολάκη, και αν θα κρίνει ότι πρέπει να την αποδεχτεί, να έχει έτοιμες, ξέρεις, τις λύσεις τις οποίες να μπορέσει να προχωρήσει για να καλυφθεί το κενό, εάν και εφόσον έρθει η πρόταση για τον διεθνή τερματοφύλακα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Οπότε πάμε σε ερωτήσεις. Στείλτε ερωτήσεις, παιδιά. Θα τον έχουμε μέχρι και εμείς στο Ηρακλή. Πόσες μεταγραφές θα κάνουμε, Ηρακλή, μέχρι να δηλώσουμε τη λίστα και ποιους Έλληνες θα έχουμε, ρωτάει ο φίλος.
0: Αυτό είναι μια. Ο φίλος έχει πολύ καλή ερώτηση που κάνει. Γιατί ο Ολυμπιακός θα πρέπει στην Ευρώπη να έχει 4 παίκτες που κάνουν από την Ακαδημία και 8 συνολικά Έλληνες, όπως γίνεται πάντα. Με το κύπελλο θα πρέπει να πάρουν και Έλληνες νεαροί, που να μπορούν να παίζουν δύο και δύο να είναι, να είναι και στο πάγκο. Γιατί για μένα χρειάζεται όταν είναι υποχρεωτική συμμετοχή δύο παικτών, τέσσερις, και ακόμα και στο ακραίο σενάριο να νιώσουν ενοχλήσεις και δύο και να πρέπει να γίνουν αλλαγή. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό και να υπάρχει, να μπορεί να κάνεις, να έχεις μια δεκάδα. Αλλά αυτό αρχίζει τώρα όσον αφορά το θέμα κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει τη λίστα. Ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει Έλληνες. Είναι δεδομένο ότι κοιτάζει Έλληνες και έχω δει πάρα πολλές φορές στον αέρα την πηγούνη Sport FM ότι υπάρχει συγκεκριμένη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν. Γιατί Έλληνες μπορεί να αποκτήσει μια θέλει ο Ολυμπιακός από το π.χ. από την Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι να μπορούν να φορέσουν τη φανέλη και να αντέξουν και να μπορέσουν να βοηθήσουν. Το αλλιώς που βάζεις παιδιά από τις ακαδημίες που υπάρχει και μέλλον και μπορείς να ποντάρεις και να ποντάρεις μελλοντικά πάνω τους. Τώρα, επειδή ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει αριστερό μπακ, εκεί υπάρχουν περιπτώσεις. Έχουμε πει παλαιότερα ότι υπάρχει ο Λυκογιάννης, ο οποίος μάλιστα είναι και παίχτης από την Ακαδημία του Ολυμπιακού και είναι ελεύθερος, αλλά μπορεί κάλεσε να ρωτηθεί και κάποιος και γιατί να μην τον είχε πάρει νωρίτερα ο Ολυμπιακός του συγκεκριμένου ποδοσφαίρου και έρθει με προετοιμασία. Γιατί έχουν έρθει τέτοιες, είχαν έρθει παλαιότερα τέτοιες ερωτήσεις. Η απάντηση είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει δύο αριστερά μπακ. Είναι και ο Ορτέγκα, είναι και ο Μπρούνο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει φύγει κάποιος.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να ακούγεται ότι έρχονται προτάσεις. Δεν έχει αποδεχτεί κάποια πρόταση ο Ολυμπιακός, ας πούμε, για τον Ορτέγκα. Είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού αυτοί οι δύο παίχτες.
1: Να σου ρωτάει αν βγαίνει πως ο Ζώτα Σίλβα θα παίξει πίσω από τον επιθετικό. Ενώ έχει παίξει 10 φορές στην καριέρα του.
0: Εγώ έχω αυτό που έχω πει από τότε που βγήκε το όνομα του Ζώτα Σίλβα, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι extreme, το οποίο όπως μπορεί να βοηθήσει, ξέρεις, την ομάδα του και πίσω από τον επιθετικό. Μπορεί άμα χρειαστεί, αλλά δεν έχει τις πάρα πολλές συμμετοχές τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, πίσω από τον επιθετικό. Extreme είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε γι' αυτό είπα ότι με την αποκτήση του Ρόκα Ολυμπιακός πήρε και δεύτερο εξτρέμ. Έχει πήρε και άλλο εξτρέμ, γιατί υπάρχει και το Ζώτα. Και Ρόκα και Ζώτα.
1: Για το Ροντινέι ρωτάει ένας φίλος, έχει πει για το Ροντινέι ότι κάνει καλή
0: προετοιμασία. Για το Ροντινέι θα πω, γιατί επειδή έχω δει όλες τις τέσσερις τελευταίες προετοιμασίες, δηλαδή έχω δει όλες τις προετοιμασίες του Ροντινέι στον Ολυμπιακό, είναι με διαφορά καλύτερη προετοιμασία που κάνει ο Ροντινέι. Είναι εκ των κορυφαίων σε εικόνα παικτών του Ολυμπιακού στο πρώτο δεκαήμερο. Και πάντα ως εξτρέμ.
1: Ναι. Περίμενε τώρα γιατί. Για στέλνετε ερωτήσεις.
0: Γίνεται. Εδώ μια χαρά είμαι, δεν έχω κανένα θέμα.
1: Ναι. Ένας φίλος λέει ότι ο Ολυμπιακός θέλει 7 μεταγραφές αυτή τη στιγμή.
0: Θέλει.
1: 7.
0: 7.
1: Ναι.
0: Ακόμα 7 μεταγραφές.
1: Πόσο έχει κάνει τώρα, θυμίσαι μου.
0: Δεν έχει κάνει, παρόλο που έχει πρώτα απ' όλα. Έχει έρθει. Έχει επιστρέψει ο Φορτούνης, έχει επιστρέψει ο Κάρμα, έχει έρθει ο Σμαϊλόβιτς. Τρεις. Έχει έρθει. Έχει έρθει ο Πόποβιτς. Ναι, ο Μαθαίο 5. Σου είπα και τον Πόποβιτς, τον Τροφίλικα. Ο Μαθαίο 5. Ο Ζώτα Σίλβα 6 και ο Ρόκα 7.
1: Okay.
0: 7 θα πάρει σίγουρα ένα παίκτη στον άξονα, μπορεί και δύο. Μπορεί να φτάσει σε 9, να πάρει αριστερό μπακ 10 και δεύτερο δεξί μπακ 11 και να δούμε το γρίφο με τους επιθετικούς πώς θα εξελιχθεί.
1: Ηρακλή, θα απέκλεις να μείνει τελικά ο Αντρέ Λουίζ.
0: Τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει στο ποδόσφαιρο και σε τέτοιου είδους, ξέρεις, σε μεταγραφικές υποθέσεις. Οπότε όπως καταλαβαίνεις ότι βέβαια επειδή θα επανέλθει το Κάρσας, δεν έχει ήδη επανέλθει, το θεωρώ δύσκολο γιατί πάμε για πολύ μεγάλα, σε πολύ μεγάλα νούμερα, δηλαδή πάμε πάνω από δηλαδή ένα ποσό που να αγγίζει και να ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια. Δεν ξέρεις αυτή την περίπτωση ότι ακριβώς αποφασίσει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός αρνήθηκε, που το είχαμε πει, την πρόταση που είναι στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Αντρέ Λουίζ. Οπότε το βλέπω δύσκολο,
1: ναι, ναι.
0: Αυτό που ρωτάει ο φίλος, αλλά ποτέ μιλες ποτέ, δηλαδή στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις. Και μάλιστα και ο Αντρέ Λουίζ είναι επίσης καλός στην προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είχαμε εικόνα του, ρε παιδί μου, δεν τον είδαμε λίγο, για να πούμε, ξέρεις, πώς είναι και τη καλυστάδα αυτά παιχνίδια. Μπορεί να κρίνεις από το σεριστή με κάποιες συμμετοχές.
1: Το ρωτάει ένας ως πότε επιστρέφει πάλι η ομάδα.
0: Τετάρτη.
1: Και ποια τα φιλικά τα επόμενα.
0: Έχει Φορτούνα σε Τάρτ Άγιαξ. Και έχει έχει την Άλκμαρ τελευταίο φιλικό. Και πριν την Άλκμαρ κόλλησα τώρα.
1: Κάτσε κάνει... μήνυμα να το γουγκλάρω. Φιλικά Ολυμπιακό. Δεν πειράζει.
0: Μα τη συναμβέρσα με την Αντβέρπ.
1: Έχει. Τώρα το βλέπω
0: φορτούνα.
1: Φορτούνα, Άγιαξ, Αντβέρπ, Άλκμαρ. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά δεν σαν φιλικά. 17-18.
0: Αυτά τα δύο, επειδή αυτά θα γίνουν καπάκι 17-18 και 24-25.
1: Θα βάλει άλλους παίκτες.
0: Έλα, δεν σ' άκουσα.
1: Θα βάλει λογικά άλλους παίκτες.
0: Όχι, θα βάλει διαφορετικές ενδεκάδες. Θα κάνει αυτό που έκανε πέρυσι με τη Λίμπαρ. 60 λεπτά η μία ενδεκάδα, 30 η δεύτερη και ναι. Ανάποδα την επόμενη.
1: Ναι, ναι.
0: Για να παίξουν όλοι από 90 λεπτά, αλλά θα το παίξουν σε δύο μέρες τα 90 λεπτά.
1: Αντβέρπ 24, Άλκμαρ 25.
0: Ναι, ναι, και 25 επιστρέφει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Μετά δηλαδή από το παιχνίδι με το φιλικό με την Άλκμαρ θα αναχωρήσει για την Ελλάδα και μετά θα δούμε και
1: ο Αλέξης από την Αυστραλία, αυτά που σου αρέσουν, θα γίνει μπαμ στο τέλος με εξτρέμ όνομα.
0: Τι να σου πω, τίποτα δεν αποκλείω. Αλλά τώρα δεν υπάρχει αυτό με το όνομα, ναι. Τι είναι ο φίλος όνομα. Κάποιος μεγάλος, ναι. Κάποιος πολύ γνωστός παίκτης. Μακάρι.
1: Πώς βλέπεις τον Ουκρανό.
0: Θέλω να το δω και τώρα και στο δεύτερο στάδιο τον Ουκρανό. Και μετά το γκολ το οποίο πέτυχε. Είναι πολύ παίκτης ψυχολογίας. Ο Γιάρεφτσικ. Πάρα πολύ παίκτης ψυχολογίας.
1: Περίμενε. Γιατί. Αν θα πάρει φορ.
0: Είναι γρίφο, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει 4 επιθετικούς αυτή τη στιγμή. Με τον ένα που παίζει στην κορυφή με τη Λίμπαρ, όπως καταλαβαίνουμε, είναι και πολύ. Είναι ο Ελκαμπή, ο οποίος δεν θα πάρει μέρος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σαν ενσωματωθεί με την αποστολή του Ολυμπιακού όταν θα γυρίσει στην Αθήνα μετά το φιλικό με την Άλκμαρ που λέγαμε πριν. Και δεν ξέρουμε και την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται εν ώψη των προκριματικών του Champions League, τα οποία θα είναι αρχές Αυγούστου. Δηλαδή θα έχει εβδομάδα προπονήσεων, τώρα τα λέω χοντρικά. Είναι ο Γιάρεψουκ, ο οποίος είναι σε όλη την προετοιμασία. Είναι ο Κλέιντον, ο οποίος δεν θα είναι σε όλη την προετοιμασία. Και είναι και ο Ταρέμι, ο οποίος θα είναι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Τώρα, έχει ακουστεί ότι μπορεί να έρθει πρόταση για τον Ταρέμι. Είναι ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο το να μην μείνει ο Γιάρεψουκ στο ρόστερ. Πράγμα που σημαίνει όμως ότι αν θα πρέπει να γίνουν τέτοια. Ο Κλέιντον τώρα θα λείψει δύο εβδομάδες. Να βρούμε ότι αυτά τα πράγματα ή θα πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ. Δηλαδή να γίνουν πολύ γρήγορα το να φύγει π.χ. ο Ταρέμι, παράδειγμα φέρνω, και να έρθει επιθετικός. Ή όλα αυτά θα γίνουν μετά τα προκριματικά. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι με τους επιθετικούς τώρα. Έχει αρχίσει να πιέζει και ο χρόνος.
1: Ναι, ναι.
0: Για τέτοιου είδους υποθέσεις. Δηλαδή πώς θα πάει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή θα έρθει ο Ελκαμπή, αλλά ο Ελκαμπή δεν θα έχει άλλη προετοιμασία. Θα έρθει ο Ταρέμι που θα κάνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Και είναι και ο Γιάρετ, ο οποίος θα έχει κάνει. Λογικά θα βγάλει όλο το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Τώρα, αν είναι να φύγει κάποιος, θα πρέπει να φύγει τώρα για να αποκτηθεί παίκτης και να υπάρχει επιθετικός, να υπάρχουν επιθετικοί ενόψει των προκριματικών. Δεν βγαίνουν αλλιώς τα χρονικά περιθώρια.
1: Λοιπόν...
0: Και δεν είναι ότι θα έρθει ένας παίκτης 30 του μηνός και θα του πεις 3 Αυγούστου παίζεις. Δεν γίνονται αυτά.
1: Ρωτάει κάποιος φίλος, αν βλέπεις κάποιο σχήμα με 3 στόπερ σε κάποιο φιλικό, έχει δοκιμάσει ποτέ τριάδα στη.
0: Όχι.
1: Τι πιστεύεις ο Γιώργος από το Τέξας με τον Χάφ Άμραμπα, τι όνομα που δεν έχει βγει προς τα έξω.
0: Εγώ θεωρώ ότι το Χάφ είναι όνομα που δεν έχει βγει προς τα έξω.
1: Okay.
0: Την εκτίμησή μου. Ο Άμραμπα και μπροστά είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Δεν είναι απλές υποθέσεις αυτές για να μπορέσει να. Μακάρι να έρθει ένας ποδοσφαιριστής όπως ο Άμραμπα. Δεν δώσε τώρα καθόλου. Αλλά έχει 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο. Θέλει χρήματα η Φενέρ. Έχει και άλλες προτάσεις. Έπαιξε τώρα και στο Μουντιάλ. Δεν είναι εύκολε υποθέσει, ούτε και τον Μπρόζοβιτ, για τον οποίο υπάρχει αυτό που τον θέλει, α πούμε, η Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Μάλιστα. Και πρώτο αφήσω. Ο Μάνο από τη Χερσόνησο που στέλνει πάντα διαφορετικού τύπου ερωτήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε ρωτάει τι προτιμά, πίτσα ή πενελή.
0: Πίτσα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Πολύ ζυμάρι το πενελή.
1: Όντω. Λοιπόν, ωραία, φίλε.
0: Αυτά δεν νομίζω να πούμε. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση έτσι τώρα εδώ στο 90 στις καθυστερήσεις.
1: Όχι, μια γκρίνια υπάρχει γενικά και δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά οκ, σειράξεις καλύτερα αυτά τα του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, θα τα συζητήσουμε.
1: Παιδιά, στα φιλικά. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω εικόνα από το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού.
0: Όχι, δεν είναι κακή. Αν εξαιρέσουμε ένα 20 λεπτό, το 65 λεπτό.
1: Όχι, είναι φιλικά, τα έχουμε ξαναπεί όμως. Μην λέμε τα ίδια. Είτε κακές,
0: είτε καλές. Όπως και επίσης, οι ενδεκάδες οι οποίες έχει χρησιμοποιήσει ο Μπεντιλίμπαρ θα είναι δύσκολα να παίξουν σε επίσημο μάτς.
1: Ναι.
0: Επίσης, μην το ξεχάσουμε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει να δει και ποιοι νεαροί θα ανέβουν ξανά πάνω.
1: Στο δεύτερο στάδιο, λες,
0: Βεβαίως.
1: Θυμήσε μας πάλι ποιοι ήταν τώρα.
0: Ήταν ο Κουτσίνη, ήταν ο Μπακούλα, ήταν ο Φίλης που ήταν στα ΧΑΦ και ο νεαρός ο Σιόζιος.
1: Μάλιστα. Γιατί να μην πάνε οι ίδιοι, ξέρω εγώ. Εσύ λες να πάρει άλλους ή να πάρει λιγότερους τώρα.
0: Όχι, μπορεί να πάρει κάποιον λιγότερο, γιατί έχουν έρθει και δύο. Θα είναι και ο Ζωτά. Σύλληφα θα είναι και ο Ρόκα στην προετοιμασία. Ναι. Θα έρθει και ο Ταρέμπι. Λογικά δεν θα είναι ο Κλέιτον, μειον ένας. Δεν μπορεί να δουλεύει με περισσότερους παίχτες και να έχει κάποιους που να τους αφήνει έξω με τη Λίμπαρ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, φίλε μου.
0: Αυτά.
1: Έγινε, κύριε Ηρακλή.
0: Να είσαι καλά, καλή εκπομπή, Διονύση μου.
1: Ευχαριστώ, θα τα πούμε. Λοιπόν, αυτά και τον Ηρακλή Αντύπα. Θα βάλουμε το πρώτο μας break και θα επιστρέψουμε 2-10-95-79-283-4-5 και ανοίγουμε τις γραμμές.

0: Αν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λίγε ωραίο πέναλτι γκολ. 5-4 και κάθε φορά που σκοράρει έτσι η Bayern μεταφέρει το άγχος στην Βαλένθια. Μαουρίτσιο Πελεγκρίνο για την Βαλένθια. Στο 14ο πέναλτι της βραδιάς. Τον διώχνει ο Κάν και η Bayern είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2001. Η πρώτη πρωταθλήτρια Ευρώπης της νέας χιλιετίας. Μετά από 25 χρόνια αναμονής, η Bayern μετά από την κατάκτηση του 1976 στον τελικό της Γλασκόβης γυρίζει στην κορυφή, στον θρόνο της Ευρώπης χάρη στην απόκριση του Κάν σε αυτό το τελευταίο πέναλτι απέναντι στο Πελεγκρίνο. Σε έναν τελικό που έσπασε καρδιές. Τώρα από τα χέρια του Γιόχανσον σηκώνει το κύπελλο ψηλά και η Bayern 25 χρόνια μετά τη Γλασκόβη γίνεται η πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2001. Η πρώτη πρωταθλήτρια Ευρώπης της νέας χιλιετίας στο ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως για τις λεπτομέρειες για τις φανέλες που έβγαλε ο Παναθηναϊκός που τους ανακοίνωσε. Λοιπόν, η βασική εμφάνιση του Παναθηναϊκού θα είναι πράσινη φανέλα, λευκό σόρτς, πράσινη καλτσά. Θα είναι βασική. Από εκεί πέρα υπάρχει η λευκή και η μαύρη. Και στη λευκή με τη μαύρη υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες στο τριφύλι. Ειδικά στη λευκή φανέλα υπάρχει μια αναλλαγή του τριφυλιού με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, με κάποιες λεπτομέρειες εκεί που έχουν βάλει. Είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις φανέλες που ρωτήσατε προηγουμένως. Λοιπόν, οπότε πάμε να ανοίξουμε γραμμές, κύριε Χάρη. Έχουμε. Πάμε στους φίλους που πήραν. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου, Διονύση, καλά είσαι?
0: Καλά, φίλε μου. Ταξιάρχη, εσύ?
1: Ναι, εγώ είμαι. Καλά είσαι?
0: Καλά.
1: Για χαρά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα των ημιτελικών. Τι βλέπεις?
0: Βλέπω Γαλλία και μετά δεν ξέρω. Δεν ξέρω μετά.
1: Το Αργεντινή-Αγγλία είναι πολύ μυστήριο παιχνίδι. Γιατί είναι δύο ομάδες που στα δικά μου μάτια είναι ακριβώς ίδιες. Δηλαδή με πολλές αδυναμίες, αλλά και δύο με προσωπικότητες να τις τραβάνε μπροστά. Δηλαδή στην Αγγλία είναι ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ, στην Αργεντινή είναι ο Μέση και ο Άλβαρες. Κυρίως ο Μέση, αλλά έβαλε και ένα γκολ προχθές ο Άλβαρες. Το άλλο μάτς, όποιος και να κερδίσει, για μένα είναι φαβορί στον τελικό. Δηλαδή παίζουν οι δύο καλύτερες ομάδες, το Γαλλία-Ισπανία.
0: Καλά, όχι. Και όλες το Γαλλία-Ισπανία. Κοίτα, και τα δύο δεν μπορεί να πει τώρα ότι υπάρχει μια κατάσταση ξεκάθαρη. Για μένα πιο αμφίροπο ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή.
1: Ναι. Και εγώ αυτό λέω. Ναι. Το Γαλλία-Ισπανία είναι 52-48 η Γαλλία.
0: Θα δώσω τη Γαλλία.
1: Για μένα. Ναι. 52-48. Ναι. Το άλλο είναι 50-50 και το άλλο στοιχηματικά το βλέπω χ στο 90 λεπτό. Χ και άντερ. Ναι.

0: Δεν θα μου κάνει εντύπωση να βγει και 0-0 από το μάτς. Παρότι και οι δυο έχουν αδυναμίες. Τα πρώιμη τελικά πώς θα είδες?
1: Από ποια άποψη?
0: Θεάματος, αγώνες.
1: Εντάξει. Με πήρε και ύπνος, ας πούμε, ειλικρινής.
0: Νορβηγία-Αγγλία δεν βλεπόταν.
1: Εντάξει, η Νορβηγία εξαιρετική όμως, φίλε. Δηλαδή, respect. Δυσκόλες.
0: Νομίζω ότι αδικήθηκε η Νορβηγία.
1: Δεν ξέρω αν αδικήθηκε. Για μένα φάουλ είναι του Χάλαντ. Και το
0: τώρα πολύ soft, ρε φίλε. Το κάνουμε μπάσκετ, το ποδόσφαιρο.
1: Φίλε μου, με τον μπάρα αυτά δίνονται. Εγώ δηλαδή...
0: Γιατί δυστυχώς τέτοιο έχουμε και κάποιους παίκτες, οι οποίοι μόλις νιώσουν την επαφή.
1: Δεν είναι απλά μια επαφή. Βγάζει τα χέρια του. Το σπρώχνει. Για μένα είναι έτσι νομίζω εγώ. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το άλλο με πήρε ο ύπνος, με ειλικρινές, δεν άντεξα. Βασικά δεν με πήρε. Θα σου πω τι έγινε. Κοιμήθηκα. Θα σου πω τι έπαθα τώρα, αφού γαλτάσω ψυχά μου. Ξυπνάω 6 ώρα από τη ζέστη, δεν την παλεύω. Δεν την παλεύω, γιατί δεν έχω ερκοντήσει στο δωμάτιο εγώ. Είχαν μυστήρια, αλλά τι να κάνω μυστήρια. Και πάω στο σαλόνι που είχε ερκοντήσει, λέω θα. Και με το που μπαίνω, βλέπω ότι έχει παράταση. Και εκεί λίγο το χαζοείδα, ξανακοιμήθηκα. Οπότε δεν είχα εικόνα, είδα τα στιγμιότυπα μετά.
0: Καλά έκανες.
1: Ναι.
0: Καλά έκανες. Εσύ το Σάββατο έχεις και το Παναθηναϊκό, ε.
1: Ναι, το παιχνίδι.
0: Ωραία περιγραφή κιόλας. Το είδα το μάτς. Αυτός ο Γιάνγκουσιτς μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Άλλος παίκτης.
0: Και ο Τετέι που, να σου πω και τον πόνο μου με τον Τετέι, θεωρώ για μένα έγκλημα του Ριμπάλτα που δεν τον πήρε τον περασμένο Σεπτέμβρη. Ενώ μπορούσε να τον πάρει.
1: Τι να σου πω τώρα, φίλε μου, αυτά έτσι.
0: Δηλαδή το θεωρώ έγκλημα. Δηλαδή θα ήταν ωραίο η ΑΕΚ να είχε και τον Τετέι μαζί.
1: Να σε καλά.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι θα είναι φοβερός. Κάτι τελευταίο. Εντυπωσιακό αυτό που κάνω, πάω με τον Όσμαν.
1: Φοβερό. Βόμβα,
0: εντυπωσιακό, τεράστια. Δηλαδή μου έκανε τεράστια εντύπωση.
1: Βέβαια, σε όλους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που είπε εντάξει μου, οκ. Okay.
0: Και διάβασα θέλει ή τον Τολιόπουλο ή τον Ντόρση. Δηλαδή εντάξει, κοιτάζει
1: τώρα,
0: να πάρει...
1: Δεν για τον Ντόρση, γιατί συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και ο Τολιόπουλος έχει βέβαια, υπάρχει buyout. Για τον Τολιόπουλο ακούγονται και για πάω και Άρη. Δεν ξέρω ποιος θα τον πάρει. Και αν θα τον πάρει κάποιος.
0: Έχει ενδιαφέρον, έχει.
1: Βέβαια, πώς δεν
0: 10 δευτερόλεπτα να σου πω και για την ΑΕΚ για το χτεσινό παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα προσφέρει πάρα πολύ ο Ζούπκοφ. Δηλαδή, παρότι ήταν βαρύς, είχε κάτι επαφές ο τύπος φοβερές. Και θεωρώ επίσης ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να πάρει ένα δεξιμπάκ. Διότι ο Γεωργίεφ, εγώ που τον είδα χτες σαν στόπερ, θεωρώ ότι θα είναι λάθος να τον βάλει δεξιμπάκ, κατά τη γνώμη μου.
1: Okay. Να σε καλά, ταξιάρχη.
0: Να είσαι καλά κι εσύ, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Μίτσο.
2: Πού είσαι να βρεθεί...
1: Θα σου πω που ήμουνα, θα σου πω τώρα πρέπει να πάρεις όταν γυρίσω από Βιέννη. Είχε την παρουσίαση...
2: Είχα πάει στις 7 και 10.
1: Δεν ήρθα καθόλου από εδώ, Μίτσο. Έπρεπε να ζητήσεις το κινητό μου, τέλος πάντων. Θα συνοηθούμε μόλις γυρίσω από Βιέννη τώρα, γιατί είχα... Είχε τη φανέλα. Κατάλαβες τι έπαθα.
2: Πήρα 7 και 10 και βγήκε μια κοπέλα το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ναι.
2: Και λέω, ξέρω, λέω το.
1: Ναι, δεν ήμουνα, δεν ήρθα.
2: Μου λέει απουσιάζει, λέει λύπη.
1: Ήμουνα στη. Είχα ξεχάσει ότι είχε τη φανέλα, βρε, την εκδήλωση.
2: Καλά της λέω. Πέστε του λέω ότι τον ζητάει, λέω, ο Μίτσος λέω από το Γαλάτσι.
1: Θα με πάρεις.
2: Δεν ξέρω, σε ενημέρωσε η κοπέλα.
1: Όχι, γιατί ήρθα 11.30 ώρα. Είχαν φύγει. Θα με πάρεις τώρα πάλι. Ή θα πάρεις αύριο, άκου τι θα κάνεις. Θα πάρεις αύριο και θα αφήσεις το κινητό σου. Γιατί αύριο θα πάω στη Βιέννη εγώ. Θα αφήσεις το κινητό σου. Με το καλό μόλις γύρω σε πάρω εγώ τηλέφωνο.
2: Ναι, καλά. Θα πάρω με το κινητό μου, θα πάρω αύριο.
1: Θα αφήσεις το κινητό σου. Πες, έχω συνοηθεί.
2: Ναι, στο τηλέφωνο.
1: Μπράβο, στο τηλέφωνο. Και κοπέλα, θα το αφήσω να σε πάρω εγώ τηλέφωνο.
2: Την κοπέλα, ναι. Εσύ πότε επιστρέφεις, Διονύση?
1: Επιστρέφουμε την Πέμπτη με το καλό.
2: Πέμπτη,
1: μετά το μάτς δηλαδή, Πέμπτη πρώτη θα είμαι εδώ.
2: Εντάξει.
1: Είδες ΑΕΚ καθόλου?
2: Με τις μεταγραφές της ΑΕΚ τι γίνεται? Έχεις τίποτε καμιά πληροφορία?
1: Όχι, δεν
2: μπορείς να το κουτάσεις. Καλά, εσύ κάνεις ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, αλλά από ό,τι διαβάζω, όχι κάτι άλλο τώρα. Θα δούμε στην πορεία.
2: Πρέπει να κάνει άλλες δύο μεταγραφές όπως είπε και ο προηγούμενος. Ναι, άλλες δύο μεταγραφές πρέπει να κάνει η ΑΕΚ. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Πιστεύω να πάει καλά η ΑΕΚ. Πιστεύω να πάει καλά και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Θα δούμε. Έγινε, Διονύση.
1: Γεια σου, Μητσάρα. Για πάμε παρακάτω, ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Γεια σου, Γιώργος Παναγιώτος.
1: Έλα, Γιώργο, έλα, καλησπέρα.
3: Καλά είμαστε.
1: Καλά, εσύ.
3: Καλή εβδομάδα κιόλας.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Αρχικά θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο φίλο που είπε για τη μετάδοση, γιατί εντάξει, εγώ σου είπα ότι κάνεις μεταδόσεις, κάνεις μεταδόσεις, δεν μπορώ να πω, αυτή η τελευταία ήταν πολύ καλή. Ναι. Δηλαδή, σου πάρα πολύ καλός.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, παλιά που μετέδωσε το Παναγιώτο ήταν λίγο νοσκελικές.
1: Είναι ανάλογα για τα μάστρεση.
3: Με όλο το σεβασμό το λέω έτσι, δεν θέλω να παρεξηγήσεις.
1: Δεν παρεξηγώ, είναι ανάλογα και τα μάτσα, ξέρεις. Ένα ναι. Πώς πάει.
3: Ότι κρατάς ένα επίπεδο, το, εγώ το σέβομαι αυτό, ναι. Ότι δεν θέλω να προκαλέσεις, αυτό είναι το σέβομαι. Είναι η δουλειά έτσι. Mm-hmm. Και αυτό σε τιμάει κιόλας. Τίποτα, το φιλικό θέλω να πω, Διονύση, θα μου πεις την άποψή σου.
1: Πες μου, εσύ, εγώ την έχω πει, την έχω καταθέσει, εσύ θα μου πεις.
3: Αρχικά θα ξεκινήσω από τα εξωτερικά. Το θέμα ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ δεν είχα αμφιβολία, το βλέπω και από φίλους μου. Ότι η λεωφόρος ήταν σχεδόν γεμάτη. Εγώ δεν πήγα γιατί δούλευα, αλλά το είδα εδώ στη δουλειά.
1: Αν εξαιρέσεις λίγο τις θέσεις τα επίσημα, εκεί ήταν κάπως άδειες. Και το υπόλοιπο ήταν γεμάτο, ναι.
3: Γεμάτο και δεν ήταν ούτε ότι ήταν τα λεφτά, ούτε τίποτα. Είναι ότι ο κόσμος Παναϊκού, καλός ή κακός, θέλει μια μικρή σπίδα, μια ελπίδα. Ό,τι και να λέμε τώρα, ο κόσμος Παναϊκού είναι εκεί και στηρίζει πάντα. Δεύτερο, μου άρεσε πάρα πολύ η συνέντευξη του Κοτσόλη. Γιατί βλέπεις έναν άνθρωπο που ξέρει που είναι. Και ξέρει και τη δουλειά του και όλα, δεν θα πω για τις μεταγραφές για πω αυτά που είπε. Δηλαδή για μένα ήταν πάρα πολύ στοχευμένα και δεν είναι, συγγνώμη που το συγκρίνω τώρα, δεν είναι όπως η συνέντευξη που κάνατε πέρυσι του κυρίου Παπαδημητρίου που έλεγε για συσπήρωση, για συσπήρωση που ήταν λόγια.
1: Δεν κάναμε συνέντευξη πέρυσι.
3: Ε?
1: Δεν κάναμε συνέντευξη.
3: Πού έκανε, δεν θυμάμαι που έκανε.
1: Είχε δώσει συνέντευξη αργότερα.
3: Εδώ πια μπράβο, που έλεγε
1: μπάλα, ότι... δεν είχε δώσει τους απεσταλμένους.
3: Ήταν λόγια ενός πολιτικού που τα είχε γράψει κάποιος.
1: Απλά σου λέω δεν κάναμε συνέντευξη πέρυσι, δεν έγινε. Φέτος έγινε.
3: Όχι, όχι, σε κάποιον είχε δώσει, δεν θυμάμαι.
1: Μετά είχε δώσει στον άνθρωπο τον Πάνο τον Βόγλη. Δεν είχε δώσει σε εμάς τους απεσταλμένους στην Ολλανδία, στην Αυστρία πέρυσι που ήμασταν.
3: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Πέρασε εγώ του μουσιογράφου, έχεις δίκιο, δεν είναι. Τώρα για το παιχνίδι, τι θα σου πει, τι μ' άρεσε εμένα και τι δεν μ' άρεσε. Αρχικά τι παίζει η ομάδα. Έχει μια εικόνα, αλλά δεν ξέρεις, δεν είναι... Ξέρεις με αυτό το... Βλέπεις ότι δεν πάει απειλητά, ξέρεις τι θα παίξει πάνω κάτω.
1: Ναι, πάει να αποκτήσει μια ταυτότητα.
3: Έχει σχέδιο, έχει σχέδιο.
1: Ναι.
3: Δεν συμφωνώ ότι κάποιες φορές θα σου βγει, κάποιες θα σου βγει, αλλά έχει σχέδιο. Ξέρεις ότι αυτό θα παίξει. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Πένια. Πάρα πολύ η εμπιστοσύνη που είχε με τα πόδια του, η σιγουριά του, ακόμα και οι κάθετες που έβγαζε, που περίμενε να βγει το αμυντικό χαφ να ζητήσει μπάλα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Για μένα ρε παιδιά δεν ξέρω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο Κυριακόπουλος. Μπορεί να είναι, το θεωρώ ότι δεν έχει περάσει τα ψηλά, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κυριακόπουλος.
1: Καλός παίκτης είναι ο Κυριακόπουλος. Καλό παίκτης. Καλό μπάκνε.
3: Σε κάθε παιχνίδι δίνει τα πάντα και στο επιθετικό κομμάτι και στο αμυντικό. Ναι. Τρομερός ο Ντεφράι, δεν το συζητάμε. Τρομερός, δηλαδή μόνο πώς θα το εξηγήσω. Η παρουσία.
1: Έχει ανεβάσει, μια και το λες τώρα, ένας λογαριασμός στο YouTube, πρέπει να είναι ξένος νομίζω. Όχι, δεν ξέρω αν είναι ξένος. Τέλος πάντων, Καμπέτα λέγεται, Καμπέτα 88 και έχει ανεβάσει όλες τις κινήσεις του Ντεφράι. Ένα βίντεο 5 λεπτό, περίπου όλες τις κινήσεις, οι επαφές του Ντεφράι στο 45 λεπτό που αγωνίστηκε. Έκατσα και το είδα μετά με πιο ηρεμία. Κοίταξε, έβγαζε τρομερή ηρεμία ο Ντεφράι.
3: Όχι, Διονύση, είναι τρομερή ηρεμία, τρομερή σιγουριά. Εγώ δεν έχω αμφιβολία. Εγώ επειδή βλέπω και Ίντερ, εγώ Λάτσιο είμαι, αλλά έβλεπα και Ίντερ. Ο Ντεφράι θα μπορεί και να κατεβάσει την μπάλα πάρα πολύ καλά. Εγώ τον εμπιστεύω πάρα πολύ και θα βοηθήσει. Θέλει άλλο ένα στόπερ, δηλαδή έβλεπες ότι ο Ίγκασον σε κάποιες φορές, όχι εγώ τον θέλω τον Ίγκασον, έτσι. Απλά όταν πιέζεται θα την πουμπουνίσει την μπάλα. Που πρέπει και αυτό να γίνει, έτσι.
1: Θα
3: εγώ,
1: γίνει
3: δεν
1: και αυτό.
3: Να... Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι να πεθάνεις με τον build-up, έτσι.
1: Θα γίνει και αυτό. Απλά δεν θέλει ο Νίστρουπ αυτό να είναι ο κανόνας.
3: Κάποιες ναι, καταλαβαίνω.
1: Και σε πιέζει και ο αντίπαλος, και σε πιέζει.
3: Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα. Τώρα ας πω τι δεν μ' άρεσε εμένα. Γενικά μ' άρεσε η ομάδα πολύ, έτσι και το πάθος και τα τρεξίματα. Τι δεν μ' άρεσε. Θεωρώ εντάξει, το λένε όλοι, αλλά πρέπει οπωσδήποτε στο κέντρο οχτάρι. Καλό, καλό όμως τώρα. Ναι. Δηλαδή φαίνεται ότι ήταν το παζλ που λείπει. Εγώ ρε παιδιά θα έχω τον παράπονό μου. Είμαι γκρινιάρης, το ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ θέλω. Όχι ο Τετέι δεν μου κάνει. Μου κάνει σε πάρα πολλά ο Τετέι. Πρέπει να αλλάξει πολύ τον τρόπο παιχνιδιού σε πολλά πράγματα και ελπίζω ότι ο Νίστρο να το φτιάξει. Είπε κάτι ο κ. Βασίλης Ομηρός, έχει πολύ δίκιο. Έχει μάθει αλλιώς το ποδόσφαιρο. Έχει μάθει να παίρνει όλες τις ευθύνες πάνω του. Δεν τη δίνει εύκολα την μπάλα. Mm-hmm. Με ένα αυτό με... Όχι ότι φταίει το παιδί.
1: Όχι, αυτό πρέπει να το διορθώσει.
3: Ναι, έχει
1: μα
3: πάρα πολλά πρόσοντα.
1: Στο πρώτο ημίχρονο που έπαιξε ο Τετέι, πάρα πολλές φορές, εγώ που είχα στο booth, που καθόμουν από πάνω τον πάγκο του Παναθηναϊκού, το booth, Ήταν κλειστό, φαντάσου. Κλειστά τα τζάμια. Και τον
3: άκουγα. Ναι, καταλαβαίνω. Τις φωνές εγώ κάτι ξέρω που είναι τα δημοσιογραφικά. Κάθομαι από κάτω πολλές φορές.
1: Τις άκουγα τις φωνές του. Δεν ήταν ανοιχτά δηλαδή. Ερχόντουσαν οι φωνές. Είχε αρκετές παρατηρήσεις στον ΤΤΕΙ και στον τρόπο παιχνιδιού, στο πώς έπρεπε να
3: γίνει. Όχι, το πιστεύω, το πιστεύω. Και εμένα αυτό στον Ιτσού μου αρέσει πάρα πολύ ότι είναι τόσο ζωντανός.
1: Ναι,
3: ενεργητικό στο παιχνίδι. Πράγμα που για μένα πρέπει να είναι έτσι. Εδώ είναι ο Γουαρντιόλα, έτσι. Δεν θα είναι ο Ιτσού και οι άλλοι προπονητές. Μ' άρεσε πολύ ο Γιάσβουτς. Έχω μια αμφιβολία, ρε Διονύση, και την είχα από πέρσι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ιδέα μου και σε κλείνω. Για μένα θέλουμε ένα εξτρέμο οπωσδήποτε. Δεν ξέρω, περιμένω τον Πελίστρη, θεωρώ ότι θα τον φτιάξει, αλλά θέλουμε. Δεν ξέρω, φίλε, μπορεί να είναι και ιδέα μου, ή να είναι λίγο γκρινιάρης. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην μας γύρω αντίνο. Όχι πάλι το, δεν θα πω έτσι που το σκέφτομαι εγώ, γιατί το παιδί παλεύει. Πραγματικά παλεύει και είναι μέσα στις φάσεις. Μου φαίνεται κάτι μια κακή απομίμηση του Ζέλτσον του Ολυμπιακού, δηλαδή πολύ μη τέλειες προσπαθίες σε πολλά πράγματα.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω, μακάρι να
1: αποψευτεί. Εγώ το πιστεύω, μη σου πω ψέματα, έχει κάνει και καλή προετοιμασία.
3: Εγώ ξέρω γιατί το πιστεύω, όχι το πιστεύω, συμφωνώ μαζί σου. Δεν είναι αρνητικό στο θέμα ότι δεν είναι αδιάφορος, είναι σκυλί μαύρο, θα παλέψει, θα μπει στις φάσεις. Δεν είναι αδιάφορος, πράγμα που εμένα ότι χειρότερος ο ποδοσφαιριστής.
1: Είναι και μικρός και μπαίνει και σε πλέον, μπαίνει σε άλλα καλούπια, γιατί αλλιώς παίζουν στη Λατινική Αμερική, τώρα έρχεται Ευρώπη, αλλιώς στην Ευρώπη. Δεν είναι και, πρέπει να το μάθει αυτό το παιχνίδι.
3: Αυτό, απλά σε σχέση με τον ανταγωνισμό, δηλαδή με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, εμένα η μόνη μου ένσταση είναι εκεί στα center for, δηλαδή και οι άλλες δύο, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι τον 4 τον εμπιστεύω πάρα πολύ, έτσι και κλείνω ότι έχω κουράσει πολύ. Τον 4 τον θεωρώ παιχταρά εγώ. Απλά περιμένω πώς θα έρθει. Θεωρώ ότι η άλλη τριάδα των άλλων δύο είναι καλύτερη από τη δικιά μας. Στα center for, δηλαδή θεωρώ ότι αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι ότι ο κ. Αλαφούζος ήθελε να κάνει ένα μπαμ εκεί, ελπίζω να το κάνει τελευταία στιγμή, αν δεν επιστρέψει ο Τέσσερ. Γιατί εγώ το ξαναλέω, τον Τέσσερ το θεωρώ παιχταρά. Και θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Έγινε, Διονύση, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Διονύση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Τα ανέλησε όλα ο φίλος πριν,
1: ναι.
4: Όλη την εντεκάδα σχεδόν.
1: Ναι.
4: Αυτό που θα ήθελα να πεις εσύ, που έχεις παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό, τον νέο αυτό Παναθηναϊκό από την αρχή μέχρι σήμερα, στην προετοιμασία και παντού, και βλέπουμε όλοι ότι γίνονται βήματα σωστά, με σωστά στελέχη και οργάνωση πλέον, τι είδους παίχτης χρειάζεται στο 8 και αν έχεις ακούσει ποιος θα τέριαζε από εφικτούς στόχους. Γιατί είναι το,
1: πάλι,
4: κομμάτι,
1: πες μου πάλι.
4: Το κομμάτι αυτό που θα ενώσει το puzzle, πιστεύω, της ομάδας.
1: Πες μου πάλι, με συγχωρείς, πες μου πάλι γιατί κάπου ξέχασα. Τι έχει?
4: Λέω, τι λείπει στο 8, τι στυλ παίχτη θέλει ο Παναθηναϊκός στο 8. Γιατί αυτό λείπει τόσα χρόνια, να είναι ηγετικός, να μπορεί να κάνει παιχνίδι και να σκοράρει και να είναι box box.
1: Για μένα θέλει ένα παίκτη ο οποίος δεν είναι καλύτερος από όλους τους υπόλοιπους κάθε του Παναθηναϊκού. Έτσι. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, ένα στυλ Πινέδα. Ένα τέτοιο στυλ θα ήθελα. Δηλαδή, παίκτη που θα έχει και εντάσεις, θα μπορεί να κουβαλήσει και την μπάλα, θα μπορεί να πατήσει και περιοχή. Αυτό είτε βρίσκεις ένα λαβράκι που το έχεις ψάξει πάρα πολύ, είτε το πληρώνεις.
4: Σωστά.
1: Ή βρίσκεις μια ευκαιρία. Δηλαδή, η ΑΕΚ με τον Πινέδα βρήκε μια ευκαιρία. Θυμίζω ότι τότε, αν δεν κάνω λάθος, ας με διορθώσει και ο φίλος ΑΕΚ, βρήκε την ευκαιρία. Δεν τον ήθελε ο Μπενίτεθ στη Θέλτα.
4: Ναι, έχει ακουστεί αυτό. Έχει ακουστεί.
1: Ναι, δεν τον ήθελε και εκεί πήγε η ΑΕΚ, τον ήξερε ο Αλμέιδα και τον πήρε. Νομίζω έτσι είχε γίνει.
4: Είναι εύκολο να βρεις τέτοιο παίκτη. Βέβαια, πιστεύω με τον
1: προπονητή. Προφανώς δεν είναι εύκολο.
4: Ναι, και ποιος θα είναι δίπλα του, πιστεύεις? Ποιος είναι ο πιο ισχυρός συμπαίκτης, ο Τσέριν?
1: Στο 6 λες.
4: Στο 8. Στο Τσέριν είναι.
1: Το δεύτερο 8 είναι, θα είναι ο Τσέριν.
4: Θα είναι ο Τσέριν,
1: ναι. Ναι,
4: ναι. Εγώ χαίρομαι γιατί ο προπονητής έχει ρίξει το βάρος στα μπακ. Έχει δύο εισάξια μπακ σε κάθε πλευρά. Και πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπως βλέπουμε παντού, παίζεται από τα μπακ.
1: Ναι.
4: Αυτό που λίγο έχω μια μικρή ένσταση είναι με τον Αντίνο, ο οποίος εννοείται ότι έχει αξία το παιδί κτλ. Απλά εξτρέμ που δεν έχει το ένας με ένα είναι λίγο πρόβλημα. Έχει πολλά στοιχεία το παιδί, δεν το συζητώ, ούτε θέλω να τον πιστεύω δηλαδή, αλλά δεν βλέπω ότι έχει το ένας με ένα. Δεν ξέρω να συμφωνείς μαζί μου.
1: Για ποιον λες τον?
4: Για τον Αντίνο, για τον Αντίνο.
1: Εγώ τον πιστεύω τον παίκτη. Ξαναλέω, πιστεύω ότι μπορεί να δείξει πράγματα. Έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία ο Αντίνο. Ο Αντίνο μπήκε πέρυσι πολύ γρήγορα, ενώ δεν έπρεπε να μπει τόσο γρήγορα. Προερχόταν και από απραξία. Ήρθε και σε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος ήταν. Έπαιζε ένα ποδόσφαιρο, ό,τι να είναι τέλος πάντων.
4: Ισχύει, άναυρο.
1: Αφήστε λίγο να τον δούμε και θα κρίνουμε.
4: Ναι.
1: Άμα δεν πιάσει,
4: το ένα με ένα λέω.
1: Εγώ ξέρω το όχι, ναι. Το όχι. Δεν ξέρω αν θα πιάσει, θα πιάσει. Άλλο κομμάτι.
4: Εντάξει, εννοείται. Το παιδί είναι μικρό, έχει όλα τα φόντα. Απλά εξτρέμ πρέπει να έχει το ένα με έναν. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μην κάνει ρήγμα από εκεί.
1: Ναι, έγινε φίλε μου.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ.
4: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Γεια, Γιάννη.
1: Έλα, Γιάννη.
5: Τι λέει, ρε.
1: Καλά, έλα όμως κοντά στο τηλέφωνο σου.
5: Περίμενε να το φτιάξω λίγο.
1: Δεν σε ακούω καλά, φίλε. Έχεις ανοιχτή ακρόαση, τι έχεις.
5: Τώρα καλύτερα.
1: Έλα, Γιάννη. Τώρα, Γιάννη, δεν ακούγες. Ξαναπάρε. Πάμε παρακάτω, ναι.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Γεια σου Διονύση, Κώστας Κυψέλη, τι κάνεις.
1: Καλά Κώστα.
6: Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ δύο τρία πραγματάκια να πω για την ομάδα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μιλήσω για τον προπονητή.
1: Μου λέει ένας φίλος, συγγνώμη, με διορθώνει σε κάτι. Μπράβο, είχε δοθεί δανεικός ο Πινέδα τον προηγούμενο προπονητή και απλά ο Μπενίτες δεν τον κράτησε, τα πήγε. Μπράβο, έχεις δίκιο. Αυτό έχει γίνει τότε με τον Πινέδα.
6: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα για τον προπονητή. Προσπαθούσα να δω, παιδί μου, το πώς διαχειρίζεται το μάτς, το πώς εκφράζεται μέσα στον αγώνα και το πώς δίνει ουσιαστικά το πώς να λειτουργήσει η ομάδα κτλ. Μου βγάζει πολύ πολύ ένταση ο προπονητής ότι δεν φυσικάζεται ποτέ. Έκανε το Sky κάποια πλάνα στο πρόσωπο του όπως έβλεπε το παιχνίδι.
1: Πού να δεις προπονήσεις πώς ήταν. Στο παιχνίδι.
6: Εσύ
1: τον έζησα στην προετοιμασία. Στο παιχνίδι είναι πιο ήρεμος από τις προπονήσεις. Δεν λέω ότι είναι ένας προπονητής, προσοχή, μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι είναι ένας προπονητής σε πανικό. Είναι έτσι το στυλ του. Είναι πολύ aggressive.
6: Ναι. Βγάζει δηλαδή. Και στην,
1: θέλει να είναι ρε παιδί μου η προπονήση του σε ένταση, θέλει και αυτός να είναι δίπλα στους παίκτες, να τους πουσάρει να το κάνει. Το είπαν και οι παίκτες.
6: Είναι σε, δηλαδή έβγαζε κάτι ότι ήταν δηλαδή ήταν το βλέμμα του και το πώς εκεί πέρα συγκεντρωμένος και το πώς μιλάγει ήταν σε τέτοιο, σε εγρήγορση.
1: Αυτό, σε εγρήγορση. Λοιπόν, αυτό είναι αυτή η σωστή λέξη.
6: Ναι. Και το πώς μιλούσε, δηλαδή και στη συνέντευξη, αν το παρατήρησες μετά.
1: Ναι, τον είδα, εκεί ήμουν.
6: Δηλαδή πραγματικά, και μιλάμε για ένα φιλικό αγώνα, έτσι. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι οι προπονητές του Παναθηναϊκού, που είναι και πολλοί στα 2-3 τελευταία χρόνια μετά το Γιωβάνοβιτς, μου έβγαζαν ότι κοιμόμαστε στον πάγκο. Να σου το πω έτσι.
1: Είσαι και υπερβολικός τώρα. Απλά ο κάθε προπονητής έχει.
6: Σε παρένθεση, έχει, μην το πούμε.
1: Δεν είναι τώρα επαγγελματίες άνθρωποι, ναι. Δηλαδή ο κάθε προπονητής. Μισό-μισό. Γιατί πρέπει να σεβόμαστε. Άκουσε με λίγο. Ναι. Επειδή πρέπει να σεβόμαστε τώρα τη δουλειά του κάθε προπονητή, ανεξάρτητα από το αν ένας προπονητής πιάνει σε μια ομάδα ή όχι. Και εμένα, ας πούμε, δεν μου άρεσε ούτε ο Τερίμ. Δυστυχώς ο Μπενίτεθ. Οκ. Αυτά είναι γούστα. Δεν μπορεί να λέμε όμως κοιμόταν. Εγώ εντάξει, ο καθένας έχει το δικό του στυλ.
6: Έβγαζε ένα ύφος, ας το πούμε στο ύφος.
1: Και όχι, αλλά αυτός είναι σε περισσότερο σε εγρήγορση.
6: Είναι
1: και πιο νέος.
6: Και κάτι άλλο.
1: Δεν ξεχνάμε, 38 ετών είναι.
6: Κοινό γνώριμα στους παλιούς προπονητές του Παναθηναϊκού ήταν ότι ουσιαστικά ήθελαν και έλεγαν ότι έπρεπε να χρηστέψουν όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού για να φτιάξουν. Βλέπουμε αυτός ο προπονητής.
1: Όχι, έχει πει το αντίθετο.
6: Αυτό. Δίνει μια ευκαιρία στον Τζιριβέγια, ενώ δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, στην αρχή δεν το πολύ τέτοιο, ενώ όταν τον είδε, δηλαδή είναι και ένας δίκαιος προπονητής, θεωρώ ότι άμα δει ότι ένας παίκτης του προσφέρει, δεν κοιτάει το όνομα, δεν κοιτάει το συμβόλαιο, οπότε είναι ένας δίκαιος προπονητής, ο καλός ο παίκτης που θα τα δίνει όλα θα παίζει. Είτε αυτός λέγεται Τσιριβέγια, είτε αυτός λέγεται ο 17χρονος που βάζει. Τέλος πάντων, αυτό είναι και πάλι ένα θετικό, ότι βάζει και μικρά παιδιά. Και ουσιαστικά θεωρώ ότι πάμε καλά. Πάμε καλά λόγω του προπονητή αυτού. Και κάτι άλλο για το μπάσκετ. βλέπουμε ότι πλέον το μονοπόλιο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα θα αρχίσει σε λίγα χρόνια να μην υπάρχει αυτό.
1: Θα είναι το δυναμώνει και άλλοι.
6: Δυναμώνει και άλλοι.
1: Ναι.
6: Και πιστεύω ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ κάνει την αρχή του. Είναι στην αρχή ακόμα. Είναι στην αρχή. Αυτά ρε Διονύση.
1: Να σε καλά.
6: Α, θα ήθελα να πω και καλή έκανες πολύ ωραία μετάδοση, αν και υπόθηκε πριν, στον αγώνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
6: Να σε καλά, φίλε.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε έναν ακόμη φίλο και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
7: Ναι.
1: Ναι.
7: Έλα Διονύση.
1: Γεια χαρά.
7: Τι κάνεις. Τάσος Παλιοφάλιρο.
1: Γεια σας.
7: Λοιπόν, καταρχάς δύο λόγια για το ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος φέτος, σε αντίθεση με άλλες χρονιές. Νομίζω έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και θα φανεί αυτό στα επόμενα παιχνίδια. Αυτό μόνο, δεν έχω να πω κάτι άλλο για το ποδόσφαιρο.
1: Mm-hmm.
7: Τώρα για τον μπάσκετ, ό,τι είναι να κάνει με, με τη μεταγραφή του Οσμάν, εγώ ήθελα να πω, επειδή...
1: Η βόμβα,
7: ναι, θα σου πω, για μένα βόμβα ήταν η ομάδα που πήγε, όχι το τι έφυγε. Προσωπικά εγώ κάπου το περίμενα θα ίσως να φύγει ο Οσμάν. Και εξηγούμε γιατί. Άλλωστε νομίζω έγινε γνωστό ότι όταν ήρθε η πρόταση, ο Γιαννακόπουλος ρώτησε τον Ομπράντοβιτς, έτσι. Και ο Ομπράντοβιτς του είπε, του δώσε το OK. Έχει βγει αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι κάπου ίσως στον τρόπο παιχνιδιού και στο πλάνο του Ομπράντοβιτς, ίσως ο Σβάν να μην ταιριάζει τόσο πολύ. Είναι ένας παίχτης ο οποίος το παιχνίδι του, όπως το είδαμε αυτά τα δύο χρόνια, είναι αυτό το, έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ας πούμε, ξέρεις, που το κάνει συνέχεια, αυτό το coast to coast και το χωρίς φρένα τρέξιμο στην επίθεση, ναι, και τον πάσιμο.
1: Είναι ένα χαρακτηριστικό το αυτό.
7: Το οποίο τις περισσότερες φορές τελείωνε είτε χωρίς να πετύχει το καλάθι, είτε να του γίνει φάουλ που δεν το σφυράγανε.
1: Ωραία, και πετύχαινε και καλάθι.
7: Τον άλλο,
1: πετύχαινε και καλάθι.
7: Ναι, πετύχαινε καλάθι, οκ, okay, ναι, δεν είπαμε. Αλλά
1: δεν θα μπορώ να πω ότι τις περισσότερες φορές δεν πετύχαινε καλάθι.
7: Ναι.
1: Τώρα δεν έχω στατιστικά
7: μπροστά μου. Ναι, ίσως όχι, είμαι υπερβολικός. Πολλές φορές όμως, παράδειγμα...
1: Κάποιες φορές, ναι.
7: Εκτός των άλλων, από την προσπάθεια που έκανε πολλές φορές έπεφτε και κάτω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα... Ο Παναθηναϊκός στην επιστροφή, ο Παναθηναϊκός να μείνει με τέσσερις παίχτες. Έτσι, είχε γίνει πάρα πολλές φορές αυτό. Δηλαδή υπήρχε πολλές φορές τρύπα εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Και θεωρώ λοιπόν ότι το στυλ παιχνιδιού, γιατί το στυλ του Αταμάν ήταν λίγο πιο άναρχο. Είναι ένας προπονητής ο οποίος ξέρουμε καλά ότι δίνει την μπάλα στο πρώτο βιολί της ομάδας, ας πούμε. Και μου δίνεις ένα λεπτό. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Ούτε. Μισό λεπτό.
1: Τι είναι. Κάτι έχει γίνει τώρα. Στο σοφίλο μου. Λοιπόν, έτσι θα δούμε αν έχουμε κανένα μηνυματάκι. Θα μου κολλήσει και τα μηνύματα. Α, έλα.
7: Συγγνώμη.
1: Έλα.
7: Λοιπόν,

0: μπάσκετ. Παίζει τελείως διαφορετικό μπάσκετ. Έτσι. Οπότε λοιπόν θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο μεγάλη απώλεια, θεωρώ, για τον Παναθηναϊκό. Και σίγουρα ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι θα αντικαταστήσει τον Οσμάν με έναν ίσως και πολύ καλύτερο παίχτη. Δηλαδή μην τρελαινόμαστε. Είναι και από τη στιγμή που ο Μπράντοβιτς έδωσε το okay, νομίζω από εκεί τελειώνει κάθε κουβέντα.
1: Ρε παιδί μου, κοίτα, όταν κάνει μια επιλογή ένας παίκτης και δεν μπορείς να το μεταπίσεις, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά μετά. Γιατί αν είναι να είσαι ένα παίκτη ο οποίος ήθελε να πάει κάπου αλλού και να είναι εντός εισαγωγικών ξενερωμένος, πρόσεξε, αν δεν έχεις άλλη επιλογή, δεν έχεις παίξει τη θέση του, οκ. Okay, από τη στιγμή που έχεις παίξει τη θέση του και θέλει ο ίδιος να φύγει, τι άλλο να κάνεις. Η ζωή προχωράει. Ο Οσμάν είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και από ό,τι φαίνεται και πολύ καλός χαρακτήρας, τον ξέρω τον άνθρωπο, αυτό βγάζει.
0: Okay,
1: έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό, πάει τώρα στον ΠΑΟΚ και για τον ΠΑΟΚ επίσης είναι μια τεράστια μεταγραφή.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Απλά τα πράγματα. Εντάξει.
0: Και καλά να είναι το παλικάρι.
1: Καλά να είναι το παλικάρι.
0: Συνεχίζεται. Λοιπόν, έγινε για σαρά μου. Αυτά.
1: Να σε καλά.
0: Σε
1: ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Στέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πρώτο πέναλτι ο Πύρλο, γκολ. Δεύτερο πέναλτι ο Ματεράκη, γκολ. Και τα δύο για την Ιταλία. Ενδιάμεσα ο Βιλτόρε στην Αθήνα Λιγουανία των Μπουφών, γκολ για τη Γαλλία. Επόμενο πέναλτι ο Νταβίτ Τρεζεγκέ. Το σουτ Τρεζεγκέ βοκάρει και γραμμή δεν είναι γκολ. Ο καιρός και ο παίκτης πηγαίνει για την εκτέλεση. Η Ιταλία μπορεί εδώ να φτάσει στο 3-1 και το κάνει. Ο Ερίκα Μπιδάλ για τους Γάλλους, γκολ σε 3-2. Τελπιέρο, λίγα μέτρα φορά, παίρνει το Μπαρτέ, γκολ. Ο Φίλιπ Ντανιόλ.

Γαλλία. Ιταλία, που μας θέλω λύπη, θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και τυπικά και λίγα δευτερόλεπτα. Την ώρα που ο Καναβάρο παίρνει το κύπελλο και το σηκώνει στον ουρανό του Βερολίνου, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη επιτυχία της Ιταλίας να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 24 χρόνια. Της Ιταλίας που πέρασε μέσα από χίλια κύματα σε αυτή τη διοργάνωση και αυτή τη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Το κατάφεραν και η Ιταλία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2006.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-283 45. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο και ο άνθρωπος που σας βγάζει στον αέρα. Διονύσης Δεσύλλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 παρεούλα. Για πάμε να παρακάτω. Ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Έλα, Χιλιά.
1: Ναι. Έλα, φίλε.
0: Τι κάνεις?
1: Δεν έχεις παράπονα το φίλο.
0: Κανένα, κανένα.
1: Α, σου έλυσα και το θέμα την έδα.
0: Τι έγινε? Εσύ έστειλες το μήνυμα?
1: Όχι, ποιο μήνυμα?
0: Αχα, εντάξει.
1: Όχι, δεν ξέρω. Πάντως εγώ σου είπα τι θα γίνει 10 μέρες πριν.
0: Θα θυμάμαι που το λέγεις.
1: Έτσι, δηλαδή ότι θα υπάρξει δυσκολία και σήμερα θα σου δώσω για τη συνέχεια.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, για να τα πεις στο φίλο μου τον Αγιά.
0: Αύριο το πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Πινέδα φίλε δεν θα υπογράψει την ΑΕ. Εκτός αν συμβεί το εξής, δηλαδή του δώσουν τα λεφτά που αξιώνει, αυτά τα οποία λένε για να επιστρέψει στο Μεξικό, η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο πεθερός μου, η γυναίκα μου και όλα αυτά, αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Λέω εγώ, που δεν είμαι ρεπόρτερ, είναι η δουλειά μου. Λοιπόν, αυτά για μένα είναι να είχαμε να λέγαμε. Το παιδί έχει ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση από ό,τι λέγανε τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ. Μετά την γύρω στη Βικιαρεάλ που παίζανε, πήγανε και τον πλησιάσανε για συμβόλαιο, του είπανε τι δίνουνε, είπε τι θέλει, το ένα δεν συμβαδίζει με το άλλο, και τι εννοούμε? Εννοούμε ότι τον πήγανε κατά τη ρίση των παιδιών που κάνουν το ρεπορτάζ, και έχουν δίκιο δηλαδή, από το 1.300 στο 1.800. Και βλέπω Πινέδα γύρω του, ξέρεις το καλούπι του Σαδέσκη έγινε μία φορά, έσπασε, τέλος. Δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, και δικαίως δηλαδή. Και βλέπουν τα εκατομμύρια να τρέχουν γύρω του, να παίρνει ο Μαρσιάλ, να έρχεται ο Λαμέλα, να πηγαίνει τώρα ο Γιώβιτς να πούμε να παίρνει 2,5 συν κάτι μπόνους να πηγαίνει στα 2,700-2,800 και κάνουν πρώτα στον Πινέδα με 1,800. 30 χρονών ο Πινέδα. Βγαίνει στην αγορά, κάθεται στην ΑΕΚ με Champions League του χρόνου, ας μην το βάλει μέσα. Ποιο θα βάλει? Εμένα. Λοιπόν, και κάθεται, πηγαίνει με Champions League του χρόνου και βγαίνει στην αγορά ο Πινέδα. Ποιος δεν το χτυπάει τον Πινέδα? Ο Παραθηναϊκός δεν το χτυπάει?
0: Όποιος θέλει μπορεί να το χτυπήσει.
1: 31 χρονών ο Πινέδα.
0: Όποιος θέλει μπορεί να το χτυπήσει.
1: Κάθε μισό λεπτό. Η εκτίμησή σου λέω εγώ ρε παιδί μου, 31 χρόνια θα... το χρόνο.
0: Εμένα ρωτάς εμένα για τον Πινέδα,
1: ναι,
0: εγώ...
1: Ρωτά.
0: Η άποψη δική μου είναι...
1: 31.
0: Η άποψη δική μου για τον Πινέδα είναι ο καλύτερος χαφ στην Ελλάδα.
1: Όχι, του χρόνου θα σταματήσει να είναι λες.
0: Όχι, γιατί να σταματήσει.
1: Ένας από τους καλύτερους μπορεί να εμφανιστεί και καλύτερος.
0: Μέχρι τώρα, πέρυσι ας πούμε, ήταν ο καλύτερος χαφ στην Ελλάδα για μένα.
1: Μέχρι πέρυσι. Του χρόνου θα είναι μέσα στους καλύτερους.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα, θα φανεί. Ναι, ναι. Άρα μην ρωτάς εμένα αν θα μπορούσε να το χτυπήσει μια ομάδα, για μένα όλοι θα μπορούσαν να το χτυπήσουν.
1: Μπράβο.
0: Αν δεν
1: όχι όλοι θα μπορούσαν, θα το χτυπήσουν.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει, τι να σου πω.
1: Και λογικό είναι. Και εγώ να ήμουν στη θέση τους, θα
0: μπορεί
1: το
0: και ο ίδιος ο παίκτης. Μπορεί και ο ίδιος ο παίκτης.
1: Εγώ με λίγα λόγια.
0: Με συγχωρείς. Μπορεί και ο ίδιος ο παίκτης να μην υπογράψει την ΑΕΚ. Λέω εγώ. Να μην θέλει όμως να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα, το ξέρουμε αυτό. Να θέλει να πάει.
1: Όχι, αλλού. Να θέλει να πάει στη Θέλτα, ξέρω εγώ.
0: Οπουδήποτε, ή στην πατρίδα του, ξέρω εγώ.
1: Το Premier League, στην πατρίδα του, καλά το λες.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά τα χρήματα που αξιώνει αυτή τη στιγμή κάθε ΑΕΚ, ας πούμε, να μην τα πάρει στην τσέπη του ένα μέρος αυτό. Έτσι δεν κάνουμε. Ο Γιώβιτς έτσι δεν έκανε. Δεν πήρε. Πριν υπογραφείς, πώς τα λένε. Ναι. Έτσι δεν είναι, όταν είναι ελεύθεροι παίκτες.
0: Ναι.
1: Και δεν το πάρει. Το θέμα είναι εσύ τι κάνεις. Εσύ, σαν σύλλογος εννοώ, σαν ΠΑΕ, μάλλον άστο σύλλογο, ΠΑΕ, θα έπρεπε να τον έχεις κλείσει πριν πάει στο Μεξικό. Να του πεις Ελλάδα, αγόρι μου, πόσα θες, τόσα. Τέλος πάντων, λίγο κάτω, λίγο πάνω, πάρτα. Δεν του κάνεις όμως μια πρόταση στο 1.800, στον Πινέδα, και πας ύστερα και συζητάς το Γιώβιτ με 2,5 εκατομμύρια. Α, και εσύ τις άλλες τόξανες. Ένα σημαντικό για εσάς τους δημοσιογράφους, για να μην τρέχετε, δεν θα σε μάθω εγώ τη δουλειά σου, ο καθένας έχει την ηθική του. Και ειδικά εσένα σε εκτιμώ πάρα πολύ και το ξέρεις, δεν χρειάζεται να σου πω, αλλά Μην βιάζεστε μερικές φορές να γίνετε βασιλικότερο του βασιλέως, γιατί όταν βιάζεστε καμιά φορά γίνεστε καρικατούρα ορισμένοι. Εννοώ ότι κάνανε κριτική στον άνθρωπο ο οποίος έδωσε, ασχέτως αν το γουστάρουμε ή όχι, έδωσε ένα πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Επειδή είπε κάποια πράγματα κάποιες φορές. Βγαίνουν.
0: Για ποιον λες, για τον Αλμέιδα?
1: Όχι. Λέω για τον Λάζαρο, τον Χριστοδουλόπουλο. Ο οποίος είπε κάποια στιγμή ότι μου φαίνεται ο Γιώργος ότι είναι βαρύς.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Και παρικυλά. Έγινε σούσουρο τότε. Mm-hmm. Και την πέσανε στον Λάζαρο. Εντάξει. Σήμερα αυτοί που την πέσανε βγαίνουν και λένε ότι το Γιώργος το βλέπω φίτ και έχει χάσει κιλά.
0: Κοίτα, δεν ξέρω αν είχε πάρει κιλά, μη σου πω ψέματα. Ξέρω ότι έβλεπα ένα παίκτη βαρύ.
1: Αδελφέ μου, ούτε εγώ ξέρω.
0: Εγώ
1: εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι αυτοί οι οποίοι βαφτίσανε τον Λάζαρο με στυλ που έβαζε γκολάδες και λοιπά, είναι σαν να βγεις εσύ αύριο να μιλάς με τον...
0: Πρέπει να σεβόμαστε τον ποδοσφαιριστή.
1: Είναι σύνα σαν να μιλάς αύριο με τον Βαζέχα και να του λες ποιος είσαι εσύ, ρε.
0: Καλά, είναι δυνατόν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα που μας είχαμε τον Λάζαρο, αλλά και
1: όχι, βέβαια,
0: κάθε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας.
1: Και στην επιδραστικότητα που είσαι. Αυτό εννοώ.
0: Και πέρα από αυτό, ο κάθε επαγγελματίας παίκτης ξέρει πολύ καλύτερα από
1: όλους.
0: Όπως και ο
1: προπονητής. Εννοείται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, γι' αυτό λέμε, καλύτερα λέει να μασάς παρά να μιλάς. Και καμιά φορά, η έκκληξη των μέσων Διονύση μερικούς από εσάς, συγγνώμη που χρησιμοποιώ πρωτοπληκτικό, σας έχει λαλήσει.
0: Ναι.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου πω με όλο το θάρρος χιλιάδες, ότι ξέρεις ότι δεν σε συμπεριλαμβάνει, απλά
0: μιλάω στο πρωτοπληκτικό. Καθένας είναι ατομικό το σπορ, το ξαναπεί.
1: Ατομικό είναι, αλλά κάποια στιγμή, κοίταξε φίλε, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και μια κριτική. Πρέπει να λέγονται ορισμένα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί είναι ατομικό το σπορ μεν, αλλά είναι δημόσιο δε.
0: Ναι, απλά και εμείς δεν είμαστε, το έχω ξαναπεί εδώ, γραφείο παραπώνων.
1: Τι να κάνουμε, είναι δημόσιο.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι γραφείο παραπώνων, μην το πάρεις.
0: Το καταλαβαίνω, εντάξει, έγινε, να είσαι καλά, γλιά. Πάμε παρακάτω. Ναι.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πάνος, Παλουφάνος.
0: Γεια σου, Πάνο, τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά. Θα πω μια ιστορία, έτυχε να πάω εδώ πέρα στα νότια για μπάνιο και πέτυχα ένα ζευγάρι Δανών τουριστών.
0: Δανών.
2: Ένα ζευγάρι, Δανοί τουρίστες, ναι.
0: Σε ποια παραλία, φίλε?
2: Ξέρεις εσύ.
0: Πού να ξέρω. Που πήγες για μπάνιο.
2: Τα είχαμε πει, ρε Διονύση, εκεί που τα είχαμε πει.
0: Α, που είχε γίνει το πάρτι του Sport FM τότε.
2: Ναι.
0: Το που ήταν αυτό, στον άλλη ήταν εκεί.
2: Ναι. Τέλος πάντων, δεν ήταν, εντάξει, σοβαρό ζευγάρι, θα βγαίνει για διακοπές οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Ο ένας φόρεγε για την φανέλα της Εθνικής Δανίας.
0: Δάνος. Το
2: 1992. Ναι. Ο άνθρωπος ήταν 55, άρισαν κάπου εκεί στην Τάρι, ήταν στη Δανία, μου έκανε εντύπωση, λέω, αυτή η φανέλα κάτι μου θυμίζει, λέω.
0: Άρα το ρώτησε για τον Ιστού.
2: Περίμενε, ένα-ένα. Ιστού, κάτι του Γόλτ, τέλος πάντων, πολύ παλιά φανέλα, είναι συλλεκτική. Στη Δανία την πουλάνε ακόμη, γιατί, και καλά κάνουν εγώ πιστεύω, γιατί είναι η μοναδική φανέλα την οποία έχει πάρει τρόπο η χώρα τους, έτσι. Και την έχουν συλλεκτική κομμάτι. Άρα, την πουλάνε ακόμη, σε όλα τα μεγέθη.
0: Ναι.
2: Ακόμη την παράγουν, ας πούμε, την ψάγουν. Εγώ φόραγα ένα καπελάκι λίγο πράσινο, ας πούμε, ξέρεις. Αυτός με αντιλήθηκε βασικά και μου είπε Παναθηναϊκός και Νίστρο που μου είπε, κατευθείαν.
0: Ναι.
2: Εντάξει, σοβαρός άνθρωπος, δεν ήταν τίποτα περίεργος. Μου ανέφερε ότι ο Νίστρο ήταν η Κοπεχάγη τις βάσεις για να πάρει τα ενία στη Δανία, η Κοπενχάγη τις έθεσε ο τωρινός προπονητής Εθνικής Νορβηγίας, ο Στάλ Σόλμπακεν, έτσι τον είπε κιόλας. Mm-hmm. Και ότι προπονητής βοηθός στο team του ήταν ο Νίστρο από εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ναι, βοηθός.
2: Δηλαδή ο Σόλμπακεν πάμε τώρα πολλά χρόνια πίσω, μιλάμε το 18, 17 με 21, απολύθηκε ο Σόλμπακεν.
0: Ήδη από τη Βίμπορκ Ο Νίστρομπ
2: είχε βοηθήσει στο Μίτιλαν. Ναι, και η είχε τα ενία μαζί με την Κοπεχάγη, αλλά το μονοπόλιο μετά άρχισε το παίρνει η Κοπεχάγη που έκανε και τις πορείες στην Ευρώπη. Δηλαδή εκεί αναπτύχθηκε η Κοπεχάγη τα τελευταία 8 χρόνια, δηλαδή μετά από τον Σολμπάκεν και μέχρι τον Νίστρομπ, ας πούμε. Μου είπε κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το ξέρουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μεσολάβης ο Χένριξεν, αυτό το ξέρουμε, και ο Σμάχελ για τον Ίστρουπ. Ο Πέτρες Σμάχελ, ο γνωστός τραυματάκας της Εθνικής Δανίας. Μου είπε χαρακτηριστικά το όνομά του και λέω πώς είναι αυτό, για τον Χένριξεν ξέραμε που ήταν και αμυντικός του Παναθηναϊκού. Μου είπε για τον Πέτρες Σμάχελ, μου λέει.
0: Για να πάει στον Παναθηναϊκό, λες.
2: Ναι, δηλαδή κάτι, μου είπε για τους Σμάχελ μεταξύ Σμάχελ, Χένριξεν και Σμάχελ, μου λέει. Σε εργάστηκα για το... για να έρθει ο Νίστρος στο Παναθηναϊκό. Και ότι μην ασυγείτε να πάτε πολύ καλά και έπηγε ο άνθρωπος. Τέλος πάντων.
0: Άρα σου είπε καλά λόγια για τον Νίστρος.
2: Πώς.
0: Ότι σου δεν το ρώτησες πώς είναι ως προπονητής, τη γνώμη.
2: Όχι, μου έκανε εντύπωση με το που είδε το... Με το
0: ρε παιδί μου, δεν μιλήσατε και μου τα πες αυτά, να σου πει ότι...
2: Παναθηναϊκός και Νίστρος. Εντάξει, δεν μπορούσα να αναλύσω τα ποδοσφαιρικά θέματα, προφανώς. Απλά μου είπε αυτά τα πράγματα πώς ήταν ο Νίστρο που έγινε και αυτά. Ότι εντάξει, ξέρει όμως ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα. Μου κάνει εντύπωση που εκεί ήξερε πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
0: Θα ήταν ποδοσφαιρόφιλος ο άνθρωπος.
2: Ναι, αλλά τώρα τη Δανία να μάθεις τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, ήταν γενικά τουρίστας αυτός. Επισκέπτεται τη χώρα μας, αλλά και έχει πάει και σε άλλα κράτη. Ήθελα να ρωτήσω για τον, τον Βαν Ντρόγκελεν, αν θα. Έχω μια διέστηση ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που ξεκινάνε Ιούνιο με δυσκολία καταλήγουν Αύγουστο αυτές τις υποθέσεις. Αν δεν βάλει deadline ο Παναθηναϊκός και το αφήνει επειδή έχει τώρα και τον Νίγκασον, έχει και τον Γκάτρι, δεν πολύ βιάζει να πάρει center back, μήπως του, ξέρεις, φτάσει ο Αύγουστος εκεί που πέφτουν οι τιμές και τον πάρει τον Βαντρόγκελε πιο φθηνά, ας πούμε. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
0: Δεν πιστεύω
2: αν διαισθάνεσαι ότι μπορεί να θα τραβήξει.
0: Δεν πιστεύω θα τραβήξει.
2: Να κουράσει δηλαδή πάρα πολύ.
0: Θα κουράσει. Δεν πιστεύω θα τραβήξει τόσο πολύ, να σου μιλήσω. Δεν το πιστεύω.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις για να μην τραβήξει θα πρέπει να βάλει τον Παναθηναϊκό. Ή το θες ή δεν το θες.
0: Ναι. Δεν πιστεύω δηλαδή, θα τραβήξει πολύ. Ας έχουμε λίγο υπομονή να δούμε. Πιστεύω ότι θα το τρέξει τώρα το θέμα Παναθηναϊκός του στο
2: πέρα. Και ο Παναθηναϊκός θα θέλει να το πάρει όσο πιο φθηνά μπορεί. Γιατί τον Αύγουστο θα πέσουν οι τιμές, έτσι. Άμα δεν πουληθεί ο άνθρωπος θα πέσουν οι τιμές.
0: Δεν νομίζω να πάει τόσο πολύ. Θα δούμε.
2: Ο Πελίστρη, τον θέλει ο προπονητής.
0: Τώρα ήρθε ο Πελίστρη, θέλει να τον δει.
2: Είναι προς πόλης αυτός, τι κάνει τώρα.
0: Όχι, δεν είναι προς πόλης, θέλει να τον δει ο προπονητής. Θα κρίνει ο προπονητής.
2: Έχει προγραμματίσει ο Παναθηναϊκός να τον πουλήσει,
0: όχι. Δεν έχει.
2: Αν έρθει η πρόταση όμως.
0: Θα αξιολογηθεί η πρόταση.
2: Δεν είναι από τους παίκτες που δεν πωλείται. Αυτό θα ήθελα να πω.
0: Ναι, θα αξιολογηθεί η πρόταση. Οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, αν έχει πρόταση, θα αξιολογηθεί. Έτσι και για τον Πελίστρη.
2: Στο φιλικό με την Grasshoppers, τα αδύνατα σημεία που είπαν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν αυτά που επισημάνανε, ήταν αυτά και τα πιο αδύναμα σημεία του. Ο ατομισμός του ΔΕΤΕΙ, τον οποίο είχε και πέρυσι αυτός, και τώρα βλέπουμε και τον Αντίνο. Θα πρέπει να γίνουν πιο ομαδικοί. Ο Ράστοντερ. Ράστοντερ. Είναι βαρύς.
0: Βαρύς.
2: Βαρύ κορμί. Είναι παίκτης περιοχής. Δηλαδή τον είδα περιφερειακά να κινείται. Δεν έχει την ταχύτητα που έχει ο Ντέστρες ο Τετέι. Πώς.
0: Τον έχουμε διελάχιστα τώρα στον Ράστοντερ. Τον έχουμε δει ένα ημίχρονο.
2: Μου θυμίζει το καλούπι, όχι σε αξία, μου θυμίζει το καλούπι του Πετρόπουλου.
0: Τον έχουμε δει ένα ημίχρονο με την Grasshopper και κάποια λεπτά λίγα με τον Άγιαξ.
2: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του λέω, τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή η σωματοδομή του είναι αργός,
0: είναι
2: δεν είναι...
0: Είναι παιδί, δεν θεωρώ ότι είναι αργός.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Η προσαρμοστικότητα θέλει, η προσαρμογή θέλει πάνω απ' όλα.
0: Καλά, είναι από τα πιο φρέσκα αποκτήματα. Κάτσε να δούμε.
2: Η φυσική κατάσταση πώς είναι, Διονύση, γιατί...
0: Της ομάδας.
2: Και το είχαμε ξαναζητήσει αυτό το θέμα. Η φυσική κατάσταση για το build-up, γιατί είναι ακόμη περίοδος προετοιμασίας. Είναι ακόμη φρέσκη, υπάρχει ενθουσιασμός, είναι ακόμη φρέσκη, αλλά δεν ξέρουμε πώς η ένταση και πώς θα διαχειριστούμε την ένταση.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, δεν ξέρω πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, επιμένω γιατί...
0: Δεν είμαι γυμναστής, το έχω ξαναπεί. Με ρωτάς κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να σου απαντήσω. Με ρώτησες
2: η διαχείριση της έντασης, Διονύση, για να πετύχει ένα πλάνο και ειδικά αυτό το πυρκάπτο, πολεμικάπτο,
0: πάνω.
2: Θέλει διαχείριση της έντασης. Το λέω και το φωνάζω.
0: Ωραία. Λες να μην ξέρουν οι προπονητές γι' αυτό πώς θα.
2: Όχι στην θεωρία.
0: Δεν μπορώ εγώ.
2: Αν το έχουν υπολογίσει.
0: Δεν συμπανώ. Επαγγελματίες είναι. Βάζουν κάτω τι προετοιμασίες που θα κάνουν.
2: Δεν σου πω ότι είναι ασθενές, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να τους έχει.
0: Δεν το ξέρω. Θα φανεί πάνω μου. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν είμαι γυμναστής, το ξαναλέω. Δεν ξέρω. Δεν έχω τις γνώσεις να κρίνω πώς μια ομάδα πρέπει να κάνει μια προετοιμασία στη φυσική κατάσταση και τι πλάνο έχει ο προπονητής. Θα φανεί στην πορεία.
2: Με τη Rapid Vienna θα παίξουν 120 λεπτά.
0: Ναι, 90 και ένα 30 λεπτό μετά που θεωρώ ότι στο 30 λεπτό θα βάλουν οι προπονητές παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ.
2: Άρα ο Σκάι θα δείξει όλο τον αγώνα, όχι τα 90 λεπτά προφανώς, έτσι. Όλοι. Εντάξει, ευχαριστώ. Καλά. Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Έλα, Δημήση.
0: Έλα, Γιάννη.
3: Γιατί με έκοψες πριν?
0: Δεν σε έκοψα, έπεσες.
3: Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο. Μια και πήρε πριν ο κύριος Αχιλλέας, ρε παιδάκι μου.
0: Γιάννη, έλα όμως, έχεις ανοιχτή ακρόαση.
3: Όχι ρε, περίμενε.
0: Δεν γίνεται, κάπου είσαι και...
3: Όχι ρε, κανονικά.
0: Κάτι δεν έχεις...
3: Δεν ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, αλλά ακούγεσαι... Ναι, σαν να μικροφωνίζεις, σαν να είσαι κάπου...
3: Όχι, όχι, κανονικά μιλάω, γιατί.
0: Δεν ξέρω, Γιάννη.
3: Περίμενε, έλα, τώρα καλύτερα.
0: Όχι, ξαναπάρε, Γιάννη.
3: Έλα, έλα, ακούς τώρα.
0: Κάνει σου, μικροφωνήσου, λέω, ξαναπάρε.
3: Τι είναι μικροφωνίζω.
0: Τι να εννοώ, ότι μικροφωνίζεις. Κάνει ένα σαν αντίλαλο. Ξαναπάρε. Ξαναπάρε. Εδώ θα είμαστε, έχουμε ακόμη 35 λεπτά. Προσπάθησε λίγο, πάρε από καπαλό, από σταθερό, δεν ξέρω. Ναι.
4: Καλημέρα, Διονύση μου.
0: Γεια σου, Βασίλη μου.
4: Δεν κάνω update το κινητό τους, μωρέ, τόσο απλό είναι. Πες σου, κάνε update το κινητό.
0: Έτσι λες.
4: Χίλια τα εκατό. Αν πατήσεις update τώρα το software, έχει 5 updates επάνω. Όταν δεν κάνεις update το κινητό, ή θα ακούγεσαι με αντίλαλο. Είναι σαν να σε παρακολουθούν. Είμαι στεναχωρημένο με τη Μαρία Μενούνο, στη μούσα μου. Πάμε παρακάτω. Ας κάνω μια δημοσιογραφική ερώτηση, Διονύση μου. Παρότι μερικοί σαν τον Αχιλλέα σε ζηλεύανε, όπως σε ζηλεύω και εγώ, που σε βλέπαμε τον Άφα Άγιαξ να μεταδίδεις και να κάνεις παρέα με τους παίκτες, ρε φίλε, με αυτόν της Μπαρτσελώνα, με αυτόν που πήραμε από την Ίντερ, να είστε παρεού. Πώς είναι να μεταδίδεις στο ραδιόφωνο και πώς είναι να μεταδίδεις, να αλλάζεις τη ροή, ρε παιδί μου, τη φωνή σου που λες κάτω δεξιά, πάνω αριστερά.
0: Δεν αλλάζεις τη φωνή σου, απλά δεν λες...
4: Την τηλεόραση.
0: Δεν αλλάζεις τη φωνή σου.
4: Όχι, λέω τη φωνή σου, λέω πώς αλλάζεις το ρεπερτόριο. Που 10 χρόνια περίγραφε στο ραδιόφωνο και τώρα στην τηλεόραση δεν λες κάτω αριστερά ή στη σέντρα πάνω δεξιά.
0: Αυτό που λες εσύ, δεν δίνεις τόση εικόνα, μιλάς λιγότερο. Είναι αλλιώς η περιγραφή της τηλεόρασης, τελείως διαφορετική.
4: Ναι, και δεν φάνηκε. Ένα λαθάκι που είχαν, είπες, έβαλε 2 γκολ. Το έβαλε το 3ο γκολ, ένα λαθάκι έκανε μόνο. Ναι, Διονύση, πώς είναι το ραδιόφωνο με τηλεόραση?
0: Είναι άλλες οι περιγραφές, Βασίλη. Είναι, περιγραφή είναι και μία και άλλη, απλά τελείως διαφορετικές.
4: Και μακάρι να σε κρατήσουνε, γιατί και εγώ σε θαυμάζω σαν...
0: Πάμε στα λάσσε μένα τώρα, Βασίλη, έλα.
4: Ναι, κομπλέ 3-0 στο Ρελαντί. Ήρθαν να δούνε την Ακρόπολη της... Πες την ομάδα, δεν θυμάμαι.
0: Ποιος?
4: Λέω 3-0 στο Ρελαντί.
0: Ναι.
4: Πες την ομάδα.
0: Γκρασχόπερ.
4: Γκρασχόπερ, παλιά είχε καλή ομάδα.
0: Γκρασχόπερ, Βασίλη, Γκρασχόπερ.
4: Τη θυμάμαι, ναι.
0: Ποιο ιστορική μας
4: δημιουργία. Η Διαθαυρός, πώς πάμε, 23 ο μηνός είναι το μεγάλο το μάτσα, το μεταδώσε.
0: Του δίνω του μήνα πάσα. Με την Πάξη είναι. Με την Πάξη, 23 του μήνα.
4: Πιστεύω αν φέρουμε ένα 2-3-0 να παίξουμε με αναπληρωματικούς στο δεύτερο μήχρονο, στο δεύτερο μάτς. Δηλαδή εκεί θα το πάμε, έτσι θα το πάει ο Νίστρουμ.
0: Δεν γίνεται.
4: Δανός, δανός. Του μίλησε ο ένας, του μίλησε ο άλλος. Η Ελλάδα είναι ωραία χώρα, φτιάχνουμε και γήπεδο το καλύτερο στα Βαλκάνια. Είμαστε πασάδες, έχουμε ωραία... Στη Γερμανία κάνει πιο πολύ ζέστη από ό,τι στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Ναι. Νομίζω όλοι έρχονται εδώ για τα χρήματα. Να, ο Ολυμπιακός πήρε ένα της Νότιχαμ. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Παλιά μπορεί να έκανε 20 εκατομμύρια, τώρα μπορεί να μην έχει ούτε δύο.
0: Ο Σίλβα.
4: Ναι. Μπορεί να μην του βγει. Γιατί είναι άλλο το αγγλικό ποδόσφαιρο, η Premier League, και άλλο η Super League. Τώρα έχουν επηρεαστεί και οι παίκτες από το Mundial. Άλλαξαν οι κανόνες της FIFA. Τα έχουμε time out, έστω και στο χειμώνα cooling break. Έβλεπα παλιά μάτς που κάνουν καρτσερίσεις, πλέον δεν θα υπάρχουν καρτσερίσεις. Βλέπω μπασκετοποίηση, Διονύση μου, του φούτμπολ, το λεγόμενο αμερικανικό σόκερ, η γνώμη σου. Θα κάνουν time out και αν δεν εκτελέσει γρήγορα το ελεύθερο ποινή.
0: Τους είδαμε τους κανονισμούς αυτούς στο παγκοσμίο.
4: Ναι, καλό είναι να παίρνουν ανάσες, αλλά αφού το έκανε αυτό η FIFA, δεν χρειάζονται 6 αλλαγές πλέον. Ανάσες, μπορεί να τις κάνει...
0: Ανάσες μπορεί να τις κάνει όσο τέσσερι. Υπάρχει ζέστη, ρε Βασίλη.
4: Εγώ πάω στοίχημα ότι η FIFA θα κρατήσει τους κανόνες, ακόμα και στο χειμώνα, αφού έβρεχε στη USA, δεν ξέρω πού, στο Τορόντο... στον Καναδά που και κάναν cooling break μέσω βροχής. Δηλαδή τι είχε ζέστη και κάναν βροχή αφού διεκόπη το μάτς από την πολύ βροχή. Η FIFA, εδώ είμαι και εδώ είσαι Διονύση, εγώ να μην ξαναβγω για ένα μήνα, θα τους κρατήσει αυτούς τους κανόνες. Γιατί βλέπω λατινικό ποδόσφαιρο μέσω της σχηματικής μου και NBA, που αυτά δεν τα δείχνει τηλεόραση, ούτε οι καλωδιακές, ούτε για αυτές. Θα τους κρατήσει αυτούς τους κανόνες η FIFA. Γιατί η UEFA και η FIFA πάνε χέρι-χέρι. Και έτσι θα πάμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, η Super League και τα υπόλοιπα που θα θέλουμε. Μην νομίζεις κάτι θα αλλάξει. Ξέρεις ότι δεν θα έχουμε cooling break το χειμώνα.
0: Εντάξει, Βασίλη.
4: Και να πω κάτι επιστημονικό. Αν είναι να σου στείλω κιόλας.
0: Ναι. Βασίλη, πάρε για το επιστημονικό πάλι.
4: Ένα δευτερόλεπτο, ένα δευτερόλεπτο. Βγήκε Robocop, να σου στείλω σε βίντεο. Αυτό που βλέπαμε μικρή μωρέ, το Robocop. Οι Κινέζοι το βγάλαν...
0: Κάπως έτσι.
4: Ναι.
0: Λέω, πώς λέμε ίντερνετ, κάπως έτσι. Για πες.
4: Βγήκε Robocop, θυμάσαι, μικρό στην ταινία που βλέπαμε. Τώρα με το AI οι Κινέζοι τι έχουν κάνει. Έχουν φτιάξει αστυνομικό αστυνόμο. Δηλαδή μπορεί να σε συλλαμβάνει, να κάνει να ράνει, ξέρει πολεμικές τέχνες, αλλά είναι ανδροειδές. Ανθρωποειδές. Να σου στείλω σε βίντεο. Στο Insta με έχεις.
0: Δεν θυμάμαι, Βασίλη, στείλε μου.
4: Ναι, θα σου στείλω σε βίντεο. Κανονικό Robocop. Ο Steven Spielberg και κλείνω είπε, εγώ τα έλεγα. Αυτός του IT και του Terminator ο σκηνοθέτης, εγώ σας τα έλεγα, και ο Βασίλης από το Εγάλεο, εγώ σας τα έλεγα, ρε παιδιά. Καλή συνέχεια και μακάρι να μείνεις εσύ να μεταδείς όλα τα μάτς στη καλωδιακή. Καλή συνέχεια, Διονύση. Σε αγαπώ. Γεια, γεια.
0: Πάμε διάλειμμα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί.
4: Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι.
4: Let's go.
0: Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
5: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
5: Έλα, ο Στέλιος του Μέγαν, από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
0: Από τη Σάλπης, από Σαμονή.
5: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπης, από το Βερκόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
5: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο.
0: Πιο Γρηγόρη.
6: Τι γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, παίξε.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
3: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
0: και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
7: Να σου πω κάτι.
3: Πάμε.
7: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
3: Ναι.
7: Και σφύριξα κιόλας.
3: Ναι.
7: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
3: Ναι.
8: Σου σφυρίζω.
9: Γίνεται τώρα αυτό. Στην περίοδο ποτέ Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμόνα.
10: Ραμόνα, αυτή είμαι.
9: Δηλαδή.
0: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχατε 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάρα από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
9: Είναι δυνατόν.
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
9: Δεν είναι δυνατόν.
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-4-5. Ένα 20 λεπτό ακόμα μαζί. Για πάμε στους φίλους. Ναι.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
1: Εντάξει, φοβερή μετάδοση προχθές στον αγώνα.

0: Αλλά το τελευταίο μισάωρο της απόψινής εκπομπής, άμα γυρίσεις σπίτι και το βάζεις να το ακούσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πάμε στα δικά σου.
0: Τέλεια. Anyway. Εγώ είμαι ο Γιώργος, είμαι από την Πάτρα, Παναχαϊκή και ναι. Συμπαθώ Παναθηναϊκό. Πιστεύω και οι δύο ομάδες σιγά σιγά βρίσκουν τον δρόμο τους. Γιατί η Παναχαϊκή ήρθε κάποιος καλός διαχειριστής από ό,τι ακούγεται και κάνει και μεταγραφές η ομάδα, βάζει λεφτά, τώρα θα δείξει ο ένας Τούρκος, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, το έχω ακούσει, το έχω ακούσει. Μακάρι ρε φίλε, γιατί η Παναχαϊκή το έχουμε ξαναπεί, ομάδα τώρα με ιστορία, με κόσμο, πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Και έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα. Και ήταν η τελευταία χρονιά που ήταν πρώτη κατηγορία, θυμάμαι.
0: Το 2001-2002.
1: 25 χρόνια.
0: Ναι. Παίζω ακόμα το manager και γι' αυτό το θυμάμαι σίγουρα. Παίζω εκείνο το manager. Και ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, εντωμεταξύ από τους καλύτερους, ας μην πω ο καλύτερος πέρσι και φέτος, το φιλικό προχθές, γιατί όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο, νομίζω ήταν ο Κυριακόπουλος, Πατρινός.
1: Ο Γιάνγκουσιτς μου άρεσε πολύ.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Έδειξε, μάλιστα και εμένα που κυνήγαγε και αυτά, όντως. Είναι ένας πιο γρήγορος ταμπόρδα μου φαίνεται. Ο Γιάνγκουσιτς είναι για τέτοιο στυλ. Άρα και ο Κυριακόπουλος βγάζει μια κάθετη εκεί.
1: Στο Γιάνγκουσιτς, στο δοκάρι.
0: Ναι. Δηλαδή και τώρα που του πήρανε και να τον ξεκουράζει, να αναμετριώνται για τη θέση του βασικού, θα δείξει ακόμα καλύτερα στοιχεία. Δηλαδή φαίνεται.
1: Είναι και πατριωτάκι σου.
0: Ναι, όχι ότι, αλλά έχει δουλέψει μου φαίνεται. Τώρα στο μπάσκετ για Όσμαν, όπως είπαν και άλλοι, okay, η ζωή προχωράει και αυτά. Καλύτερα που δεν πήγε και σε ομάδα της Ευρωλίγκας να μην τον έχουμε αντίπαλο. Σημαντικό και αυτό. Απορώ δηλαδή πώς το πήγε σε μια Μιλάνο, σε κάποια τέτοια. Ντουπάι, δεν ξέρω. Και προτίμησε τον ΠΑΟΚ. Δεν πιστεύω ότι όσα και να του δίνει ο ΠΑΟΚ δεν θα του δίνει τα ίδια Ντουπάι, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να μην ενδιαφερόταν. Αλλά άμα φύγει ο Τολίοπουλος για μένα θα είναι ζημιά. Εντάξει, ό,τι πει ο Μπράντοβιτς και οκ, okay, αλλά νομίζω άμα δουλευτεί αυτό το παιδί, δηλαδή μπορεί να, όχι να γίνει ο Σούρκας, αλλά μπορεί να γίνει κάποιος που στα κρίσιμα θα την πάρει την μπάλα και θα ξέρει τι θα κάνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα playmaker. Και τέλος, για το Μουντιάλ, συνήθως αυτή η ομάδα που το αξίζει κατά τη διάρκεια του τουρνουά, νομίζω στο τέλος θα καταφέρνει. Και όλοι παραδεχόμαστε το 90%, μην πω 100%, ότι αυτή η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ είναι η Γαλλία.
1: Το πιο πλήρες ρόστερ, φίλε.
0: Ναι.
1: Τρομερό
0: ρόστερ. Ναι, και παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή φαίνεται όταν θέλουν να βάλουν γκολ θα το βάλουν. Είναι απίστευτο.
1: Ναι.
0: Όταν ξεκινήσουν και
1: πολλά. Φτάραδες, τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι. Έχουν κάνει μια μίξη η Μπαρτσελόνα, Παρί και Ρεάλ. Είναι απίστευτο. Πώς βρέθηκε τέτοια φουρνιά. Δηλαδή τι δουλειά έχει γίνει.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι απίστευτο που το περιμένεις να δεις τις παίκτες στη Βραζιλία, ξέρω εγώ, παλιότερα και τώρα τους βλέπεις στη Γαλλία. Μέση και μπροστά δεν το συζητώ. Καλά και πίσω, όχι ότι... Γενικά δεν είναι στερή και κάπου.
1: Τα έχουν όλα. Έχουν εντάσεις, έχουν τεχνική, έχουν προσωπικότητα, όλα τα έχουν.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, κρίνω η Αργεντινή, μου θυμίζει την Arsenal φέτος, το Champions League. Δηλαδή, ο πίνακας, η κλήρωση ήταν λες και να πάει τελικό. Είναι απίστευτο, δηλαδή τόσο τυχερή, πράσινο ακροτήρι, Ελβετία, Αίγυπτο. Είναι απίστευτο και φτάνει στους τέσσερις. Και άμα γινόταν να περάσει η Νορβηγία, θα πήγαινε τελικό χωρίς να αντιμετωπίσει καμία μεγάλη ομάδα θεωρητικά, ας πούμε.
1: Έβγηκαν και κάποιες ομάδες έξω.
0: Ναι. Όχι, μα γενικά από την αρχή δεν νομίζω ότι θα είχε κάποιον πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπίσει, ας πούμε. Έτσι όπως έγινε. Τώρα τυχαίο ή όχι.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πιστέψω όπως είναι. Τυχαίο, τι να είναι.
0: Ναι, εντάξει, καλά ακούγονται πολλά.
1: Ακούγεται.
0: Γραφικά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γραφικά. Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Καλά, καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια χαρά.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, φίλε μου.
2: Γεια σου, φίλε μου. Πρώτη φορά παίρνω.
1: Το όνομά σου.
2: Γρηγόρης, υποδυτικά είμαι.
1: Γεια σου, Γρηγόρη.
2: Παναθηναϊκός είμαι.
1: Ναι.
2: Είχα πάει γήπεδο προχθές, φίλε. Δεν ξέρω άμα το αντιλήφθηκες. Απλά ο κόσμος πιστεύω ήταν πολύ, πολύ ενθουσιασμένος φέτος.
1: Υπέστη δίψα κόσμος του Παναθηναϊκού.
2: Μπράβο, μπράβο. Εκτός από δίψα, πιστεύω έχει μια μικρή αισιοδοξία φέτος.
1: Για να δούμε.
2: Κοίταξε, αυτό κάπου πηγάζει, έτσι. Mm-hmm. Αυτό, εντάξει, είδα και προχθές το...
1: Ήταν ωραίο το κλίμα, ήταν ωραίο το κλίμα, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Πολύ ωραίο. Ξέρεις, ωραίο, φίλε. Δηλαδή, άλλες χρονιές ήμασταν πιο...
1: Ενώ τώρα έχουμε... Κουμπωμένοι.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να σε ρωτήσω κάτι
1: κάτω
2: άλλο.
1: Κάτω η μπάλα, εγώ θα το ξαναπώ.
2: Όχι, εννοείται, απλά ξεφύγει. Και αισιοδοξία, κατάλαβες. Το μέσα, δηλαδή...
1: Καλό είναι να είσαι αισιοδοξία μέχρι εκεί.
2: Κάτι μας έχει λείψει, έτσι. Mm-hmm. Άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Κατά τη γνώμη σου πάντα, έτσι. Τώρα υποθετικά. Ποιος θα ξεκινάει ο προπονητής?
1: Με ποιος θα ξεκινάει? Κοίταξε, ναι, τώρα δηλαδή... νομίζω ότι έχει ένα πλάνο. Δηλαδή, με Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, De Vrij, μάλλον ένα θα δούμε ποιος θα είναι ο άλλος. Καμαρά πιστεύω.
2: Εγώ όμως πιστεύω
1: διαφορετικά. Ξέρει Γιάκουσιτς, πιστεύω... Αντίνο Ζαρουρί, Τετέι.
2: Κάπου μα αυτό δεν θα ξεκινάει,
1: Πιθανότατα.
2: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Στα Ιστρέν δεν πιστεύεις ότι θέλουν ένα γκολτζί?
1: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε χρόνια να πάρουμε ένα γκολτζί.
1: Κοιτάξτε, από αυτούς που έχει, τα καλύτερα τελειώματα τα έχουν ο Ζαρουρί και ο Παντελίδης.
2: Σίγουρα, για μένα ζωή. Εμείς
1: που έχει πάρα πολλά πράγματα δεν έχει τελείωμα.
2: Ισχύει και ξέρεις, για μένα είναι ψηλό light. Δεν θέλω να το προσβάλλω παλικάρι.
1: Τι είναι light?
2: Απλά είναι... Δεν είναι ο Βαρβάτος, πώς να το πω,
1: δεν είναι κάκος παίκτης. Πρέπει να
2: διώσει,
1: δεν έχει τελείωμα.
2: Κάτι του λείπει.
1: Το τελείωμα.
2: Αυτό... Ισχύει, είναι και λίγο τραυματίας, δηλαδή τραυματίζεται.
1: Έλα πέρυσι αυτό που έγινε στους τραυματισμούς, αυτό. Ήταν απ' τα άγραφα.
2: Δηλαδή θέλω να σου πω, φίλε, δεν είναι ότι ξεκινάς με την Πελίστρη και λες OK. Mm-hmm. Πιστεύω κάτι λείπει εκεί πέρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, εσύ πιστεύω.
1: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει εκεί. Αν φύγει ο Πελίστρη.
2: Μόνο αν φύγει. Δηλαδή, άμα δεν φύγει.
1: Δύσκολο το βλέπω. Τι να σου πω. Πώς να έχει μετά. Τι να σου πω. Δύσκολο το βλέπω. Αν φύγει.
2: Απλά πιστεύω, φίλε, θέλει ένα γκολτζί πέρα. Κατάλαβε. Δηλαδή...
1: Ναι.
2: Κοίτα, συμφωνώ και ο Παντελίδης το έχει.
1: Έχει τελείωμα. Ο Παντελίδης καλό.
2: Πιστεύω ότι θα δώσει ευκαιρίες.
1: Θα φανεί. Είναι μεγάλη χρονιά, φίλε μου.
2: Καλά, ισχύει αυτό.
1: Πολλά μάτς.
2: Αλλά εγώ θα συμφωνήσω πριν που λέει για το Γιάνγκουιτς. Εγώ ήμουν περίμενα στο γήπεδο. Mm-hmm. Τέτοιο παίχτη, ρε φίλε, δεν ξέρω.
1: Είναι καλός παίχτης. Και στο γήπεδο ξέρεις φαίνεται διαφορετικά, έτσι.
2: Μπράβο, μπράβο, γι' αυτό σου είπα. Δηλαδή. Εντάξει, ο Μακεδόνας δεν είναι πολύ με τρελαίνει.
1: Καλά, πήρε ένα μάτι. Ακόμα δεν τον έχουμε δει.
2: Ισχύει, ισχύει ένα μάτι. Ισχύει, απλά ξέρεις, φίλε, είναι μερικοί παίχτες που με τον Μπουτζιδής.
1: Έχουμε δει παίχτες που να πετάνε. Θυμάσαι το Ρομέρο. Θυμάσαι.
2: Ωραία. Τον Αργεντίνο.
1: Μιλάμε, έκανε παπάδες και μετά. Άσε να δούμε.
2: Επειδή είμαι λίγο πιο μικρός, δεν τον πολύ θυμάμαι πώς πήγαινε.
1: Το καλοκαίρι έβαζε γκολ σε κάθε φιλικό.
2: Ισχύει, είχε βάλει και μια γκολάρα.
1: Στην Αγγλία. Με τη Southampton πρέπει να ήταν.
2: Όπω φίλε, τι είχε βάλει.
1: Ένα σκαφτό.
2: Κοίτα, μακάρι να σε αμφισβητήσει ο Μακεδόνας.
1: Θα το δούμε.
2: Μπαλαδό φατσά έχει. Αλλά αυτό ρε φίλε, το κλίμα πιστεύω φέτος είναι το κάτι άλλο, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Υπάρχει μια αισιοδοξία. Δηλαδή... Θέλει όμως, επαναλαμβάνω, χαμηλούς τόνους.
2: Εννοείται ρε φίλε, τι να σου πω, γιατί είμαστε 16 χρόνια χωρίς...
1: Έτσι.
2: Ισχύει, απλά μου θυμίζει κάτι από Γιωβάνοβιτς. Mm-hmm. Ξέρεις, το κλίμα, λίγη αισιοδοξία. Εγώ πιστεύω ρε φίλε, και στραβή φέτος, θα έχουμε υπομονή.
1: Στάσουν στραβές, δεν γίνεται να μην έρθουν, οπότε πρέπει εκεί να δοκιμαστεί ο οργανισμός.
2: Μπράβο. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα έρθει η γκρίνια όπως mm-hmm. άλλες χρονιές που κάνεις μια αγγέλα με την Κηφισιά φέτος και έγινε χαμός.
1: Ναι.
2: Αυτά φίλε, έχουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ ένα λεπτό, δύο.
1: Ναι, αμέ.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι, φίλοι μου. Πιστεύω ότι ο Λιόπουλος δεν είναι να δώσει κάτι. Δηλαδή είναι 29 χρονών. Κατάλαβες, δεν έχει εξέλιξη. Mm-hmm. Δηλαδή για μένα ρε φίλε καλύτερα να πάει να παίξει εκεί πέρα το παλικάρι. Τώρα ρε φίλε, τι να σου πω, εσύ πώς την βλέπεις την ομάδα?
1: Εγώ φίλε έχω εμπιστοσύνη στον Βρέτοβιτς, προφανώς. Ναι. Περιμένω να δω. Πιστεύω θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός σχέση με πέρυσι. Άλλο μπάσκετ, τελείως διαφορετικό. Κάτσε να δούμε και τις υπόλοιπες κινήσεις.
2: Ισχύει, βέβαια εμένα ρε φίλε με σταχώρησε ο Σιμάν που φύγε. Mm-hmm.
1: Εντάξει, πολύ καλό.
2: Εντάξει, ήταν πολύ.
1: Πολύ καλό.
2: Και καλό παιδί δεν ήταν. Δηλαδή ήταν...
1: Έτσι φαίνεται, ναι, έτσι φαίνεται. Ναι.
2: Είχε καλή αύρα. Να σου πω, παίζει να φύγει κανένα άλλο έτσι, κανένα γκραντ, κανένα.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
2: Δεν το ξέρω.
1: Δεν θέλω να μπαίνω σε ξένα χωράφια, δεν το ξέρω. Θα το δούμε.
2: Αυτό.
1: Έχουμε πολύ μέρο. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, χάρηκα.
1: Να είσαι καλά. Πάμε σε ένα ακόμη φιλό. Αν θα έχει κόσμο πάνω, ναι, είναι από όσο ξέρω, ναι, θα έχει κόσμο. Επίσης μου λέει ο φίλος, αν η πρώτη φανέλα θα έχει διχρωμία, άσπρο σορτσάκι ή αν θα είναι ολοπράσινη. Όχι, η πρώτη φανέλα η βασική θα είναι πράσινη φανέλα, άσπρο σορτ και πράσινη κάλτσα. Έλα, φίλε, καλησπέρα.
3: Ναι, παιδιά, ο Δημήτρης, πούλε Παναθηναϊκός, αν είναι ο Παναθηναϊκός, πείτε θύρα 13.
1: Δημήτρης, έλα, Δημήτρη.
3: Έγινε, παιδιά, Παναθηναϊκός. Θέλω μια ενημέρωση γιατί έχω πλήρη άγνοια, ούτε παγκόσμιο βλέπω τίποτα. Αν έχουμε προπονητή καινούριο.
1: Ο Παναθηναϊκός.
3: Πείτε μου, παιδιά, πείτε μου.
1: Αν έχει καινούριο προπονητή ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, για τον Παναθηναϊκό μιλάω.
1: Ναι, ναι, έχει καινούριο προπονητή.
3: Ποιον?
1: Νίστρουπ.
3: Νίστρο.
1: Νίστρουπ.
3: Νίστρουπ. Καλώς είναι.
1: Θα φανεί.
3: Να σου πω. Μακάρι να είναι, γιατί έχουμε περιπέτειες με τους προπονητές. Έχουμε κάνει μεταγραφή κάποιον άσο, κάποιο καλό έτσι.
1: Άσο.
3: Άσο του ποδοσφαίρου, άσο.
1: Κάποιον άσο του ποδοσφαίρου. Έχει πάρει τον Μπένια, τερματοφύλακα, έχει πάρει τον Ντεφράι στόπερ. Έχει πάρει τον Τζάπρα δεξιμπακ. Έχει πάρει τον Γκρίσια σε ένα αριστερό μπακ.
3: Ωραία, έχει η σειρά 13 τι λέει, είναι ευχαριστημένη ή να δυσαρεστημένη.
1: Δεν ξέρω τι λέει η σειρά 13, πού να ξέρω, φίλε. Τι μου λέει.
3: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι έκανα μεταγραφές καλές.
1: Έχει κάνει. Μια φορά μεταγραφές για μένα, θα κάνει κι άλλες.
3: Ωραία, και κάτι άλλο. Να πούμε στο Βασίλη το. Αυτόν. Δεν ξέρω, μπατσαρτό τι είναι. Εγώ για ικανότητες του Βασίλη έδινα 3.000, δεν τα είχα.
1: Τι?
3: Για ικανότητες που έχει ο Βασίλης, αυτός που μίλησε πριν από λίγο. Αυτές οι ικανότητες, δηλαδή δεν τις έβρισκα κάτω από 3.000.
1: Τι είναι, Ζεφίλε.
3: Αυτό, έχει μεγάλη αίσθηση, αυτό να του πείτε. Έγινε, παιδιά.
1: Έγινε.
3: Γεια σας.
1: Πάμε. Καλησπέρα. Έλα, Γιάννη.
4: Έλα, επιτέλους, τι έγινε.
1: Για πάμε να δούμε.
4: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, παιδιά, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι... Ο ΠΑΟΚ έκανε τώρα την αίσθηση. Άσχετα βγαίνουμε χαμένοι εμείς, έτσι.
1: Έχει κάνει μεγάλη βόμβα.
4: Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ είναι, πώς το λένε, δήλωση.
1: Συμφωνώ, λοιπόν, το είπα και προχθές, ότι είναι μια δήλωση.
4: Επειδή πήρε και ο κύριος Αχιλλέα, θυμήθηκα προχθές που είχε πάρει. Παιδιά, δεν πρέπει να χαιρόμαστε και λίγο με τις χάρες των άλλων ομάδων. Γιατί έχουμε και φίλους, εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους πάω και αριανούς. Διακρίνω με το άλλο συμπάθεια στον κύριο Αχιλλέα. Μια κακία. Δηλαδή λέει, γιατί λέει ο ΠΑΟΚ να... Γιατί ο ΠΑΟΚ να...
1: Όχι μωρέ, δεν είναι κακία. Απλά ο Αχιλλέας δεν είναι μπασχετικός. Δεν θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει.
4: Δηλαδή, σχέση έχει. Άλλο το, μη βλέπεις, τάσει ο άλλο, και εγώ δεν είμαι καθπολικός, δεν είμαι ποδοσφαιρικός, βλέπω, δεν είμαι πολικός. Τι σημασία έχει, δηλαδή, άμα κάποιος επενδύσει στο βόλεϊ, θα πω γιατί επενδύσει στο βόλεϊ. Μην κάτω με χαρά την επενδύσει, ρε παιδιά, να χαρεί ο κόσμος. Διακρίνω μια κακία, δηλαδή, γιατί λέει να επενδύσει αφού δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Θα το πάρει, λέει, πάλι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς, πρώτον, δεν το ξέρεις, έτσι. Γιατί άμα φέτος έβαλε 12-15 μπορεί το χρόνο να βάλει 40, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια, δεν είναι ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στο πάρτι, το καταλαβαίνω. Αλλά τι σημασία έχει. Να μην επενδύσει, δηλαδή καταρχάς, εγώ επειδή ήμουν πάνω το Σάββατο, όταν τόσους χαρούμενους πάω, και δεν έχω ξαναδεί. Παιδιά, έχουν η Απόστολη Κυρακύλα που μπορεί να μην τα ξέρει από πάνω. Η Θεσσαλονίκη έχει να πάρει 25 χρόνια τίτλο. Ποια είναι η Θεσσαλονίκη που ξέρεις το πάρκο της Θεσσαλονίκης δεν είναι κάτι παραπάνω από άθλημα, έτσι. Και έχουν να πάνε 25 χρόνια τίτλο. Δηλαδή...
1: Πρωτάθλημα.
4: Και λέει τίτλο γενικά.
1: Α, τίτλο γενικά, ναι. Πρωτάθλημα έχουν να πάνε...
4: 25 χρόνια, μην σου πω παραπάνω. Πρωτάθλημα, μην σου πω...
1: Περίμενε. Πρωτάθλημα πρέπει να πάμε...
4: 32. Εγώ σου λέω τίτλο, δηλαδή κύπελο άμα πάρουνε, δεν θα πούνε 30.000 στο Λευκό Πύργο.
1: Κύπελο... Πότε ήταν τελευταία φορά?
4: Ούτε θυμάμαι, αυτό ο Άρης λέω, πάνω από 30 πάρει, χρόνια.
1: Ο Άρης που το είχε πάρει στο Αλεξάνδριο, πότε ήταν το 90...
4: Το είναι 1990, άρα 98. Πάνω από 25 χρόνια.
1: 98 ήταν αυτό.
4: Ναι,
1: Πρωτάθλημα πότε ήταν τελευταίο του Άρη, 91.
4: Ω, 35, 40 χρόνια. Αυτό 30 τόσο, αυτό σου λέω.
1: Γιάννη, αλλά απορώ που είσαι και μιλάς και ακούγεις σε διάδρομο είσαι.
4: Όχι ρε, μήπως επειδή είναι κλειστή, έχω κλείσει λίγο για να μην ακούγομαι, μήπως γι' αυτό κάνει αντίλαλη.
1: Γι' αυτό τέσσερα.
4: Κάτι να βγω λίγο.
1: Εντάξει, μην τους ξυπνήσεις τους ανθρώπους.
4: Λοιπόν, περίμενε. Τώρα αυτό, δηλαδή, αυτοί ξέρεις τι χαρά θα πάρουν πάνω, άμα πάρουν ένα κύπελο έστω.
1: Εννοείται ρε.
4: Όχι από το ΠΑΟΚ, δεν πάει για πρωτάθλημα φέτος. Πάει για το EuroCup, για να μαθαίνει και ο κύριος Σαχηλιάς και τι πράγματα. Αυτό το EuroCup, άμα το πάρεις.
1: Πάει Ευρωλίγκα.
4: Πας κατευθείαν Ευρωλίγκα, δεν μπορείς να σκουνήσει κανείς, ιδίως άμα μπαίνεις πλέον. Δηλαδή άμα πέφτει, αυτός πρωτάθλημα μπορεί να διεκδικήσει. Και εγώ το λέω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό το λέω και στους παγκοσμίους τους ίδιους. Να μην απογοητευτούν, μπορεί να το πάρουν σε 5, σε 10 χρόνια. Αλλά έχουν κι άλλα διάμεσα. Μετά, πάμε τώρα στο... Αυτό που έκανε ο Παύτα, τι έχει γίνει τώρα.
1: 92,
4: αν θυμάσαι...
1: 92.
4: Ε, φαντάσου, μπράβο. Σε αυτή την εποχή ήθελα να σε πάω. Εκεί έγινε η αντίστροφη. Εκεί, αν θυμάσαι καλά, τώρα πρέπει να είσαι πιο μικρός για να μην το θυμάσαι. Εγώ ήμουν παιδάκι τότε, αλλά τα θυμάμαι. Τότε οι Θεσσαλονικείς μας παίρναν όλους τους παίκτες. Mm-hmm. Αν θυμάσαι.
1: Υπήρχε μια
4: εποχή. Κορονέο, Γιατζόγλου.
1: Υπήρχε και μια... Καλά, εγώ αυτά δεν τα προλάβα, ήμουν πολύ...
4: Ναι, ίσως να πω, Ηρακλής πέρα δεν θυμάμαι, ήταν και εγώ παιδάκι, μου το έλεγε και ο πατέρας. Παίρνανε Κορονέο, Γιατζόγλου, Κοκολάκι, όλους, για να έχει όλη την Αθήνα την ανεβάσαν στη Θεσσαλονίκη. Μετά, αυτό 92, έγινε το αντίστροφο. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τους παίρνανε όλους τους παίκτες από πάνω. Τώρα γίνεται πρώτη φορά αυτό. Να κλέψει η ομάδα Θεσσαλονίκης από Αθήνα και ιδίως από τον Παναθηναϊκό που έχει 70 εκατομμύρια μπάτζετ και μάλιστα με αγορά, έτσι, πρόσεξε. Όχι να μην είναι ελεύθερος. Τότε με έναν
1: ελεύθερο δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
4: Δεν έχει ξαναγίνει. Και εγώ ψάχνω να βρω μια ερμηνεία. Δεν ξέρω αν μίλησες καθόλου με Πετρίδη. Γιατί ο κύριος Κοντός.
1: Γιατί πήγε ο Χουάν, γιατί πήγε ο Οσμάν εκεί.
4: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, έτσι, στον Αμπράντοβιτς.
1: Η ερμηνεία πια, γιατί πήγε ο Οσμάν.
4: Ναι, γιατί βγήκε ο κύριος Κοντός.
1: Το μυαλό του δεν
4: μπορούμε να είμαστε. Και είπε δεν φεύγει κανένας.
1: Ωραία, στο μυαλό του δεν μπορούμε να είμαστε. Προφανώς, μα είχε απορρίψει προτάσεις του Παναθηναϊκού.
4: Αν έχεις ερμηνεία.
1: Η ερμηνεία δική μου πια μπορεί να είναι. Προφανώς έπαιξαν όλα τα χρήματα, ένα. Και δεύτερον, πιθανότατα να έπαιξε και ρόλο ότι εκεί θα είναι πρώτος, θα είναι πρωταγωνιστής. Ενώ στον Παναθηναϊκό είναι αυτός ο Μπόγκα, είναι ο Ρογκαβόπουλος.
4: Δηλαδή, εσύ
1: φαντάζομαι. Φαντάζομαι.
4: Ναι, δηλαδή, όχι, αν έχεις ακούσει από ρε
1: Δεν έχω ακούσει, όχι, δεν έχω ακούσει.
4: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις τώρα ότι ο Μπράντοβιτς τον ήθελε τον Οσμάν, τον ήθελε και ο Παναθηναϊκός τον έχασε.
1: Εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που μάθανε στον Παναθηναϊκό ότι θέλει να φύγει και ο Μπράντοβιτς είπε, οκ, έχουμε παίξει εκεί, ας φύγει, τι να κάνουμε. Άμα θέλει να σπέξει να φύγει,
4: τώρα και το Γιώπουλος θέλει να φύγει, ρε Δημήση.
1: Τι να σου πω.
4: Τι είναι αυτό τώρα, αυτό Παναθηναϊκός είσαι όμως.
1: Τι φαντάζομαι σου λέω, με ρωτάς εμένα.
4: Ναι, αλλά είναι λογική αυτή, επειδή θέλει να φύγει, τι είναι αυτό πάλι.
1: Άμα πίεζες, είναι όταν ένας παίκτης πιέζει, αυτό γίνεται.
4: Και το Γιώπουλος δηλαδή άμα πιέζει θα φύγει.
1: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
4: Και αύριο άμα πάρεις πίσω Χουάτσο 4 εκατομμύρια το χρόνο και πιέζει το Χουάτσο.
1: Πάμε να κλείσουμε, Γιάννη.
4: Κατάλαβα το σκεπτικό, θέλω να καταλάβω.
1: Τελευταίο να κλείσουμε.
4: Το κατάλαβες το σκεπτικό μου.
1: Το κατάλαβα, ναι. Πάμε να κλείσουμε.
4: Ότι δεν μπορείς. Εφόσον χρειάζεται να παίχτη, αυτό θέλω να καταλήξω και τελειώνω. Εγώ έχω απόλυτη πιστοσύνη στον Πάτος. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς δεν το χρειαζόταν.
1: Μπορεί.
4: Αν μου πεις γιατί τον κράτησε, έτσι. Και πήρε τον Πόγκα, γιατί δεν μπορούσε να τον διώξει. Δηλαδή, και τώρα ήρθε μια ευκαιρία έμεσα, γιατί ήθελε τον Πόγκα ο Μπράντοβιτς, ήθελε αμυντικό παίχτη. Και τώρα τι τον Γιώπουλο πιστεύω, άμα τον αφήσει να φύγει, θα βρει αφορμή, γιατί δεν παίζει άμυνα τον Γιώπουλο. Ο Μπράντοβιτς θέλει παίχτες. Να είναι σκύλη στην άμυνα. Κατάλαβες. Εκτός αν είναι πια τόσο σούπερ, ο Τογιόπουλος, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι τόσο σούπερ στην επίθεση, δεν είναι, ας πούμε, γκάλις να πεις, θα το παραβλέψω. Αυτή την ερμηνεία δεινώ.
1: Κατάλαβες. Να είστε καλά.
4: Έγινε, τα λέμε, γεια.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αύριο θα δω εγώ τώρα γιατί θα είμαστε στη Βιέννη. Καλά να είμαστε. Πώς θα βγούμε από εκεί τα λοιπά. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.